πες μου ένα ψέμα, όπως ο ουρανός είναι πράσινος και το χορτάρι είναι μπλε. Πες μου ένα ψέμα, όπως οι άνθρωποι από εκεί που κατάγομαι έχουν 4 πόδια και 2 ουρές. Κάθε φορά που περπατάω, περπατάω με τα χέρια και όταν κολυμπάω, κολυμπάω στον αέρα. Πες μου ένα ψέμα, όπως αυτό το τραγούδι δεν θα τελειώσει ποτέ.

της οικογένειας, ανούσιας ευγένειας με ψευτοϊποταγή. Ηθοποιός παιδί στο ρόλο του μεγάλου. Δεν σου μιλώ για βία, μιλάω για βιασμό.

μάτις να γελάς και να παραφυλάς. Να παίρνεις αποφάσεις, να απαγορεύεται να χάσεις. Μεγάλωσε σημαίνει να ζεις με αυτό που σ' αρρωσταίνει. Να χτίζεις κι άλλα κεραμίδια.

Έλα να σου δέρουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα, γόνατα λυγισμένα.

φτύνω άφοβα. Πιστεύω στις πέντε υπήρους για τα ωραία χρώματά τους πάνω στο χάρτη. Πιστεύω στις άδειες κάμερες που ξεκλειδώνοντας βρίσκεις καμιά φορά τον εαυτό σου. Πιστεύω στους τρελούς την ώρα που προσεύχονται και στις μιλιές το βράδυ που συλλογιούνται.

πιστεύω στα μικρά φτωχά ενθύμια της μητέρας μου και στην άσπηλη σύλληψη της Παρθένου. Πιστεύω στη φωνή του Ομπρελά, που είναι μια ολόκληρη χαμένη νεότητα. Πιστεύω στα ωραία πουλιά που πετάγονται μέσα από τα πιο μικρά βιβλία. Πιστεύω στο φίλο που συναντάς άξαφνα μέσα σε ένα παραμύθι. Πιστεύω στο απίστευτο που είναι η πιο αληθινή μας ιστορία. Πιστεύω στο φεγγάρι όταν πέφτει στο πηγάδι. Πλάτη του ρεχητικού παιδιού.

Вот он, Равьежин, секунд.

ξέρει τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Κι αν μας βρει μαζί μετάλλο καλοκαίρι, ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει. Κι αν μας βρει μαζί μετάλλο καλοκαίρι.

μας έγραψε η μοίρα. Ποιος το ξέρει, κι αν μας βρει μαζί μετάλλο καλοκαίρι. Ποιος το ξέρει, ποιος το ξέρει. Τι μας έγραψε η μοίρα, ποιος το ξέρει, κι αν μας βρει μαζί μετάλλο καλοκαίρι.

Μια Κυριακή στην Κοκκινιά, στην παιδική μου γειτονιά, είδα μια γριά χοντροπαλού που ο νους της έτρεχε αλλού. Την κοίταξα, με κοίταξε σαν κουκουβάγια σε μπαξέ και μου είπε με φωνή θολή που μάνα θύμιζε τρελή.

και εκεί ψηλά στον ημιτό. Αντίκρι στο λυκαβιτό.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 4.

0: ψυχές.
1: Χάνω το κόσμο.
0: Μα τον βρίσκω στην αφή σου. Και ζαλισμένο, ζαλισμένο με πηγαίνεις όπου θες.
1: Σαν παιχνιδάκι.
0: Ξεχασμένο στην αυλή σου.

πέταξε από το χέρι του. Τίποτε να μην πάρεις. Κι αν διψάσεις

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 5.

0: το κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

ακούσει τη φωνή μου, αν είσαι ολομόναχο κι εσύ.

0: κόκκινο.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα. Εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ξέρετε, συχνά πυκνά ακούμε για το σύστημα, τα συστημικά μέσα ενημέρωσης και αυτά όλα έχουν ονοματεπώνυμο. Βεβαίως κάποιοι αποφεύγουν να το ονοματίσουν αυτό το σύστημα ή να αναφερθούν σε ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις ή και σε ονόματα μέσων. Γιατί ξεκινάω έτσι? Γιατί εάν δει κάποιος το δελτίο ειδήσεων, το ραδιοφωνικό, το κόκκινο εδώ, το χθεσινό και το σημερινό, και δει το δελτίο ειδήσεων ή ακούσει το δελτίο ειδήσεων ενός από τα μεγάλα, τα μεγάλα ραδιόφωνα, έτσι, τα πολύ μεγάλα ραδιόφωνα, ή τις πρώτες οθόνες, τα πρωτοσέλιδα θα λέγαμε, ποιητική αδεία των μεγάλων site, αλλά και σήμερα των εφημερίδων, πλην ελαχιστοτά των εξαιρέσεων, θα διαπιστώσει ότι ως αν το κόκκινο να βρίσκεται σε ένα άλλο πλανήτη, να περιγράφει άλλα πράγματα και όλοι οι άλλοι να έχουν να ασχολούνται με την υπόθεση του Μαζονάκη, σοβαρή, σοβαρότατη, με τις γυναικοκτονίες, σοβαρές, σοβαρότατες, γιατί το πράγμα έχει ξεχυλώσει πια. Δηλαδή, στο αστυνομικό δελτίο, παραδείγματος χάρη, βλέπουμε τώρα από την Ιεράπετρα μέχρι τη Θράκη επιθέσεις συζύγων στις συζύγους τους ή επιθέσεις που έχουν τραγικά αποτελέσματα, όπως στην Ιγουμενίτσα. Και βεβαίως έτα αρχίζει το άλλο παραμύθι, ο Τραμπ με την ενεργειακή κρίση, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Βεβαίως υπάρχει σοβαρό ζήτημα και εμείς ξεκινάμε πολλές φορές την εκπομπή από εδώ με αυτά τα θέματα, για να καταλήξουν τι ωραία που τα λέει ο Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου την ώρα που γίνεται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, εκείνος πάει στην Καλιφόρνια για να συναντήσει υψηλής τεχνολογίας και αιχμής εταιρείες για να μιλήσει για την καινοτομία. Καλά όλα αυτά. Αλλά το επίκεντρο των εξελίξεων, των γεγονότων, βρίσκεται στην Νέα Υόρκη, όπου βρίσκονται ηγέτες από όλο τον κόσμο. Μέχρι ο Κινέζος λέει πήγε. Και τον υποδέχτηκε ο Τραμπ. Την ίδια ώρα λοιπόν που εμείς περιγράφουμε ότι ο Μητσοτάκης πήγε στην Τάδε, στο Τάδε και μίλησε και είπε τα

χρονιά εκλογών. Εκεί εξαντλείται η δισογραφία. Εάν έρθουμε όμως εδώ στο κόκκινο, τι θα δούμε? Να τα πάρω με τη σειρά τους. Κάλεσε η Γιάννα η Παπαδάκου εχθές εδώ τον Άδωνη Γεωργιάδη στο κόκκινο, ναι. Και είχε το θράσος με το δικό του θρασί τρόπο να ξεπεράσει τις σοβαρές καταγγελίες, δήθεν τάχα μου νόμιζε, εις βάρος του από τον κύριο Πολάκη. Και το ότι ουσιαστικά είναι διαφημιστής όλων αυτών των ιατρίων για μακροζωία, για ευζωία. Βεβαίως αργότερα όταν στριμώχτηκε ακόμα περισσότερο με τις αποκαλύψεις και τα βίντεο του Πολάκη, είπε λάθος μου που διαφήμιζα νανογυλαίκα. Σου λέει από τα 10 που έχω κάνει ας πάρω το ένα πίσω. Και βεβαίως ο Πολάκης έρχεται και αποκαλύπτει και βγήκε και στο δελτίο στην Γιάννα την Παπαδάκου χθες το μεσημέρι και βεβαίως έπαιξε στο δελτίο το μεσημέρι ότι ορίστε η κλινική ή μάλλον το ιατρείο, το πολυιατρείο το οποίο διαφήμιζε εγγενιάζοντας το ο Άδων Γεωργιάδης έχει και παροχή υπηρεσίας για, με ιατρική πράξη πλασμαφαίρεσης. Εδώ λοιπόν οι αποκαλύψεις είναι φοβερές και όμως δεσίεται φίλο. Άλλο θέμα. Ακούστε σας παρακαλώ, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μα πάρα πολύ σοβαρό. Βγαίνει ο Πολύς Κυρανάκης που όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει μετά τους ταξιτζίδες, ήρθε η ώρα να αποκαταστήσει τα πάντα να... και διαβεβαιώνει ότι το σύστημα το ηλεκτρονικό στα τρένα που αυτές τις μέρες διεξάγεται η δίκη και ακούμε πραγματικά με σπαραγμό ψυχής τους συγγενείς να καταθέτουν σε αυτή τη δίκη, έρχεται η αρμόδια αντιπρόεδρος Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάνει 3 μέρες στην Ελλάδα, ψάχνει τα πάντα και τι διαπιστώνει? Ότι δεν είναι έτοιμο αυτό το σύστημα το οποίο λέει ο Κυρανάκης ότι είναι έτοιμο. Ότι έχουμε ασφαλίσει σιδηρόδρομο. Και θα είναι έτοιμο, κρατηθείτε, σε όλη την επικράτεια το 2030. Δηλαδή μετά από 4 χρόνια. Εδώ μας διαβεβαιώνουν ότι όλα λειτουργούν εν τέλει, στην τελειότητα, συγγνώμη. Λεπτομέρεια κρίσιμη. Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών, η κυρία Ντόλορς Μοντσεράντ, είναι Ισπανίδα και δεν ανήκει σε κανένα σοσιαλιστικό κόμμα ή κανένα αριστερό κόμμα. Είναι ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Δηλαδή εκεί που ανήκει και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν μπορεί να κοφεύσει σε αυτά τα εξωφρενικά τα οποία διαπιστώνει. Επόμενο θέμα. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο avgi.gr. Επόμενο θέμα. Για να δούμε ποια είναι τα συστημικά μέσα και αν αυτά τα ακούσατε από άλλα μέσα δηλαδή. Γιατί πραγματικά είμαι εξοργισμένος όταν κάνουμε αναφορές στα συστημικά μέσα, στο σύστημα, στα καρτέλ και δεν τολμούμε να πούμε ονόματα. Επόμενη είδηση. Ενώ η Άρσα Σιλίας είναι ψωμοτήρη πια, έτσι και είσαι βουλευτής αντιπολίτευσης και για ψήλου πίδημα η κυβερνητική πλειοψηφία ψηφίζει υπέρ της Άρσης Ασυλίας των βουλευτών. Από τον Πολάκη μέχρι την Κωνσταντοπούλου μέχρι τον οποιοδήποτε. Χθες λοιπόν η κυβερνητική πλειοψηφία καταψήφισε τα αιτήματα για άρση ασυλίας των 2 γαλάζιων βουλευτών. Έχει σημασία το όνομα? Σημασία έχει ότι είναι γαλάζιοι βουλευτές. Λαζαρίδης και Αυγενάκης. 2 άνθη της πολιτικής μας.

0: Όχι. Μην τους χαλάσουμε τώρα τι... και πάμε και σε εκλογές. Είναι δυνατόν λοιπόν να έχουμε αυτή την μεταχείριση όταν πρόκειται ή την αντίδραση της κυβερνητικής πλειοψηφίας όταν οι βουλευτές που γίνεται η άρση, αιτείται η άρση της ασυλίας στο ζήτημα του Αβραμόπουλου που θα τρέξει κάποιος να μας πει είναι μια άλλη υπόθεση. Γιατί εδώ είχαμε ένα ένταλμα. Όπου τελικώς πήγε λέει στο Βέλγιο ο κύριος Αβραμόπουλος, κατέθεσε, τώρα τι ακριβώς έχει γίνει εκεί, μένει να το δούμε. Άλλο θέμα. Το άκουσα έτσι σαν τίτλο σε ένα-δυο ραδιόφωνα. Τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα. Όχι προτάσεις γενικές και αόριστες, τροπολογίες. Μία τροπολογία που αφορά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και μια δεύτερη τροπολογία που έχει να κάνει με το πλαφόν στα κέρδη διήλυσης. Δεν μπορεί με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν τα ελληνικά διηλυστήρια να έχουν διπλάσιο περιθώριο κέρδους από ό,τι τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά. Με οποιασδήποτε συνθήκες. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Απλά δεν γίνεται. Θέλετε να δούμε και άλλα τα οποία δεν έπαιξαν και άλλα μέσα. Να πάμε σε ποια θέματα θέλετε. Σε όποια θέματα και αν πολιτικά και οικονομικά θα δείτε ότι παίζουν μόνο λίγο Μητσοτάκη. Γιατί τώρα είναι λίγο στριμωγμένος. Παίζουν λίγο Μητσοτάκη. Να λοιπόν ποιο είναι το σύστημα. Το σύστημα βεβαίως εχθές έδινε πάλι ρέστα με τον Τσίπρα. Ή εμείς ή κανείς. Αυτό είναι το καινούριο σύστημα. Από το τσούκου τσούκου μπάλα, ποδοσφαιρικά να μιλήσουμε, πήγαμε στο ή εμείς ή κανείς. Εγώ ή μη. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά αφού πρώτα πάμε και δούμε αναλυτικά τα θέματα, μερικά από τα θέματα στα οποία αναφέρθηκα. Θα ξεκινήσουμε καταρχήν από τις αποκαλύψεις εις βάρος του Υπουργού Υγείας. Βγήκε λοιπόν εχθές εδώ ο Άδωνης στο κόκκινο, στη Γιάννα Παπαδάκου και βεβαίως σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και όλοι οι άλλοι λένε σαν χλαμάρες, εκτός από τον Υπουργό Υγείας. Βεβαίως στα όσα άρχισε να λέει εδώ στο κόκκινο ο Άδωνης Γεωργιάδης, την παρέμβασή του ο Παύλος Πολάκης, για να ακούσουμε τι είπε.
1: Ο άνθρωπος είναι η επιτομή του φράσους και του ψεύδους. Είναι η επιτομή του dealer συμφερόντων. Χθες το βράδυ δημοσίευσα ένα ρεπορτάζ και σήμερα δημοσίευσα κάποια βίντεο τα οποία έδειχναν ότι ο κύριος Γεωργιάδης είχε προμοσιονάρει το πολυιατρείο Νότια Κέαρ στη Γλυφάδα, που είναι ένα ιδιωτικό οδοντιατρείο, πολυιατρείο κτλ, το οποίο ασχολείται με τη μακροζωία και την ευεξία.
2: Ναι.
1: Είχε κάνει ολόκληρο βίντεο από τον Δεκέμβριο του 25 στα εγγένεια αυτού του μαγαζιού, όπου πήγε και είπε ότι εδώ ήρθαν ξένοι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επενδύσανε, κάνανε, δείξανε.
2: Επειδή και τον ότι το άκουσα λογεύει... γι' αυτό, όλα ναι. αυτά τα ιατρία είναι ναι, και ναι. παράνομα.
1: Λοιπόν, εδώ είναι το εξής, ακούστε. Καταρχήν.
2: Ναι.
1: Ένας υπουργός υγείας δεν μπορεί να κάνει το διαφημιστή μιας ιδιωτικής επένδυσης. Μετά θα περάσουμε στα πιο ουσιαστικά. Αυτό είναι το πρώτο. Είναι ένα θέμα αρχής. Δηλαδή, φαντάζεστε όταν εγώ ήμουν υπουργός να πήγαινα και να έλεγα, ξέρετε τι καλά που είναι το ιατρικό Αθηνών, ας πούμε, ή το υγεία, ή η κλινική Ιπποκράτης, ή η κλινική Πειραϊκό, ή η κλινική Ίαση. Μιλάω για κλινικές
2: προοπτικές. Επομένως μπαίνει ένα θέμα, λέτε. Πώς το λένε,
1: μπαίνει καταρχήν, αλλά αυτό είναι το μικρότερο θέμα. Ναι. Μπαίνει ένα θέμα ηθικής τάξης. Ότι δεν μπορεί ο Υπουργός Υγείας να κάνει διαφημιστή και τον dealer, έτσι, και τον προωθητή ιδιωτικών συμφερόντων στον χώρο της υγείας.
0: Ακούσε τώρα. Αυτά λέει ο κύριος Πολάκης. Και αρχίζει τώρα από την πλευρά του Γεωργιάδη και αρχίζουν ότι εμείς θα κάνουμε αγωγές, γιατί δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και ο Πολάκης λέει, υπάρχουν παιδιά βίντεο, υπάρχουν ντοκουμέντα, υπάρχουν στοιχεία. Για να πάρουμε μια γεύση πάλι.
1: Εδώ πλέον δεν θα παίξουμε από εδώ και πέρα. Εδώ πλέον μιλάμε για μαφία state, έτσι, για κράτος μαφίας. Δεν γίνεται. Λοιπόν, για να τελειώσω αυτό που ξεκίνησα. Ναι. Χθες το βράδυ λοιπόν βγάζω και λέω ότι ο κ. Γεωργιάδης διαφήμιζε αυτό το Νότια Αιγαία στη Λιθάρα, το οποίο αποδεικνύεται ότι έκανε και αυτό πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις, προωθώντας το ως διαδικασία καθαρισμού του αίματος από τοξικά προϊόντα.
2: Αυτό το κέντρο είχε ελεγχθεί καθόλου από το Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
1: Ποτέ.
2: Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Από όσο ξέρω, ποτέ. Ναι. Αυτό να το ψάξουν τώρα. Σιγά μην το ελέγξαν, αφού ήταν όλοι μες στο κόλπο. Λοιπόν, βγαίνω λοιπόν και λέω αυτό το πράγμα και τολμάει ο αδιευκρίνιστος λαδέμπορας να βγει χθες το βράδυ και να με σε μια εκπομπή, σε ένα κανάλι και να με χαρακτηρίσει ως χαμερό υποκείμενο και δεν συμμαζεύεται κτλ. Και ότι δεν κάνει, λέει, αυτό το κέντρο και έχει βγει και βγαίνει μάλιστα και δίνει και δύο συνεντεύξεις και να λέει ότι δεν κάνει τέτοια θεραπεία η κλινική που διαφημίζω κτλ. Και σήμερα το πρωί του βγάζω ένα βίντεο όπου ο κύριος Καλαϊτζής, χειρουργός, επιστημονικός υπεύθυνος και διαχειριστής, manager δηλαδή, του συγκεκριμένου πολυιατρίου της Γλυφάδας, μιλάει αναλυτικά σε ένα βίντεο και λέει ότι έχουμε φέρει το καλύτερο μηχάνημα για να κάνουμε πλασμαφαίρεση σε υγιείς, για να καθαρίζει το αίμα τους και πρέπει να την κάνουμε δύο φορές το χρόνο για να φεύγουν οι τοξίνες και αυτό είναι μια τεχνική που χρησιμοποιούν έξω. Δηλαδή μιλάμε για τσαρλατάνους, για εγκληματίες ακριβώς της ίδιας συνωμοταξίας με τη Γάκα και το Θεοδωρόπουλο με το κόκκινο παντελόνι που στείλανε το Μαζονάκι.
0: Η απάντηση Γεωργιάδη σε όλα αυτά, ότι είναι μια μεγάλη επένδυση εκατομμυρίων από επενδυτές από το Κατάρ και εμείς, να γιατί έχουμε αυτές τις παθογένειες. Γιατί προσπαθούσαν να αναπτύξουν από τον Πλεύρη μέχρι τον Γεωργιάδη και βεβαίως στη μέση ο Μητσοτάκης τον λεγόμενο ιατρικό τουρισμό. Δηλαδή να προσελκύουν κόσμο. Μόνο που εδώ από το ιατρείο στο Κολωνάκι φαίνεται ότι έκοβαν ιστήρια για τον άλλο κόσμο. Αυτή είναι η ουσία. Και βεβαίως θέλω να πάμε τώρα να δούμε με προσοχή τη χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα στο Sky. Στο Sky. Τρίτη φορά να το πω, στο Sky. Δεν θα σχολιάσω πολλά. Είναι, θα επαναλάβω αυτό που έχω πει, ότι δεν είναι ανάγκη εμείς να σχολιάσουμε. Αρκεί να βγαίνουν να μιλάνε στελέχοι της Ελλάς και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, για να βγάζουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε με τον διαμαρτυρόμενο εδώ, τον Λάζαρο το Γαραγιάννη, γιατί έχει δίκιο, δεν είναι ότι καλύτερο ο ήχος που θα έχουμε, αλλά πάμε να ακούσουμε δύο κομμάτια από την χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα. Με κυρίαρχο αυτό που είπε. Ή εμείς ή κανείς. Δηλαδή, Δεν φεύγει ο Μητσοτάκης αλλιώς. Μόνο εγώ θα τον νικήσω. Η αλήθεια είναι πως εγώ τον κύριο Τσίπρα αυτόν δεν τον ήξερα. Τον Τσίπρα του εγώ δεν τον ήξερα. Και δεν περίμενα ποτέ. Κατηγορούσαμε στο παρελθόν πολιτικούς για το εγώ που χρησιμοποιούσαν. Κλασική περίπτωση είναι ο Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έλεγε εγώ. Στην αρχή πήγε και ο Σιμίτης, μετά κατάλαβαν και άρχισαν να το αποφεύγουν το εγώ. Τώρα βγήκε πολύ καθαρά ο κύριος Τσίπρας και είπε για εγώ. Εμένα με ξάφνιασε αρνητικά, θα μου πει ένας καλοπροαίρετος φίλος, εσύ για που δεν θα σε ξάφνιαζε αρνητικά. Πάμε όμως να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας και δεν θα απαντήσω εγώ. Έχουμε μετά τον Χριστόφορο τον Βερναρδάκη, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, που θα δώσει μια απάντηση που νομίζω χτυπάει στην ουσία του ζητήματος. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα από την συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα χθες το πρωί στον Δημήτρη Κονόμου και στον Γιάννη τον Πιτερά στον Sky. Λοιπόν, για να πάμε να ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα.
3: Κάθε περίπτωση εμείς θεωρούμε ότι το κρίσιμο είναι να έχεις απαντήσεις για τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία και κυρίως ένα σχέδιο ρεαλιστικό, εναλλακτικό όμως για την επόμενη μέρα. Πιστεύω ότι οι πολίτες πρέπει να αναζητήσουν τον εναλλακτικό δρόμο, αλλά πρέπει να σκεφτούν και ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να δώσει
4: ρεαλιστικό. Να ξαναγυρίσουμε λίγο, επειδή το λέτε τώρα αυτό, κύριε Πρόεδρε, συνεργασίες.
3: Διότι στο τέλος της ημέρας, όταν θα φτάσουμε κοντά στις εκλογές, αυτό το οποίο θα γίνει, νομίζω, πολύ πιο ορατό και στο μέσο πολίτη.
4: Ποιος μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα.
3: Είναι ότι ή θα έχουμε τη συνέχεια αυτής της πολιτικής με τον Μητσοτάκη ή με κάποιον άλλον. Μπορεί να υπάρξει και κάποιος άλλος.
4: Α, μπορεί να έχουμε αλλαγή, λέτε, ηγεσίας.
3: Νέα
4: Δημοκρατία. Με κάτω ποια συνθήκη το
3: κινήσει. Το πιο πιθανό είναι αυτό. Δηλαδή, εσείς τι θεωρείτε.
4: Μετά τις εκλογές,
3: εσείς τι θεωρείτε. Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία. Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Το πιθανότερο να μην κάνει. Έτσι δεν είναι.
4: Άρα αυτό λέω αφορά ότι και τα άλλα κόμματα. Αυτό αφορά και τα άλλα κόμματα.
3: Ή θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτή τη πολιτική, ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτική, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
4: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
3: Ή η Ελλάς.
4: Δεν είναι άλλο.
3: Σε μια πολιτική. Άρα, να το πω αλλιώς. Ή εμείς, ή κανείς.
4: Ή εσείς, ή κανείς.
3: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Αυτό μου θυμίζει αυτό που λέγατε η παλιά, ή εμείς ή αυτοί.
3: Όχι, δεν λέω οι αυτοί. Λέω ότι. Συγγνώμη, λυπάμαι που θα το πω.
4: Γιατί το λέτε έτσι, εμείς ή κανείς, δηλαδή.
3: Η ζωή φέρνει διλήμματα. Παίρνει διλήμματα. Υπάρχει κάποιο σήμερα που μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη.
4: Αυτή τη στιγμή
3: θα πούνε κανένα.
4: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται.
3: Αν υπάρχει κάποιο, είναι αυτό ο οποίο είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιο, είναι αυτό ο οποίο έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
4: Άρα εσείς δηλαδή.
3: Αυτό που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτό που έχει ρεαλιστικό σχέδιο. Αυτό που έχει εναλλακτικό σχέδιο. Ωραία λοιπόν είναι η ψήφο τη διαμαρτυρία.
4: Δεν είναι και λίγο εγωιστικό αυτό όμως.
3: Αλλά στο τέλο τη ημέρα θα μπουν. Δεν είναι η ώρα ακόμα. Στο τέλο τη ημέρα θα μπουν τα διλήμματα. Και τα διλήμματα θα είναι σκληρά όπως πάντα.
4: Έτσι όπως
3: τα διλήμματα θα είναι. Θα συνεχιστεί αυτή η πορεία της διαφθοράς. Θα συνεχιστεί αυτή η πορεία των ανισοτήτων. Ή χρειάζεται εναλλακτικό σχέδιο με εντυμότητα και έγνοια.
4: Μα λέτε για τον Πασόκ ότι είστε.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ακούστε τώρα. Κύριος Τσίπρας είχε σχεδιασμένο το τι θα πει. Δεν άκουγε τι τον ρωτούσαν. Ήθελε να πετάξει το σύνθημα ή εμείς ή κανείς. Λέω, δεν θα μπω στον πειρασμό να σχολιάσω, γιατί σχολιάζεται. Εγώ δεν περίμενα τον κύριο Τσίπρα να πει στο εγώ. Εγώ είμαι ο καταλληλότερος. Δεν το περίμενα. Πολύ απλά. Πάμε να ακούσουμε τώρα το δεύτερο απόσπασμα που έχουμε ετοιμάσει, πάλι με τον κύριο Τσίπρα. Για να πάμε μετά στο γενικότερο σχολιασμό.
4: Μα λέτε για τον Πασόκ ότι είστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι. Τώρα αυτό όμως που λέτε είναι εγωιστικό. Ότι εσύ είσαι κανείς.
3: Εγώ δεν καταφέρθηκα αντίον του Πασόκ.
4: Όχι, αλλά αν υποτίθεται ότι υπάρχει ένα κόμμα που μπορεί να συνεργαστεί, είναι ο Ανδρουλάκης.
3: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν τρία χρόνια μόνος του, χωρίς την δική μου παρουσία. Η Βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει τον Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
4: Επομένως, εσείς αν είστε
3: Φυσικά, αλλά εγώ λυπάμαι αν παίρνει Νέα Δημοκρατία.
4: Χαίρεστε και μάλιστα. Καλά, χαίρεστε και με τον Λαγικό.
3: Εάν κύριε Πρόεδρε είστε πρώτο κόμμα εσείς.
5: Ναι.
3: Ας πούμε γίνονται οι πρώτες εκλογές, καταγράφεται η δύναμη των κομμάτων, πάμε σε δεύτερες εκλογές και είστε εσείς πρώτο κόμμα. Με ποιον θα συνεργαστείτε για να κάνετε κυβέρνηση?
5: Θα επιδιώξουμε και θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα, απευθυνόμενοι σε όλο το φάσμα των προοδευτικών δυνάμεων, να συγκροτηθεί κυβέρνηση στη βάση του πολιτικού μας σχεδίου.
3: Μάλιστα.
5: Δηλαδή, θα πούμε.
3: Δηλαδή, όποιος συμφωνεί μαζί σας.
5: Στη βάση, είπα στη βάση. Όχι ναι. Απόλυτα, προφανώς. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές.
3: Σε τρίτες πια. Στις δεύτερες είμαστε τώρα.
5: Στις δεύτερες,
3: λέω, αν είστε πρώτο κόμμα ή στις πρώτες, δεν φαίνεται να είστε πρώτο κόμμα. Δεν προκύπτει για να είμαστε ρεαλιστές, λέω.
5: Μισό λεπτό.
3: Αν εσείς πιστεύετε
5: ότι. Εσείς φτάσατε στις δεύτερες.
3: Έφτασα στις δεύτερες.
5: Έχετε πολύ πιο γρήγορα από εμένα.
6: Δημήτρη, έχω προχωρήσει τον Ιούλιο τώρα.
3: Έχω προχωρήσει
6: αρκετά. Λεωφοριακά στο λέω.
5: Οι εκλογές οι δεύτερες εκ των πραγμάτων θα είναι εκλογές που θα μοιάζουν λίγο με τον Ιούνιο του 2012.
0: Λοιπόν, βάζουμε εδώ μια τελεία για να δώσουμε το στίγμα μας και θα επανέλθουμε συνεχίζοντας αυτό το απόσπασμα με τον κύριο Τσίπρα.
7: Στο κόκκινο.
8: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
9: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
8: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
9: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
8: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
9: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
8: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
9: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
8: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
9: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
8: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
9: Τέλος τα φάνς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
7: ...105.5 στο κόκκινο.
0: Λοιπόν, επανερχόμαστε. Θα ακούσουμε και το απόσπασμα αυτό από τον κύριο Τσίπρα με τι θα γίνει με τα σενάρια συνεργασίας και μετά θα έχουμε το σχολιασμό. Σας είπα, εγώ θα κάνω μόνο ένα σχόλιο χωρίς να μπω στην ουσία, γιατί στην ουσία εκ των πραγμάτων παίρνουμε απαντήσεις. Εγώ, αν μου πέφτε λόγος να μην δυσαρεστήσω και το πολυπληθές ακροατήριο υποστηρικτών του Τσίπρα, θα έλεγα ότι μετά από την χθεσινή εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα στο Sky, αν θέλουν την άποψη ενός έτσι μικρού δημοσιογράφου που εργάζεται στο κόκκινο και όχι σε κανένα συστημικό μέσο ενημέρωσης, αν θέλανε μια άποψη να ακούσουν, εγώ θα έλεγα στον κύριο Τσίπρα, άλλαξε χθες επικοινωνιακό επιτελείο. Φαίνεται ότι το επικοινωνιακό επιτελείο του κυρίου Τσίπρα αλλού πατεί και αλλού βρίσκεται. Όχι, δεν θα κατηγορήσω τον Τσίπρα. Αλλά το επικοινωνιακό του επιτελείο πάσχει πάρα πολύ σοβαρά. Πάμε και στη συνέχεια να ακούσουμε το υπόλοιπο κομμάτι που ακούγαμε πριν τη διακοπή.
5: Ή θα μοιάζουν λίγο με τις εκλογές τις δημοτικές που στο δεύτερο γύρο δίνεται η απάντηση στο ποιος θέλουμε να κυβερνήσει.
3: Mm-hmm.
5: Και νομίζω ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση.
3: Θα έχει ξεκαθαρίσει
5: εδώ. Θα δώσουν ποσοστά και θα δώσουν και εντολή διακυβέρνησης. Mm-hmm. Είτε δίνοντας τη δυνατότητα στο πρώτο κόμμα, είτε την εντολή, τον εξαναγκασμό στους υπόλοιπους.
3: Εσείς είπατε ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε, κύριε Πρόεδρε. Είπατε στη συνέντευξη που δώσατε στη Λεσουάρ ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε.
5: Ναι.
3: Αυτό που προκύπτει, θα ρωτήσει κανείς. Είστε πιο έμπειρος, είστε καλύτερος, έχετε καλύτερη ομάδα.
10: ξέρετε καλύτερα τα θέματα. Γιατί είστε πιο έτοιμος να κυβερνήσετε?
5: Γιατί έχω όραμα.
10: Μέχρι προχθές λείπατε από το πολιτικό σύνολο, να πει κανείς.
5: Γιατί έχω όραμα για τον τόπο. Έχουμε εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Έχουμε μια σειρά επιστημόνων που έχουν παράξει ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, εναλλακτικό. Και γιατί έχουμε την εμπειρία της διακυβέρνησης. Τι να κάνουμε τώρα? Πώς να το κάνουμε αυτό? Δεν την έχει κανένας άλλος. Και σε δύσκολες στιγμές. Στις πιο δύσκολες στιγμές της χώρας ήταν αυτή η εμπειρία. Και βρεθήκαμε με τα ταμεία άδεια και βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, ρυθμίσαμε το χρέος, επαναφέραμε την κανονικότητα, κερδίσαμε την αξιοπιστία. Ό,τι σας λένε εδώ οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, πού πατήσανε πάνω? Πού πατήσανε πάνω?
10: Αυτά λέτε εσείς, γιατί παλιά σας λένε ότι κλείσατε τις τράπεζες, χρεοκοπήσατε τη χώρα μας, πληρώσατε 100 δις, τρίτο βαρύτερο μνημόνιο. Λένε τα ακριβώς αντίθετα.
5: Θέλετε να πούνε οι αντιπαλοί μου ότι ο Τσίπρας είναι καλός και ζείτε ο Τσίπρας? Βλέπετε. Βγαίναν και λέγανε μάλιστα ότι τους ευνοεί η παρουσία μου. Αν τους ευνοούσε η παρουσία μου, δεν θα δεχόμασταν τόσα καταιγιστικά πυρά από παντού. Τους ξεβολέψαμε όλους με την παρουσία μας εδώ. Ξεβολεύτηκαν όλοι.
10: Άμα τα πράγματα δεν πάνε καλά για εσάς αυτές τις εκλογές, ενώ για τα ποσοστά τώρα, έτσι. Γιατί πάνω κάτω έχετε μια εικόνα και κάτι που θα θέλατε.
5: Εντάξει, εδώ θα είμαστε.
10: Αυτή είναι η τελευταία προσπάθεια που κάνετε πολιτικά?
5: Εγώ δεν βάζω τέτοιους όρους. Εγώ πήρα μια πολύ δύσκολη απόφαση. Και είμαι ίσως και ο τελευταίος ο οποίος μπορεί να πει ότι έχει ένα αποθυμένο. Έτσι, εγώ έγινε πρωθυπουργός στα 40 μου. Είμαι ο νεότερος στην ιστορία.
10: Άρα έφυγε αυτό το αποθυμένο.
5: Του ελληνικού κράτους. Εγώ λοιπόν γύρισα για να είμαι χρήσιμος για την παράταξή μου και για την πατρίδα μου. Και θα είμαι εδώ για να υπηρετώ τις ιδέες, τις αξίες μου. Και επαναλαμβάνω να είμαι χρήσιμο.
10: Αυτή η κουβέντα, κύριε Πρόεδρε,
5: και στα στρώματα εκείνα τα κοινωνικά που θέλω να εκπροσωπήσω.
10: Επειδή...
0: Λοιπόν, για να βάλουμε. Σε αυτό που συμφωνώ 1000% με τον Τσίπρα είναι το ότι κυβερνήσαμε, όπως είπε, ανατάξαμε τη χώρα, πετύχαμε τους στόχους μας. Συμφωνούμε. Μόνο εάν κοιτάξετε δίπλα σας, κύριε Τσίπρα, από αυτούς που όλους που επικαλείστε ότι κυβερνήσαμε, κάναμε, δείξαμε. Σας έχουν μείνει 2-3. Τους άλλους τους στείλατε στον εξώστη, τους άλλους τους έχετε στον προθάλαμο να περιμένουν με ένα εξευτελιστικό τρόπο, αυτούς που ανεξαρτοποιήθηκαν ή παραιτήθηκαν και θέλουν να έρθουν σε εσάς, και με τους μόνους που συμπορεύεστε είναι άνθρωποι που βρέθηκαν γύρω από το τραπεζικό σύστημα. Χουλιαράκης, Κουτεντάκης, Λιάκος. Αυτοί είστε. Από αυτή την ομάδα που έκανε τα θαύματά της ως κυβέρνηση της αριστεράς, τα στελέχη, τους υπουργούς, οι μόνοι που είναι δίπλα σας αυτή την ώρα και σχεδιάζουν οι επιστήμονες, είναι ο Χουλιαράκης, ο Κουτεντάκης. Αυτή είναι. Ποια άλλη είναι? Αλήθεια. Και εσείς βεβαίως. Όλοι οι άλλοι πρωτοκλασσάτοι υπουργοί δεν είναι μαζί σας. Ή δεν τους θέλετε μαζί σας. Ή τους έχετε στον προθάλαμο. Αυτό ήθελα να πω. Και επίσης, στην παράταξή μου, ποια παράταξη? Άλλο κόμμα κάνατε. Και θα σταθώ και σε κάτι που είπε. Στο δεύτερο γύρο, λέει, οι δεύτεροι θα εξαναγκαστούν. Συνειδητά χρησιμοποιεί, γι' αυτό σας λέω, ας αλλάξει επιτελείο όσο είναι νωρίς ο κύριος Τσίπρας. Χθες να το αλλάξει το επικοινωνιακό επιτελείο. Θα τον κάψει. Και αν πεις εσύ, λες αυτά, ναι, γιατί εγώ πραγματικά πιστεύω στη μήτρα και της κυβερνητικής αριστεράς και στη μήτρα που ανέδειξε τον κύριο Τσίπρα και στον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Εσείς οι χειροκροτητές κακό του κάνετε. Γιατί αν συνεχίσει με τέτοιες παρουσίες, πολύ φοβάμαι ότι όχι ο Μητσοτάκης, ο Δένδιας, γιατί κάνει μια ανάγνωση σοβαρή. Αυτό που φωνάζω εγώ μέρες εδώ. Καιρό μάλλον. Και ο Μητσοτάκης μπορεί να μην πάει καν στις εκλογές. Και να αλλάξει εν πλώ, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Και κάτι... θα μπω στον πειρασμό. Ο Ανδρουλάκης λέει 3 χρόνια που εγώ δεν ήμουν παρόν, δεν νίκησε το Μητσοτάκη. Μα εσείς, κύριε Τσίπρα, από το 19 μέχρι το 23 και μέχρι προχθές που παρεκτηθήκατε, γιατί δεν τον νικήσατε? Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω για επιχειρήματα που δεν αντέχουν. Δεν έπρεπε να το πει αυτό. Δεν έπρεπε. Εγώ δίνω τζάμπα συμβουλές δηλαδή τώρα για το τι δεν πρέπει να λέει. Γιατί όμως έδωσε αυτή τη συνέντευξη? Και για να δείτε πως, ξέρετε, καμιά φορά αυτό που θέλουμε να κρύψουμε το λέμε με έναν τρόπο έτσι. Εγώ χαίρομαι κάθε μισή μονάδα που παίρνει το Πασόκ. Μα επειδή ακριβώς το Πασόκ πήρε μισή μονάδα και τσούκου τσούκου τσούκου μετά το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, αναγκάζει τον κύριο Τσίπρα να βγει μπροστά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ξεφύγω από το εμείς ή κανείς, αυτό το εγωιστικό. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Πού θα μπορούσα να μιλώ ώρες γι' αυτό? Δεν θέλω να το σχολιάσω. Με στενοχωρεί που το είπε ο Τσίπρας. Με στενοχωρεί. Δεν με θυμώνει. Με στενοχωρεί. Και το λέω από τα βάθη της ψυχής μου. Δεν περίμενα να δω εχθές τον κύριο Τσίπρα που είδα. Έδειξε έλλειψη αυτοπεποίθησης. Κύριε Τσίπρα, πραγματικά πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης. Αλλάξτε το οικονομικό σας επιτελείο ή τους Γάλλους που σας συμβουλεύουν ή οποιασδήποτε. Και δεν το λέω, ξέρετε, ιστερόπουλα ή για να πετάξω μπηχτή. Αλλάξτε το οικονομικό σας επιτελείο, το επικοινωνιακό σας επιτελείο. Αλλάξτε το. Βγαίνει χθες το Πασόκ και λέει, α, λέει ο Τσίπρας, ή εμείς ή κανείς, δηλαδή όπως λέει ο Μητσοτάκης, Μητσοτάκης ή χάος. Με αυτά τα διλήμματα θα πορευτούμε. Ας ακούσουμε όμως την ενδιαφέρουσα προσέγγιση που κάνει ο κύριος Σόφορος Βερναρδάκης, πρώην στέλεχος της κυβέρνησης της αριστεράς και σημερινός πρόεδρος του Ιδρύματος Νίκος Μπουλέτζας. Πάμε.
11: Το ισχυρό επιχείρημα δεν είναι το πρόσωπο, γιατί προφανώς μπορεί το Μητσοτάκη να το ρίξει και ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Το μείζον ζήτημα, ας πούμε, που υπάρχει σήμερα στην Ευρώπη και όχι στην Ελλάδα μόνο, είναι το ποιος θα ρίξει τον νέο φιλελευθερισμό. Πώς θα αντιστραφεί το υπόδειγμα το οποίο έχει πια κλειδωθεί θεσμικά, διοικητικά, ιδεολογικά και πολιτικά. Και σε αυτό το ζήτημα, ας πούμε, θα πρέπει κανείς να ξεκινήσει. Εκεί το έχει χάσει η παγκόσμια αριστερά το ζήτημα. Εδώ, ας πούμε, συνοθούνται σε λογικές μεσαίου χώρου, σε προσωποκεντρικά κόμματα, σε λογικές διαχείρισης και ούτω καθεξής. Και έχει χαθεί το μείζον. Το μείζον ζήτημα είναι με ποιο πρόγραμμα θα συμβεί αυτό το πράγμα. Θα αμφισβητήσει τις δομές του νέου φιλελευθερισμού που τροποδοτούν και αναπαράγουν μια στρατηγική εδώ και από το 1995 και μετά, και έχει μια συγκεκριμένη άρθρωση στην πολιτική, στα κόμματα, στο κράτος μέσα και ούτω καθεξής, στην οικονομία πολύ περισσότερο και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Θα συζητηθεί μια προγραμματική σύγκληση. Τι σημαίνει να υπάρξει σύγκληση από την σοσιαλδημοκρατία έως την εξωκοινοβουλευτική αριστερά? Δηλαδή, επί ποιου θέματος θα συμβεί αυτό το πράγμα, με ποια κοινωνικά κινήματα, με ποιες λογοδοσίες, με ποιες συλλογικές διαδικασίες και κυρίως με τι πρόγραμμα? Αυτό είναι το μείζον το οποίο δεν συζητιέται. Από εκεί και πέρα, προφανώς, ο Αλέξης ο Τσίπρας, προφανώς και με τη δημιουργία της Ελλάς, προφανώς κάλυψε ένα μέρος του κενού κυβερνητικής αντιπολίτευσης. Όμως η κυβερνητική αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη δεν είναι ταυτόσιμη με το αίτημα μιας μεγάλης αλλαγής υποδείγματος στην οικονομία και στην κοινωνία που προωθεί ο νεοφιλελευθερισμός. Έτσι, αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Απαντάει σε ένα υποσύνολο του αιτήματος και όχι στο αίτημα. Και όσο προφανώς συνοθούνται ιδέες, ομάδες, πρόσωπα, καριέρες στη λογική ενός προοδευτικού πόλου, χωρίς όμως να αμφισβητούν την ουσία της νεοφιλελεύθερης διακυβέρνησης που έχει συγκροτηθεί και έχει κλειδωθεί θεσμικά, τότε είμαστε του μηδενικού αποτελέσματος, ας πούμε. Έτσι, αυτό είναι η άποψη δική μου, τελείως προσωπικά, επιστημονικά και ιστορικά.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια να διαφωνήσει κανείς με τον κύριο Βερναρδάκη. Δεν είναι μόνο τα πρόσωπα. Σε μεγάλο βαθμό. Αλλά είναι πραγματικά τι κομίζεις, τι φέρνεις, τι ανατροπές. Αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας, εναλλακτικό, το ακούω και το επικροτώ, αλλά ποιο είναι το εναλλακτικό? Να σου βγαίνει ο Ανδρουλάκης από αριστερά, να λες ότι η προτεραιότητά μου δεν είναι ο χαμηλοσυνταξιούχος και ο εργαζόμενος? Και τελικά να μάθουμε χθες ότι το 1% με τον πατριωτικό φόρο αφορά 70 οικογένειες. Δηλαδή, εναλλακτικό, εννοούμε εναλλακτικό. Εχθές μάλιστα προκάλεσαν τον κύριο Τσίπρα, ο Πιταράς και ο οικονόμου, να πούν για το καρτέλ και για τα, για τα καύσιμα και λέει δύο ληστήρια, λέει δεν έχουν όνομα. Απέφυγε να πει το όνομα. Θα μου πεις, μπορεί να είναι και λεπτομέρεια και για λόγους, αλλά όλα έχουν τη σημασία. Ίσως εγώ να είμαι περισσότερο επικριτικός από όσο πρέπει να ασκώ κριτική, γιατί έχω στο νου μου το Τσίπρα του 2015, το Τσίπρα του 2015-19, το Τσίπρα ακόμα και του 19 όταν έχασε με 32%, και όχι το Τσίπρα που προσπαθεί να δημιουργήσει μια επικοινωνιακή ομάδα που μάλλον έχει άγνοια της ελληνικής πραγματικότητας. Εντάξει. Πάμε να ακούσουμε όμως ακόμα ένα απόσπασμα από τον κύριο Βερναρδάκη, γιατί νομίζω ότι τον ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή το τελευταίο διάστημα.
12: Υπάρχουν κόμματα, τα κόμματα της αριστεράς, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ναι, βρίσκονται σε μια τέτοια λογική. Αλλά πια τα κόμματα της αριστεράς δεν είναι αφηγήσεις μεγάλες για τις λαϊκές τάξεις. Αυτό είναι μια άλλη διάσταση. Έτσι. Είναι μικρά κόμματα. Έτσι. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 2010, του 2012. Έτσι. Τι συνιστά ένα κόμμα αντιπροσώπευσης, μεγάλης αντιπροσώπευσης? Συνιστά το γεγονός ότι ξεκινάει από το μερικό, από το κοινωνικό αίτημα και φτιάχνει ένα συνολικό αφήγημα. Αυτό σήμερα για τα κόμματα της αριστεράς δεν υπάρχει. Γι' αυτό και είναι μικρά τα κόμματα. Προφανώς θα πρέπει να αθρηστούν. Και προφανώς υπάρχουν και τάσεις και μικρότερα και η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ και κομμάτια του ΜΕΡΑ25 και πιθανώς και από άλλους χώρους. Έτσι, δεν θα απαιτεί κανένας απ' έξω. Υπάρχουν τάσεις τέτοιες, όμως θα πρέπει όλη αυτή η διαδικασία να συνδεθεί σε ένα αφήγημα κεντρικό, μαζικό, λαϊκό, και αυτό προϋποθέτει μια συζήτηση προγραμματική καταρχήν. Έτσι. Και δεν ξέρω πόσο όριμο είναι αυτό να γίνει και πόσο όριμο είναι βεβαίως, ας πούμε, το να συγκροτηθεί ένας πόλος. Αλλά δεν μπορεί να βάζεις, ας πούμε, το άλογο μπροστά από το κάρο μπροστά από το άλογο. Δεν γίνεται. Δηλαδή, επί ποιου προγράμματος θα γίνει? Εδώ υπάρχει μια σύγκληση των κομμάτων διακυβέρνησης, έτσι, που αναφέρονται παραδείγματος χάρη στο δημοσιονομικό χώρο. Λοιπόν, δεδομένου ότι υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος ο οποίος γίνεται αποδεκτός, και προσέξτε τώρα, όχι, δεν μιλάμε για την κοστολόγηση, έτσι μην τα μπερδεύουμε. Έτσι, προφανώς κάθε πρόγραμμα πρέπει να είναι κοστολογημένο. Μιλάμε για την αποδοχή του δημοσιονομικού χώρου και μάλιστα μιλάμε για την αποδοχή ενός κρατικού οργάνου, μιας ανεξάρτητης διοικητικής αρχής του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, που θα κρίνει εάν ένα πρόγραμμα κόμματος είναι εντός του δημοσιονομικού πλαισίου ή όχι. Αντιλαμβάνεστε γιατί συζητάμε. Ενώ ο νεοφιλελευθερισμός δηλαδή φτιάχνει διοικητικά εργαλεία και τα δεσμεύει, έχουμε κόμματα τα οποία ανήκουν δίθεν στην προοδευτική παράταξη, τα οποία όμως αποδέχονται ότι μια ανεξάρτητη αρχή είναι υπεράνω της κοινωνικής αυτονομίας των κομμάτων.
0: Έτσι, για να το κάνω εγώ ακόμα πιο ταλιράκια που λένε. Τι λέει ο κύριος Βερναρδάκης ουσιαστικά? Απαντά με τον εύστοχο επιστημονικό τρόπο σε αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας. Εναλλακτικό σχέδιο, αλλά προσαρμοσμένο στο ασφικτικό περιθώριο του δημοσιονομικού περιθωρίου, το οποίο ουσιαστικά έχει κατασκευάσει όλο αυτό το νεοφιλελεύθερο σύστημα, δεν είναι συνιστά εναλλακτικό τρόπο. Εναλλακτικό σημαίνει ότι βρίσκω ένα άλλο τρόπο, διευρύνω το δημοσιονομικό περιθώριό μου και ασκώ πολιτική προς όφελος των πολιτών. Δεν βγαίνω να πω δεν είναι προτεραιότητά μου οι συνταξιούχοι. Τόσο απλά. Λοιπόν, θα ακούσετε πολλά, θα ακούσετε διάφορες προσεγγίσεις. Εγώ το είπα. Είμαι ο τελευταίος που θέλει να παραμείνει ο Μητσοτάκης, και προσέξτε, όχι ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία με τους Γεωργιάδηδες, τους Βορύδες, γιατί ακόμα και αν αλλάξει αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, οι Βορύδηδες, οι Γεωργιάδηδες, οι Λαζαρίδηδες και οι υπόλοιποι δυστυχώς θα μας κουνάνε το δάχτυλο. Γι' αυτό νομίζω τα λέει όλο αυτό, ας αλλάξει χθες επικοινωνιακό επιτελείο ο κύριος Τσίπρας. Γιατί αυτός που είναι κολλημένος το τελευταίο διάστημα είναι ακριβώς η Ελλάς. Και Εγώ πραγματικά χαίρομαι να υπάρξει μία αποστομωτική απάντηση των ψηφοφόρων στο σύστημα της δεξιάς. Όχι όμως με αυτό το υπερεγώ. Γιατί δεν αντέχω να το πω, μην κολλήσουμε στις λάσπες του Βατερλό. Έτσι. Πάμε σε ένα άλλο θέμα πριν πάω στα μηνύματα και ζητώ συγγνώμη, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα σήμερα, σας ευχαριστώ, θα διαβάσω όσο περισσότερο, έχουμε αλλάξει λίγο σήμερα τη ροή γιατί έπρεπε να ακούσουμε για να σχολιάσουμε στη συνέχεια. Έκανα ένα σχόλιο τις προηγούμενες μέρες εδώ για το φωτισμό στη Μεγάλο Αλεξάνδρου, εδώ κάτω από το Κόκκινο, και γενικότερα στην πλατεία Καραϊσκάκη για τα σκουπίδια. Επικοινώνησαν χθες από το Δήμο μαζί μου για να μου πούν ότι, εν πάση περιπτώσει, για τα σκουπίδια γίνεται μια προσπάθεια, περνάει 7 φορές την ημέρα, λέει, το απορριμματοφόρο, και γενικότερα με τους υπογειοποιημένους κάδους γίνεται μια προσπάθεια κλπ. Ναι, εδώ θα συμφωνήσω. Και σαφώς η δική μου κριτική από εδώ από το Κόκκινο στον Δήμο δεν έχει να κάνει με το γενικότερο κλίμα επιθέσεων εναντίον του Δούκα επειδή και τα λοιπά. Ας τα αφήσουμε έξω. Με ένα καθαρά, αν θέλετε, δημοσιογραφική προσέγγιση, γιατί κάθε πρωί με κίνδυνο έρχομαι να δουλέψω. Στις 5 η ώρα. Με κίνδυνο. Σοβαρολογώ. Και ας τα ακούσουν αυτό από το Δήμο της Αθήνας. Ωραία τα σκουπίδια στην πλατεία Καραϊσκάκη και πέριξ της πλατείας. Εάν πάτε στους πίσω δρόμους όμως, όπου υπάρχουν κάδοι, δηλαδή στον πρώτο παράλληλο της Μεγάλου Αλεξάνδρου πάνω σκάρι, για όσους ξέρουν εδώ στο μεταξυριό, θα δείτε 4-5 κάδους μαζεμένους του Δήμου των απορριμμάτων και οι άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν δυστυχώς τα σκουπίδια για να επιβιώσουν, τους αδειάζουν, ξεχυλίζουν τα σκουπίδια κάτω στους δρόμους, ουρούν όπου υπάρχουν σκοτεινά σημεία. Έχουν φωτίσει πάνω σκάρι ένα κάθετο δρομάκι στη Μεγάλο Αλεξάνδρου, όπου ήταν, αν θέλετε, ένα στέκι ναρκωμανών και ανθρώπων που, εν πάση περιπτώσει, άστεγων. Το φώτισαν, εξαφανίστηκαν, έφυγαν. Τώρα είναι η Μεγάλο Αλεξάνδρου στο τέλος της και εδώ και κάμποσο διάστημα δεν έχει φωτισμό. Δηλαδή οι κολόνες φωτισμού που είναι προς τη Μεγάλο Αλεξάνδρου δεν φωτίζουν, οι κολόνες που είναι προς την πλατεία Καραϊσκάκη λάμπουν. Και αυτά σε μια εποχή που έχουν γεμίσει στα βουνά, ξέρετε, αυτές τις κολόνες φωτισμού με LED. Για το φωτισμό στην Αγίου Κωνσταντίνου μου είπαν από το Δήμο ότι κλέβουν καλώδια. Δηλαδή το ότι υπάρχει πρόβλημα φωτισμού στην Αγίου Κωνσταντίνου και εδώ υπάρχει ακόμα μεγαλύτερος κίνδυνος για όσους κυκλοφορούν, γιατί κυκλοφορεί κόσμος στις 5 και 6, όχι, ξέρετε, για διασκέδαση ή για οτιδήποτε άλλο από άσε. Οι άνθρωποι πάνε στη δουλειά τους. Και ξέρετε ποιο έχω δει τώρα τελευταία να συμβαίνει? Να περπατάνε όχι στα πεζοδρόμια, στη μέση του δρόμου. Για να αποφύγουν ανεπιθύμητες συναντήσεις. Λοιπόν, υπάρχει λίγη κλοπή καλωδίων στην Πειραιώς. Και για να ξανασυνδεθεί το φως υπάρχει μια γραφειοκρατία με τον ΔΔΕ. Ναι, δύο λάμπες όμως εδώ στην Μεγάλη Αλεξάνδρου. Καταρχήν, είναι ενθαρρυντικό το ότι ο Δήμος άκουσε τα σχόλια, το αμετέφεραν, απάντησε. Και για το ζήτημα των βασιλιάδων που κάνουμε, λέμε κάθε πρωί με την κίνηση, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σόλγας, Βασιλής από εδώ, πριγκίπης από εκεί. Λέω, παιδιά, είναι δυνατόν με αυτούς τους βασιλιάδες εδώ? Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ούτε στην Αγγλία, ούτε στην Ισπανία έχουν τόσους δρόμους με βασιλιάδες. Και μάλιστα είπα ότι δεν μπορεί η Βασιλή Σοφίας να μην έχει μετονομαστεί μετά το θάνατο του Μίκη Θοδωράκη, Μίκη Θοδωράκη. Λέει, το έχουμε φέρει στο Δημοτικό Συμβουλίο, μου είπε ο άνθρωπος από το Δήμο, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Μα εδώ κρινόμαστε, αγαπητοί μου, το σύστημα. Και μετά έρχεται ο Ντε Γκρέτσια, έρχεται ο Ντε Τιτάδε, ο Ντε αυτό και τα λοιπά. Το κέντρο της Αθήνας είναι βασιλιάδες. Έλεος πια. Έλεος. Λοιπόν, ρήξεις απαιτούνται. Ρήξεις. Πάμε στα μηνύματα που είναι αρκετά για όσο χρόνο έχουμε, τουλάχιστον να τα να διαβάσουμε μηνύματα. Θα ξεκινήσω με τον... βλέπω εδώ πέρα, έχετε πάρει φωτιά. Η Χριστίνα. Καλημέρα Γιάννη και σε όλους τους εργαζόμενους στο κόκκινο. Στα σούπερ μάρκετ έχει πολλή ακρίβεια. Δεν βγαίνει ούτε το σε 15 μέρες που λέγαμε. Τι κατέβασαν, ποιες τιμές κατέβασαν, έλαντε. Αυτό είναι ανέκδοτο. Και τώρα έχουμε και τον Αλέξη που λέει ή εγώ ή το χάος. Τον εκτιμώ σαν άνθρωπο, αλλά όπα ρε φίλε, λέει η Χριστίνα. Ο Τάκης μας καλημερίζει. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κόκκινο. Μου άρεσε χθες πολύ ο Αλέξης. Τάκη γούστα είναι εμένα. Εμένα αυτό το εγώ του Αλέξη χθες με μάγκωσε. Γιατί πέρα από την κριτική που κάνουμε και καλόπιστη κριτική και έχουμε και βάσιμους λόγους να την κάνουμε, αυτή η εικόνα εμένα δεν μου άρεσε χθες. Ας αλλάξει επικοινωνιακό επιτελείο. Η Καλλιόπη, καλημέρα Γιάννη και σε όλο το κόκκινο. Ο Χρήστος, Γιάννη καλημέρα και σε σένα και σε όλο το κόκκινο. Χρειάζεται αφισορύπαση. Κομμάτια από τις τοποθετήσεις του Πολάκη με τις μάπες του Πλεύρη και του Πατούλη και του Γεωργιάδη. Γιατί το ραδιόφωνο μόνο του δεν φτάνει. Και κάτι άλλο. Γιατί δεν παίζουν επαναλήψεις των πρωινών εκπομπών μετά την Θέκλα, λέει ο Χρήστος από το Περιστέρι. Όλα στην ώρα τους, Χρήστο. Ο Χρήστος επιμένει στην αφίσα. Τον παλιό κλασικό τρόπο. Και μάλιστα για όλους εμάς που ζήσαμε τη δεκαετία του 80, η μάχη το 81 με τον Ανδρέα έχει μείνει ιστορική. Εάν ανατρέξετε και δείτε τι αφίσες κυκλοφόρησαν τότε, τότε βέβαια δεν υπήρχαν τα μέσα ενημέρωσης, θα μείνετε άναυδοι. Τουλάχιστον εσείς οι νεότεροι που δεν έχετε ζήσει αυτό το πόλεμο της αφίσας. Και το λέει ο Χρήστος, αφισορύπαση. Λοιπόν, ο Νίκος από την Ιεράπετρο. Γεια σου Νίκο, ο γιατρός μας. Καλημέρα στους εργαζόμενους, στους φίλους του κόκκινου. Καλή ποτιστική βροχή. Είδα τα βιντεάκια. Ευτυχώς πια η είδηση τρέχει με ηλιγιώδεις ταχύτητες. Εχθές είδα κατέβηκε και ο ποταμός στο Μύρτος. Ο ξεροπόταμος εκεί. Φουλ. Έχει βρέξει λέει αρκετά. Αλλά είχαμε και ένα επεισόδιο εκεί Νίκο. Ένας λέει 45χρονος. Επιτέθηκε στη σύζυγό του και την έστειλε στο νοσοκομείο. Αχ, και να λείπαν αυτά. Ο Γιώργος από τη Δάφνη. Καλημέρα, Γιάννη, με υγεία. Η υπόθεση Μαζονάκη θα καταφέρει ό,τι δεν κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ 7,5 χρόνια τώρα. Να χαίρονται εκεί στον Ιατρικό Σύλλογο την Κατερίνα Φραγκάκη, την παλιά συνεργάτητα του Πατούλη, το απάβγασμα της δικηγορίας εχθές στον Στραβελάκη. Τρεις φορές είπε ό,τι θέλει να μάθει, ποιοι έδιναν και πόθεν έβρισκαν 6.000 ευρώ για να τους βάζουν υπόθετα στην Καρνεάδου. Αμαύρωση μνήμης νεκρού λέγεται αυτό, προσβολή πελατών, θυμάτων των κτηνοδών ψευδογιατρών, χείριστη εκδούλευση στον Πατούλη προσφέρει η κυρία Φραγκάκη. Δεν το παρακολούθησα και με εκπλήσει αυτό που αναφέρεις φίλε Γιώργο. Η Ελένη, η αλήθεια αυτή είναι, μόνο ο Τσίπρας είναι ο πραγματικός αντίπαλος του Μητσοτάκη. Ψήφισε μικρό κόμμα, μην πας να ψηφίσεις και έρχεται η τρίτη τετραετία Μητσοτάκη. Καλημέρα, δηλαδή μην ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή κλείστε και το κόκκινο, σταματήστε και εσείς να κάνετε εκπομπή και να μπούμε στον αυτόματο πιλότο. Με αυτό το δίλημα θα πάμε σε εκλογές. Με το δίλημα της χαμένης ψήφου, αυτά που λέγαμε χθες τα λέτε σήμερα εσείς. Αυτά που λέγανε, συγγνώμη, οι άλλοι τα λέτε σήμερα εσείς, Ελένη. Η χαμένη ψήφος. Τότε, συγγνώμη, κυρία Δούρου, κύριε Παπά, κύριε Πολάκη, κλείστε αύριο το πρωί το κόκκινο, κλείστε το κόμμα για να κάνουμε το χατήρι της Ελένης. Η ψήφος στα μικρά κόμματα είναι χαμένη. Μα είναι λογική αυτή τώρα. Από αριστερούς ανθρώπους. Να γιατί... Άστο Ελένη τώρα. Ο Βασίλης. Α, πρέπει να κλείσουμε. Συγγνώμη, πρέπει να κλείσουμε. Εδώ έχουμε τον άρχοντα της Κοσόλας. Κομμένη. Πάμε.

0: το κόκκινο.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η ώρα είναι 7.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avi.gr σε όλο τον κόσμο. Και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πέμπτη σήμερα, 24 Σεπτέμβρη 2026, και είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε την ημέρα σχολιάζοντας. Σε μερικούς δεν αρέσουν τα σχόλια. Κάποιοι άλλοι θέλουν να το κλείσουμε το μαγαζί γιατί είμαστε, εκπροσωπούμε τη χαμένη ψήφο εμείς εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Ή, όχι, θέλουν το κόκκινο αλλά δεν θέλουν το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θέλουν να ακούνε ένα άλλο ραδιόφωνο αλλά δεν θέλουν το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί η ψήφος προς τα μικρά κόμματα, ναι, έγινε τώρα μικρό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι χαμένη ψήφος. Ό,τι πείτε. Δεν πρέπει να λέμε όχι. Λοιπόν, ο Λάζαρος Καραγιάννης κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας. Ο Χάρης Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο 210-321-47 για το τηλεφωνικό νούμερο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική που ακούμε. Ο Κώστας Πιαντές έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και βεβαίως οι ακροατές με τις καλημέρες, τις ενστάσεις, τα σχόλια εδώ στο κόκκινο. Μέσω της εφαρμογής Viber έρχονται άμεσα και εντελώς δωρεάν κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69 85 87 0059. Έχουμε πει αρκετά. Ξεκινώντας την εκπομπή σήμερα είπαμε για το πόσες ειδήσεις αποκρύπτει ή δεν προβάλλει το σύστημα. Γιατί δεν το συμφέρει. Για μας το σύστημα έχει ονοματεπώνυμο. Και αυτή την ώρα για να είσαι στο σύστημα πρέπει να έχεις ορισμένες ιδιότητες. Να είσαι εφοπλιστής, να έχεις μέσα ενημέρωσης και να είσαι ποδοσφαιρική ομάδα. Τρεις αναγκαίες και ικανές συνθήκες για να ενταχθείς στο σύστημα. Τόσο απλά. Και έρχεται μετά ο φίλος ο ακροατής ή η ακροάτρια και σου λέει η ψήφος στα μικρά κόμματα είναι χαμένη ψήφος. Αυτό που ακούμε δεκαετίες από το σύστημα. Γιατί το σύστημα εφαρμόζει πλήρως αυτό το χιλιοϊπωμένο του φρονίμου το παιδί πριν πεινάσει μαγειρεύει. Αυτό είναι το σύστημα. Δεν τραβάει ο Μητσοτάκης. Υπάρχει κίνδυνος. Θα βρει τις εναλλακτικές λύσεις. Μπορεί να αλλάξει το Μητσοτάκη εν πλώ. Μπορεί να εμφανιστεί ένας Μεσσίας. Τα πάντα γίνονται. Αλλά η ψήφος στα μικρά κόμματα είναι χαμένη ψήφος. Ωραία, πάμε. Λαμπρά. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα και θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο να σχολιάσουμε. Και θέματα, αλλά και απόψεις τις δικές σας και των καλεσμένων. Καταρχήν έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους σήμερα, θα τους ακούσετε στη συνέχεια. Προς το παρόν πάμε στα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων και θα ξεκινήσουμε βεβαίως με την Καθημερινή. Θα σας πω το πρωτοσέλιδο λοιπόν σήμερα της Καθημερινής. Από εκεί ξεκινάμε. Διαβάζουμε. Εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται. Τι ψάχνουν οι αδιάφθοροι στην Πολεοδομία Μυκόνου. Ξέρετε, στη Μύκονο συνήθως πάνε κάτι φτωχαδάκια που δεν έχουν, που είπαν φτηνή γη, φτηνά εργατικά, και πάνε και χτίζουν σπιτάκια στην το τσαρδί του. Δηλαδή στη Μύκονο πάνε κάτι φτωχοι μεροκαματιάριδες να πάρουν ένα κομμάτι γης εκεί, να χτίσουν ένα σπιτάκι, ένα κεραμιδάκι. Όλος τυχαίος. Στη Μύκονο, που το πιο φτηνό ακίνητο, μάλλον ακίνητο κάτω από εκατομμύριο, δεν βρίσκεις. Εκεί λέει η πολεοδομία. Άντε, πέφτουμε από τα σύννεφα. Αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός. Το ανακαλύψατε. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Καταργείται οριστικά η χρήση της
Βιτσότρατας, ξέρετε. Τα βάζει κάτω και δεν είναι, ξεπατώνει, έτσι το λένε οι ψαράδες, ξεπατώνει το βυθό της θάλασσας. Τέρμα. Καταργείται οριστικά. Από ποιους ρε παιδιά? Ακούστε τώρα. Για να δείτε εδώ πώς ωραία δουλεύεται αυτός ο κόσμος. Την προστασία των ελληνικών θαλασσών και των

τις περιοχές. Αλλά είπαμε, τον Έλληνα ψαρά θα τον στείλουν στην ανεργία. Για να έρχεται, είδα εχθές παιδιά, αν αγαπάτε διαφήμιση, με 5 ευρώ το τελάρο, αυτό το λευκό από φελιζόλ, τη σαρδέλα. 5 ευρώ. Δηλαδή όσο πληρώνετε εσείς ένα κιλό. Ποιο ένα κιλό έχει 8. Όλα αυτά τα λιεύματα περνάνε σε άλλα χέρια. Λοιπόν, λιγότερα δρομολόγια, περισσότεροι επιβάτες, ασφυκτική κατάσταση στα μέσα σταθερής τροχιάς. Ωραία. Είναι το σύστημα που λέει η Αιτζίαν του Βασιλάκη, ότι να περιορίσουμε δρομολόγια, θα γίνει πιο δισεύρετο το εισιτήριο και θα αυξηθεί η τιμή του. Πώς δημιουργεί δηλαδή ένα καρτέλ. Εντάξει. Γι' αυτό λέω εγώ ότι με Αιτζίαν δεν θα ξαναταξιδέψω εγώ προσωπικά. Εσείς πηγαίνετε. Εσείς μπορείτε να κάνετε τις δικές σας επιλογές. Πάμε από την Καθημερινή στο ριζοσπάστη. Αλλά μην κάνετε, κόψτε ειστήριο από όπου θέλετε. Αλλά μην ψηφίσετε μικρά κόμματα, γιατί είναι χαμένη ψήφος. Ελένη, καλημέρα. Πάμε στον ριζοσπάστη. Μαζικό, νεανικό, ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ. Άνοιξε τις πύλες του το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Ευτυχώς που υπάρχει και το Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή και μας θυμίζει τα νιάτα μας. Τα νιάτα μας, όχι κατά ανάγκη στην ΚΝΕ. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ένα εξάμηνο πέρασα στα πολύ μικρά μου χρόνια, αλλά είχαν τόσα άλλα φεστιβάλ με αυτή την έννοια που γινόντουσαν, που πραγματικά μας γυρνάει σε άλλες εποχές και άλλες διεκδικήσεις. Και πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα των συντακτών. Εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκένωση λόγω Μετροπόντικαν. Σύσταση του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού να μην μένουν στα σπίτια τους για 10-15 μέρες οι κάτοικοι όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Αυτό θα πει σιγουριά και ασφάλεια, μάλιστα. Θα χρειαστούν υποστηλώσεις σε πληγέντα κτίρια, μισές παραδοχές από τον Νίκο Ταχιάο και προσπάθεια κάθε ησυχασμού, ενστάσεις ακόμα και από τον κύριο Μπακογιάννη, μάλιστα. Ευρωβουλευτές στην Αθήνα για την αποκατάσταση του σιδηροδρόμου, ωραίο μου πλυντήριο. Τα είπαμε. Πρώτο θέμα έπαιζε στο κόκκινο εχθές. Το ότι ήρθε η αρμόδια για την έρευνα και σου λέει μέχρι το 30 δεν θα έχετε βάλει ακόμα το ολοκληρωμένο αυτόματο σύστημα. Έτσι για να... Κυβέρνηση, πιέσεις εκ των έσω για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Αλέξης Τσίπρας ή εμείς ή κανείς. Αυτό δεν, κατά την άποψή μου, πιο... Άσε να το πει ο κόσμος. Μη βγαίνεις, Αλέξη, σε παρακαλώ, να το λες εσύ. Δεν είσαι εσύ αυτής της σχολής του εγώ. Γιατί σε κάνουν αυτής της σχολής. Άσε να το πει ο κόσμος. Ακόμα και με αυτούς που διαφωνούν εδώ. Αφήστε να το πει ο κόσμος. Ποιος σε βγάζει να το πεις εσύ, να σου βάλει ένα τέτοιο εγώ, που δεν πιστεύω ότι είναι αυτός ο Τσίπρας. Άλλαξε χθες επιτελείο επικοινωνιακό. Θα σε θάψει. Πολιτικά εννοώ και μεταφορικά, μην εξηγηθώ. Δεν είναι αυτός, ρε παιδιά, ο Τσίπρας που προσπαθούν κάποιοι να δημιουργήσουν. Άσε να το πει ο κόσμος, ακόμα κι εγώ. Ή εμείς ή κανείς. Τι μεγάλο λάθος, και θα αποδειχθεί. Εάν συνεχίσεις αυτό το μοτίβο, έχω την αίσθηση ότι θα διαπράξει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία τώρα. Συγγνώμη. 205 χρόνια από τη θρηλυκή άλωση της Τριπολιτσάς. Τους πονάει ακόμη ο γέρος του Μοριά. Γιατί κάνει αυτό το πρωτοσέλιδο σήμερα η Δημοκρατία? Γιατί βγήκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας και άκουσαν τι είπε. Ότι λέει εξοντώθηκε το μουσουλμανικό στοιχείο της Πελοποννήσου. Το
από το 21 μέχρι

0: το 34. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν παίζονται. Σε λίγο θα μας μιλήσουν για την Κυραφροσύνη και τον Αλή Πασά. Θα τα δείτε σε λίγο. Έχουν αποθρασινθεί εντελώς. Πάμε στην Εστία. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα. Αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία. Παιδιά, το τι γίνεται στο real estate δεν λέγεται. Ισραηλινοί στην Κρήτη, Ρώσοι, Ουκρανοί. Άλλο πράγμα. Και στα νησιά βεβαίως. Αγοράζουν. Είπαμε και έχουν βάλει πόδι ενεργειακό στην Κρήτη. Εταιρείες τουρκικών συμφερόντων. Με τις υγείες μας, κύριε Μητσοτάκη. Πάμε στην κόντρα. Διαβάζουμε. Εμείς ή κανείς. Το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Εντάξει. Εντάξει. Και το δεύτερο που συγκράτησα, θα εξαναγκαστεί ο δεύτερος να συμμαχίσει με τον πρώτο. Μήπως ο πρώτος εξαναγκαστεί να συμμαχίσει με τους από κάτω. Έχουμε και ποντίκι σήμερα. 5 σενάρια για τις τιμές της ενέργειας. Οι ακριβείς εκτιμήσεις των αγορών, όπως τις καταγράφει η Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου, στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο κορυφής οι ελπίδες της ελληνικής κυβέρνησης για ρήτρα διαφυγής. Το θέμα με την ηλεκτρική ενέργεια θα το συζητήσουμε μετά τις και μισή και θα έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τον καλεσμένο μας. Πάμε στα νέα τώρα. Διαβάζουμε. Διπλή προστασία στους κληρονόμους από αφανή χρέη και γραφειοκρατία. Πόσες φορές, παιδί μου, έχει γραφτεί αυτό το θέμα? Χιλιάδες φορές. Δεν θέλω να κάνω τον συντάκτη των νέων, αλλά με ξαφνιάζει. Πολλές φορές με ξαφνιάζουν τα νέα με το πρωτοσελίδο τους. Πάμε στην απογευματινή. Η απογευματινή όμως, εντάξει, ξέρεις ότι είναι εκεί. Το πρωτοσέλιδο είναι προσαρμοσμένο. Κληρονομίες χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη. Ωραία. Μη μου πεις ότι και ο ελεύθερος τύπος έχει το ίδιο. Γιατί, πώς το έλεγε ο άλλος, θα πηδηχτώ από το παράθυρο. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή? Α, δεν το έχει. Δεν το έχει. Λοιπόν, έξτρα επιστροφή από αύριο, πληρωμές έως 1.600, δικαιούς οι 8 μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί είναι για το έξτρα ενίκιο κτλ. Μάλιστα. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τον κύκλο των καλεσμένων μας εδώ στο κόκκινο, για να δούμε πώς αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους άνθρωποι που κινούνται σε κάποιους επαγγελματικούς χώρους. Και βεβαίως, σας είπα, μετά τις και μισή θα έχουμε τον ενεργειακό επιθεωρητή εδώ πέρα, τον ως καλεσμένο μας, που τα λέει και έξω από τα δόντια που λένε, για το τι ακριβώς γίνεται με την ενέργεια. Και είπαμε, έχει ουσιαστικά πέσει ένα πέπλο σιωπής. Δύο τροπολογίες έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ: για την μείωση του ειδικού φόρου και για το πλαφόν στην διήλυση. Φωνή βόντος εν τη ερήμο. Έτσι, γιατί και η Ελένη εδώ που ακούει κόκκινος λέει, η ψήφος στα μικρά κόμματα είναι χαμένη υπόθεση. Έτσι δεν είναι? Δυστυχώς υπάρχουν αυτές οι απόψεις και αυτές οι λογικές, τις οποίες αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ πολλά χρόνια. Ήμουν ανιός και γέρασα και ακούω αυτό το επιχείρημα. Βασίλης, συγγνώμη, κάναμε ένα λάθος. Πήγα στην ατζέντα, την λάθος, μισό λεπτάκι, ζητώ συγγνώμη. Είναι, άμα μπερδέσεις εδώ με τους διαόλους τα μηχανήματα, μπορείς να εκτεθείς χωρίς πολλά. Πάμε στον καλεσμένο μας λοιπόν. Είναι ο Γιώργος Καραΐσκος, γραμματέας της ΕΑΣ Λάρισας και μέλος της επαγγελματικής οργάνωσης Βάμβακος. Καλημέρα σας, κύριε Καραΐσκο.
1: Καλημέρα. Πώς είστε?
0: Σαν να μην... Άστα που λένε. Εσείς φαντάζομαι μια από τα ίδια, Άστα να πάνε. Και μη χειρότερα.
1: Όχι, μια από τα ίδια και χειρότερα. Πολύ χειρότερα.
0: Ακριβώς.
1: Πάρα πολύ χειρότερα για τον αγροτικό κόσμο. Είναι τα πράγματα ξεπέρασα δύσκολα.
0: Ετοιμάζεστε, οι αγρότες τώρα βρίσκονται σε μια περίοδο, ήρθαν τα πρωτοβρόχια, ετοιμάζεστε για ορισμένες καλλιέργειες να σπείρετε, με τι όρεξη αλήθεια πάτε, και ξεκινάω έτσι από το εντελώς ανθρώπινο.
1: Τώρα, ναι. Ετοιμαζόμαστε τώρα για τη συγκομιδή του Καλαμποκιού, mm-hmm. που σχεδόν είναι στο μέτρο.
0: Ξέχασα εγώ, ναι.
1: Και ξεκινάμε και τη συγκομιδή του Βαμβακίου. Mm. Το οποίο στην περιοχή μας είναι σε αρκετά μεγάλη έκταση.
0: Πώς πήγε φέτο η χρονιά όσον αφορά την απόδοση?
1: Έχουμε τεράστιο κόστος παραγωγής για αγροτικές καλλιέργειες. Mm-hmm. Υψηλότατο κόστος παραγωγής. Οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές, που δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής, είτε στα σιτηρά, είτε στο Καλαμπόκι, είτε στο Βαμβάκι.
0: Ένα λεπτό, κύριε Καραΐσκο.
1: Είναι η τέταρτη χρονιά που βιώνουμε τη δυσκολία αυτή, δηλαδή είμαστε χρεωμένοι όλοι χρεωμένοι, γιατί 4 χρόνια δεν μπορούμε να αντέξουμε, με δανεικά γυρίζουν ο παραγωγικός κόσμος, και φέτος φαίνεται ότι για πολλούς παραγωγούς, για τη μεγάλη πλειοψηφία του παραγωγών, ίσως είναι και η τελευταία καλλιεργητική περίοδος.
0: Το αντιλαμβάνουμε. Θέλω όμως να ξεκινήσω με πιο συγκεκριμένα πράγματα. Βλέπουμε ότι ο κόσμος διαμαρτύρεται, ότι έχουν αυξηθεί υπερβολικά οι τιμές, δεν μας φτάνει στις 10 μέρες 15 ο μισθός, η βενζίνη στα ύψη, το πετρέλαιο στα ύψη, το ψωμί στα ύψη, το γάλα στα ύψη, στα ύψη, έτσι δεν είναι?
1: Όλη η διατροφική αλυσίδα είναι στα ύψη.
0: Εκτός από τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή αυτό που πληρώνεστε εσείς στο χωράφι, δηλαδή ενώ αυξάνονται όλα τα προϊόντα, οι τιμές...
1: Αλλά εμείς από αυτή την αύξηση δεν παίρνουμε τίποτα, παίρνουμε και χαμηλότερη τιμή.
0: Δηλαδή, πριν από 4 χρόνια, να το πάμε έτσι πολύ απλά, ή να μην πάμε στα 4, πριν από 2 χρόνια, πουλούσατε πιο ακριβά ή πιο φθηνά το Καλαμπόκι και το Βαμβάκι?
1: Τα τελευταία 3 χρόνια πουλάμε στις ίδιες τιμές πουλάμε.
0: Ενώ πουλάτε λοιπόν εσείς στις ίδιες τιμές, ο καταναλωτής σχεδόν έχουν διπλασιαστεί και τα εφόδια
1: και
0: για τα να καλλιεργήσετε
1: έχουν διπλασιαστεί ακριβώς. Και τριπλασιαστεί. Όταν το λίπασμα το παίρναμε 600 ευρώ το τόνο και τώρα το παίρνουμε 1000 και 1100 ευρώ το τόνο.
0: Διπλάσια.
1: Όταν το πετρέλαιο το παίρναμε με ένα 40, ένα 50, mm-hmm. τώρα το παίρνουμε με 2,20, καταλαβαίνετε.
0: Και το ρεύμα και η ζωή συνεχίζεται.
1: Όλο, αν είναι αλυσίδα και το ρεύμα και τα γεωργικά φάρμακα και όλα τα πάντα.
0: Τι ακούτε όμως από την κυβέρνηση, γιατί θέσατε ένα πλαίσιο ετοιμάτων, είχατε τις κινητοποιήσεις τις μεγάλες πέρσι.
1: Θέσαμε ένα πλαίσιο ετοιμάτων με τις κινητοποιήσεις μεγάλες, το οποίο αυτό ουσιαστικά δεν υλοποιήθηκε καθόλου, μα καθόλου. Mm-hmm. Μείναμε απλά στις υποσχέσεις. Χρήματα δεν πήραμε. Να σας δώσω ένα νούμερο, ενώ είχαμε υπολογίσει ότι στο Βαμβάκι θα παίρναμε 23 με 25 ευρώ, τελικά πήραμε μόνο 3 ευρώ ένα στρέμμα.
0: Α, τόσο καλά.
1: Ναι, για την περσινή χρονιά.
0: Ναι, αλλά ο Μητσοτάκης βγαίνει και λέει ότι εμείς πληρώνουμε και να τόσα δισεκατομμύρια. Πού πάνε αυτά?
1: Αυτά θα καταλάβει ο κόσμος, που τα νιώθει στο πετσί του τώρα και να πάρει τις ανάλογες αποφάσεις που πρέπει.
0: Να το πω πιο κοινικά και ίσως και ακραία. Δηλαδή, εκεί που γνωρίζεστε μεταξύ σας, που ψήφιζαν άνθρωποι Νέα Δημοκρατία και βλέπουν αυτή την κατάσταση, τι λένε, καλά κάνει ο Μητσοτάκης, θα τον ξαναψηφίσουμε?
1: Όχι, κανείς δεν λέει κάνει καλά. Οι περισσότεροι που ήταν πραγματικά άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας, τώρα πολλοί εξ αυτών λένε δεν ξαναστηρίζουμε Μητσοτάκη, λένε ότι υπάρχουν άλλα μικρά κόμματα στα οποία θα πάμε, είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά.
0: Ναι, προς τα δεξιά είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Και αυτό κυκλοφορεί τώρα εντόνως στα χωριά. Mm-hmm. Αλλά μέχρι τελευταία στιγμή δεν μπορώ να ξέρω τι μπορεί να γίνει. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω καμιά βάση σε κανέναν. Ναι. Εκείνο που ξέρω είναι ότι πραγματικά είναι απογοητευμένοι. Έχω την εντύπωση ότι στις καινούργιες μας συναντήσεις που κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε, θα βγουν στον δρόμο, θα κινητοποιηθούν, γιατί δεν έχουν και άλλη λύση. Και όλοι το προσδιορίζουν ότι λόγω προεκλογικής περίοδου μην τυχόν και πάρουμε κάτι. Εμείς η διεκδίκηση θα έχει στόχους υψηλούς για να καλύψει το κόστος παραγωγής και να αφήσει ένα λογικό κέρδος για να μπορέσει να συνεχίσει. Ο τόπος ερημώνει, ναι, οι άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα χωριά, έχουν μείνει περιουσίες έτσι, σπίτια των παπατεράδων μας και όλα αυτά, τα εγκαταλείπουν τα παιδιά και φεύγουν από τα χωριά και πάνε για να πληρώσουν νίκη και να βρουν μια άλλη δουλειά. Καταλαβαίνετε ότι απαξιώθηκε πολύ το επάγγελμα και απαξιώθηκε γιατί δεν υπάρχει καμία προοπτική.
0: Το χειρότερο από όλα και εκείνο που καταλαβαίνω έχοντας μεγαλώσει και στα χωράφια εγώ είναι ότι αυτό που λείπει, κύριε Καραΐσκο, από τον πρωτογενή τομέα είναι αυτό που συνηθίζουμε και πολύ έτσι χουβανταλίστικα το λένε οι πολιτικοί μας όραμα. Δηλαδή δεν έχουν αναδιαρθρωθεί, δεν έχουν δοθεί κίνητρα για να προσαρμόσουμε τις καλλιέργειες σύγχρονες ανάγκες, για να... τίποτα. Έχουμε μάθει να καλλιεργούμε κάτι, το καλλιεργούμε και με ένα υψηλό κόστος, γιατί δεν έχεις άλλες εναλλακτικές, δεν μπορείς να στηριχτείς.
1: Δεν έχεις εναλλακτικές και πέραν αυτού να πούμε, από την στιγμή που έχεις υψηλό κόστος έπρεπε να προσαρμόζονται και οι τιμές για να μπορεί να υπάρξει συνέχεια στις καλλιέργειες. Και πέραν αυτού είναι ότι θα πρέπει να το καταλάβουν πολύ καλά. Ελλάδα χωρίς περιφέρεια δεν θα υπάρχει.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Περιφέρεια. Αυτό είναι σίγουρο. Και ίσως να μην το έχουν αντιληφθεί. Και εγώ εκείνο το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι μάλλον οι αετονίχηδες θα ζουν και θα επιβιώνουν, γιατί είδατε, φαντάζομαι έχετε πληροφορηθεί για την τροπολογία που περνάει η κυβέρνηση. Να ξανακλεί.
1: Ναι, έχω πληροφορηθεί ότι περνάει μια τροπολογία και βγάζει λάδι, να πούμε, τους υπουργούς και τους φραπέδες και όλα αυτά. Και οι τίμιοι αγρότες τώρα, μέχρι και σήμερα, οι τίμιοι αγρότες, οι αγρότες που υδρώνουν, διότι υπήρχαν κάποια λάθη στο ΑΤΑΚΤΑ, να τα άλλο παραμένουν απλήρωτοι ακόμη.
0: Δηλαδή, τι κάνουμε για να καταλάβει και ο κόσμος. Ακούστε τώρα το τρίκ της κυβέρνησης. Αν κάνω λάθος, κύριε Καραΐσκο, διορθώστε με. Περνάει μια τροπολογία και λέει, ελάτε να επικαιροποιήσετε αυτά που έχετε δηλώσει από το 18 μέχρι το 22 ή 23. Ποια είναι αυτή η περίοδος, η περίοδος των φραπέδων, των χασάπιδων και των λοιπών.
1: Ναι, και ουσιαστικά η περίοδος των βοσκοτόπων.
0: Ακριβώς. Εάν επικαιροποιήσουν αυτό και κάνουν τις διορθώσεις, ούτε γάτα τη ζημιά, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι ακριβώς. Και θα μείνουν απλήρωτοι και τη λέζα θα την πληρώσουν, να πούμε, οι άνθρωποι του μόχθου και μόνον αυτοί.
0: Μαργαρίτη Χινά, Πιτσιλή, Μητσοτάκη. Καμαρώστε. Τόσο απλά.
1: Εμείς, επειδή μιλήσαμε και με τον Πιτσιλή και με τον Σκηνά, ο Πιτσιλής μας είπε καθαρά ότι εγώ δεν μπορώ να πληρώσω βάσει αυτών των αποφάσεων. Αν μου δώσουν πολιτική απόφαση, να υπάρξει πολιτική απόφαση, αύριο μπορώ να πληρώσω. Εγώ δεν είμαι υπουργός για να πάρω απόφαση. Εγώ βάσει των διατάξεων πληρώνω.
0: Και έχει δίκιο. Αλλά βεβαίως, όπου βολεύει το σύστημα, κάνει τις παρεμβάσεις. Κύριε Καραΐσκο, έχω την αίσθηση ότι ετοιμάζεστε για κινητοποιήσεις και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αρκετές φορές εδώ στο κόκκινο. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ
1: καλά.
0: Πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
2: Για. Στο κόκκινο. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
3: ...105.5 στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, Για πάμε να δούμε πώς ξεκινάει η μέρα στους δρόμους της Αττικής. Καταρχήν θα πάμε στα γνώριμα εδάφη. Κηφισός και μετά θα πάμε στους βασιλιάδες του κέντρου. Βασιλίσσες στάδε, βασιλίσσες στάδε, πριγκίψες στάδε. Έτσι θα σας τα λέω εκεί στο Δήμο της Αθήνας μέχρι να αποφασίσετε ριζοσπαστικά να μας απαλλάξετε από αυτή την καθημερινή υπενθύμηση ότι έχουμε βασιλιάδες στην Αθήνα πολλούς. Με τη βοήθεια λοιπόν του ραδιοταξί Παρθενών πάμε στο Κηφισό. Καταρχήν καλημέρα.
5: Καλημέρα, όπως ακριβώς τα είπατε. Ο Κηφισός λοιπόν, κλασικά από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Mm-hmm. Στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το δάσος του Χαϊδαρίου χαμηλά μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, καθώς επίσης και η Σταδίου σήμερα έντονο
0: και πριγκίπισης Αλεξάνδρας, είναι εντάξει.
5: Η λεωφόρο Αλεξάνδρας λοιπόν έχει κίνηση αρκετή στο ύψος του Γκίζη και στην Πανόρμου.
0: Καμιά άλλη Βασίλισσα Όλγας έχουμε τίποτα?
5: Άλλη δεν έχω αυξημένη. Α, μετά έχουμε στον Πειραιά, κατεβαίνουμε κάτω, αυξημένη κίνηση γύρω από το λιμάνι.
0: Βασιλιάδες έχουμε εκεί, δεν ξέρουμε. Θα δούμε.
5: Ναι, έχουμε τη Βασιλέως Γεωργίου νομίζω, αλλά δεν βλέπω να έχει ιδιαίτερη κίνηση προς το παρόν.
0: Ναι. Σε λίγο θα βγάλουμε και Ντεγκρέτσια. Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
5: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.

0: λιμάνι. Μην την ψάχνεις πολύ, όλοι οι αμαρτωλοί, όλοι οι...
1: Σιγά σιγά πατάμε σε τραγούδι πάνω, γιατί τα μηνύματά σας είναι τόσα πολλά που θα μου πείτε μετά ότι κάνω λογοκρισία και κάθε άλλο παρά λογοκρισία, και ιδιαίτερα όσα είναι, κάνουν κριτική σε μένα, είναι αρνητικά, θέλω να τα διαβάζουμε για να μην, τουλάχιστον αυτό δεν πιστεύω να έχετε παράπονο. Ο Βασίλης από το γήπεδο Στίβου Ρέντι, καλημέρα σε όλους, νομίζω ο Τσίπρας με απογοητεύει όλο και πιο δεξιά, γράφει ο Βασίλης. Η Μάγκη. Ο Τσίπρας καλός είναι, αλλά δεν έχει στελέχη να τον πλαισιώσουν και καταλήγει να έχει ένα κόμμα ενός ανθρώπου. Εμένα μου αρέσει που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συλλογική εκπροσώπηση, πάει ένα βήμα μπροστά με αυτό και εύχομαι να τα καταφέρει. Βαρέθηκα τα κόμματα των σωτήρων, λέει η Μάγη. Ο Ευάγγελος, καλημέρα, καλές οι συμβουλές προς Τσίπρα. Ποιες οι συμβουλές σας προς το ΣΥΡΙΖΑ που έγιναν ρόμπα με τα καμώματά τους και ο κόσμος δεν έχει εμπιστοσύνη? Μιλάς για το ΣΥΡΙΖΑ του Φάμελου, φαντάζομαι, έτσι? Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ πάει, τελείωσε. Με αυτό το ΣΥΡΙΖΑ θα συμφωνήσω μαζί σου, ναι. Ρόμπα γίναμε με Φάμελο, ναι. Η Χριστίνα. Καλημέρα στο κόκκινο Γιάννη, με όλη αυτή την δυσοσμία που αναδύεται από Μπλεύρη, Γεωργιάδη κλπ. Θα έπρεπε να πέσει μόνη της η κυβέρνηση. Ο κύριος Τσίπρας με αυτούς που έχει γύρω του θα μπορέσει? Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, βρε Χριστίνα. Ο Κώστας. Καλημέρα κύριε Στατάκη. Ο κύριος Βερναρδάκης ήταν στο επικοινωνιακό επιτελείο του Τσίπρα και είδαμε που πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Τον διαβεβαίωνε ότι η διαφορά στη μισή μονάδα και τελικά ήταν στις 20 μονάδες. Να σου θυμίσω ποια περίοδο μιλάς. Μιλάς για την περίοδο του 23. Ε? Για να δούμε τι μεσολάβησε. Για να δούμε τι μεσολάβησε τότε. Με τις δηλώσεις τελευταίας στιγμής, κατρούγκαλους κτλ. Κτλ. Δεν μπορεί να κάνεις και θαύματα. Ο Δημήτρης. Εσύ να ανησυχείς για το ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα μπει στη Βουλή και άσε το Τσίπρα. Δημήτρη, καλά πας. Έτσι, εσύ να χαίρεσαι. Δεν θα σου δώσουμε όμως τη χαρά να μην μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Δηλαδή, εσύ το βράδυ των εκλογών, η έγνοια σου θα είναι αν θα μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή ή όχι. Άσε μας να ανησυχούμε και να λέμε πώς θα απαλλαχθούμε από το Μητσοτάκη. Ο Σπύρος. Λοιπόν, κύριε Σταρτάκη, ακούω κάτι παπαγαλάκια που έχασαν τη μάσα προερχόμενη από το Πασόκ κυρίως. Ξέρω τι σου λέω, γιατί τα μισά μου χρόνια τα έχω περάσει στο Πασόκ και έχουν προσκοληθεί στον Τσίπρα, μπας και ξαναμπούν στο χορό. Τα λέω εγώ που συχαινόμουν το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχω ψηφίσει ποτέ και τα λοιπά, και περιγράφει κάποιες γράμμες, δεν θέλω να πάμε εκεί γιατί θα πούνε πάλι και τα λοιπά, και αναφέρεται. Μα να το πούμε, αυτοί που έβριζαν το ΣΥΡΙΖΑ και το Τσίπρα είναι τώρα δίπλα στο Τσίπρα. Τι να πούμε τώρα. Πάμε στον Πάνο. Ο Πάνος. Έχει τουλάχιστον 2 λεπτά να κράξει το Τσίπρα, καλημέρα. Εάν εσείς την κριτική τη θεωρείτε κράξιμο, τότε δεν μιλάμε για ψηφοφόρους, αλλά μιλάμε για οπαδούς που αγγίζουν τα χαρακτηριστικά ενός χούλιγκαν. Συγγνώμη δηλαδή. Ο Μιχάλης. Καλημέρα σας κύριε Σταδάκη. Τη στιγμή που εσείς προτρέπετε να αλλάξει επικοινωνιολόγους ο Τσίπρας, βγάζετε τον κύριο Βερναρδάκη που όλοι θυμόμαστε την επιστημονική του προσφορά στις εκλογές του 19. Τυχαίο? Καθόλου τυχαίο. Καμιά φορά οι επικοινωνιολόγοι σου λένε να κάνεις κάτι και εσύ κάνεις το αντίθετο. Δικό σου πρόβλημα είναι. Δεν είναι το επικοινωνιολόγου. Δηλαδή, αν χάσω Μητσοτάκη τώρα, φταίει ο Γκρίνμπεργκ. Ο Κρίμπερκ του δίνει η οδιά, άμα δεν τραβάει. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος. Μ' αρέσει που έχετε το φάκελο έτοιμο. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Η αναφορά του Γιάννη στην εξάλληψη των ονομάτων βασιλέων από δρόμους και άλλες τοποθεσίες, όπως κακώς έγινε με τον βασιλικό κήπο, παραβιάζει τη διατήρηση της ιστορικότητας της παράδοσης της πόλεως. Και αυτό ισχύει για όλη την επικράτεια ελληνική και παγκόσμια. Κωνσταντίνε, διαφωνούμε οριζοντίως και καθέτος. Έχουμε την ιστορικότητα πάνω σχάρη Βενιζέλου, έχουμε την ιστορικότητα άλλων προσωπικότητων και καταστάσεων, μόνο βασιλιάδες έχουμε. Οι βασιλιάδες άφησαν ρημαδιό. Και άλλωστε, με δημοψήφισμα να τους έχουμε στείλει στο χρονοτούλαπο. Ο Βασίλης. Γιάννη, καλημέρα σε όλους. Σήμερα Πέμπτη δεν έχω να παρατηρήσω τίποτα. Δεν θα σου πω τίποτα. Εύστοχος. Θα σου πω εύστοχη. Αυτό με τις ειδήσεις. Πολύ πετυχημένο. Στο κράτος μαφία η ροή των ειδήσεων κάποιοι το θέλουν ελεγχόμενο. Συγχαρητήρια και στον που έχει κάνει μια απίστευτη ανάλυση για το πώς βλέπει το αμυντιακό αθώο σύστημα. Το έχει γράψει Infowar, ωραία, που αυτό έβγαλε και για την Κόπα Γκάντα υποδειγματικό. Μάλιστα, αυτά για να μην πιάνω χώρο να λες την άποψή σου αβίαστα. Η Μαρία Γιώτα, καλημέρα Γιάννη, το Γιώτα είναι το πρώτο όνομα του επιθέτου. Καθημερινά που πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και δεν πάω μόνο σε ένα, οι υπάλληλοι του αλλάζουν τις τιμές και πάντα προς τα πάνω. Αυτή είναι η συμφωνία κυρίων Μαρία. Το έχω παρατηρήσει και εγώ Μαρία συνεχώς. Η Μαρία Κάπα τώρα, καλημέρα. Είναι οξύμορο να μιλάτε για επικοινωνιακό λάθος ενός κόμματος 4 μηνών. Το ΣΥΡΙΖΑ σκίζει από επικοινωνιολόγους. Ο Πολάκης πιο συχνά να ακούγεται, γιατί στο σποτάκι ακούω Δούρου και Παπά. Μόνο αγαπάμε κόκκινο με το μυαλό μας στη θέση που του ακόμα. Ο κύριος Παπάς είναι, ο Νίκος Παπάς είναι γραμματέας του κόμματος και η κυρία Δούρου είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Γι' αυτό ακούτε αυτούς τους δύο. Ο κύριος Πολάκης είναι τομεάρχης υγείας και δόξα τω Θεώ δεν έχει ανάγκη από σποτάκια. Κάθε μέρα και μία αποκάλυψη. Λοιπόν, ο Σταύρος. Καλημέρα σε όλους. Όσο θα περνάνε οι μέρες, τόσο πιο ορατό φανερό θα γίνεται ότι το κόμμα Τσίπρα επιθυμεί την απόλυτη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Όσο πιο γρήγορα κοπούν οι δεσμοί πάσης φύσεως με το παρελθόν αναφορικά με τα άτομα που συμμετείχαν στο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο καλύτερα για την καθαρή και εξάστερη πορεία για το μέλλον. Ο κόσμος χρειάζεται μια φωνή ριζοσπαστική και μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να την εκφράζει. Υποκατάστατα του συστήματος, όπως το κόμμα Τσίπρα, είναι καταδικασμένα να τον πηγαίνουν να πηγαίνουν το τιμόνι δεξιόστροφα. Νατάσα Κώστα, ο Κώστας, Καραμαλής η τάξη. Α, ναι, Καραμαλής, καλά κάνεις Κώστα και το θυμίζεις, έτσι. Καλά κάνεις το θυμίζεις, γιατί μπαίνουμε σε αυτά τα διλήμματα. Η Ελένη, Ελένη, εντάξει, ωραία, θα τα πούμε μετά μόλις δείχω. Ή θα λογοκρίνει ή θα ειρωνεύεται, μόνο που αυτά είναι κάθε μέρα σου στέλνω. Το σύστημα θέλει διάσπαση ψήφου και αποχή, Γιάννη, μαζί με τα... το σύστημα άλλεται, εμείς τι κάνουμε. Όταν και εσύ μπαίνεις σε αυτή τη λογική του συστήματος, η χαμένη ψήφο στα μικρά κόμματα, Ελένη μου. Λοιπόν, πάμε προς το παρόν να δώσουμε το λόγο και περίμενα αυτή την κουβέντα να την κάνω σήμερα με τον κύριο Μιχάλη Χριστογουδουλίδη, ενεργειακό επιθεωρητή και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Για πάμε τώρα κύριε Χριστογουδουλίδη να δούμε εμείς. Ας αφήσουμε, η ελπίδα έχουμε όλοι και για τη δημοκρατία και για την καθημερινότητα. Πάμε,
2: αυτό που λέτε.
1: Πάμε στην ουσία. Ποιοι ανεβάζουν την τιμή στο ρεύμα και αν δικαιολογείται να πληρώνουμε τόσο ακριβά πανάκριβα τη ΔΕΗ. Το ρεύμα.
2: Λοιπόν, καταρχήν όπως έχω πει και, και στο σταθμό σας και στην εκπομπή τη δική σας, Όσο η ηλεκτρική ενέργεια είναι εκτεθειμένη στο χρηματιστήριο ενέργειας κατά 90% μην πω και παραπάνω, δεν θα δούμε πραγματική αποκλιμάκωση, διότι οι χρηματιστηριακές τιμές, όπως ξέρετε, είναι εκτεθειμένες σε όλες τις γεωπολιτικές αναφλέξεις, σε όλες τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Άρα λοιπόν, όταν ανεβοκατεβαίνει το φυσικό αέριο, καταλαβαίνετε ότι επηρεάζεται και η τιμή της χοντρικής αγοράς του ρεύματος. Εμείς τι λέμε? Κατευθείαν το λέει και το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ότι πρέπει να αποσυνδεθεί η ηλεκτρική ενέργεια από το χρηματιστήριο ενέργειας πάνω από το 80%, δηλαδή να μένει ένα 20% στο χρηματιστήριο που να εμπορεύεται αυτό το ποσοστό μόνο και σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις όταν η ζήτηση είναι αυξημένη για να καλύψει το φορτίο ευθύνης.
1: Αυτό που κάνουν δηλαδή άλλες κυβερνήσεις, άλλες χώρες.
2: Όπως κάνουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που το ποσοστό έκθεσης της ενέργειας στο χρηματιστήριά τους είναι στο 20-25% περίπου, άντε το πολύ 30%. 95. Δεν γίνεται έτσι.
1: Και γιατί το κάνουμε εμείς?
2: Γιατί
1: προσέξτε
2: γιατί το ξέρετε.
1: Όχι, να το εξηγήσουμε στον κόσμο. Εμείς έχουμε το προνόμιο ως χώρα να έχουμε και μια μεγαλύτερη ευκολία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αέρας, ήλιος κτλ. Αλλά δεν έχουμε κάνει αυτό που
2: αποθήκευση.
1: Έπρεπε. Αποθήκευση. Γιατί ο Μυτιλινέος, εγώ λέω ονόματα, ο Κοπελούζος, ο Βαρδινογιάννης, ο Λάτσης, σου λέει θα κάνω το αιωλικό πάρκο, θα κάνω το φωτοβολταϊκό και θα μου στοιχήσει ενδεικτικά 100.000. Εάν κάνω και μπαταρίες θα μου κοστίσει 300.000. Τι με συμφέρει να κάνω
2: φυσικό αέριο.
1: Και φυσικό αέριο ή να μην κάνω αποθηκευτικό χώρο.
2: Ναι, λοιπόν, αυτό που λέτε, εγώ θα σας το πω με δύο κουβέντες. Εγώ, Χριστοδουλίδης, δεν είμαι τίποτα. Αυτό το είπε ο αντιπρόεδρος του ΑΘΜΙΕ 2 Ιουλίου στην Αυτεμπορική, στο κανάλι. Mm-hmm. Νομίζω ότι το έχετε ακούσει, έχει γραφτεί και σε πάρα πολλά site, ότι δεν προχωράνε, λέει, τα αποθηκευτικά συστήματα στην Ελλάδα, διότι υπονομεύονται από τα οικονομικά συμφέροντα της ενεργειακής ολιγαρχίας. Το είπε ο ίδιος ο αντιπρόεδρος, δεν το λέω εγώ, ούτε εσείς. Άρα λοιπόν, τι να συζητήσουμε από εκεί και πέρα. Και δεν κουνήθηκε ένας εισαγγελέας να πει, έλα εδώ κύριε αντιπρόεδρε, τι εννοείται υπονομεύεται η αποθήκευση από οικονομικά συμφέροντα, πείτε ονόματα. Ποιος δεν αφήνει να προχωρήσει. Το θέμα είναι ότι ακόμα και αν δεν το έλεγε ο αντιπρόεδρος του ΑΘΜΙΕ, το έχουμε πει εμείς οι ειδικοί που βλέπουμε ότι εδώ και τόσα χρόνια οι διαγωνισμοί για τα συστήματα τα αποθηκευτικά έχουν μείνει πίσω. Σκεφτείτε ότι έχουμε 18 γιγαβάτ.
1: Αυτό είναι γνωστό. Γιατί? Είναι το θέμα κόστους.
2: Όχι, μισό λεπτό θα σας πω για ποιο λόγο. Με ένα απλό παράδειγμα να καταλάβει και ο απλός πολίτης. Εάν υπήρχαν τα αποθηκευτικά συστήματα, η περίσσια της πράσινης ενέργειας το μεσημέρι θα αποθηκευόταν σε αυτές τις μπαταρίες και το βράδυ δεν θα έβαζε ο κύριος Μυτιλινός που λέτε και όλοι οι υπόλοιποι σε λειτουργία τις θερμικές μονάδες που καίνε το πανάκριβο LNG το οποίο παίρνουμε τα τελευταία χρόνια, αλλά θα παίρναμε ρεύμα φτηνό από τον τζάμπα ήλιο και από τον τζάμπα άνεμο. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτόματα θα έπεφτε η χοντρική αγορά του ρεύματος κατακόρυφα και έτσι
1: θα περιθώρια. Αλλά θα εισέπραταν δεκάρες. Τώρα εισπράττουν εκατομμύρια.
2: Ακριβώς. Άρα λοιπόν να τα λέμε. Αυτός είναι ο λόγος. Και είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο δυστυχώς δεν προχωράνε τα αποθηκευτικά συστήματα στην Ελλάδα. Σκεφτείτε ότι έχουμε εγκατεστημένα πάρκα, εννοώ φωτοβολταϊκά και αιωλικά, 18 γιγαβάτ. Και τόσα χρόνια τι έχουμε καταφέρει, 0,7 γιγαβάτ σε αποθηκευτική ισχύ. Άρα λοιπόν εδώ κάτι δεν πάει καλά.
1: Και Βουλγαρία, το εξάγουμε.
2: Και το πάμε στη Βουλγαρία, το δίνουμε στη Βουλγαρία και το βράδυ, ενώ το πουλάμε στη Βουλγαρία φτηνά, γιατί είναι φτηνό ας πούμε από τον τζάμπα ήλιο και τον τζάμπα άνεμο, και το βράδυ μας το πουλάνε σε πολλαπλάσιες τιμές.
1: Αλήθεια, ένας εισαγγελέας δεν υπάρχει σε τούτη τη χώρα.
2: Εγώ αυτό λέω.
1: Εγώ δηλαδή, έμαθα και κάτι άλλο και ο μόνος αρμόδιος για να τον ρωτήσω, επειδή ξέρετε, σου λέει μήπως είναι και προπαγάνδα, μήπως είναι κάτι. Είναι αλήθεια ότι ενώ έχουν προκηρυχθεί οι διαδικασίες και έχουν πάρει
2: οι διαγωνισμοί
1: και έχουν πάρει και μερικοί άδειες για την εγκατάσταση τέτοιων αποθηκευτικών χώρων. Και ειδικά στην Κρήτη έχουν.
2: Ισχύει.
1: Μέχρι εδώ ισχύουν. Ισχύει και το άλλο που έχουμε μάθει, ότι αυτές τις άδειες για την Κρήτη ειδικά έχει παρέμβει και τις έχει αγοράσει μια τουρκικών συμφερόντων εταιρεία.
2: Αυτό έχω διαβάσει και εγώ, δεν το ξέρω. Το έχω διαβάσει και εγώ, φαντάζομαι, όπως και εσείς. Ότι καταρχήν οι διαγωνισμοί είναι διεθνείς, όπως ξέρετε. Έτσι. Δεν υπάρχει κάποια δέσμευση που να είναι μόνο ελληνικών εταιριών, διότι υπόκειται όλη αυτή η διαδικασία στις ευρωπαϊκές νόρμες, γιατί είναι και χρήματα τα οποία προέρχονται και από ευρωπαϊκά κονδύλια, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά αυτό σας λέω, εγώ λέω ότι και να μην είναι τουρκικών συμφερόντων. Εγώ σας λέω και να είναι ελληνικών συμφερόντων. Γιατί τόσα χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα? Για ποιο λόγο έχει καθυστερήσει, ενώ όλες οι υπόλοιπες χώρες, εδώ η Βουλγαρία έχει, προσέξτε, 8 γιγαβάτ εγκατεστημένα πράσινα πάρκα και 3,5 γιγαβάτ αποθήκη. Εμείς έχουμε 18 γιγαβάτ πράσινα πάρκα και 0,7. Δηλαδή, εντάξει, τι κάνει μια ονιά στα κεραμίδια.
1: Άρα δεν αποδίδει η αποθήκευση, στερεί έσοδα αντί να προσφέρει, έτσι. Ωραία.
2: Βέβαια. Ωραία. Γι' αυτό ο καταναλωτής πληρώνει πανάκριβα το ρεύμα, διότι άλλες χώρες έχουν φροντίσει που έχουν λιγότερο ήλιο από εμάς, προσέξτε, οι βόρειες χώρες έχουν λιγότερο ηλιοφάνεια από εμάς, έχουν φροντίσει να αποθηκεύουν ό,τι μπορούν να αποθηκεύσουν για να το δίνουν το βράδυ στα νοικοκυριά, και γι' αυτό βλέπετε ότι η χοντρική αγορά του ρεύματος στις βόρειες χώρες είναι 50% φθηνότερη από εμάς και γενικά από τη νοτιοανατολική Ευρώπη.
1: Αυτό που λέτε τώρα, κύριε Χρυστοδουλίδη, μου το είχε εξηγήσει άνθρωπος που ασχολείται με την ενέργεια. Όταν διαπίστωσα στο Flash τότε την απορία, μα καλά, γιατί η Γερμανία θέλει να μετατρέψει την Ελλάδα σε μπαταρία της ηλεκτρική. Και διατύπωνα την απορία, πώς γίνεται αυτό. Και με πήρε εκτός αέρας ένας ειδικός και μου λέει, άκου να δεις τι γίνεται και εδώ θα παιχθεί. Και δυστυχώς επιβεβαιώνεται, έχω χάσει το όνομά του, ο κύριος Γιώργος, αν μ' ακούει, ας επικοινωνήσει μαζί μου. Και μου εξηγούσε ακριβώς το σύστημα το αποθηκευτικό, μιλάμε πριν από 10 χρόνια. Mm-hmm. Πώς θα λειτουργήσει και πώς μπορεί η Ελλάδα να μετατραπεί και οι χώρες της Μεσογείου γενικότερα που έχουν μεγαλύτερες ηλιοφάνειες σε μπαταρία της Βόρειας Ευρώπης. Και ερχόμαστε εδώ τώρα και συζητάμε αυτό ακριβώς.
2: Mm-hmm. Δυστυχώς είναι κατάντια, το λέω έτσι πραγματικά. Τι θα πεις, κύριε Παπασταύρου και κύριε Μητσοτάκη, τόσα χρόνια από το 19 μέχρι τώρα, για ποιο λόγο έχει αυξηθεί η πράσινη ισχύ, οι πράσινες μονάδες, πάνω από 60-65 περίπου %, και το ρεύμα έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το 19. Τι θα απαντήσεις, πείτε μου, έχουμε γεμίσει πάρκα όλη τη χώρα, αλλά το ρεύμα δεν λέει να αποκλιμακωθεί. Άρα τι θα το απαντήσεις,
1: και σε ειδικού,
2: για ποιο λόγο.
1: Και σε ειδικές περιπτώσεις και με ειδικές συμφωνίες στα πάρκα, εσύ για να βάλεις το δικό σου χωράφι τώρα τελείωσε.
2: Μα είναι κλειστός ο ηλεκτρικός χώρος, εντάξει, τι να κάνεις.
1: Είναι τα μεγάλα κεφάλια τώρα.
2: Η μεγάλη ενεργειακή καρχαρία, αγαπητέ Γιάννη, έχουν καπαρώσει, να σου πω έτσι λαϊκά, τον ηλεκτρικό χώρο για να κάνουν τις μεγάλες πράσινες επενδύσεις και δεν μπορούν ούτε οι ενεργειακές κοινότητες να μπορέσουν να υποστηρίξουν την κατάσταση των πράσινων πάρκων για να πετυχαίνουν οι δημότες και οι πολίτες των περιφερειών φτηνότερο ρεύμα. Και ούτε φυσικά κανένας μας δεν μπορεί να καταστήσει ακόμα και στη στέγη τα φωτοβολταϊκά, διότι μπορεί να περιμένει σε 1 και 1,5 χρόνο να έχεις πάρει λεφτά από την τράπεζα να αποπληρώνεις
1: δόση
2: και να μην στο συνδέει ο ΔΕΔΗ, γιατί δεν έχει διαθέσιμο χώρο.
1: Τα έχουμε συζητήσει. Και την ίδια ώρα, για να μην νομίζει κανείς ότι εδώ πλάθουμε σενάρια επιστημονικής φαντασίας ή συνωμοσίας, ο κύριος Κοπελούζος, εμείς λέμε με όνομα τεπώνυμο, ο κύριος Κοπελούζος που πήρε άδεια για πράσινες εγκαταστάσεις στην Κρήτη, τις πούλησε τις άδειες. 100 εκατομμύρια, νομίζω στη ΓΕΚ Τέρνα, κάπου τις πούλησε. 100 εκατομμύρια. Τις άδειες. Προσέξτε. Τις άδειες.
2: Τόσο είναι. Μιλάμε για τέτοια τάξη μεγέθους ποσά. Αυτό που λέτε ισχύει. Και όχι μόνο.
1: Εντάξει, για να δούμε ποιοι κερδίζουν.
2: Καλά, αυτό πείτε το ξανά.
1: Έτσι, να δούμε ποιοι κερδίζουν. Πάμε τώρα στην ουσία. Γιατί θα μας πούνε εδώ συνωμοσιολόγους και τα λοιπά.
2: Γιατί.
1: Έχουμε αυτή την ώρα τα διάφορα έγχρωμα τιμολόγια. Ο Σκυλακάκης που τα καθιέρωσε, επειδή βγήκε και τότε ο Μητυλινέος και είπε ότι δεν ξέρει καλά από ρεύμα, μετά από 2-3 μήνες τον χάσαμε το Σκυλακάκη. Ξαφανίστηκε. Έφυγε. Δεν υπάρχει σύμπτωση, δεν λέω εγώ τίποτα. Λοιπόν, μείναν όμως τα χρώματα του Σκυλακάκη. Τι συμφέρει τώρα ένα πολίτη, στο κειμενόμενο, στο πράσινο, στο μπλε, γιατί έχουμε τρελαθεί. Τι λοιπόν, συνιστάτε εσείς σε έναν καταναλωτή.
2: Λοιπόν, Γιάννη, για το Σεπτέμβριο έχει κάνει ο κύριος Στάσης της ΔΕΗ ένα δώρο στον κύριο Μητσοτάκη εν ώψη της ΔΕΘ. Ένα φτηνό μπλε, είναι φτηνό σχετικά, με 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα, το πιο φτηνό σε μπλε δηλαδή είναι, με 3,5 ευρώ πάγιο το μήνα, για 12 μήνες η διάρκεια του τύπου αυτού του τιμολογίου, να φύγουν όλοι όσοι είναι σε πράσινα τιμολόγια. Και ακόμα και σε μπλε, τα οποία είναι σε άλλες εταιρείες που έχουν υψηλή τιμή χρέωση της μπλε κιλοβατόρας, να πάνε να κλειδώσουν για 12 μήνες της ΔΕΗ το 11,5 λεπτά το home online. Αυτό είναι το συμφερότερο ever. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόταση.
1: Έτσι, για να δώσουμε και μια συμβουλή στον κόσμο.
2: Ναι,
1: δηλαδή.
2: Ναι, αυτό το δώρο το οποίο έκανε ο κύριος Στάσης στη ΔΕΗ, καλό είναι να το αξιοποιήσουν οι πολίτες Διότι δεν είμαι σίγουρος ότι 1 Οκτωβρίου θα υπάρχει αυτή η τιμή.
1: Καλά,
2: δεν
1: εγώ από άποψη παραμένω στη ΔΕΗ, παρότι έχει ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, γιατί έκανα το λάθος πριν από μερικά χρόνια να πάω σε μια ιδιωτική και ακόμα τραβιέμαι. Εντάξει. Τόσο απλά. Τόσο καλά.
2: Εγώ δεν θέλω να διαφημίσω, Γιάννη μου, καμία εταιρεία, ούτε τη ΔΕΗ, ούτε κανέναν πάροχο. Απλά εγώ, βλέποντας όλο τον χάρτη των τιμολογίων που υπάρχουν στην αγορά και τις 11 εταιρείες, σου λέω ότι αυτή τη στιγμή το συμφερότερο όλων είναι το μπλε σταθερό 11,5 λεπτά η κιλοβατόρα με πάγιο 3,5 ευρώ για 12 μήνες. Είναι το καλύτερο. Φεύγεις από κειμενόμενα πράσινα, κλειδώνεις εκεί και για 12 μήνες έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και δεν ασχολείσαι. Διότι οι ενεργειακές εξελίξεις δεν θα είναι αισιόδοξες από εδώ και πέρα. Θα είμαστε σε διαρκή άνοδο των τιμών. Οπότε μπαίνουμε στο χειμώνα, η ζήτηση θα είναι αυξημένη, τα φωτοβολταϊκά θα λειτουργούν λιγότερο, οπότε θα μπαίνουν σε λειτουργία οι πανάκριβες θερμικές μονάδες που καίνε το πανάκριβο φυσικό αέριο και οι τιμές θα είναι στα ύψη. Τώρα 1 Οκτωβρίου που θα ανακοινωθούν οι νέες τιμές στα τιμολόγια, ήδη έχει αυξηθεί τις πρώτες 22 μέρες του Σεπτεμβρίου 20% η χοντρική αγορά σε σχέση με τον Αύγουστο. Άρα οι υπάροχοι θα ενσωματώσουν, αν όχι άλλο ένα 20%, 15, 10 δεν έχει σημασία. Οπότε ας κλειδώσουμε σε αυτή την τιμή, με αυτό το τιμολόγιο και μετά από ένα χρόνο να είμαστε καλά, πρώτα ο Θεός, βλέπουμε.
1: Μπορεί και να μην έχουμε Μητσοτάκη. Καλημέρα κύριε Χριστοδουλίδη. Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, να δίνουμε και μια χρήσιμη συμβουλή. Η ΔΕΗ λοιπόν έχει το σταθερό, δεν είναι διαφήμιση, είναι συγκρινόμενα τα τιμολόγια. Σταθερό με πάγιο 3,5 ευρώ, 11,5. Λοιπόν, πού πάνε τα πράσινα τώρα τα κειμενόμενα? 24, 23. Λοιπόν, ευκαιρία να στείλουμε και ένα μήνυμα ως καταναλωτές σε όλα αυτά τα παιχνίδια που περιγράψαμε νωρίτερα. Δηλαδή, ο ένας πουλάει τις άδειες που έχει πάρει 100 εκατομμύρια. Κάτσε εσύ βλάκα να τρέχεις τώρα από το πρωί μέχρι το βράδυ να βρεις φτηνή φέτα ακούγοντας το Θοδωρικάκο στο ένα σούπερ μάρκετ ή στο άλλο. Εσύ είχα 100 εκατομμύρια εντυπαλάμη και ούτω βοήσαμε. Ο άλλος σου λέει παράγω ρεύμα, δεν θέλω να το αποθηκεύσω ρε φίλε. Γιατί άμα το αποθηκεύσω θα παίζω με 5 αροδεκάρες. Ενώ τώρα που το εξάγω ή βάζω και αέριο το βράδυ, όπως μας είπε ο κύριος Ξεχοδουλίδης, θα στα πάρω χοντρά. Αυτή την Ελλάδα έχουμε οικοδομήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους μπήκατε στη λογική να στείλετε μηνύματα. Δεν έχω άλλο χρόνο. Θα σας πω τώρα κλείνοντας ότι από αύριο θα βρίσκομαι σε μια αναγκαστική απουσία. Από αύριο μέχρι και την Πέμπτη το πρωί. Την Πέμπτη το πρωί θα ξανακάνουμε εκπομπή, την ερχόμενη Πέμπτη. Αλλά ακούστε, ειδικά από τη Δευτέρα, αύριο θα δούμε πώς θα καλυφθεί το κενό Παρασκευή, αλλά από τη Δευτέρα θα έχουμε εξ αποστάσεως που θα βρίσκομαι εκπομπή 7-8. Έτσι τουλάχιστον είναι σχεδιασμός. Μακάρι να μας βγει αυτός ο σχεδιασμός και να μπορούμε 7-8 έστω Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη να τα πούμε. Λοιπόν, καλημέρα, σας ευχαριστώ και τα ξαναλέμε από κοντά την Πέμπτη. Καλημέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ο Γλάρος, το Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιτύ. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Η ώρα είναι 8.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Θερμή υποδοχή επιφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κόντρα στο εθιμοτυπικό διπλωματικό πρωτόκολλο, ο Αμερικανός πρόεδρος μετέβη προσωπικά στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί τον Κινέζο ομολογό του. Η υποδοχή πραγματοποιήθηκε την ώρα που η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο συμφωνούσαν στην παράταση της εμπορικής ανακοχής μεταξύ των δύο χωρών, τουλάχιστον έως τις 10 Ιανουαρίου του 2027. Στο μεταξύ, νωρίτερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Νέα Υόρκη, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν εξαπέλυσε επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, τονίζοντας ότι η χώρα του είναι θύμα τρομοκρατίας. Διεμήνησε πως το Ιράν δεν θα παραδοθεί στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πρόσθεσε ότι πιστεύει στη διπλωματία σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η σύγκρουση. Στη Νέα Υόρκη συνεχίζει τις επαφές του ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα η Ρένα Δούρου καλεί τον Πρωθυπουργό να δώσει 6+1 απαντήσεις από το βήμα του ΟΗΕ για τα ελληνοτουρκικά, την ενεργειακή στρατηγική, την ΑΟΣ και το Κυπριακό, θέτοντας ερωτήματα και για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε υπεύθυνες απαντήσεις ενώπιον της διεθνούς κοινότητας. Διαψεύδει το αφήγημα της κυβέρνησης για την ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρόμου η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Dolores Montera. Κατά τη συνέντευξη τύπου, μετά την τριήμερη επίσκεψη της Επιτροπής στην Ελλάδα, η Ισπανίδα Ευρωβουλεύτρια, που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπως και η Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η αδειοδότηση του συστήματος αυτόματης προστασίας των τρένων στο κεντρικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ενώ σε όλη την επικράτεια θα ολοκληρωθεί το 2030. Ψηλά στην ατζέντα φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ τα ζητήματα της ακρίβειας, καταθέτοντας προτάσεις που δίνουν λύσεις άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα. Μετά την τροπολογία του για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος κατέθεσε τροπολογία που προτείνει τη θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδους στη διήλυση πετρελαίου και την παραγωγή προϊόντων διήλυσης στο ύψος του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης συνιστά ντροπή για τον θεσμό που εκπροσωπεί την κοινωνία και τη χώρα. Καλούμε τον Πρωθυπουργό να τον αποπέμψει, σημειώνουν σε κοινή τους ανακοίνωση τομείς υγείας και διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις σοβαρές αποκαλύψεις και καταγγελίες του τομεάρχη υγείας και διαφάνειας του κόμματος Παύλου Πολάκη σε βάρος του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Σύσταση για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τα σπίτια τους για 10 έως 15 ημέρες όταν ο Μετροπόντικας πλησιάζει πολυκατοικίες φέρεται να έχει κάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στους κατοίκους της Κυψέλης. Τη σχετική πληροφορία κατέθεσε στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων ο εκπρόσωπος των κατοίκων Αλέξανδρος Κουτρουλάρης με αφορμή τις βλάβες που έχουν καταγραφεί σε πολυκατοικίες από τα έργα της γραμμής 4. Την ίδια ώρα ο Μετροπόντικας παραμένει ακινητοποιημένος από τις 8 Μαΐου κάτω από πολυκατοικίες, ενώ θολό παραμένει το τοπίο για την επανακίνηση της εξκαφής, καθώς δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί το νέο πρωτόκολλο και εκκρεμούν οι προγνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Εσιοτέλος, το περιστατικό ομηρία στη Νίκαια, ύστερα από επιχείρηση της αστυνομίας, συνελήφθη ο 49χρονος που κρατούσε όμηρο την 44χρονη σύζυγό του στο σπίτι τους επί της οδού Σοφοκλέους. Σε παράσταση διαμαρτυρία, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση Αττικής καλεί η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέση Εκπαίδευση με αιχμή τις συγχωνεύσεις τμήματων και τα κενά εκπαιδευτικών. Για τη συμμετοχή στην κινητοποίηση έχει προκηρυχθεί στάση εργασίας από τις 12 έως τη λήξη της βάρδιας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Αντίστροφα μετρούν στον Παναθηναϊκό για την πρεμιέρα της νέας EuroLeague με την Παρίνα. Είναι η πρώτη αντίπαλος των Πρασίνων την Πέμπτη στο Telecom Center Athens. Να παλέψουμε όπως με τον ΠΑΟ κόντρα στην Παρή, δήλωσε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, ο Μπράντοβιτς, που πάντως υπενθύμησε πως στο στάδιο της προετοιμασίας όλοι μαζί κάναμε περίπου 10 προπονήσεις χωρίς να υπολογίζω τους τραυματίες.
9: Ο καιρός.
8: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στην Κρήτη νωρίς το πρωί. Έως 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
10: Έχεις γενέθλια?
11: Ναι.
10: Έφερες τούρτα?
11: Χωρίς ζάχαρη.
10: Να τα κατοστήσεις?
11: Θα προσπαθήσω.
10: Ωραία.
11: Ναι.
12: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
10: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
11: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
12: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
14: Και εδώ και εκεί.
13: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Και Τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.

Οπότε καθυστερούμε. Το καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζεται να σας πω. Κάτι παραπάνω. Κόκκινο 105 και 5. Είναι 11 λεπτά μετά τις 8. Είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα όπως κάθε μέρα. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο. Ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Δάλλας στην τηλεφωνική που δεν έχουμε. Πίσω από το τζάμι λοιπόν, για ρωτάτε τι επάγγελμα είναι αυτό το πίσω από το τζάμι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, είναι σήμερα, μισό λεπτό να διαβάσω και τα μηνύματά σας γιατί είναι πολλά, 24 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από τη Δράμα. Στην Καλλιόπη η Μέρια έστειλε ένα μήνυμα και λέει: λυπάμαι για τη χθεσινή συνέντευξη με διευκρίνηση του, το επιχείρημα για αντικειμενική ενημέρωση και ραδιόφωνο δεν μιλάει, γιατί η κυρία Παπαδάκου ήξερε εξ αρχής ότι αυτός θα έλεγε το ποιηματάκι του. Αναφέρεστε στη συνέντευξη του κυρίου Γεωργιάδη. Εντάξει, να σας πω κάτι τώρα. Εσείς καλά κάνετε και μπαίνετε και αξιολογείτε μια συνέντευξη. Μπορεί σε κάποιον να αρέσει, μπορεί σε κάποιον να μην αρέσει. Αλλά ο ρόλος του δημοσιογράφου δεν είναι να αξιολογεί την ποιότητα αυτών που λέει ο συνεντευξιαζόμενος. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, ένας δημοσιογράφος επιλέγει να καλεί στην εκπομπή του κάποιους πολιτικούς. Εγώ είμαι υπέρ του να τους καλείς όλους, έτσι. Δεν έχει σημασία που είναι ένα ραδιόφωνο της αριστεράς. Προφανώς και έχει χώρο να βγει και ο κύριος Γεωργιάδης. Εδώ κάποιος μπορεί να μου πει: μα ο άνθρωπος έχει βγει 43 φορές. Ο αθεόφοβος από την αρχή του μήνα έχει βγει 43 φορές στην τηλεόραση. Δηλαδή, έχει μέσω όρο 2 εμφανίσεις τηλεοπτικές. Και ακόμα μία και σε εμάς, στο ραδιόφωνο, φτάνει πια. Γιώσαμε, δεν μπορούμε να τον ακούμε. Ναι, δίκιο έχετε. Αλλά δεν μπορείτε να έχετε παράπονο, δεν τον ακούτε. Είχε 3 χρόνια να βγει στο κόκκινο. Κάποια στιγμή θα έβγαινε. Τώρα, να απολογείται ο δημοσιογράφος ή το ραδιόφωνο για την ποιότητα αυτών που λέει ο συνεντευξιαζόμενος δεν είναι και το καλύτερο πράγμα. Όχι, η Μέρη μου, δεν θα καλέσουμε τον Κασιδιάρη. Έχει μεγάλη διαφορά. Ο Κασιδιάρης είναι ένας καταδικασμένος για τη διεύθυνση μιας εγκληματικής οργάνωσης, η οποία στο παλμαρέ της, συγχωρέστε με για την έκφραση, έχει 2 δολοφονίες. Πώς θα καλέσουμε τον Κασιδιάρη? Πώς θα τσουβαλιάζετε όλα μαζί για να φτάσετε στο δικό σας συμπέρασμα? Με αφήνει άφωνο. Προφανώς και δεν θα καλέσουμε τον Κασιδιάρη για το λόγο που σας προείπα. Αλλά από εκεί και μετά, καθίστε λίγο. Τι θέλετε τώρα από τον δημοσιογράφο? Να κάνει τι? Να κάνει τι? Να κάνει τον πορτιέρι στα λεγόμενα του κάθε πολιτικού? Όχι, δεν θα κάνουμε πόρτα. Το αντίθετο. Τον βγάζουμε, τον ακούτε, τον αξιολογείτε. Θέλετε τον ψηφίζετε, θέλετε δεν τον ψηφίζετε. Είναι παράγοντας της πολιτικής ζωής του τόπου. Είναι υπουργός, κορυφαίος υπουργός. Είναι αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος. Τι να κάνουμε τώρα? Αυτός είναι. Το θεσμό καλεί ο δημοσιογράφος, όχι το πρόσωπο. Το πρόσωπο έχει δικαίωμα στον προσωπικό του κατήφορο. Δεν πέφτει λόγο σε μένα. Άμα θέλει να κυλιέται στα πατώματα, να ξύνει τον πάτο του βαρελιού, τον ξύνει. Κακό του κεφαλιού του. Λοιπόν. Πάμε. Τα αφήνουμε. Πάμε στις ειδήσεις. Λοιπόν. Μια που λέμε για τη δημοσιογραφία τώρα και το ότι καλούμε. Το έχετε διαβάσει, το έχετε ακούσει, ότι ο Τραμπ επέκλεισε τα μία ρεστά σε εκείνων μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως για παράδειγμα το CNN και το Πολίτικο. Είναι μεγάλο το μπιφ που έχει με το CNN. Και βεβαίως το CNN προσέφυγε στην Αμερικανική δικαιοσύνη, η οποία στο παρελθόν ο ίδιος δικαστής τους είχε δικαιώσει, κατά 99,9% θα τους δικαιώσει και τώρα. Και θα αναγκαστεί ο Τραμπ, το είπε και ο ίδιος, το παραδέχτηκε, να ξαναβάλει στο λευκό οίκο το CNN. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Διότι στην ημεδαπή παραστάνουμε τους έκπληκτους με το Make America Great Again του Πλανητάρχη και με την alt-right αυτή. Αλλά λησμονούμε ότι αυτό που προσπαθεί να κάνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ο Τραμπ, όσο και σας φαίνεται υπερβολικό αυτό που θα πω, εμείς το έχουμε κάνει πράξη στη χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ, να με συμπαθάτε τώρα, δεν ξέρω που νομίζετε ότι ζείτε. Εδώ οι υπουργοί ρωτάνε το δημοσιογράφο αν έχει πιει μπάφο. On camera, πριν μπει στο στούντιο. Ή αν έχει κάποιο συγγενή που κολυμπάει στα στενά του Ορμούς και ρωτάει για την ακρίβεια στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα γίνονται αυτά, όχι στη Μάγκα, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Εδώ κεντρικά δελτία ειδήσεων τα εκφωνούν άνθρωποι που η εταιρεία τους χρωστάει εκατομμύρια στο κράτος και απολαμβάνουν διαχρονικής ασυλίας γι' αυτό. Εδώ οι παρουσιάστριες είναι οι γυναίκες πρώην υπουργών ή συμβίες του ανιψιού του Πρωθυπουργού. Και όχι μόνο δεν αισθάνονται την υποχρέωση να παραιτηθούν μπροστά στο καραμπινάτο ηθικό ασυμβίβαστο, αλλά δείχνουν και με το δάχτυλο πολλές φορές τον κόσμο που αντιδρά για τη φτωχοποίησή του ή για την

0: μορυσία που μαστίζει τη χώρα και τη διαφθορά. Εδώ βρίσκουμε χρήματα σε λογαριασμό υπουργών και τα θεωρούμε διευκρίνηστα. Ή τα θεωρούμε 500 ευρώ της πεθεράς. Και απορούμε για την alt-right του Τραμπ. Εδώ βαφτίσαμε το σκάνδαλο Νοβάρτης και Βορία. Και στο τέλος θα οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη τους γονείς των αδικαχωμένων παιδιών στα Τέμπη. Επειδή αναρωτήθηκαν πώς γίνεται τα έλαια σιλικόνης να προκαλέσουν 30 μέτρα fireball. Γιατί δεν πήγαν να πάρουν δείγματα από τα θύματα της πρώτης ώρας του δυστυχήματος, αλλά πήγαν εξ καφής να μεταφέρουν τα υπολείμματα των παιδιών σε κάτι άγνωστα οικόπεδο. Εδώ γίνονται αυτά. Εδώ γίνονται. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν στην Αμερική. Ούτε του Τραμπ στην Αμερική δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν. Γιατί εκεί υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Εδώ κανένας δημοσιογράφος που τόλμησε να ερευνήσει κυβερνητικά σκάνδαλα δεν μπορεί να περάσει ούτε την πόρτα των καναλιών. Ο Τραμπ και το μάγκα του, το Make America Great Again, είναι και alt-right στην Αμερική. Είναι γατάκια μπροστά σε αυτό που συμβαίνει στη χώρα εδώ. Πάρτε το χαμπάρι. Σε κανένα άλλο μέρος του πλανήτη δεν υπάρχει τόσο εκτεταμένη και ατιμόρυτη διαφθορά. Σε κανένα άλλο μέρος του πλανήτη τόσο εκτεταμένη διαφθορά δεν χώρεσε μέσα σε κυβερνητικά κουστούμια. Σε κανένα. Εδώ οι τράπεζες επιδοτήθηκαν από το κράτος, δηλαδή από όλους εμάς, για να παίρνουν πάλι τα δικά μας σπίτια. Να μην πληρώνουν εφορία και να καταγράφουν υπερκέρδη μέσα στην κρίση. Και αν δεν μπορέσουν να πουλήσουν τα σπίτια που μας πήραν, θα έρθουμε πάλι εμείς να τους αποζημιώσουμε. Γιατί δεν μπόρεσαν. Δηλαδή, ο κόσμος που θα χάσει το σπίτι του θα αποζημιώσει και τις τράπεζες γιατί δεν μπόρεσαν να το πουλήσουν στην τιμή που ήθελαν. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη είδηση τώρα. Θυμάστε που σας είπα για τον Πρωθυπουργό που ήταν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην Καλιφόρνια συγκεκριμένα, και έκανε δουλειές με τους Big Tech και συγκεκριμένα με την Amazon. Στη μετοχική σύνδεση της οποίας είναι και η BlackRock, τα θυμάστε έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην είδηση για να καταλάβετε τι γίνεται. Η ΔΕΗ υπέγραψε συμφωνία με την Amazon, την Amazon Web Services, η οποία ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία ενός από τα μεγαλύτερα data centers στην Ελλάδα, με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, το περίφημο MOU, κάτι ξέρετε εσείς για τα μνημόνια, για την ανάπτυξη υποδομής ισχύως τροφοδοσίας 300 MW στον Άγιο Δημήτριο Δυτικής Μακεδονίας και προοπτική μελλοντικής επέκτασης ως 1 GW από τα 300. Με βάση το πλαίσιο συνεργασίας, η Amazon θα μισθώσει το data center για 15 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του. Παράλληλα, η ΔΕΗ θα διαθέσει την έκταση, τα κτίρια και τις απαραίτητες ενεργειακές υποδομές για τη λειτουργία της εγκατάστασης. Ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Δηλαδή, αν το καταλάβατε, πρόσεξε, θα τους φτιάξουμε το κτίριο, θα τους δώσουμε το χώρο. Θα τους φτιάξουμε το κτίριο, θα τους φτιάξουμε τις εγκαταστάσεις, θα τους προμηθεύσουμε και το ρεύμα. Και αυτοί τι θα βάλουν? Την ταμπέλα, τη βινιέτα από πάνω. Amazon. Δεν θα βάλουν κάτι άλλο, αλλά θα φέρουν και τους υπολογιστές να δουλεύουν εδώ. Αυτό θα κάνουμε. Για τέτοια συμφωνία μιλάμε, θα το παρουσιάσουμε και ως επένδυση. Πέρα από αυτό που σας είπα προχθές, ότι τα 300 MW είναι ένα τεράστιο μέγεθος. Θα τραβηχτούν από το σύστημα. Δεν λέω για το 1 GW, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να τους δώσει ή να τους προσφέρει. Σας είπα ότι λειτουργούν 21 data centers στη χώρα και υπάρχουν, εκκρεμούν άδειες για άλλα 35. Αλλά οι άδειες δεν τους δίνουν, δεν μπορούν να λειτουργήσουν, δεν μπορούν να εγκριθούν, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα το σύστημα να παράγει το ρεύμα που χρειάζονται τα υπόλοιπα data centers που ζητάνε άδεια λειτουργία στη χώρα. Αυτό το 1 GW είναι τεράστιο. Και γιατί είναι τεράστιο? Για ένα ακόμα λόγο. Και τα 300 MW είναι τεράστια. Γιατί τραβάνε από το σύστημα. Και τι κάνει το σύστημα? Όταν καταναλωθεί το ρεύμα από τη ΣΑΠΕ, το οποίο είναι φθηνό, αναγκαστικά το σύστημα βάζει μπρος τα εργοστάσια εκείνα τα οποία δουλεύουν με φυσικό αέριο για να παράγουν ρεύμα. Και φυσικά όλο το ρεύμα που παράγεται τιμολογείται με βάση το ακριβότερο καύσιμο, δηλαδή το φυσικό αέριο. Δηλαδή, όσες ΣΑΠΕ και να φτιάξουμε σε αυτή τη χώρα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, λόγω των data centers που λειτουργούν και γίνονται στη χώρα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να επαρκεί το ρεύμα που παράγουν οι ΑΠΕ. Πάντοτε θα είμαστε εξαρτημένοι από ένα άλλο καύσιμο, στην προκειμένη περίπτωση το φυσικό αέριο. Και πάντοτε θα πληρώνουμε το ρεύμα, ο κούκος αηδώνει, όσο το φυσικό αέριο. Αυτά για τη συμφωνία. Λοιπόν, και κλείνω με το θέμα του αγαπημένου μου στις υποκλοπές. νέα παρέμβαση για την υπόθεση των υποκλοπών κάνει ο δικηγόρος ο γνωστός ο Ζαχαρίας Κιεσές, ο οποίος με ανάρτησή του αναφέρεται στη μήνυση τη γνωστή που έχει καταθέσει ένα ενεργεία υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΕΠ για την παγίδευσή του με το λογισμικό πρέταντο. Τι θυμάστε, φαντάζομαι, την ιστορία. Είχαμε αναφερθεί και εδώ από αυτή την εκπομπή. Τι λέει λοιπόν ο καλός δικηγόρος? Ότι η μήνυση με ημερομηνία 1 Σεπτεμβρίου του 26, τώρα δηλαδή, βρίσκεται από τις 10 Σεπτεμβρίου η μήνυση του κορυφαίου στελέχους της ΕΕΠ. Βρίσκεται από τις 10 Σεπτεμβρίου στα χέρια του γνωστού εισαγγελέα του Αεροπάγου, του Ευάγγελου Μπακέλα. Και η μήνυση στρέφεται κατά του Ταλντήλιαν, του Φέληξ Μπίτζιου, του Γιάννη Λαβράνου και της Σάρας Χάμου, της γυναίκας της συζύγου της συμβίας του Ταλντήλιαν. Και παρά το γεγονός ότι η μήνυση κατατέθηκε από ένα τόσο υψηλό βαθμό στέλεχος των μυστικών υπηρεσιών της χώρας, το οποίο θέλω να σας πω ότι το στέλεχος αυτό που κατέθεσε τη μήνυση για την παρακολούθησή του ήταν προϊστάμενο σε μονάδα αντικατασκοπίας και χειριζόταν άκρως απόρριτες και διαβαθμισμένες πληροφορίες που συνδέονται άμεσα με ζητήματα εθνικής ασφάλειας της χώρας. Μέχρι σήμερα λοιπόν, γιατί το λέμε τώρα αυτό και γιατί το λέει ο κύριος Κιεσές και έχει απόλυτο δίκιο που το λέει, μέχρι σήμερα ο κύριος Μπακέλας από τη 1 Σεπτεμβρίου δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα, καμία πράξη ανακριτική. Δεν έχει καλέσει τον μηνυτή για να καταθέσει. Δεν έχει ζητήσει τη συνδρομή της ΕΕΠ ή άλλης αρμόδιας υπηρεσίας για το συγκεκριμένο θέμα. Τη συρτάριασε. Συρτάριασε, προσέξτε, ζούμε στο κράτος όπου ο εισαγγελέας του Αρειοπάγου, ο κορυφαίος εισαγγελέας της χώρας, συρτάριασε μία μήνυση ενός κορυφαίου στελέχους της αντεγκατασκοπίας στη χώρα μας, γιατί τον παρακολουθούσαν ξένοι πράκτορες, πρώην πράκτορες ξένης μυστικής υπηρεσίας. Γιατί σας λέω ότι μπροστά μας η μάγκα και το alt-right του Donald Trump, οχριά μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Και πάμε στο τελευταίο και πιο σημαντικό. Από χθες πανηγυρίζουν τα δεξιά συστημικά μέσα για την άρση του εντάλματος σύλληψης του κυρίου Αβραμόπουλου. Για να καταλάβετε πώς ακριβώς, τι έσχο συμβαίνει με τη δημοσιογραφία, με μερίδα, μην το τσουβαλιάζω όλα, τη δημοσιογραφία στη χώρα. Εν τω μεταξύ, προσέξτε, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του κυρίου Αβραμόπουλου εκδόθηκε γιατί ο τελευταίος δεν μπήκε να καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συνεπώς φυγοδικούσε. Δεν υπήρχε άλλος δρόμος από το να εκδοθεί ένα ένταλμα σύλληψης. Και φυσικά το ένταλμα σύλληψης προχθές ανακλήθηκε όταν οι δικηγόροι του κυρίου Αβραμόπουλου ήρθαν σε συνεννόηση με την εισαγγελία και ο πρώην επίτροπος, Ευρωπαίος επίτροπος, προσήλθε αυτοβούλος και εμφανίστηκε οικειοθελώς στις Βρυξέλλες προκειμένου να δώσει εξηγήσεις και να εξεταστεί για την υπόθεση. Η ανάκληση του εντάλματος σημαίνει απλώς ότι ο κύριος Αβραμόπουλος δεν θεωρείται πλέον φυγόδικος, καθώς συνεργάστηκε με τις αρχές. Καμία σχέση δεν έχει η ανάκλησή του με τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, η οποία θα κριθεί στα δικαστήρια του Βελγίου. Θυμίζω ότι το ένταλμα είχε εκδοθεί αρχικά τον Ιούνιο του 2026. Στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας για το σκάνδαλο Qatargate, εστιάζοντας κυρίως στις αμοιβές και τη συμμετοχή του στην ΜΚΟ, την Fight Impunity του Αντώνιο Παντσέρη. Τα γνωρίζετε αυτά, είναι γνωστά. Η υπόθεση του Qatargate αποτελεί αντικείμενο έρευνας της τακτικής βελγικής δικαιοσύνης, των ανακριτικών αρχών και των δικαστηρίων των Βρυξελών. Οι τελευταίοι όλοι θα αξιολογήσουν τις εξηγήσεις που έδωσε ο κ. Αβραμόπουλος προημερών και τα στοιχεία που κατέθεσε για να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν να τον περιλαμβάνουν στην έρευνα ή αν θα τον απαλλάξουν οριστικά. Σταματήστε λοιπόν να εκτίθεστε και σταματήστε να εκθέτετε τη δημοσιογραφία στη χώρα. Αρκετά. Κάθε φορά που πάτε να βάλετε το χεράκι σας σε ένα τέτοιο άρθρο, σκεφτείτε τουλάχιστον το επάγγελμα το οποίο έχετε επιλέξει να κάνετε για να περάσετε τη ζωή σας με αυτό. Δεν αντέχετε αυτό το έσχος σε αυτή τη χώρα. Δεν αντέχετε να το βλέπεις στα κορυφαία δελτία και κορυφαίοι άνκορμαν και σε εκπομπές και σε εφημερίδες μεγάλες να γράφετε ή να αφήνετε να νοηθεί ότι έχει αθωωθεί ο κ. Αβραμόπουλος και τελείωσε το πανηγύρι. Προφανώς και εδώ, παρά το γεγονός ότι είχε ψηφιστεί η άρση της ασυλίας του, όλα τελείωσαν, διότι απλά δεν υπάρχει ένταλμα σύλληψης. Άλλο όμως αυτό και άλλο η τύχη της υπόθεσής του. Θα κριθεί η τύχη της υπόθεσής του στα βελγικά δικαστήρια. Προφανώς και έχει το τεκμήριο της αθωότητας. Μέχρι να δούμε. Αλλά εμείς μιλάμε για την κάλυψη, τη δημοσιογραφική της είδησης. Λοιπόν, φτάνει. Να μας βάλει ο Λάζαρος ένα τραγούδι και να πάμε στα γνωστά, ξέρετε, και μισή, ραδιοταξί Παρθενών και ξανά μετά ό,τι να είναι μας.
1: Τίποτα δεν γυρίζει πίσω. Τα πράγματα πρέπει να τα φροντίζεις την ώρα που συμβαίνει. Τα παιδιά όταν μεγαλώνουν, τα όνειρα όταν παίρνουν σάρκα και οστά. Την ιστορία μας τη γράφουμε μόνοι μας κάθε μέρα, για τις μικρές και τις μεγάλες μας επιλογές. Και δεν τελειώνει παρά μόνο όταν φύγουμε από τη ζωή.
2: Αυτό είναι ένα ενθύμιο. Το ρίσκο που πήρα μου βγήκε.

0: πάνω μας.
1: Στο κόκκινο. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
3: Εκατόν 105 και 5. Στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
5: Λοιπόν, πάμε και στο Ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
6: Καλημέρα και πάλι. Λοιπόν, στον Κηφισό τα προβλήματα συνεχίζουν από το Εγάλεο και τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Στη Λεωφόρο Αθηνών επίσης το ρεύμα προς Ελευσίνα από το Χαϊδάριο Σκαραμαγκά και στο ρεύμα προς Αθήνα στο Εγάλεο. Θιβών επίσης δυσκολίες αυτή την ώρα σε Περιστέρη και Εγάλεο κυρίως. Πάμε στο κέντρο Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας και Μεσογείων σε όλο το μήκος και στα δύο ρεύματα. Αττική οδός από Ζεφύριος Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Πειραιά κίνηση στο λιμάνι αυτή την ώρα και Ποσειδώνος στον Άλυμο.
5: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
6: Και εγώ. Γεια σας.
5: Να είστε καλά. Και ξεκινάμε εμείς. Πάμε στα αγαπημένα μας ό,τι να είναι. Πολλά είναι. Δόξα να έχει ο Θεός. Ας ξεκινήσουμε λίγο από την ομάδα μνήμης να μας θυμίσει σε αυτό το ηχητικό γιατί συμβαίνουν όσα συμβαίνουν. Για πάμε να τα ακούσουμε.
7: Αλλά δεν είναι το, το μοναδικό κίνητρο το να βγάζει κανείς όλο ένα και περισσότερα λεφτά. Αλλά βλέπουμε τη ζωή μας λίγο πιο, σφαιρικά, λίγο πιο ολιστικά,
8: Περιβόητο 13ωρο, θέλω να σας θυμίσω ότι σήμερα υπάρχουν πολλοί νέοι που επιλέγουν να δουλεύουν δύο δουλειές. Δεν θα το θέλαμε για κανέναν να δουλεύει δύο δουλειές. Θέλω να είμαι σαφής. Είναι όμως μια επιλογή η οποία γίνεται από κάποιους και αισθάνονται ότι πρέπει να δουλεύουν δύο δουλειές.
9: Είναι να μειωθεί κατά 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων. Με στόχο οι τόποι αυτοί να τονωθούν οικονομικά, οικιστικά, πληθυσμιακά.
8: Και η βιβλιογραφία, η παγκόσμια, είναι μάλλον κατά της ιδέας ότι μειώνοντας το ΦΠΑ μειώνονται οι τιμές. Δεν φαίνεται αυτό να υποστηρίζεται από πραγματικά δεδομένα. Για το καλάθι, απόσπα από το 50 πήγε στα 130, δεν έχω υπόψη μου εγώ τέτοια έρευνα. Ξέρω όμως ότι κάνουμε μεγάλη προσπάθεια και τελευταία οι τιμές στα τρόφιμα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από όταν πριν. Προφανώς έχουν αυξηθεί. Άρα το να κερδομένο είναι σταθερές σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Αλλά τουλάχιστον δεν αυξάνονται παραπάνω. Είναι πάντα πάρα πολύ καλά τα μέσα όταν αναδεικνύουν τις αυξήσεις των τιμών στα καύσιμα και θέλω να τονίσω ότι αυτές οι αυξήσεις ή οι μειώσεις είναι αποτέλεσμα διεθνών χρηματιστηριακών διακυμάνσεων. Τώρα που μειώθηκαν οι τιμές στα καύσιμα, όχι επειδή κάναμε κάτι εμείς, αυτό το οποίο είναι πρόβλημα για τον ιδιοκτήτη, για τον ενοικιαστή ή για τον υποψήφιο αγοραστή, το ξεχνάμε, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη. Αν όλοι οι φοιτητές μας πάνε και ψάχνουν γκαρσονιέρες των 45 τετραγωνικών, προφανώς και θα αυξηθούν οι τιμές. Το λέω και ως έχοντας ο ίδιος στο πανεπιστήμιο συγκατοικήσει, βλέποντας τα παιδιά μου αυτή τη στιγμή να συγκατοικούν στο εξωτερικό. Και για τους νέους γονείς, μην είστε μόνο προσιλωμένοι στη λογική ότι το παιδί πρέπει ντε και καλά να μείνει μόνο του. Δείτε ευκαιρίες για συγκατοίκηση, τα οικονομικά ωφέλη θα είναι σημαντικότατα. Εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από το γεγονός ότι μια από τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που κάναμε που αφορά τη φορολόγηση των εργαζόμενων συνταξιούχων είχε τόσο σημαντική ανταπόκριση. Παραπάνω από 200.000 συνταξιούχοι επέλεξαν να εργάζονται σήμερα γιατί πολύ απλά δεν τους κόβουμε πια τη σύνταξη όταν εργάζονται και τους φορολογούμε αυτοτελώς για το συμπληρωματικό τους εισόδημα.
7: Ελλάδα. Το έχω πει πολλές φορές και παρότι η αντιπολίτευση της αρέσει να μου ασκεί κριτική για αυτό, θα επιμείνω σε αυτό, μπορεί να προσφέρει μια εξαιρετική ποιότητα ζωής, αλλά δεν είναι το μοναδικό κίνητρο το να βγάζει κανείς όλο ένα και περισσότερα λεφτά. Αλλά βλέπουμε τη ζωή μας λίγο πιο σφαιρικά, λίγο πιο ολιστικά.
0: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευμερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες. Και μία χώρα πάει και δίνει. Μία, αυτή τη Μητσοτάκη, δεν υπάρχει άλλη.
5: Καταλάβατε γιατί σας είπα ότι αυτός ο θίασος, το μάγκα και alt-right στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι γατάκια μπροστά τους, μπροστά σε αυτό το κυβερνητικό θίασο που έχουμε. Εδώ αυτοί καταφέραν να σκάσουν μέχρι και την τώρα. Μέχρι και τώρα βγήκε στα κανάλια και είπε μπάστα, φτάνει παιδιά, σοβαρευτείτε, ήμαρτον, τον ακούσατε. Θέλει, λέει ο συνταξιούχος, αντί να πάει να χαρεί τα τελευταία χρόνια της ζωής του, θέλει να δουλεύει. Θέλει, προσέξτε, θέλει. Όχι ότι δεν φτάνει σύνταξη ούτε για το γεια σου και αναγκάζει το άνθρωπο να δουλεύει στα γεράματα. Θέλει ο νέος να δουλεύει 13 ώρες, να κάνει δύο δουλειές. Δεν θέλει να παίρνει την κοπέλα του ή η κοπέλα του αγόρι της και να βγαίνουν βόλτες. Να χαίρονται τη ζωή τους και τα νιάτα τους και την ομορφιά τους. Απλά θέλουν να χώνονται σε δύο δουλειές όλη την ημέρα και να δουλεύουν 13 ώρες την ημέρα. Και μετά να τρώνε και να κοιμούνται. Δεν φτάνει και για τίποτα άλλο. Θέλουν, δεν το κάνουν από ανάγκη, επειδή η μισθή είναι αυτή που είναι στον πάτο της Ευρώπης. Την ώρα που οι τιμές είναι στην κορυφή. Δεν είναι ότι έχουμε τους μισθούς Βουλγαρίας. Συγγνώμη για τη Βουλγαρία δηλαδή. Είναι ότι έχουμε τιμές Γερμανίας και Ολλανδίας. Και πολλές φορές και ακριβότερες. Πώς θα τα βγάλει πέρα ο κόσμος? Εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Ο ελληνικός λαός τον ψήφισε αυτόν. Και τον ακούει να τα λέει αυτά που λέει. Και ακούει και τον κύριο Γεωργιάδη και ακούει όλο αυτό το πράγμα. Και ακόμα συνεχίζει. Δημοσκοπικά τουλάχιστον συνεχίζει. Ένα 25-26% τους υποστηρίζει. Πείτε μου εσείς. Βρείτε μου μια εξήγηση. Τι να σας πω τώρα εγώ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μαρινάκη. Λάζαρε, για βάλε μας τον κύριο Μαρινάκη. Να ακούσουμε τι είπε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα.
10: Έστω λοιπόν ότι πάμε να υιοθετήσουμε την πρόταση του κύριου Τσίπρα ή του Πασόκ ή οποιοδήποτε άλλου κόμματος για να μειώσουμε όσο έχουμε τη δυνατότητα στο κατώτερο όριο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πρώτον, δεν μας λένε πόσο κοστίζει. Ετησίως το κράτος εισπράττει από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα 4 δισεκατομμύρια ευρώ.
11: Μάλιστα.
10: Ωραία. Όσοι λοιπόν λένε μειώστε το για 5 μήνες, για 6 μήνες, για 3 μήνες, για 7 μήνες, πρέπει να πούνε ποιον φόρο θα πρέπει να πάρει το κράτος
11: ισόποσα. Και για σας αυτό επομένως.
10: Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν, μισό λεπτό. Εμείς λοιπόν επειδή θέλουμε να πάρουμε...
11: το μειώστε.
10: Επειδή εμείς λοιπόν δεν θέλουμε να πάρουμε κανέναν φόρο, ούτε πατριωτικό, ούτε μη πατριωτικό, γιατί δεν υπάρχουν πατριωτικοί φόροι. Mm-hmm. Έτσι, υπάρχουν πατριωτικές φοροελαφρύνσεις που δηλαδή ωφελούν όλο τον κόσμο και ειδικά τη μεσαία τάξη. Εμείς, αν δεν δοθεί αυτή η ειδική άδεια εξαίρεσης από τον υπολογισμό δαπανών, δεν θα πάμε να γίνουμε ευχάριστοι, ενώ στην πραγματικότητα θα είμαστε δυσάρεστοι για τον κόσμο.
5: Λοιπόν, πάμε, αφού το λες, να κάνουμε έτσι απλά τους λογαριασμούς. Λοιπόν, πόσο παίρνει, εσύ το είπες και αγαπητέ μου κυβερνητικέ εκπρόσωπε, ότι κάνει 4 δισεκατομμύρια πράττει κατέτος το κράτος από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έτσι. Ας το κρατήσουμε λοιπόν. Όντως 4 δισεκατομμύρια πράττει. Εδώ μιλάμε ότι θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για ένα μικρό διάστημα, για 6 μήνες, μέχρι να τελειώσει αυτό το πράγμα που γίνεται. Έτσι. Λοιπόν. Μιλάμε δηλαδή για 6 μήνες. 6 μήνες, αν εισπράττεις 4 δισεκατομμύρια το χρόνο, αν το μειώσεις για 6 χρόνια, θα εισπράξεις 2 αντί για 4, έτσι. Λέω εγώ. Οπότε θα χάσεις 2. Πάω στη λογική τη δική σου. Θα χάσεις 2. Και μιλάμε για μείωση στο μισό του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όχι το 70 λεπτά το λεπτό, να το πας στο 35 που είναι το ελάχιστο επιτρεπόμενο. Οπότε θα χάσεις 1 δισεκατομμύριο. Αν το κάνεις αυτό για 6 μήνες. Και αν ταυτόχρονα εφαρμόσεις και άλλα μέτρα, όπως για παράδειγμα το πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων, μπορεί η μείωση να μην είναι 35 λεπτά το λεπτό. Μπορεί η μείωση να είναι λιγότερη. Μπορεί το κόστος, δηλαδή το συνολικό στον προεκλεισμό, να προσεγγίζει γύρω στα 800 εκατομμύρια ευρώ. Πρόχειρους υπολογισμούς κάνω, αλλά εσύ το είπες το νούμερο αυτό, οπότε μπορείς να το κάνεις. Μα μόνο για φέτος, επειδή αναρωτιέσαι που θα βρεθούν τα ισοδύναμα, μόνο για φέτος Το υπερπλεώνασμα υπολογίζεται σε 10 δισεκατομμύρια. Και θα βγει, εκεί θα κάτσει, στα 10 δισεκατομμύρια. Και ίσως και παραπάνω. Και είναι πρόβλημα τα 800 εκατομμύρια. Δεν θα τα βρεις για να μειώσεις τον ειδικό φόρο καταναλωτής το μισό για 6 μήνες. Ορίστε τα σιωδήνα, μανάτα. Τα λες αυτά σε ένα προϋπολογισμό που παράγει 10 δις υπερπλεώνασμα, πάνω από τους στόχους δηλαδή, πάνω από τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε αναλάβει. Πάμε παρακάτω. Δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε τον αγαπημένο σας Υπουργούλη. Τον είχατε και χθες εδώ στην πολύ ωραία συνέντευξη που έκανα με την Γιάννα. Εγώ όμως παίρνω τις καλές τους στιγμές γιατί έχει ξεφύγει. Άδωνης. Έχει ξεφύγει ο Υπουργός. Νομίζω ότι κάποιος το τελευταίο διάστημα κάτι του συμβαίνει, κάτι έχει πάθει. Τώρα τα έχει βάλει με το Μέγκα. Για πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ.
0: Συγγνώμη, και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες το δεύτερο. Κοίταξε, Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε στο παράδειγμα τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πίτι στην εκπομπή. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πίτι στην εκπομπή.
5: Λοιπόν, εδώ δεν θα ασχοληθώ με τον Υπουργό. Εγώ αυτός είναι αυτός που είναι και λέει αυτά που λέει. Η αντίδραση του δημοσιογράφου. Ξέρετε τι του απάντησε ο δημοσιογράφος αμέσως μετά. Κόπηκε το ηχητικό. Του απάντησε ότι δεν βαριέσαι, έχω ακούσει τόσα που αυτό είναι το λιγότερο. Αυτό είπε ο δημοσιογράφος όταν του είπε ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος στον αέρα ότι πριν βγει να κάνει την εκπομπή του έχει πιει ένα μπάφο. Απάντηση το λιγότερο αποκρουστική. Θλιβερή, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλο επίθετο που μου έρχεται στο μυαλό. Οπότε κύριε συνάδελφε, η προτίμησή σας η πολιτική είναι απόλυτα σεβαστή. Δημοκρατία έχουμε, σεβαστός είναι και ο πύχης του βιοπορισμού του καθενός. Αλλά υπερασπίστουσε παρακαλώ τουλάχιστον το επάγγελμά σου που κάνουμε όλοι μας στη δημοσιογραφία. Υπερασπίσου την, δεν είσαι μόνος σε αυτό. Όταν προσβάλλουν εσένα, δεν προσβάλλουν προσωπικά εσένα, προσβάλλουν το επάγγελμα που εκείνη την ώρα ασκεί στη δημοσιογραφία. Προσβάλλουν όλους μας. Υπερασπίσου το σε παρακαλώ. Και ο κατήφορος έχει ένα πάτο. Δεν γίνεται να σου λέει on camera ο υπουργός ότι έχεις πιει μπάφο και εσύ να κάνεις την πάπια. Δεν γίνεται, πώς θα το κάνουμε. Δεν γίνεται. Όσο και να φοβάσαι για τη δουλίτσα σου, όσο και να φοβάσαι για την ευζοία σου, δεν γίνεται. Και πάμε στο επόμενο σταντανέ του αγαπημένου μας υπουργού. Εδώ γίνεται μπαλιά κουβάρια με την συνάλφο την κυρία Βούλγαρη. Στο ραδιόφωνο του Μέγα γίνεται μαλλιά κουβάρια. Για πάμε να τους ακούσουμε.
11: Όχι φτάνει. Όταν ζορίζεστε, όχι φτάνει κύριε Γεωργιάδη. Όταν ζορίζεστε, λέτε φτάνει. Είστε ζορισμένος πολύ.
12: Για τα 118 θα πεις κάτι.
11: Κύριε Γεωργιάδη, εντάξει. Έλα, δεν είμαστε βλαμμένοι. Συγγνώμη.
12: Για τα 118 θα πεις κάτι. Για τα 118.
13: Είναι παραπάνω. 231
12: 31.
11: Και ξύπνησε το Υπουργείο Υγείας μια μέρα ξαφνικά και τα βρήκε. Μπράβο, με το κέντρα ελέγχουμε. Έλα τώρα.
13: 231 κέντρα ελέγχουμε. Ναι. Και μπράβο μας που τα ελέγχουμε. Και είμαστε οι πρώτοι.
11: Την κυρία με την υδροθεραπεία που πουλάει το κλείσμα
13: και
11: στην Κρήτη
13: τώρα. Κυρία είναι μέσα στους ελέγχους, μάλιστα.
12: Έπρεπε να πεθάνει όμως ένας άνθρωπος για να το κάνουμε αυτό. Για τους 230 που είναι η χαρά του Κομπογιαννίτη επί ημερών σου. Είναι η χαρά του Κομπογιαννίτη.
13: Οι 230 υπάρχουν στην Ελλάδα 25 και 30 χρόνια δουλεύουν όλοι αυτοί.
12: Και
13: πρώτη φορά ελέγχονται επί Μητσοτάκη και Γεωργιάδη.
11: Μετά από αυτά που μας
12: ρωτάει, τι σημαίνει αυτό. Πέθανε ένας άνθρωπος. Μα δεν θα το έκανες. Πέθανε ο άνθρωπος. Πέθανε ο Μαζονάκης. Γι' αυτό το έκανες. Δυστυχώς, γι' αυτό το έκανες όμως.
5: Δυστυχώς. Αυτά. Τι να σας πω τώρα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ας βάλουμε ένα τραγούδι λίγο, χαλάρωσουμε τώρα μετά από τόσες τζούρες Άδωνη. Ακούσουμε και κάτι ωραίο και συνεχίζουμε.

0: Επιστρέψαμε. Είναι πραγματικά, το γράφετε στα μηνύματά σας, δεν υπάρχουν λόγια για να το εξηγήσω όλο αυτό. Πώς είναι δυνατόν, δηλαδή, δεν υπάρχει λογική, πώς είναι δυνατόν να βλέπεις τα καύσιμα λόγω εξωγενών παραγόντων, έτσι, δεν το αφισβητεί κανένας, και εξωγενών παραγόντων. Γιατί υπάρχει, είναι παρούσα και η αισχροκέρδεια στη χώρα. Και λόγω της αδυναμίας ελέγχων κτλ. Λόγω του πελατειακού κράτους, της διαφθοράς, τα ξέρετε, μην τα ξαναλέμε πάλι τα ίδια. Να βλέπεις ότι ο κόσμος δοκιμάζεται και ότι έρχεται ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας. Και δεν είναι μόνο η θέρμανση. Τα καλοριφέρ στα σπίτια μας, για παράδειγμα, ή το αυτοκίνητο, η βενζίνη στο αυτοκίνητό μας. Είναι συνολικά επιπτώσεις στην οικονομία, οι οποίες δεν υπολογίζονται. Αν κάτσεις και κάνεις ένα λογαριασμό μπακαλίστικα, όπως τον κάνει ο κύριος Μαρινάκης, και λέει ότι 4 δις θα χάσουμε. Γιατί τόσο είναι ο συνολικός φόρος, ειδικός φόρος κατανάλωσης που εισπράττει κάθε χρόνο το κράτος από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν θα χάσουμε 4, είπαμε πριν, περίπου για γύρω στα 800 εκατομμύρια, να το κάνεις λίγο μπακαλίστικα. Θα κοστίσει αυτό το μέτρο για 6 μήνες. Σε μια χώρα που παράγει υπερπλεονάσματα 10 δισεκατομμύρια. Εδώ δεν σταθμίζεις και τις συνολικές θετικές επιπτώσεις στην οικονομία από τη μείωση του φόρου. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, που έχει καταθέσει, θα ρίξει την τιμή της βενζίνης στο 1,10-1,20, αν εφαρμοζόταν, λέμε τώρα. Λοιπόν, αυτό έχει και κάποιες θετικές επιπτώσεις στην οικονομία. Το καταλαβαίνετε. Το ενεργειακό έρχεται και στο ράφι μας. Για να μπορέσει να παράγει γάλα ο κτηνοτρόφος, χρησιμοποιεί ενέργεια στη δουλειά του. Για να μπορέσει να μεταφερθεί το γάλα σε μια εταιρεία να φτιάξουν τυρί, χρησιμοποιούν ενέργεια. Για να μπορέσουν να μεταφερθεί στα σούπερ μάρκετ, πάλι ενέργεια, πάλι ρεύμα πληρώνουν. Το κόστος της ενέργειας είναι παντού και διοχετεύεται παντού, σε όλη την αγορά. Όταν μειώνονται οι τιμές, παράγονται και θετικές επιπτώσεις. Πέρα από την κατανάλωση. Πέρα από την κατανάλωση. Προφανώς, όταν δεν σου φτάνει να βάλεις βενζίνη, δεν θα παίρνεις το αυτοκίνητο, δεν θα φεύγεις διακοπές το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο δεν θα πηγαίνεις μια βόλτα το Σαββατοκύριακο εκτός Αθήνας. Θα χάσει και η επαρχία, θα χάσουν και τα ξενοδοχεία, θα χάσουν και τα καταλήμματα, θα χάσουν όλοι. Έτσι συμβαίνει στην οικονομία. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν. Και πραγματικά προκαλεί τεράστιες απορίες γιατί επιμένει η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα. Την ώρα που όλη σχεδόν η Ευρώπη έχει πάρει τέτοια μέτρα, αντίστοιχα μέτρα. Μα όλη η Ευρώπη. Τα έχουμε πει, τα έχουμε γράψει. Με ένα-ένα το κράτος τα έχουμε πει. Εμείς εδώ. Το χαβά μας. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο ηχητικό, παρακαλώ. Πάλι στο θέμα της υγείας, πάλι στο θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και όλα αυτά τα οποία βγήκανε με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη. Αυτό γίνεται στη χώρα. Χρειάζεται ένας θάνατος για να βγει όλη η σαπίλα από κάτω. Γιατί προφανώς το κράτος είναι ανίκανο ή δεν θέλει. Ή είναι συμμέτοχος στην σαπίλα αυτή. Και πρέπει να συμβεί κάτι όπου αναγκαστικά να πάρει, αν πάρει, μέτρα και μετά να ξεχαστούν πολύ γρήγορα και να συνεχίσουμε πάλι προς τη δόξα τραβάμε. Αυτό συμβαίνει στη χώρα. Είχε σκάσει αυτή η ιστορία και με τον Παύλο Πολάκη που τον κατηγορούσε ότι διαφήμιζε τέτοια κέντρα ευεξίας τα οποία κάναν πλασμαφέρες. Ο ίδιος βγήκε και είπε ότι ποτέ το κέντρο αυτό το οποίο παρουσιάστηκε ο ίδιος να πηγαίνει στα εγγένειά του και να το υποστηρίζει μάλιστα δεν έκανε πλασμαφέρες. Πάμε να ακούσουμε τον ιδιοκτήτη του κέντρου σε μία από τις εκπομπές πριν γίνουν όλα βέβαια να λέει τι ακριβώς κάνει το κέντρο του. Πάμε τώρα να ακούσουμε.
1: Χορηγούμε σε υψηλές συγκεντρώσεις ενδοφλέβια για να επιταχύνουμε το αποτέλεσμα της αποτοξίνωσης. Και πλέον είμαστε και στην ευχάριστη θέση να δούμε ότι υπάρχει και ένα τρίτο στάδιο αποτοξίνωσης, το οποίο δεν δημιουργήθηκε μόνο για την αποτοξίνωση, αλλά βοηθάει πάρα πολύ την αποτοξίνωση. Είναι αυτό που λέμε plasma purification ή κάθαρση αίματος. Είναι μια πολύ σύγχρονη θεραπεία, έχει αρχίσει και μπαίνει σε εφαρμογές στον γενικό πληθυσμό που έχει τέτοια προβλήματα για να απομακρύνει βαρέα μέταλλα, τοξίνες και όχι μόνο αυτοαντισώματα, έχει βρεθεί ότι βοηθάει σε αυτοάνωσα νοσήματα. Ουσιαστικά η επιστήμη σήμερα αναπτύσσει όλους τους πιθανούς τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα.
2: Τι σημαίνει αυτό με το πλάσμα, μπορείς να μας το εξηγήσεις?
1: Ναι.
2: Έχω ακούσει ότι γίνεται στο εξωτερικό, αλλά συνήθως ο κόσμος, μόλις ακούει να αλλάξω πλάσμα, να κάνω πολύ παρεμβατικά πράγματα, λίγο φοβάται και το καταλαβαίνω απόλυτα. Οπότε θέλω να μας εξηγήσεις.
1: Απόλυτα.
2: Τι σημαίνει αυτό, πόσο ασφαλές είναι και τι αποτέλεσμα έχει, δηλαδή σε τι βαθμό μπορεί πράγματι να σε βοηθήσει.
1: Έχουμε πάλι μία θεραπεία η οποία πατάει σε μία βασική Θα το λέγαμε διαδικασία που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την αιμοκάθαρση. Άρα είναι μια γνωστή αρχή, η οποία βέβαια απαιτούσε συγκεκριμένα κριτήρια, είχε διάφορες επιπλοκές, διάφορες παρενέργειες, αλλά πλέον κρατώντας αυτή την αρχή με πιο, θα το λέγαμε, σοφιστικέ τρόπο, εργαλεία, πιο εκλεπτισμένα, φίλτρα, πιο ειδικά, μπορούμε σήμερα να κάνουμε κάθαρση του πλάσματος σε έναν υγιή άνθρωπο μέσα από μια απλή φλέβα που μπαίνει στο δεξί του και το αριστερό του χέρι. Γίνεται μια συνεδρία όπου συγκεκριμένο μηχάνημα με συγκεκριμένα φίλτρα τραβάει αίμα, το φιλτράρει μέσα από τα φίλτρα και το επιστρέφει στο σώμα μας, ενώ τα υποπροϊόντα του φιλτραρίσματος παραμένουν σε ένα ξεχωριστό ασκό. Και εδώ είναι και το εντυπωσιακό, τόσο ο ασκός όσο και τα επίπεδα τοξινών στο αίμα μας μπορούν να μετρηθούν στο εργαστήριο και να δούμε πόσο ευεργετική ήταν αυτή η συνεδρία και αν μας βοήθησε.
0: Για πες, Υπουργέ μου, τι διαφημίζει εδώ ο επιστημονικός διευθυντής της Νότια Medicare, την οποία εσύ πήγες στα εγγένεια και εκθίαζες τα καλούδια της, όντας Υπουργός Υγείας. Για πες, τι είναι αυτό το πλάσμα purification το οποίο λέει ο επιστημονικός υπεύθυνος και το περιγράφει και το διαφημίζουν φυσικά έναντι, φαντάζομαι, τιμήματος στα κανάλια τα πρωινάδικα και οι κυρίες που ηγούνται αυτών των εκπομπών. Για πες, τι μας έλεγε εδώ τώρα. Εσύ βγήκες, προχθές βγήκες και είπες ότι δεν κάνει πλασμαφαίρεση η συγκεκριμένη εταιρεία. Κακώς σε κατηγορεί ο κ. Πολάκης γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε και με τον Θωμά Μόσχο, τον Δημάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, ο οποίος φύγει εδώ που θα τον ακούσουμε ένα θέμα το οποίο το είπαμε και εμείς προχθές, προημερών. Για πάμε να τον ακούσουμε.
3: Λοιπόν, πέρασε μια τροπολογία χθες το βράδυ εδώ μπροστά μου τα χαρτιά. Άρθρο 71 και άρθρο 74 που προσπαθεί στην ουσία να αθωώσει όλους όσους έχουν πάρει παράνομες επιδοτήσεις.
4: Έχουμε την τροπολογία στην άρθρο του κοντρόλ, το έχουμε το σημείο. Αν το δείξουμε, παρακαλώ πάρα πολύ,
5: για να μας εξηγήσετε ακριβώς.
4: Κύριος Μόσχος, για να μπορέσουν να αντιληφθούν και οι υπόλοιποι καλεσμένοι μας. Αυτή είναι. Εξηγήστε μας, κύριε Μόσχο, τι λέει τα σημεία που αναφέρεστε, τι λένε.
3: Ωραία. Εκεί στο Β κάτω, αν δείτε σε αυτό το άρθρο που λέει ήταν καλλιεργούμενα ή τελούσαν σε καθεστώς αγρανάπαυσης ή από άλλη επιλέξιμη κατά το ενωσιακό πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής γεωργική δραστηριότητα. Αυτό είναι τα παράνομα βοσκοτόπια που είχαν επιδοτήσει και μας λέει εδώ πέρα πώς θα το πληρώσουν στο δεύτερο κομμάτι που δείξατε. Μας λέει στην ουσία ότι δεν θα λάβουν υπόψη τους δασικούς χάρτες και ότι θα εδώ που λέει η διόρθωση αναμόρφωση των δασικών χαρτών και δεν επηρεάζει την αποδεκτική ισχύ των δασικών χαρτών έναντι κάθε άλλη διοικητική ή δικαστική αρχή. Δηλαδή, για τα έτη 2018-2022, δεν θα λάβουν υπόψη του δασικού χάρτε που υπάρχουν και όταν κάποιοι δήλωναν δάσο για βοσκότοπο, θα θεωρείται νόμιμο ότι μπορούσαν τότε να πάρουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θα έρθει τώρα αναδρομικά σε όλους αυτούς που έχουν καταδικαστεί να πάνε στο εφετείο και να πούν ότι σήμερα αυτό, βάσει του τότε νόμου που άλλαξε σήμερα, θεωρείται νόμιμο.
0: Αυτό, το νου σας. Σε προεκλογικό χρόνο εδώ βρισκόμαστε. Τώρα θα θεώσουν όλα τα λαμόγια που τα παίρνανε από τον ΟΠΚΕΠΕ. Και μας αμπούκωναν ευρωπαϊκό χρήμα, δηλώνοντας βοσκοτόπια από την Κρήτη στη Δυτική Μακεδονία και στην Κεντρική. Έρχεται και η σειρά του Tal Dillian. Να το θυμάστε. Να το θυμάστε και αυτό. Γιατί έρχεται το εφετείο του. Το νου σας. Πραγματικά το νου σας. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ήταν μια ακόμα ραδιοφωνική πρέσα. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο. Ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Πάμε να κλείσουμε με τη Μαρία του Νικολαίδη. Όσο την ακούσουμε δηλαδή, γιατί είναι και μεγάλο τραγούδι, δεν προλάβουμε. Θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο. Μέχρι τότε να περνάτε και να είστε καλά.
6: Φιλμ καταστροφής που τα χρόνια εκείνα πρώτης κατοχής. Η Αθήνα που έχει τώρα τα λεφτά έχει βίλες και BMW και γουνικά.

0: στο κόκκινο.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ο Πανδά.
3: Η ώρα είναι 9. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Θερμή υποδοχή επιφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κόντρα στο εθιμοτυπικό διπλωματικό πρωτόκολλο, ο Αμερικανός πρόεδρος μετέβει προσωπικά στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί τον Κινέζο ομολογό του. Η υποδοχή πραγματοποιήθηκε την ώρα που η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο συμφωνούσαν στην παράταση της εμπορικής ανακοχής μεταξύ των δύο χωρών, τουλάχιστον έως τις 10 Ιανουαρίου του 2027. Στο μεταξύ, νωρίτερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν εξαπέλυσε επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, τονίζοντας ότι η χώρα του είναι θύμα τρομοκρατίας. Διεμήνυσε πως το Ιράν δεν θα παραδοθεί στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πρόσθεσε ότι πιστεύει στη διπλωματία σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η σύγκρουση. Στη Νέα Υόρκη συνεχίζει τις επαφές του ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα η Ρένα Δούρου καλεί τον Πρωθυπουργό να δώσει 6+1 απαντήσεις από το βήμα του ΟΗΕ για τα ελληνοτουρκικά, την ενεργειακή στρατηγική, την ΑΟΣ και το Κυπριακό, θέτοντας ερωτήματα και για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις. Η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε υπεύθυνες απαντήσεις ενώπιον της διεθνούς κοινότητας. Διαψεύδει το αφήγημα της κυβέρνησης για την ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρόμου η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Dolores Montserrat. Κατά τη συνέντευξη τύπου, μετά την τριήμερη επίσκεψη της Επιτροπής στην Ελλάδα, η Ισπανίδα Ευρωβουλεύτρια, που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπως και η Νέα Δημοκρατία, ανέφερε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η αδειοδότηση του συστήματος αυτόματης προστασίας των τρένων στον κεντρικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ενώ σε όλη την επικράτεια θα ολοκληρωθεί το 2030. Ψηλά στην ατζέντα φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ τα ζητήματα της ακρίβειας, καταθέτοντας προτάσεις που δίνουν λύσεις άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα. Μετά την τροπολογία του για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος κατέθεσε τροπολογία που προτείνει τη θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδους στη διήλυση πετρελαίου και την παραγωγή προϊόντων διήλυσης στο ύψος του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης συνιστά ντροπή για τον θεσμό που εκπροσωπεί την κοινωνία και τη χώρα. Καλούμε τον Πρωθυπουργό να τον αποπέμψει, αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση οι τομείς υγείας και διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ. Η ανακοίνωση έρχεται μετά τις καταγγελίες του τομεάρχη υγείας και διαφάνειας του κόμματος Παύλου Πολάκη σε βάρος του Υπουργού Υγείας. Σύσταση για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τα σπίτια τους για 10 έως 15 ημέρες. Όταν ο Μετροπόντικας πλησιάζει, φέρεται να έχει κάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στους κατοίκους της Κυψέλης. Όπως ανέφερε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων ο εκπρόσωπος των κατοίκων Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, η σύσταση έγινε με αφορμή τις ροχμές που έχουν καταγραφεί από το έργα της γραμμής 4 του μετρό. Την ίδια ώρα ο Μετροπόντικας παραμένει ακινητοποιημένος από τις 8 Μαΐου και θολό παραμένει το τοπίο για την επανακίνηση της εξκαφής. Δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί το νέο πρωτόκολλο, ενώ εκκρεμούν οι πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την παράνομη απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων στο Αιγάλεο, καθώς οι αρχές διαπίστωσαν τουλάχιστον 4 απορρίψεις μέσα σε 20 ημέρες. Τα απόβλητα υψηλής οξύτητας περνούσαν μέσω του δικτύου όμβριων στο Κυφισό και από εκεί στη θάλασσα, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι διαδρομές των βιτιοφόρων και οι συμβάσεις της μεταφορικής εταιρείας. Χθες Τετάρτη οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα συλληφθέντες, ενώ η δικογραφία αφορά συνολικά 4 άτομα. Σε παράσταση διαμαρτυρία στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση Αττικής καλεί Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης με αιχμή τις συγχωνεύσεις τμήματων και τα κενά εκπαιδευτικών. Για τη συμμετοχή στην κινητοποίηση έχει προκηρυχθεί στάση εργασίας από τις 12 έως τη λήξη της βάρδιας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ελλάδας κάνει απόψε στις 10 παρατέταρτο πρεμιέρα στη League A του Nations League. Απέναντι στη Σερβία, με στόχο να ξεκινήσει με νίκη το νέο κύκλο των υποχρεώσεών της. Μπορείτε να τα καταφέρετε ξανά, αρκεί να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας, είπε στους διεθνείς ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, σε δείπνο που παρέθεσε στην αποστολή.
3: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στην Κρήτη νωρίς το πρωί. Έως στους 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως στους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σπύρο Σουρμελίδη.
0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

Πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε όμως τώρα σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο. Λάζαρος Καραγιάννης στους ήχους. Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία. Κώστας Πιαντές στην παραγωγή. Και Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Το θέμα της ημέρας είναι η συνάντηση που ξεκίνησε από χθες του Xi Jinping με τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Είναι μια επίσκεψη Κινέζου μετά από 10-11 χρόνια, Κινέζου Προέδρου. Βεβαίως περιμένουμε να δούμε τι θα πει και ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Πριν από αυτά όμως, επειδή ακούγατε προηγουμένως και από το Χατζη Νικόλα για τα data centers, ακούστε τώρα και τη συνέχεια. Λοιπόν, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Bloomberg, η Nikron είναι μια ιδιωτική επενδυτική εταιρεία της Αγγελικούσης Group. Ο όμιλος Αγγελικούση είναι ο μεγαλύτερος ναυτιλιακός όμιλος της Ελλάδας και μετά από το κινέζικο κράτος και το νορβηγικό κράτος, αν θυμάμαι καλά, έρχεται μια ιδιωτική εταιρεία μόνη της, ο Αγγελικούσης. Τώρα είναι η κόρη του Θανόντος Αγγελικούση, η κυρία Μαρία Αγγελικούση. Είναι αυτή η εταιρεία η οποία είναι ισχυρότερη ναυτιλιακή εταιρεία και δεν είναι κράτος.

της Nikron, της δικής της εταιρείας, της επενδυτικής, στην Nvidia. Αυτό το έγραψε το Bloomberg. Το Bloomberg στο δημοσίευμα αναφέρει και λέει ότι εμείς απευθυνθήκαμε στον Όμιλο Αγγελικούση, αλλά δεν απάντησαν, δηλαδή δεν θέλαν να κάνουν κάποια δήλωση. Ούτε και στην εταιρεία η οποία έχει αναλάβει όλη αυτή την επένδυση του group, του Ομίλου Αγγελικού στην Nvidia. Επομένως, κανείς δεν ήθελε να σχολιάσει το θέμα. Γιατί το λέμε αυτό? Πριν από 2 μέρες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Δυτική Όχθη. Η εταιρεία που επισκέφθηκε ήταν η Nvidia. Επισκέφθηκε για την Tesla. Τον ενημέρωσαν εκεί για τις επενδύσεις, έδειξε το ενδιαφέρον και βεβαίως ότι η Ελλάδα, τι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα κτλ. Δεν μπορεί να γίνει κάτι αυτή τη στιγμή. Αυτό που γίνεται, ασχολείται με data centers ο κ. Μητσοτάκης. Υπάρχουν ήδη κάποια, είναι πάρα πολύ, ζητούν πάρα πολύ ενέργεια τα data centers και ζητούν και πολύ νερό. Και η Ελλάδα δεν διαθέτει τις υποδομές για κάτι τέτοιο, ούτε και τόση ενέργεια, την οποία άλλωστε πληρώνει και πάρα πολύ ακριβά. Το λέμε όλο αυτό και βλέπουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης, όπου και αν πάει και πρωτίστως, ασχολείται με τις επενδύσεις και τα λεφτά. Θα πείτε, είναι κακό αυτό για ένα πρωθυπουργό? Όχι. Σε καμία περίπτωση. Διότι οι πρωθυπουργοί και οι ηγέτες των χωρών ασχολούνται με το τι λεφτά μπορούν να κερδίσουν οι χώρες τους. Αυτό είναι το θεωρητικό βεβαίως. Αν αυτό είναι το θέμα, είμαστε μια χαρά. Αν αυτό δεν είναι το θέμα και υπάρχουν και άλλα ζητήματα για το πού θα πάνε τα λεφτά, ποιος θα ωφεληθεί και πόσο από τις επενδύσεις και τι θα μείνει και για τη χώρα, αρχίζουν εκεί τα ζητήματα. Όλοι καταλαβαίνουμε βεβαίως. Έχει όμως σημασία και το παρατηρήσαμε, ήρθε το δημοσίευμα του Bloomberg δηλαδή, και είδαμε ότι για άλλη μια φορά ο κ. Μητσοτάκης πόσο καλή σχέση έχει με τα funds, με τις μεγάλες επενδύσεις σε πολύ μεγάλες εταιρείες. Και θα το πω τώρα έτσι, ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει στεναχωρήσει και πολλούς ντόπιους ολιγάρχες, ακριβώς γιατί τους εγκατέλειψε. Και ίσως είναι ο πρωθυπουργός που τους εγκατέλειψε τόσο γρήγορα και τόσο απότομα, γιατί ασχολείται με το υπερεθνικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο που είναι στο cloud, ασχολείται με τα funds. Με αυτά ασχολείται, διότι θεωρεί ότι εκεί είναι η δύναμη, έτσι γίνονται οι επενδύσεις, έτσι έχουν ωφέλη τα κράτη, με αυτό πρέπει να ασχοληθεί. Και βλέπουμε ότι οι funds έχουν αγοράσει πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα στην Ελλάδα και συνεχίζουν να έχουν ένα ενδιαφέρον. Όχι τα μεγαλύτερα του πλανήτη, αλλά δεν έχει σημασία. Με ό,τι αυτό σημαίνει, να πάμε στις τράπεζες, να πάμε στο χώρο της υγείας, που έχουν αγοραστεί τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές. Έχουν αγοραστεί ακόμα και ιδιωτικά σχολεία από fund. Επομένως, για άλλη μια φορά, ο κ. Μητσοτάκης έδειξε με τι ασχολείται και φάνηκε για μία ακόμη φορά γιατί κάποιοι ντόπιοι ολιγάρχες είναι πολύ στεναχωρημένοι μαζί του και τον θεωρούν, δεν τον θεωρούν φίλο τους πια.

0: Λοιπόν, έχουμε σήμερα, ας πάμε λοιπόν στην ειδησιογραφία κανονικά. Έχουμε σήμερα, περιμένουμε την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Το λέγαμε και χθες, είδα και κάτι σχόλια που μάλλον ήταν, δεν καταλαβαίνω καμιά φορά, τέλος πάντων. Εχθές η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Ιδούρου, και αρμόδια για τα διεθνή από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, έθεσε κάποια ερωτήματα και είπε, εφόσον μίλησε ο Ερντογάν και τόσες μέρες και γίνεται ο χαμός που γίνεται στα ελληνοτουρκικά, περιμένουμε από τον κύριο Μητσοτάκη να δώσει κάποιες απαντήσεις και να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται. Είναι μια ευκαιρία, αφού δεν εξηγεί εδώ, να εξηγήσει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ. Και τι θα γίνει με το αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, που αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Ποια είναι η στάση της κυβέρνησης απέναντι στη διακήρυξη της Τουρκίας ότι κανένα ενεργειακό σχέδιο δεν μπορεί να συμβεί στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο χωρίς τη συμμετοχή της. Σε περίπτωση τουρκικής παρέμβασης στην Κάσο όπως το 2024, ποια θα είναι η απάντηση της Αθήνας. Πώς η κυβέρνηση πιστεύει ότι η είσοδος της γαλλικής Μεριντιάμ για το καλώδιο Ελλάδα-Κύπρο θα ξεπεράσει το πρόβλημα της Τουρκίας. Και αν η χώρα μας διαθέτει συνεκτική στρατηγική και βούληση για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων και την εξασφάλιση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Και βεβαίως για την προοπτική σας με την Κυπριακή Δημοκρατία για τη λύση του Κυπριακού. Πολύ καλά κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δούρεν προκειμένου, και θέτει εκ των προτέρων τα ερωτήματα, διότι η κυβέρνηση λέει πολλά, αλλά συνήθως αποφεύγει, ακόμα και όταν στη Βουλή έρχεται το θέμα, αποφεύγει να δώσει τις απαντήσεις που πρέπει, και τώρα πόσο μάλλον που και σε λίγες μέρες η Ελλάδα θα αναλάβει και την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ, μήπως πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Θα δούμε βεβαίως σε λίγες ώρες τι θα πει ο Πρωθυπουργός και πώς θα απαντήσει στον Τραμπ. Εχθές, μιλώντας σε μια εκδήλωση που έκαναν κάποιοι από την Ομογένεια Ελληνοαμερικανοί, είπε ορισμένα πράγματα, όχι απαντώντας, όχι δίνοντας διευκρινήσεις για όλα αυτά, είπε όμως ότι δεν, φυσικά και δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε στις απαιτήσεις της Άγκυρας και δεν το συζητάμε. Αναφέρθηκε σε ομιλία του και προχθές στα θαλάσσια εθνικά πάρκα που έχουν δημιουργηθεί και στο Ιόνιο Πέλαγος και στις Νότιες Κυκλάδες, και ότι μιλώντας σε ένα συνέδριο για τους ωκεανούς, και ότι θα προστατεύσουμε το 30% των χωρικών μας υδάτων πολύ πριν από το στόχο του 2030, δηλαδή σε ό,τι αφορά το περιβάλλον. Θα δούμε, λέω σήμερα πιο ολοκληρωμένα, ελπίζουμε τουλάχιστον να το δούμε, τι ακριβώς θα πει ο Πρωθυπουργός σε σχέση με την Τουρκία. Ο κύριος Ερντογάν μπορεί να χρησιμοποιήσει να είχε ένα ύφος στην ομιλία του ήπιο, αλλά αυτό δεν άλλαξε την ουσία. Ουσιαστικά μίλησε για το δίκαιο όπως αυτός το αντιλαμβάνεται, το διεθνές δίκαιο όπως αυτός το αντιλαμβάνεται, για να επιληθούν οι διαφωνίες στο Αιγαίο όπως αυτός, μάλλον οι διαφωνίες που αυτός θεωρεί ότι υπάρχουν, ότι πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένα τα νησιά τα οποία απειλεί ότι θα έρθει μια νύχτα ξαφνικά κτλ. Και για το Κυπριακό βεβαίως είπε ότι υπάρχουν πλέον δύο κράτη και πρέπει η παγκόσμια κοινότητα να αναγνωρίσει αυτή την πραγματικότητα. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Κύπρου, του απάντησε ήδη από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ ότι ποτέ δεν πρόκειται να αναγνωριστεί το ψηφοδοκράτος και ποτέ δεν πρόκειται να αναγνωριστεί και η διχοτόμηση του νησιού να γίνει αποδεκτή. Έτσι κι αλλιώς στα ελληνοτουρκικά έχουμε δρόμο μακρύ, έχουμε και εκλογές, και εδώ θα έχει και ο Ερντογάν εκλογές, επομένως το θέμα αυτό θα πάρει και διαστάσεις που θα έχουν για το εσωτερικό των δύο χωρών, θα έχουν εσωτερική νόημα και θα γίνει συζήτηση και προεκλογικά και στις δύο χώρες, με διαφορετικό τρόπο. Εκεί είναι άλλη η συζήτηση που γίνεται με τον Ερντογάν, ο οποίος γενικώς γίνεται επικίνδυνος κατά καιρούς, όχι επειδή φωνάζει και σηκώνει τους τόνους, αλλά γιατί ταΐζει το μεγάλο πληθυσμό της Τουρκίας με μεγάλες ιδέες και επεκτάσεις και επέκταση συνόρων και κατακτήσεις, πηγαίνοντας σε παλιά σύμβολα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όχι της Τουρκίας, αφού δεν μπορεί να τους ταΐσει κανονικά, διότι ο μισός πληθυσμός δεν μπορεί να ταΐσει κανονικά της Τουρκίας, παρά την όποια ανάπτυξη και την εκβιομηχάνηση της χώρας, τους ταΐζει με τέτοια πράγματα, ένα σκληρό καθεστώς πλέον, το οποίο έχει απλώσει τα πλοκάμια του παντού και διοικεί τα πάντα και ελέγχει τα πάντα. Λεφτά, θεσμούς, δικαιοσύνη, στρατό κτλ. Λοιπόν, άρα ο κύριος Ερντογάν δεν είναι μόνο επειδή σηκώνει τους τόνους και αυτό είναι ένα είδος τακτικής και παζαριού, αλλά η ίδια η φύση των πραγμάτων εκεί τον κάνει επικίνδυνο να αναλάβει ρίσκο σε στιγμές που μπορεί και να μην το περιμένεις. Θα δούμε. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το έχουμε συνεχώς μπροστά μας. Λέω και πάλι ότι σίγουρα έχει και την εσωτερική διάσταση και στις δύο χώρες εν ώψη εκλογών, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να χάνουμε την μεγάλη εικόνα για τη φύση της Τουρκίας και για την πολιτική του Ερντογάν συνολικά. Τώρα, Σι Τσιμπίνγκ και Τραμπ, θα το συζητήσουμε και στο δεύτερο ημίωρο αυτό. Ήταν αυτοκρατορική υποδοχή που έκανε ο Τραμπ στον Κινέζο ομολογό του. Λέμε ότι είναι μετά από 10-11 χρόνια, από το 15, εν πάση περιπτώσει, είχε να πάει Κινέζος να επισκεφθεί επισήμως στις ΗΠΑ. Έγινε τώρα αυτή η επίσκεψη. Τεχνητή νοημοσύνη, εμπόριο, δασμοί, Ταϊβάν, Ιράν, όλα αυτά είναι στο τραπέζι των συζητήσεών τους. Ήδη, εδώ και δύο μέρες, ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Αντιπρόεδρος της Κίνας συζητούν στην Ουάσιγκτον για τα θέματα του εμπορίου, των δασμών, το να παγώσουν οι όποιες ανακοινώσεις είχαν γίνει για επιβολή δασμών και για τις σπάνιες γεύσεις και για οτιδήποτε, για άλλα προϊόντα και υπηρεσίες. Είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι οι δύο οικονομικές υπερδυνάμεις του πλανήτη αυτή τη στιγμή, με την Κίνα να είναι η ανερχόμενη σε κάθε περίπτωση, η οποία απειλεί την πρωτοκαθεδρία της Αμερικής και είναι αυτό που έχει δημιουργήσει και όλη την ανισορροπία στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Επομένως, η συζήτηση, η μεταξύ του συζήτηση, όπου και αν καταλήξει, είναι εξαιρετικά σημαντική και για όλο τον πλανήτη. Θα το συζητήσουμε, λέμε, αυτό λίγο πιο αναλυτικά και στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαίως είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δημιουργεί ασάφειες, αστάθειες, γενικώς αβεβαιότητα παντού στον πλανήτη με τα όσα είπε και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκτός των άλλων, ο Τραμπ αμφισβήτησε για άλλη μια φορά και τον ΟΗΕ και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όλα αυτά. Αποκάλεσε μάλιστα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αυτό δεν είναι το Διεθνές Δικαστήριο, είναι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τα εγκλήματα πολέμου. Είχαν στηθεί για τη Ρουάντα, μετά έγινε για τη Ιουγκοσλαβία. Έχει διαμορφωθεί ένα Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που αφορά εγκλήματα πολέμου κυρίως, και το χαρακτήρισε εκτός νόμου και ότι δεν είναι θεσμός. Γιατί αυτό το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει ενοχλήσει τον φίλο του, τον κύριο Νετανιάχου. Και κάλεσε τα 125 μέλη του οργάνου που αποτελεί στο τελευταίο έμβλημα της παγκόσμιας τάξης να αποσυρθούν αμέσως από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Επομένως, έχει επιτεθεί σε όλους τους θεσμούς, σε όλους τους κανόνες, αμφισβητεί όλες τις ισορροπίες που έχουν δημιουργηθεί και όσο έχουν τηρηθεί εν πάση περιπτώσει μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν, πάμε στο διάλειμμα μας και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στο κόκκινο. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, ένα μικρό διάλειμμα στα διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης να δούμε τι γίνεται εκεί. Έχουμε τους κατάλληλους γι' αυτό. Ραδιοταξί Παρθενών. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα. Ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, κίνηση ξεκινάει από τη Ζωφριά μέχρι και τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Δαφνή του Χαϊδαρίου μέχρι και του Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας Συγκρού από το ύψος Λαγουμτζή, Αρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Μεγάλο πρόβλημα στην Κηφισία στο ύψος του Γεωροκομείου, καθώς επίσης και στη Μεσογείο στο ύψος του Χολαργού. Και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος κίνηση ξεκινάει από το Ελληνικό μέχρι και το Παλαιό Φάληρο.
2: Μάλιστα. Φρακαρισμένα όλα αυτά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ.

0: Πάντα εδώ στο κόκκινο σε διπλωματικά μονοπάτια μας έκανε εντύπωση μια είδηση. Ο Ελπιδοφόρος, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κούβας, τον Μπρούνο Ροντρίγκες Παρίγια. Ξέρουμε όλοι τι γίνεται με την Κούβα αυτή τη στιγμή, έτσι, και όλο αυτό το έγκλημα των Αμερικανών, το οποίο έχει φτάσει στο αποκορύφωμά του πλέον, μετά από πραγματικό, ουσιαστικό εμπάργκο εδώ και δεκαετίες, αλλά τώρα μιλάμε για ένα πολύ σκληρό εμπάργκο, όπου οι άνθρωποι δεν έχουν ρεύμα, φάρμακα, τρόφιμα. Εν πάση περιπτώσει, έχει σημασία, ο Ελπιδοφόρος συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κούβας στη Νέα Υόρκη, γιατί ο Μπρούνο Ροντρίγκες Παρίγια είναι και για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και μίλησε μάλιστα καταγγέλλοντας φυσικά τις Ηνωμένες Πολιτείες και λέγοντας ότι δεν πρόκειται να παραδοθούμε ποτέ. Και ο Παρίγια ενημέρωσε τον Ελπιδοφόρο για τις δύσκολες συνθήκες και τα λοιπά, και ο Ελπιδοφόρος είπε ότι θα επικοινωνήσει το όλο ζήτημα με τους Οικουμενικούς Εταίρους της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και πρώτα με το Εθνικό Συμβούλιο Εκκλησιών της Αμερικής και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Είναι οργανισμοί οι οποίοι ασχολούνται με ανθρωπιστική βοήθεια. Και έχει και αυτό τη σημασία του. Και ήταν μια... την είδαμε την είδηση και θεωρήσαμε ότι πρέπει να γίνει γνωστή. Έχει τη σημασία του, ναι. Πρέπει όσο το δυνατόν περισσότεροι να μην αφήσουν αυτό το θέμα να κυλάει έτσι. Αυτό το έγκλημα της κυβέρνησης του Τραμπ και του κυρίου Ρούμπιο. Λοιπόν, πάμε όμως στον φιλοξενούμενό μας, στον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη, οικονομολόγο, διεθνολόγο. Καλή σας μέρα, κύριε Ευτυχίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Σουρμελίδη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για τον Τραμπ και Σι Τσιμπίνγκ. Θα πούμε και για τον Τραμπ, γιατί σίγουρα είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση αυτή, και εκεί συζητιώνται σχεδόν τα πάντα, όχι μόνο οι μεταξύ τους σχέσεις, αλλά και πολλά θέματα τα οποία είναι πλανητικά, και το θέμα της Μέσης Ανατολής και του πολέμου.
1: Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έχουν τόση ιδιαίτερη βαρύτητα στην επίσκεψη Σι Τσιμπίνγκ, η οποία ξεκίνησε χθες στις 1 ώρα Ελλάδας, παρακολούθησε την άφηξη του Κινέζου Πρόεδρου. Είδαμε τον Πρόεδρο Τραμπ να τον υποδέχεται στη βάση Άντεβες μαζί με την σύζυγό του Μελάνια, να έχουμε θερμές χειραψίες, και από εκεί και πέρα είναι εξαιρετικά σημαντική η συζήτηση, η συνάντηση και η συζήτηση μεταξύ τους, μια που πρόκειται για τις δύο μεγαλύτερες δυνάμεις αυτή τη στιγμή στον κόσμο, με αντίθετα σε πολλές φορές, σε πολλά ζητήματα συμφέροντα, αλλά με μια διάθεση τουλάχιστον από τους Κινέζους να ξεπεράσουν κάποια προβλήματα που δημιουργούνται από τον εμπορικό πόλεμο και τις κυρώσεις και να συζητήσουν με τους Αμερικάνους. Αναμένουμε επομένως να δούμε σήμερα τα αποτελέσματα της συνάντησης, μια συνάντηση που θα φοράει μια σειρά ζητήματα, όπως είναι η τέχνητη νοημοσύνη, όπως είναι το Ιράν, όπως είναι η Ταϊβάν, όπως είναι το εμπόριο, οι δασμοί και οι εμπορικοί δρόμοι. Καταλαβαίνουμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικά αυτά που θα συζητηθούν και λογικά όλοι δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτή τη συνάντηση.
0: Μάλιστα. Τώρα η πολιτική Τραμπ, βεβαίως όταν πει κάποιος πολιτική Τραμπ, είναι ένα αντιφατικό πράγμα.
1: Πολιτική και Τραμπ είναι, ναι, δύο πράγματα, ναι, σύνθετα.
0: Είναι δύο πράγματα σύνθετα. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όντως έχουν αλλάξει σε όλα τα επίπεδα τα πράγματα όπως τα ξέραμε. Δηλαδή ο Τραμπ δεν θεωρεί τη Ρωσία το χειρότερο εχθρό. Μάλιστα τον θέλει και συνεργάτη σε πάρα πολλά πράγματα. Και ενώ στο παρελθόν έχει μιλήσει και στο πρόσφατο κατά της Κίνας, θα τους έβαζε δασμούς, θα τους περιόριζε, δεν ξέρω εγώ τι άλλο θα τους έκανε, θα τους τιμωρούσε και αυτούς, τώρα κάνει μια αυτοκρατορική υποδοχή και λέει πρέπει να τα βρούμε σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ μας, οι δυο μας πρέπει να συνοηθούμε.
1: Εγώ θα έλεγα ότι η υποδοχή ήταν μια κοινή υποδοχή, δεν ήταν ιδιαίτερα αυτοκρατορική.
0: Α, δεν ήταν, λοιπόν.
1: Αν τη συγκρίνουμε και με αυτήν που έγινε στο πρόεδρο Τραμπ στο Πεκίνο, ήταν μια συνηθισμένη.
0: Έτσι προσπάθησε να το παρουσιάσει ο ίδιος στα αεροπλάνα. Πήγε στο αεροδρόμιο για πρώτη φορά από το 1962, δεν είχε πάει κανένας ποτέ, λέει.
1: Αυτό Αμερικανός. Είναι πρώτη φορά, ναι, που ο Αμερικανός πρόεδρος
0: πήγε στο αεροδρόμιο. Ναι,
1: ναι, υποδέχεται ξένο ηγέτη στο αεροδρόμιο. Αυτό ίσως έχει σημειολογικά σημασία. Τα υπόλοιπα ήταν μια κοινή υποδοχή με ένα άγημα, μια ορχήστρα που έπαιξε.
0: Αυτοί είναι οι Αμερικάνοι, δεν έχουν και πολλά.
1: Των δύο χωρών και ένα αεροπλάνο που έκανε πτήση.
0: Ναι, ναι.
1: Που πέταξε από πάνω την ώρα της ανάκουσης των ύμνων.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα τα ζητήματα είναι πολλά. Μπορεί να συνομιλούν, αλλά οι διαφωνίες παραμένουν. Υπάρχουν οι δασμοί, δεν έχουν φύγει. Υπάρχει το ζήτημα με το Ιράν. Αντιδράει η Κίνα στις επιμέρους κυρώσεις, δεν έχει σταματήσει να αντιδράει. Είδαμε και τις νέες κυρώσεις προσπαθεί να περάσει ο πρόεδρος Τραμπ. Και όσο για τη Ρωσία, ναι, μεν υπάρχει μια διάθεση συνεννόησης, απ' την άλλη όμως έχει εγκρίνει ένα πολύ μεγάλο πακέτο και πάλι οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία και φυσικά και νέες κυρώσεις. Mm-hmm. Επομένως είναι μια διφορούμενη πολιτική. Οι Αμερικανοί mm-hmm. με κάθε μέσο προσπαθούν να περιορίσουν την Κίνα,
0: mm-hmm.
1: ουσιαστικά να τις κόψουν τις διόδους, είτε αυτές είναι χερσαίες είτε θαλάσσιες. Είδαμε και τη συμφωνία με την Γροιλανδία. Η Γροιλανδία έχει σημασία γιατί κόβει κάποιους δρόμους προς την Αρκτική,
0: mm-hmm.
1: Που με την κλιματική αλλαγή και το λιώσιμο των πάγων καταλαβαίνουμε ότι ανοίγονται νέοι δρόμοι και η Αμερική με τη συμφωνία που έκανε προσπαθεί να αποκόψει την Κίνα από κάθε νέο δρόμο της. Επομένως όλα τα ζητήματα είναι ανοιχτά, είναι πάνω στο τραπέζι. Η Κίνα είναι αυτή που προς το παρόν επιδεικνύει ψυχραιμία, δεν μπαίνει στη διαδικασία να απαντήσει όπως πρέπει στο πρόεδρο Τραμπ. Η Κίνα είναι αυτή που υποστηρίζει, αν θέλετε, και το διεθνές δίκαιο αλλά και τους κανόνες που έχουν καθιερωθεί μέσα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κάνουν μια επίδειξη ισχύως που δεν ξέρουμε αν θα τους βγει τελικά και σε καλό. Προς το παρόν δεν φαίνεται να τα καταφέρνουν. Συνήθως η ισχύ τους εκδηλώνεται εναντίον αδυνάμων. Το είδαμε στην περίπτωση του Ιράν, στην περίπτωση της Κούβας, που είναι τραγικές οι συνθήκες που έχουν δημιουργήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όλα τα ζητήματα επομένως παραμένουν ανοιχτά. Και οι συζητήσεις με την Κίνα έχουν ιδιαίτερη σημασία, μια που ο πρόεδρος Τραμπ ουσιαστικά προσπαθεί να πείσει τους Κινέζους να απομονωθούν ακόμη περισσότερο στηρίζοντας τις δικές του πολιτικές. Δεν πιστεύω ότι θα το δεχτούν οι Κινέζοι. Είπαμε είναι οι Κινέζοι, αλλά αρχίζουν να αντιλαμβάνονται πάρα πολύ καλά τα πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Έχουν μια αξιοθαύμαστη υπομονή, μια στρατηγική η οποία μέχρι στιγμής αποδεικνύεται αλάνθαση. Στηρίζονται περισσότερο στην οικονομία και στο εμπόριο, δεν επιδιώκουν τους πολέμους και έχουν περάσει αυτή τη θέση μιας χώρας με σταθερότητα και προοπτική σε όλη την παγκόσμια κοινότητα. Okay. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι έχουν σημασία συνομιλίες τόσο για αυτά που θα ζητάει ο πρόεδρος Τραμπ και όσο για αυτά που θα του αρνούνται οι Κινέζοι.
0: Μάλιστα. Μέσα σε όλη αυτή στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στο περιθώριο κτλ. Υπάρχουν τα θέματα των πολέμων. Υπάρχει συνάντηση με τον Ζελένσκι, του Τραμπ εννοώ, ο οποίος ζήτησε όπλα και λεφτά. Το λέω σε γενικές γραμμές. Ναι. Βλέπετε κάποιο αποτέλεσμα εκεί, κάποια εξέλιξη, κάτι και γενικότερα στο Ουκρανικό, επειδή λόγια λέγονται να συναντηθούν, να μην συναντηθούν. Εντάξει, αυτά είναι λόγια όμως, δεν γίνονται πράξεις.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση συνάντησης. Mm-hmm. Παραμένει η διαφορά που βρίσκεται στο εδαφικό. Αυτό που ίσως δώσει αποτέλεσμα είναι μια μικρής διάρκειας ενεργειακή εγκεχηρία που θα διευκολύνει και τις δύο χώρες πλέον. Mm-hmm. Μια που πρόβλημα αντιμετωπίζει πλέον και η Ρωσία.
0: Mm-hmm.
1: Είναι τεράστιες σιγουρές στα βενζινάδικα. Mm-hmm. Έχει απαγορεύσει τις εξαγωγές δίζελ η Ρωσία, mm-hmm. όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
0: Ναι, έγινε μια συζήτηση για 90 μέρες, λέει, να τις απαγορεύσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ακριβώς. Γιατί την Ουκρανία είναι ένα ζωτικό ζήτημα, γιατί έρχεται ένα πάλι πολύ σκληρό χειμώνα. Οπότε ίσως αυτή να είναι η μοναδική εξέλιξη, κατά τα άλλα βλέπουμε να συνεχίζονται όλα όπως και πριν.
0: Μάλιστα. Παραμένει και η άποψη σας ότι δεν θα δούμε γρήγορα κάποια εξέλιξη εκεί? Δυστυχώς.
1: Όχι δυστυχώς, συνεχίζουν να σκοτώνονται άνθρωποι. Είδαμε την Κυριακή ημέρα των ρωσικών εκλογών τη μεγαλύτερη επίθεση με ντρόουν και πυράβλους προς τη Μόσχα. Είδαμε την άμεση απάντηση της Ρωσίας προχθές, την ώρα που μιλούσε, που συναντιόνταν μάλιστα ο Τραμπ με τον Ζελένσκι, 11 και 20 το πρωί έγινε η επίθεση. Επομένως συνεχίζουμε να βλέπουμε αυτά τα χτυπήματα, ένα πόλεμο τροποντινά χαρακομμάτων, στην ουσία όμως με τη χρήση νέας τεχνολογίας, drones με κινητήρα jet, ώστε να είναι δύσκολη η αναχέτησή τους, είναι αυτά που χρησιμοποίησαν οι Ρώσοι απέναντι προς το Κίεβο, και τεράστια ποσότητα drones, 1600 λέει drones, πυράβλους διαφόρων διαμετρημάτων, εκτοξεύτηκαν την Κυριακή προς τη Ρωσία, ημέρα ξαναλέω των εκλογών για την κρατική Δούμα, ώστε να εκφοβήσουν τους Ρώσους.
0: Όσο φτηνά κι αν είναι, που λέμε είναι φτηνότερα από τα αεροπλάνα, εντάξει, αλλά είναι πάρα πολλά λεφτά αυτό και μεγάλη υποδομή. Δηλαδή το ότι η Ουκρανία τροφοδοτείται και παράγει κιόλας η ίδια όπου μπορεί, είναι μεγάλα νούμερα. Μεγάλα νούμερα.
1: Ναι, είναι τεράστια τα νούμερα. Και σε αυτό φυσικά διευκολύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις αλλά και οι διμερείς σχέσεις που είχε αναπτύξει η Ουκρανία. Μια σειρά χώρες είναι μόνιμα τροφοδότες της Ουκρανίας. Η Ρωσία από την άλλη επίσης έχει αποκεντρώσει σε μεγάλο βαθμό και παράγει πάρα πολλά ντρόνς και νέους τύπους, ειδικά αυτά τα ντρόνς με κινητήρα jet. Φυσικά και είναι φθηνότερα από τα αεροσκάφη, αλλά σε κάθε περίπτωση τα ποσά είναι τεράστια.
0: Τώρα,
1: πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε.
0: Βάλατε και την παράμετρο Ευρωπαίη. Πώς βλέπουμε αυτή την παράμετρο και πώς εξελίσσονται τα πράγματα, η Ευρώπη και το Ουκρανικό? Πώς το βλέπετε αυτό? Ναι.
1: Προσέξτε, έχουμε την άνοδο του AfD στη Γερμανία, το οποίο AfD, αν γίνουν αύριο εκλογές, θεωρείται μάλλον βέβαιο ότι θα κερδίσει τις εκλογές για την Ομοσπονδιακή Βουλή. Από την άλλη βλέπουμε τις τελευταίες μέρες μια μεταστροφή της κυρίας Λεπέν στη Γαλλία, η οποία σε μια δήλωση που μοίρασε προχθές στον τύπο μιλάει για ρωσική επιθετικότητα, για υβριδική απειλή από τη Ρωσία, ότι δεν μπορεί μια τρίτη χώρα να καθορίζει την πολιτική μιας ευρωπαϊκής χώρας. Έχουμε δηλαδή μια απόλυτη σύνταξη της Λεπέν, η οποία επίσης πιθανολογείται ότι μπορεί να είναι η νέα πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Έχουμε μια απόλυτη σύνταξη με τους συμμάχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με αυτή που μέχρι προχθές ως ευρωσκεπτικίστρια, την Ούρσουλα Φον ντερ Λάινεν, ήταν απέναντι. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην πορεία προς τις εκλογές πολλά πράγματα αλλάζουν. Είχαμε τη Μελόνι πριν, δεν χρειάζεται άλλα παραδείγματα. Φαίνεται ότι συνεχίζει να υπάρχει μια άποψη στην Ευρώπη, η οποία καλλιεργείται και από διάφορα γεγονότα. Παράδειγμα, είδαμε αυτό το ντρόν στη Λειψία, που αξιοποιήθηκε πλήρως από τον καγκελάριο Μέρτς εν ώψη και των εκλογών, για να φοβήσει να πέρχεται το AfD που είναι φιλορωσικό.
0: Δεν τον έσωσε τον ντρόν πάντως.
1: Δεν τον έσωσε σε καμία περίπτωση, γιατί ακριβώς το AfD δεν τσίμπησε και δεν μπήκε στη διαδικασία να σχολιάσει αυτό τον παραλογισμό. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε μια Ευρώπη που κινείται συντεταγμένα εναντίον της Ρωσίας, τη βολεύει την Ευρώπη από δυνάμωση της Ρωσίας, παρά τα οικονομικά προβλήματα που δημιουργούνται στην πορεία από την έλλειψη του φθηνού ρωσικού καυσίμου, ειδικότερα στη Γερμανία.
0: Ναι, όμως η Ευρώπη έχει, δεν είναι διμέτωπος βέβαια, αλλά δέχεται και, πώς θα το πούμε, και κάποιες σπρωξιές από τους Αμερικανούς που δεν τις περίμενε μέχρι χθες. Μπορεί να
1: κατά περιόδους αλλά στην ουσία η πολιτική της δεν έχει αλλάξει. Βλέπουμε τα ίδια πράγματα να συμβαίνουν, δεν έχουμε δηλαδή κάποια συνταρακτική αλλαγή, παρά τους φόβους που εκφράζουν κάποιους ότι η επικράτηση της ακροδεξιάς σε κάποιες χώρες θα οδηγήσει και στην αλλαγή και προς το τέλος του πολέμου. Βλέπουμε να συνεχίζονται όλα όπως πριν, σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
0: Ναι, και αυτό, αυτή η αντιπαράθεση με τη Ρωσία θα ευνοήσει την άνοδο, δηλαδή θα μπορέσει η Ευρώπη να πάρει τα πάνω της και να κάτσει στο τραπέζι των μεγάλων, διότι τώρα μπορεί να έχουμε και συνάντηση σε ένα μήνα στην Κίνα και των τριών. Κάπου εκεί θα συμπέσουν, δηλαδή Πούτιν, Τραμπ και Σι Τζιμπίνγκ.
1: Το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης, γιατί είμαστε στην άκρη, είναι το ίδιο το σύστημά της. Η Ευρώπη, αν δεν αποκτήσει μια ενιαία γραμμή, αν δεν πετύχει επιτέλους την πολιτική ολοκλήρωση, θα διευκολύνει βέβαια να συστήσει τη δικιά της άμυνα, να απεξαρτηθεί από ξένες πηγές ενέργειας, θα έχουμε μόνιμα τα ίδια προβλήματα, η κρίση θα βαθαίνει. Ουσιαστικά έχουμε μια Ευρώπη που διαφέρει πολύ από την Ευρώπη όταν ξεκίνησε. Έχουμε μια σειρά χωρών που συνεχίζουν προφανέστατα να υπερασπίζονται τα δικά τους συμφέροντα και σε αυτά τα πλαίσια εξακολουθεί ένας πόλεμος που θα μπορούσε με ορθολογικές προτάσεις είτε να μην έχει γίνει είτε να έχει τελειώσει. Δεν φαίνεται δυστυχώς αυτό. Η Ευρώπη δεν αλλάζει. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξει. Παρακολουθούσα χθες ένα γκάλο που ρωτούσαν ευρωβουλευτές που βρίσκονται τα στενά του Ορμούς. Δεν μπορεί να φαίνεται απίστευτο, αλλά η πλειοψηφία αυτών των ερωτώμενων δεν ήξεραν καν.
0: Δεν το πιστεύω αυτό, κύριε Φτυχίδη. Ήταν γκάλο με ευρωβουλευτές αυτό.
1: Ναι, με ευρωβουλευτές, οι οποίοι δεν ήξεραν που ήταν ή που είναι το Ιράν, ήταν η ερώτηση, που είναι τα στενά του Ορμούς. Και δείχνανε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
0: Πλάκα μας κάνουν, δηλαδή, συγγνώμη.
1: Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, ένα συνοθήλευμα βουλευτών από πολλά κράτη, προσπαθούν να υπερασπιστούν τις δικές τους γραμμές, τα συμφέροντα των δικών τους κρατών, χωρίς να έχουμε επιτύχει να έχουμε μια πολιτική σύγκληση σε όλα τα ζητήματα. Η κρίση αυτή θα πηγαίνω έρχεται, θα βαθαίνει, ο ευρωσκεπτικισμός βρίσκεται πάντα στο προσκήνιο, η άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων το δείχνει αυτό και αργά ή γρήγορα θα δούμε αυτό να σπάζει για άλλη μια φορά, γιατί απλά μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει η Ευρώπη ούτε να είναι ίση τουλάχιστον να αντιμετωπίζει ίσα τα ζητήματα, να συζητάει με τις αρχές της και βρίσκεται μόνιμα σε θέση άμυνας. Εδώ είναι το πρόβλημα. Αν δεν ολοκληρωθεί η Ευρώπη, δεν θα έχουμε καμία λύση.
0: Κύριε Φτυχίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Ωραία. Γεια σας.
0: Να σας. Ήταν ο κύριος Στρασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος και οικονομολόγος.

Λοιπόν, πλησιάζουμε προς το τέλος. Λέμε και πάλι ότι περιμένουμε και τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη συνάντηση του Xi Jinping με τον Τραμπ, αλλά περιμένουμε να δούμε τι θα πει και ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Συνολικά έχουμε δει ότι μπορεί να ασχολείται με τα οικονομικά και με τις μεγάλες εταιρείες που λέγαμε και στην αρχή, και με τα funds και με τα μεγάλα κεφάλαια στον πλανήτη, και τι έρχεται εν πάση περιπτώσει προς την Ελλάδα ο κύριος Πρωθυπουργός, αλλά διπλωματικά δεν ήταν και πολύ δραστήριοι, δεν είχαν και πολύ σπουδαίο πρόγραμμα ούτε ο κύριος Μητσοτάκης ούτε ο κύριος Γεραπετρίτης σε μια γενική συνέλευση που συζητιούνται τα πάντα. Είμαστε εν μέσω δύο πολέμων και συζητιούνται πάρα πολλά θέματα εκεί. Μια τελευταία είδηση πριν σας χαιρετήσουμε για σήμερα. Υπάρχει αυτή η κρίση στην Αλβανία, μπορεί και κάπου να την έχετε διαβάσει, ότι είναι σε κατοίκον περιορισμό η Βλόρα Χισένη, η οποία είναι η υπεύθυνη, με απόφαση της εισαγγελίας, η οποία ήταν η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Αλβανίας, επιλογή Ράμα, με καταγωγή από το Κόσοβο, η κυρία Χισένη. Κατηγορείται ότι έδινε στοιχεία στη μαφία. Βεβαίως υπάρχει ένα κακό παρελθόν και για τον κύριο Ράμα. Και ο κύριος Ράμα έχει κατηγορηθεί ότι εδώ και 2 δεκαετίες είχε σχέσεις με οικογένειες οι οποίες στην Αλβανία ήταν υποδίωξη, γιατί ήταν για εμπόριο ναρκωτικών, και ότι έχει ευνοήσει ή έχει κάνει τα στραβά μάτια σε τέτοια κυκλώματα στην Αλβανία, δηλαδή σε κυκλώματα μαφιόζικα. Τώρα υπάρχει αυτό το θέμα, το σκάνδαλο Χισένη, και να δούμε πως θα εξελιχθεί. Έχει μια σημασία ότι συνελήφθη και ότι η εισαγγελία κράτησε τη στάση που κράτησε στην προκειμένη περίπτωση, αν και η κυρία ήταν, είναι επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας. Αυτά για σήμερα. Κάπου εδώ από εμάς καλή σας μέρα, από εμένα το Σπύρος Ρουμελίδη. Δεν φεύγετε από το κόκκινο. Έρχεται Γιώργος Βούλγαρης και Σωτηρής Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Χλετίδης και το μεγάλο μαγκαζίνο των δύο με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Καλή σας μέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
4: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κήπο Θέατρο Παπάγου. Για τον Οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κήπο Θέατρο Παπάγου.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
6: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
6: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
5: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
6: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
5: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
6: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
7: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. 270 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον την ημέρα πληρώνουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καύσιμα κίνησης λόγω της εκτείναξης των τιμών που συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με έκθεση της Transport and Environment, Ευρωπαϊκού μη κυβερνητικού οργανισμού που δραστηριοποιείται στον τομέα των καθαρών μεταφορών και της ενέργειας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, 8 μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες κατέγραψαν υπερκέρδη 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ευρώπη μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη κινείται σήμερα γύρω στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Αποκλιμάκωση στις τιμές δεν υπάρχει την ώρα που η κυβέρνηση καθυστερεί να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στο θέμα παρεμβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ που φέρνει ψηλά στην ατζέντα την ακρίβεια στα καύσιμα και καταθέτει προτάσεις για άμεσες λύσεις. Μετά την τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος κατέθεσε νέα τροπολογία με την οποία προτείνει τη θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδους στη διήλυση πετρελαίου και την παραγωγή προϊόντων διήλυσης στα επίπεδα του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Νέα Υόρκη συνεχίζει τις επαφές του ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα η Ρένα Δούρου καλεί τον Πρωθυπουργό να δώσει 6+1 απαντήσεις από το βήμα του ΟΗΕ για τα ελληνοτουρκικά, την ενεργειακή στρατηγική, την ΑΟΣ και το Κυπριακό, θέτοντας παράλληλα ερωτήματα για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις. Η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ζητά από τον Πρωθυπουργό υπεύθυνες απαντήσεις ενώπιον της διεθνούς κοινότητας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης συνιστά ντροπή για τον θεσμό που εκπροσωπεί την κοινωνία και τη χώρα. Καλούμε τον Πρωθυπουργό να τον αποπέμψει, αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση τομής υγείας και διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ. Η ανακοίνωση έρχεται μετά τις καταγγελίες του Ταμεάρχη Παύλου Πολάκη σε βάρος του Υπουργού Υγείας. Σύσταση για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων για 10 έως 15 ημέρες από όταν ο Μετροπόντικας πλησιάζει, φέρεται να έχει κάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στους κατοίκους της Κυψέλης. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος των κατοίκων Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, η σύσταση έγινε μετά τις ρογμές που έχουν καταγραφεί από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Ο Μετροπόντικας παραμένει ακινητοποιημένος από τις 8 Μαΐου, ενώ θολό παραμένει το τοπίο για την επανακίνηση της εξκαφής, καθώς δεν έχει συμφωνηθεί το νέο πρωτόκολλο και εκκρεμούν οι πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την παράνομη απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων στο Αιγάλεο, καθώς οι αρχές διαπίστωσαν τουλάχιστον 4 απορρίψεις μέσα σε 20 ημέρες. Τα απόβλητα υψηλής οξύτητας περνούσαν μέσω του δικτύου όμβριων στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι διαδρομές των βιτιοφόρων και οι συμβάσεις της μεταφορικής εταιρείας. Χθες Τετάρτη οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες, ενώ η δικογραφία αφορά συνολικά 4 άτομα. Σε παράσταση διαμαρτυρία στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής καλεί η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης με αιχμή της συμφωνεύσης τμήματων και τα κενά εκπαιδευτικών. Για τη συμμετοχή στην κινητοποίηση έχει προκηρυχθεί στάση εργασίας από τις 12 έως τη λήξη της βάρδιας. Στη διεθνή επικαιρότητα. Δικαστικό μπλόκο στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να απαγορεύσει την είσοδο εκπροσώπων του CNN, IMS Now και Πολίτικο στις εγκαταστάσεις του Λευκού Οίκου έβαλε δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ομοσπονδιακός δικαστής Τίμοθι Κέλι αποφάσισε την άμεση αποκατάσταση της διαπίστευσης και της πρόσβασης των δημοσιογράφων των τριών μεγάλων δημοσιογραφικών οργανισμών, υπογραμμίζοντας την ετοιμογορία του ότι ο αποκλεισμός που επέβαλε ο Αμερικανός Πρόεδρος συνιστά παραβίαση του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών και της ελευθεροτυπίας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Πρεμιέρα απόψε στην Ευρωλίγκα και οι δύο αιώνιοι ρίχνονται στη μάχη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Μπασκόνια στις 9.30, ενώ νωρίτερα στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Παρί στο T-Center στην επιστροφή του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στον πάγκο σε ευρωπαϊκό αγώνα ύστερα από 14 χρόνια.
0: Ο καιρός.
8: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στην Κρήτη νωρίς το πρωί. Έως 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

0: που επικρατεί θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα μπουν και θα οικονομήσουν και θα βγάλουν. Είναι εδώ ξαναμπαίνουμε πάλι στη συζήτηση πώς λειτουργεί πια και πώς έχει διαμορφωθεί όλο το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς. Δηλαδή έλεγχοι δεν υπάρχουν, ποινές δεν πέφτουν, η ασυδοσία έχει κυριαρχήσει, δειγματοληπτικά έτσι όταν γίνει καμιά φασαρία τσιμπάνε και κάποιον για να δείξουν ότι κάτι κάνουν, ότι κάνουν σε όλα. Ξέρεις αυτά, είναι η συνταγή με την οποία λειτουργεί η κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα, δεν είναι κάτι διαφορετικό, είναι επιλογή. Γιατί τώρα, κοίταξε να σου πω τώρα, ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαίο. Θα πω δύο παραδείγματα, τώρα με αφορμή βεβαίως εκεί την κουβέντα. Ακούσαμε κάποια στιγμή από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο δίκην προσωπικής άποψης από τον κύριο Μαρινάκη ότι τι το χρειαζόμαστε, ας πούμε, 2 μήνες στο επίδομα ανεργίας. Βεβαίως ήρθε και ο Βορύδης και ο Άδωνης και όλοι αυτοί και είπανε ναι, πρέπει να επανεξετάσουμε όλα τα επιδόματα, τα προνοιακά και όλες τις αυτές. Άρα υπήρχε μια ατζέντα. Παρότι διαψεύστηκε ότι δεν, και από την Υπουργό Εργασίας, το θέμα είναι υπαρκτό και να δεις πώς δένει. Βγαίνει τώρα σε νομοσχέδιο, δεν θυμάμαι αν είναι το τώρα, χθες, προχθές, νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και μπαίνει μία διάταξη που αφορά σε εργασιακά θέματα. Τι λέει αυτή η διάταξη? Ότι σε περιπτώσεις συγκρούσεων εργοδοτών, εργαζομένων με εργοδότες, η υπόθεση όταν παραπέμπεται στην διαιτησία, κάπου σε ένα διαιτητικό ας πούμε, αυτός που παραπέμπει την υπόθεση στη διαιτησία θα υποβάλλεται και στην πληρωμή των εξόδων δικαστικών και όλων. Πρόσεξε τι σημαίνει αυτό, γιατί συνδέεται. Απολύεται ένας εργαζόμενος. Καταφεύγει στα όργανα για να δικαιολογήσει ας πούμε την απόλυσή του. Τι θα κάνει, θα καθίσει σαν αμνός ας πούμε να φάει. Λοιπόν, βάζουν λοιπόν τον απολυμένο εργαζόμενο να προσφύγει και να πληρώσει και τα έξοδα. Αυτή είναι, πρόσεξε να δεις πως μπαίνει το παιχνίδι από την άλλη μεριά, πως έρχεται και δένει με όλο το σκεπτικό και τη λειτουργία που θέλουν να επιβάλλουν. Ένα αυτό. Δεύτερον, το οποίο δεν σχετίζεται με αυτό αλλά έχει μία λογική, μιλάω για τη λογική. Συζητήσαμε τη μέρα που ήσουν εκτός γιατί είχες τα προσωπικά σου τους ελέγχους τους υγείας, κατεβάσανε το βράδυ την προηγούμενη νύχτα, την Πέμπτη νομίζω, κατεβάσανε μια τροπολογία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έρχονται λοιπόν αυτοί και λένε ότι όλοι αυτοί οι παρανομούντες μπορούν με τροπολογία να δικαιολογήσουν εν πάση περιπτώσει το ότι χρησιμοποίησαν ψεύτικα βοσκοτόπια και παρουσίασαν όλη αυτή η ιστορία. Αυτοί που ζήσαμε τώρα μην την επαναλάβουμε. Και αυτοί λοιπόν τι καταφέρανε με βάση τροπολογία και νόμου του κράτους να αποφύγουν όλους τους ελέγχους που διεξάγει και όλο το πάρτι το οποίο έγινε για αυτούς ακριβώς τους λόγους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρόσεξε τώρα, οι υποθέσεις πολλών από αυτούς, πολλοί από αυτούς είναι στα δικαστήρια. Ήδη έχουν επιβληθεί κάποιες ποινές. Δεν λένε, Γιώργο μου, στην τροπολογία ότι εξαιρούνται όσοι, ακόμα και αυτή την αθλειότητα που κάνανε.
1: Στα δικαστήρια υπόθεση.
0: Δεν βάλαν ούτε καν ότι εξαιρούνται οι περιπτώσεις που είναι στα δικαστήρια κλπ. Δηλαδή, οι φραπέδες και οι χασάπιδες που ήταν μέσα στο σύστημα και οι Σεμερτζίδου και όλοι αυτοί που διασπαθήσανε το χρήμα με τις πλάτες κάποιων, δεν προσφύγανε, δεν προσέφυγε κανένας για αυτούς στα δικαστήρια. Οι άλλοι όμως, οι λιγότεροι που πήγανε, αυτοί απαλλάχτηκαν.
1: Να, τελείωσαν.
0: Αυτά τα μεγάλα ονόματα που φάγανε τα μεγάλα ποσά. Λοιπόν, αυτό είναι αντίληψη, είναι άποψη, είναι νοοτροπία για να καταλαβαίνουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Γιατί το λέω, τίποτα δεν ακούγεται τυχαία και δεν φτιάχνεται τυχαία σε αυτή την

0: τη χώρα.
1: Τους έχει αθωώσει με την τροπολογία και είναι αυτό που λες, ότι δεν ξέρει αυτούς που είναι στα δικαστήρια. Τους έχει μέσα.
0: Αφού πήγαν, αναφέρεται σε περιόδους από το 18 μέχρι το 22. Έτσι. Οι περιπτώσεις που έχουν παραπεμφθεί στα δικαστήρια είναι περιπτώσεις του 19 και του 20.
1: Ναι.
0: Κάποιες που πέσανε κάποιες ποινές και προσέφυγαν αυτοί για δικαίωση σε δευτεροβάθμιο όργανο δικαστικό, όπως γίνεται συνήθως. Κανένας δεν παραμένει. Όλους λοιπόν αυτούς τους απαλλάσσει. Θέλω το δείγμα το κάνω για να καταλάβει ο κόσμος με ποια νοοτροπία και ποια αντίληψη διακυβέρνησης έχει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Δεν το λέω γιατί είναι καταφανώς παράνομο και αθλειότητα και σκανδαλώδες. Είναι. Αλλά δεν μπορεί τόσα να μπαίνουν πράγματα τα οποία φαίνονται αθώα και άσχετα, και μάλιστα και σε άσχετα νομοσχέδια, γιατί εδώ τώρα τι δουλειά είχε, με συγχωρείς, αυτή η διάταξη που αφορά την διαιτησία της αντιπαράθεσης μεταξύ εργαζομένων και αυτό εργασιακό ζήτημα.
1: Αποτρέπει
0: σε ένα άσχετο νομοσχέδιο.
1: Ναι. Αποτρέπει τον εργαζόμενο να...
0: Ναι, λέω τι δουλειά είχε, πώς τα βάζουν μέσα σε άσχετα νομοσχέδια για να περάσουν, για να μην τα πάρει και κανένας, αν μπορέσουν να μην τα πάρουν είδηση, και πορεύονται με αυτή τη λογική. Εντάξει, να τους χαιρόμαστε.
1: Τώρα, διάβαζα ότι ευθύνη έχει και ο λαός όμως τελικά. Έτσι, μια ανάρτηση που είχε κάνει κάποιος. Γιατί έλεγε ότι θα μένουν χωρίς πετρέλαιο και αυτοί που δεν έχουν, αλλά αυτοί που ψήφισαν θα έχουν πετρέλαιο. Αλλά αυτό που λες τώρα με την τροπολογία και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τη διαιτησία και για το επίδομα ανεργίας, τυχαία δεν είναι. Δεν τα κάνει τυχαία η κυβέρνηση όλα αυτά. Και βέβαια, ο κύριος Μητσοτάκης μάλλον αρχίζουν τα δημοσιεύματα για μέτρα που θα πάρει ο κύριος Μητσοτάκης. Νοιάζεται ο κύριος Μητσοτάκης για τις ευάλωτες ομάδες και για την ενέργεια και για τα κάψιμα κτλ. Βέβαια, μου άρεσε κάτι που υπόθηκε χθες στη συνέντευξη τύπου τόπου ο Νίκος Παπάς, νομίζω, ότι τα δηληστήρια, κάτι που δεν ακουμπάει η κυβέρνηση, ότι τελικά δεν υπηρετούν την οικονομία, αλλά η οικονομία υπηρετεί τα δηληστήρια. Εκεί δεν αγγίζει η κυβέρνηση. Δεν τολμά να αγγίξει εκεί, ούτε υπερκέρδη, ούτε τίποτα. Έτσι. Αντίθετα, βάζει πλαφόν στο καύσιμο και στον βενζινά και τελειώνει εκεί. Και διαβάζω τώρα ότι για τα μέτρα θα είναι οριζόντια. Μιλάνε για 16.000 ευρώ, λέει, ας πούμε, ότι το επίδομα θέρμανσης, που περιλαμβάνει και φυσικό αέριο και καυσόξυλα, πέλετ και τα λοιπά, ότι με την ενίσχυση που αναμένεται να είναι περίπου 20% υψηλότερη με πέρυσι, αλλά τι να το κάνεις αν τα καύσιμα είναι εκεί που είναι και η ενέργεια γενικότερα, και αναφορικά με τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα όμως. 16.000 ευρώ για άγαμο, 24.000 ευρώ για έγκαμο με προσάυξη 5.000 ευρώ για κάθε παιδί και 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια με προσάυξη πάλι 5.000, και στο πετρέλαιο κίνηση το βασικό σενάριο προβλέπει την συνέχιση του μοντέλου που εφαρμόστηκε το Σεπτέμβριο, δηλαδή τη συνολική επιδότηση που μπορεί να φτάνει τα 15 λεπτά το λίτρο. Λύνονται έτσι όμως τα προβλήματα? Αν δεν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση, αν δεν μειώσει τον ΦΠΑ, μπορεί να γίνει δηλαδή με 10 λεπτά από το κράτος ή με 5 λεπτά από τα δηληστήρια, μπορεί να λυθεί έτσι? Και να πηγαίνει να παζαρεύει ή να παρακαλά τα δηληστήρια και να λέει ότι έχει φορολογήσει? Λύνεται όμως έτσι το πρόβλημα?
0: Ας απαντήσω εγώ. Αν λύνεται, ας το καταλάβει ο καθής. Αν λύνεται. Το ζήτημα για μένα είναι άλλο. Ότι ξέρεις ότι θα σκάσει μία κρίση στα, και όχι μία, πολλές, και πώς το αντιμετωπίζεις. Προληπτικά, και μετά όταν φτάσει η κατάσταση στο απροχώρητο, ας πούμε, δίνεις ένα επιδοματάκι και νομίζεις ότι το αντιμετώπισες. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο επαναλαμβάνεται. Ποιος? Μια κυβέρνηση η οποία ένα από τα σημεία τα οποία και ο ίδιος ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, κατηγορούσε την προηγούμενη κυβέρνηση για την επιδοματική προνοιακή πολιτική την οποία ακολουθούσε κατά καιρούς και την κατακεράβνωνε. Και έρχεται λοιπόν και την έχει φτάσει στα ύψη. Κοίταξε Γιώργο, τα πράγματα είναι απλά, ότι εδώ πρέπει να γίνει αντιληπτό και αν υπάρχει πραγματικά ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την επικινδυνότητα σε όλα τα επίπεδα αυτής της κυβέρνησης, με όλα αυτά τα οποία, και το, πρέπει να γίνει αντιληπτό στην κοινωνία. Αν η κοινωνία, οι πολίτες δεν καταλάβουν, ας πούμε, ότι το θέμα τους είναι αυτό και ότι πρέπει να διεκδικήσουν ή να απαιτήσουν με όποιο τρόπο οι ίδιοι κρίνει άλλου είδους αντιμετώπιση, δεν πρόκειται, ό,τι και να λέμε εμείς εδώ, ό,τι και να λένε κάποιοι άλλοι, ας πούμε, δεν ξέρω, δεν είμαστε μόνο εμείς και κάποιοι άλλοι τα λένε, δεν αλλάζει τίποτα.
1: Έλεγες προχθές, πότε έλεγες για την Ντόρα Μπακογιάννη τα περί αλαζονίας. Η Ντόρα Μπακογιάννη τα επανέλαβε και αφού είπε για καβαλημένα καλάμια, απήχε από την ψηφοφορία στη Βουλή για την άρση ασυλίας στον Αυγενάκη Λαζαρίδη, τους οποίους η πλειοψηφία προστάτευσε από τη δικαιοσύνη και τους προστάτευσε ο αδερφός της, έτσι. Η Ντόρα Μπακογιάννη βέβαια δεν ήταν η μόνη απούσα, έλειπε Συρίγος, Κεφαλογιάννης, Συνετάκης, Γιάννης Οικονόμου, έλειπαν, αλλά οι δύο βουλευτές προστατεύθηκαν ως φίλοι του Πρωθυπουργού και η κυρία Μπακογιάννη δεν ήταν στην ψηφοφορία. Είπες ότι προχθές έλεγες ότι στρέφεται εναντίον του, τα έχει πει η ίδια, έτσι. Λοιπόν, ότι στρέφεται εναντίον του άδερφου της. Εκεί δηλαδή
0: στρέφεται, γίνεται... στέλνει μηνύματα, ναι. Δηλαδή η τοποθέτηση της κυρίας Μπακογιάννη δεν ήταν η αλαζονία η οποία είχε να κάνει με συγκεκριμένες συμπεριφορές υπουργών. Είναι το όλο σκεπτικό που την οδήγησε εκεί και αν διαβάσει κάποιος προσεκτικά, αυτό είναι το ζήτημα, τη δήλωσή της όπως έγινε, από πού ξεκίνησε, περιγράφοντας το πολιτικό πεδίο πώς ήταν διαμορφωμένο πρώτου 10 και πώς εναλλάσσονταν τα κόμματα στην εξουσία. Mm-hmm. Άρα η εναλλακτική δυνατότητα που υπήρχε στους πολίτες όταν διακρίνουν τότε στη μία κυβέρνηση ότι έχει κάνει λάθη, να καταφύγουν στην επόμενη και στο επόμενο κόμμα, το οποίο τότε ήταν το ΠΑΣΟΚ και η νέα. Mm-hmm. Δηλαδή λέει λοιπόν, έλεγε η κυρία Μπακογιάννη, ότι εντάξει ρε παιδί μου, λέει, δεν πειράζει και σε τελική ανάλυση και να είχαν κάποια κυβέρνηση προκειμένου, η δική μας η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν πειράζει και τίποτα, θα καθόταν λίγο να ανανεωνόταν στην αντιπολίτευση και πάλι με χρόνους με καιρούς πάλι δικά μας θα ήταν, ήταν το παιχνίδι. Εκεί που χάλασε λοιπόν, λέει, όλη η ιστορία ήταν το γεγονός ότι ήρθε η λαϊκιστική κυβέρνηση, ας πούμε, των Κομψομόλων και των Μπολσεβίκων, δεν τους είπε έτσι, δεν θυμάμαι πώς τους είπε, η οποία ανέτρεψε όλο το παιχνίδι. Και τώρα λοιπόν τι έχουμε, ένα λαό που λέει ότι εντάξει, εκεί είναι η κριτική που πρέπει να... ότι εντάξει, έχει ελαττώματα ο Μητσοτάκης, ας πούμε, είπε η ίδια, γιατί η ίδια άλλαξε το όνομά της, λέγεται Μπακογιάννη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει ελαττώματα, αλλά μπροστά σε αυτό που έχει έρθει και που μπορεί να επιλέξει δεν υπάρχει, άρα αναγκαστικά θα πάει στο λιγότερο κακό. Εκεί είναι όλο το ζουμί και εκεί ακριβώς είναι και το σημείο πάνω στο οποίο στηρίζεται το δίλημα το οποίο έχει βάλει από την πρώτη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης στον κόσμο. Ναι. Τι του λέει λοιπόν, ή εγώ ή το χάος. Αυτό του λέει. Δίλημα είναι αυτό, δηλαδή παιδιά, εντάξει.
1: Δεν υπάρχει άλλος, τέλος.
0: Δεν υπάρχει άλλος. Δηλαδή εντάξει, ωραία. Ελάτε να κάνετε την πλάκα σας άμα θέλετε, ας πούμε, για να στείλετε. Το είπε και στη συνέντευξή του. Είπε ότι αν κρίνετε, γιατί τι είπε στη συνέντευξη στη ΔΕΘ, είπε ότι να ξέρετε ότι αν έρθετε την Κυριακή των εκλογών να κάνετε την πλάκα σας για να εκφράζετε τη διαμαρτυρία σας για αυτό που συμβαίνει, να ξέρετε ότι τη Δευτέρα δεν θα υπάρχει κάποιος στο μαξί μου. Αυτό είπε στη συνέντευξη.
1: Για να πάρει το μήνυμα.
0: Δεν θα υπάρχει. Κατάλαβες τι είπε. Αυτό το πράγμα είναι η ουσία της κυβερνητικής διαλεκτικής την οποία επιλέγουν και με την οποία πορεύονται.
1: Τώρα βέβαια από ό,τι διαβάζουμε και σε ρεπορτάζ και αυτά, με το, αυτό το δίλημα πήγε να το βάλει Μητσοτάκης ή Τσίπρας και ο Τσίπρας με το «Η εμείς ή κανείς», λέγοντας ότι υπάρχει μια προσπάθεια να βγάλει από το κάδρο το ΠΑΣΟΚ η Ελλάς, έτσι ώστε να είναι η μονομάχη Μητσοτάκης.
0: Γιώργο, αντικειμενικά ο Τσίπρας, ο οποίος ό,τι και να πούμε, ό,τι και να λέμε, απέχει έτη φωτός σε πολιτική σκέψη και άποψη από όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό που υπάρχει, έκανε το αυτονόητο. Η κίνηση του Τσίπρα που έβαλε το δίλημα «ή εμείς ή κανείς» έχει λογική και στρατηγική. Θες να το κουβεντιάσουμε μετά?
1: Θα το κουβεντιάσουμε μετά. Ωραία. Τις διαφημίσεις, γιατί δεν έχουμε χρόνο τώρα. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
2: Στο κόκκινο.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Λέει ένας φίλος εδώ, ο Φίλιππος, υπενθυμίστε παρακαλώ ότι επί ΣΥΡΙΖΑ το ποσοστό δήλησης στην πηγή δηλαδή ήταν 5-6 ευρώ, ενώ επί υβριδικής 11 ακροδεξιάς πράξης κυβέρνησης τσίρκο του Κούλη είναι 35%. Πείτε το για να το γνωρίζει ο κόσμος, ο πολιτικός ορθός σκεπτόμενος πολίτης. Σε διέκοψα εκεί, σου διέκοψα τη σκέψη, Σωτήρη, έλεγες... για το δίλημα ή εμείς ή κανείς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Έλεγα για όλα τα διλήμματα τα οποία έχουν πέσει στο τραπέζι. Κοίταξε να δεις, Γιώργο, ο τρόπος που γίνονται και λοιπά, με ψυχραιμία. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει με το καλημέρα ο κύριος, το χοντρικό δίλημα, ή ο Μητσοτάκης ή
0: το χάος,
1: το χάος και η αστάθεια.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ. Mm-hmm. Γιατί είδαμε το Πασόκ αντιδρά πολύ πιο έντονα για το θέμα του διλήμματος το οποίο έθεσε το Πασόκ.
0: Mm-hmm.
1: Το δίλημα το οποίο έβαλε, που βεβαίως είναι πιο δυσνόητο, γιατί εντάξει είναι πιο κουλτουριάρικο να το πω. Mm-hmm. Είναι πολιτική αλλαγή, δεν γίνεται χωρίς το Πασόκ στην εξουσία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι το δίλημα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι βάζει και ο
0: βέβαια το μία ψήφος διαφορά το μάζεψε.
1: Δεν μπαίνω στις λεπτομέρειες, λέω τα κεντρικά διλήμματα. Mm. Όλοι έχουν βάλει διλήμματα. Έρχεται λοιπόν ο Τσίπρας και βάζει το δίλημα που λέει τι, ή εμείς, αν θέλετε αυτό, να τελειώσω με τότε, ή εμείς ή κανείς δεν μπορεί να το τελειώσει. Πρόσεξε να δεις τώρα. Πέραν του τι δημιουργεί, εγώ λέω το εξής, στρατηγικά και πολιτικά, έκανε σωστά αυτό. Θα έπρεπε και με όλη τη λογική, θα έπρεπε λογικά όλοι σχεδιάζουν, κάνουν σχεδιασμούς, να βάλει τα δικά του διλήμματα. Αυτό είναι το παιχνίδι. Το ίδιο δίλημα, για να μην λέμε στην αυτή, θα το βάλει και ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μιλάμε εδώ. Ένα δίλημα σε άλλη λογική. Ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ το δίλημα ενδεχομένως να είναι συναισθηματικό και υπαρξιακό. Αλλά θα μπει το δίλημα αυτό. Δεν υπάρχει κανένα κόμμα που δεν βάζει διλήμματα. Πρόσεξε τώρα. Πού πατάει η λογική του Τσίπρα, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Ο Τσίπρας λέει ότι, παιδιά, μου λέτε όλοι και τα γκάλο πόλα ότι το 65 και πάνω του ελληνικού λαού ζητάει πολιτική αλλαγή. Άρα θέλει να αλλάξει τον ταραβέρι του και η σχέση του με αυτή την κυβέρνηση. Όταν λοιπόν μου λέτε ότι θέλει να αλλάξει, διαπιστώνω ότι αυτό γίνεται. Σας λέω λοιπόν ότι αυτό το πράγμα που λέτε, εγώ μπορώ να σας το εκφράσω. Για να μην ψάχνετε γύρω γύρω αυτή τη στιγμή, όταν κανένας άλλος δεν μπορεί να, αφού με καταγράφετε ως δεύτερο. Λέω με βάση τις δημοσκοπίες. Έρχομαι και σας λέω λοιπόν ότι αν τη θέλετε πραγματικά, θα την κάνετε πράξη με συγκεκριμένο τρόπο. Αλλιώς δεν γίνεται με τίποτα άλλο. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στο Πασόκ, δημιουργεί πρόβλημα στα κόμματα της αριστεράς. Σαφέστατα όλοι το βλέπουμε ότι δημιουργείται πρόβλημα. Ωστόσο, επειδή τα πράγματα πλέον κινούνται, ο καθής κάνει τα σχέδιά του, αναμένεται πια να τεθεί και το επόμενο πολύ πιο έντονα, το επόμενο διάστημα, να τεθούν όλα αυτά τα διλήμματα. Γιατί όλοι βάζουν διλήμματα. Τα υπόλοιπα είναι περισσότερο...
0: Της Ελλάς που έχουν κάνει δηλώσεις, έχουν πει ότι η Ελλάς έχει σχέδιο, όραμα, ισχυρή ηγεσία και απευθύνεται ακόμη και σε συντηρητικούς πολίτες, ψηφοφόρους, που θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης.
1: Μα αυτό κάνει ο Τσίπρας. Σου λέει, αν όλοι θέλετε.
0: Δεν το περιορίζει.
1: Όχι, βεβαίως, με αυτό είπα και
0: σου
1: εγώ.
0: Σου λέει και νεοδημοκράτες που θέλουν, που θέλετε να φύγει ο Μητσοτάκης, εμένα πρέπει να φύγει.
1: Μα γι' αυτό είπα ότι όταν διαπιστώνεις ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό καταγεγραμμένο σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού ζητάει αλλαγή πολιτική αλλαγή, άρα δηλαδή να πέσει η κυβέρνηση αυτή και ο Μητσοτάκης, σου λέει θέλετε να πέσει, εκφράστε το λοιπόν, ελάτε όλοι, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει, ελάτε σε μένα που είμαι ο μόνος από αυτούς που υπάρχουν, δηλαδή έτσι τουλάχιστον με τοποθετείτε εσείς με βάση τις μετρήσεις. Ελάτε σε μένα για να δούμε πώς θα τον ρίξουμε. Όταν πλέον, και πρόσεξε να δεις, εδώ μπαίνει και ένα ζήτημα το οποίο απαντάει και σε αυτό. Δεν μπορεί να πας με άλλα... Εγώ προσπαθώ λογικά να εξηγήσω κάποια πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει γιατί οι συμπάθειες που έχει ο καθένας για τα πρόσωπα ή μη. Εδώ, όταν διαπιστώνεις ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, κανένα κόμμα του προοδευτικού χώρου δεν συζητάει για προγραμματική συνεργασία με τα υπόλοιπα, άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή το δίλημα που βάζεις, θα ήταν αλλιώς το δίλημα αν ξέραμε ότι όλοι αυτοί, δεν ψάχνω τώρα τις ευθύνες με πιανού ευθύνες δεν γίνεται, αν ξέραμε και ήξερε η κοινωνία ότι όλοι εμείς, Πασόκ, Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω ποιοι άλλοι, τέλος πάντων Νέα Αριστερά κλπ, πάμε με ένα κοινό πρόγραμμα για να ανατρέψουμε αυτό. Ναι. Όταν λοιπόν το ξέρεις αυτό ότι δεν υπάρχει, για όποιους λόγους δεν υπάρχει και με όποιανού τις ευθύνες, δεν μπαίνω εγώ σε αυτή τη λογική τώρα να εξηγήσω, κάνεις τη λογική κίνηση και λες παιδιά θέλετε να πέσει ο Μητσοτάκης. Πάρα πολύ καλά. Ελάτε σε μένα να τον ρίξουμε.
0: Βγάζει το Πασόκ από το κάδρο.
1: Μα δηλαδή, το Πασόκ αναγκαστικά γιατί, βγαίνει.
0: Γιατί το Πασόκ βγήκε ο Τσουκαλάς και λέει, τι μας λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη όταν ο ίδιος, όταν ήταν αρχηγός ΣΥΡΙΖΑ, έχασε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα το 60% της δύναμης. Δηλαδή απαντά το Πασόκ, δεν το αφήνει να πέσει.
1: Μα το Πασόκ έχει βάλει ήδη διλήμματα. Δηλαδή το Πασόκ καταλαβαίνει τι κάνει. Έχει βάλει ο ίδιο το Πασόκ τα δικά του διλήμματα. Έχει εδώ και καιρό μονομέτωπο αγώνα, γιατί στην πραγματικότητα το Τσίπρα αντιπαλεύει. Έχει βάλει ήδη διλήμματα και κάθεται τώρα και κόπτεται, γιατί του πήρε το παιχνιδάκι, ας πούμε, από το τραπέζι του το πήρε ο Τσίπρας. Δεν έχει λογική το Πασόκ. Αν ο Τσίπρας έχασε 5 φορές, το Πασόκ κάνει 11, 12, όχι από το Μητσοτάκη. Συνεχώς, δηλαδή, δεν είναι λογικές αυτές. Δηλαδή, υπάρχει, κοίταξε τώρα Γιώργο, για να είμαστε, γιατί λέω χρειάζεται ψυχραιμία πολλές φορές για να μην δημιουργούμε. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ποιος έχασε από ποιον. Είναι το επίδικο. Όλοι μιλάνε και ομνίουν στην ανάγκη να πέσει ο Μητσοτάκης. Έρχεται ο καθένας να το εκφράσει με τον τρόπο του. Εδώ λοιπόν δεν είναι ποιος το εκφράζει περισσότερο, ποιος το εκφράζει λιγότερο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν κάνει ο άλλος. Δηλαδή μπορεί να ακούγεται κοινικά, μπορεί να ακούγεται αλαζονικά, αλλά αυτό γίνεται. Δηλαδή στην πολιτική υπάρχουν αυτά τα διλήμματα. Δεν μπορεί δηλαδή να κάθεται το Πασόκ σήμερα να σου λέει ότι εμείς, μα αν ας πούμε ο Τσίπρας είναι αλαζόνας γιατί πιστεύει αυτό, το Πασόκ τι είναι, μικρομεγαλισμός είναι αυτό το πράγμα να πιστεύει. Και την ίδια στιγμή βλέπεις, για να είμαστε καθαροί ας πούμε, βλέπεις ότι όλα και τα δύο κόμματα προσπαθούν να διεμβολήσουν το Πασόκ. Ο Μητσοτάκης αυτό δεν κάνει, προσπαθεί να του πάρει το κεντρό κομμάτι. Αυτό δεν το βλέπει ο κύριος Τσουκαλάς. Και απ' την άλλη ο Τσίπρας...
0: Και δείχνοντας και ως μπαμπούλα τον Τσίπρα, αυτό θέλει να κάνει. Να πει ψηφίστε Πασόκ, ελάτε εδώ.
1: Ο Τσίπρας λοιπόν απ' την άλλη μεριά κοιτάει να διεμβολήσει το λεγόμενο αριστερόστροφο κομμάτι του Πασόκ. Και την ίδια στιγμή τι κάνει το Πασόκ, έχει πάρει τους μισούς ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ βουλευτές. Ό,τι διεύρυνση έχει κάνει είναι από πρώην βουλευτές. Δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ έχει διαλύσει στην πραγματικότητα. Στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιφατικά αυτά όλα, τα καταλαβαίνει η κοινωνία. Όλες οι προσχωρήσεις και όλες οι ιστορίες που έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια είναι, και όσοι είναι και στον προθάλαμο για να ξαναμπούν, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν πρέπει να το δούμε τόσο ψυχρά. Εγώ αυτού προσπαθώ να αναλύσω.
0: Μήπως θέλει να δείξει αριστερή στροφή το Πασόκ παίρνοντας τους πρώην ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ. Δηλαδή στη λογική ότι δεν είναι ο Τσίπρας, εμείς είμαστε. σε ένα γενικότερο πολιτικό παιχνίδι.
1: Μα γιατί,
0: και αντιπαλότητα.
1: Γιατί το λες αυτό, ας πούμε? Δηλαδή, ό,τι θέλει να δείξει το Πασόκ στο πεδίο. Ναι. Και πώς αντιλαμβάνει, δηλαδή, πρόσεξε. Εγώ μπορεί να έχω την εσωτερική βεβαιότητα, βεβαιότητα, ναι, πεποίθηση όπως θες, ναι, ότι είμαι ένα κλικ πάνω από τον Αϊνστάιν σε εγκέφαλο κλπ. Εάν η κοινωνία δεν το βλέπει και δεν το αναγνωρίζει, δεν έχει καμία, πώς να το πω τώρα, καμία ανταπόκριση. Δηλαδή το Πασόκ μπορεί να νομίζει ότι είναι κόμμα για το 65%. Ας το καταλάβει και οι πολίτες. Για να το καταλάβουν οι πολίτες, κάτι πρέπει να κάνει το Πασόκ. Δεν φτάνει να δημιουργεί αναχώματα ή επιθέσεις δεξιά και αριστερά για να διαπιστώσει. Πρέπει να αποδείξει ότι την τραβάει την κοινωνία και, και ακούγεται και, το ακούνε το κόμμα αυτό. Δεν γίνεται με τα φυσικά αυτά τα πράγματα. Στο πεδίο φαίνονται. Δεν ψάχνουν να βρω ποιος έχει δίκιο ή ποιος δεν έχει δίκιο. Κατάλαβες πως το λέω? Δεν προσπαθώ να εξηγήσω τις στρατηγικές των κομμάτων.
0: Μάλιστα. Να τα δούμε, θα έχουμε. Πάντως πιστεύεις ότι το βγάζει το Πασόκ από το κάδρο το δίλημα αυτό? Δηλαδή το κάνει πια ο
1: το Πασόκ Τσίπρας? Βγάζει, το Πασόκ βγάζει, ας πούμε,
0: και
1: τα δικά του διλήμματα, και ότι ο πόλεμος που θα δούμε μέχρι την τελευταία στιγμή είναι στην ουσία όχι Πασόκ με Νέα Δημοκρατία, αλλά Πασόκ με Ελλάς. Και διεμβολίζοντας και παίρνοντας ό,τι έχει απομείνει και από το ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώντας ότι μέσω της διαδικασίας αυτής θα μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να κάνει τα ανοίγματά του προς την αριστερά.
0: Μάλιστα. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρνει να μας εκπλήσει, συνδέοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Πάμε σε ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και επανερχόμαστε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Cosmote Telecom.
3: Στο κόκκινο.
2: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
4: Στον ήχον σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Δύσκολα αντιμετωπίσιμη πολλαπλής κρίνηση, η οποία ταλανίζει εκατομμύρια συνανθρώπους μας. Ωστόσο, συνεχώς η επιστήμη ανακοινώνει νέες θεραπείες για την καλύτερη διαχείριση της νόσου. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Νίκο Γρηγοριάδη, καθηγητή νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε Γρηγοριάδη, καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
4: Γνωρίζουμε ότι η πολλαπλής κλήρυνση, η γνωστή σκλήρυνση κατά πλάκας, κάνει συνήθως την εμφάνισή της σε νεαρά άτομα, ενώ στη συνέχεια χτυπά κατά όσης, όπως λέτε εσείς οι γιατροί. Μιλήστε μου λίγο γι' αυτό.
5: Κοιτάξτε, σίγουρα το μεγαλύτερο όγκος των ατόμων που πρωτοεμφανίζεται η νόσος αυτή είναι τη νεαρή ηλικία, δηλαδή 20 με 28 εκεί. Λοιπόν, απ' την άλλη όμως υπάρχουν και άλλες ηλικίες που μπορεί να εμφανιστεί το νόσημα αυτό. Η μικρότερη ηλικία που έχει ανακοινωθεί, δημοσιευθεί, είναι η ηλικία των 9 ετών και η μεγαλύτερη των 73, δηλαδή που μπαίνει η διάγνωση της πολλαπλής κλήρυσης. Τώρα, για τις όσεις που είπατε, ναι, η πιο συνηθισμένη μορφή είναι να εμφανίζεται αυτό το νόσημα με όσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στα καθοκαθουμένο μπορεί κάποιος να εμφανίσει μια νευρολογική συμπτωματολογία, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό, και αυτή στη συνέχεια να υποχωρήσει και να εξαφανιστεί εντελώς ή να αφήσει και κάποια υπολειμματική, έτσι, κατάσταση. Αυτή είναι η υποτροπιάζουσα μορφή και στη συνέχεια γνωρίζουμε ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των ατόμων ακολουθεί αυτό που ονομάζεται δευτεροπαθώς προηγούσα μορφή. Υπάρχει και ένα ποσοστό γύρω στο 15% που ασύς εξαρτήσει ακολουθούν την προοδευτική μορφή, δηλαδή χωρίς απαραίτητα να εμφανίζουν νεώσεις, που σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, παρατηρούν μια επιδείνωση της νευρολογικής συμπτωματολογίας.
4: Ποια είναι τα πιο συχνά χαρακτηριστικά της υποτροπιάζουσας νόσου, κύριε Γρηγοριάδη?
5: Χαρακτηριστικά ως προς τι? Ως προς τα συμπτώματα?
4: Ως προς τα συμπτώματα, ναι.
5: Ναι, μπορεί να είναι τα πιο κλασικά είναι μείωση ή θόλωση όρασης στα πλαίσια κάποιης οπτικής νευρίτιδας. Μπορεί να είναι μουδιάσματα, αιμοδίες, διαταραχή στην αίσθηση του θερμού ψυχρού. Μπορεί να είναι αστάθεια βάδισης. Μπορεί να είναι επίσης μυϊκή αδυναμία στο χέρι, στο πόδι ή στο πρόσωπο. Γενικά δεν υπάρχει κάποιο σταθερό έτσι, πρότυπο συμπτωμάτων. Η νόσος αυτή γενικά μπορεί να μιμηθεί διάφορες καταστάσεις. Τα πιο έτσι, κλασικά, ας το πούμε, συμπτώματα είναι αυτά. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι όποιος έχει κάποιο από όλα αυτά, δεν και καλά έχει πολλαπλή σκλήρυση.
4: Και εγώ θα ρώταγα, αφή στιγμής υπάρχει νόσος, πόσο έχει εξελιχθεί η αντιμετώπιση της πολλαπλής κρίσης σήμερα, ώστε να μην φτάνει στην αναπηρία, κύριε Γρηγοριάδη?
5: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ερώτημα που κάνετε, διότι υπάρχει μια πολύ ευχάριστη πραγματικότητα σήμερα, σε σχέση τουλάχιστον με το παρελθόν, με πριν από 10 χρόνια, 20 χρόνια, δεν συζητάω πριν από 50 και 60 χρόνια. Έχουμε κοντά στις 20 ανοσοποιητικές θεραπείες, οι οποίες παρεμβαίνουν στο ανοσοποιητικό σύστημα, κάνοντας είτε νοσορύθμιση είτε μερική ανοσοκαταστολή, και με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε στο να ελέγχουμε την ενεργότητα της νόσου. Να μην εμφανίζονται καινούργιες απομυνητικές αισθήσεις είτε στον εγκέφαλο είτε στον νοτιομύελο, και να μην εκδηλώνουν υποτροπές τα άτομα που είναι διαγνωσμένα με πολλαπλή σκλήρυση. Άρα λοιπόν είναι ανοσοδιαμεσολαβούμενες όσο επί το πλήστον, όχι επί το πλήστον, εντελώς ανοσοδιαμεσολαβούμενες οι θεραπείες που χρησιμοποιούμε, που στόχο να έχουν τον έλεγχο της ενεργότητας της νόσου. Από εκεί και πέρα, εκτός από αυτές, χρησιμοποιούμε και τις συμπτωματικές θεραπείες ανάλογα με τα επιμέρους συμπτώματα τα οποία μπορεί να εμφανίζει ένας άνθρωπος.
4: Αυτή η θεραπεία αφορά βασικά την αναχέτηση της νόσου, έτσι δεν είναι? Να μην εξελιχθεί,
5: ναι,
4: όπως λέτε.
5: Τον έλεγχο της εργότητάς της, ναι.
4: Ωστόσο, σημαντικό βήμα προς μια νέα από του στόματος θεραπεία για τις υποτροπιάζουσες μορφές πολλαπλής κλίνησης αποτελεί και η ουσία ρεμιμπρουτινίμπη. Θα ήθελα, ναι, να μιλήσετε για αυτή τη νέα θεραπεία, πού στοχεύει και ποια τα πλεονεκτήματά της σε σχέση με τις μέχρι πρότινος θεραπείες, κύριε Γρηγοριάδη?
5: Θα σας πω. Ένα πρόβλημα που έχουμε στην θεραπεία της πολλαπλής κλίνησης, και ενώ έχουμε πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό να ελέγχουμε την ενεργότητα της νόσου για να προσφέρουμε και ποιότητα ζωής στα άτομα με πολλαπλή σκλήρυση, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να ελέγξουμε την εξέλιξη της αναπηρίας. Δηλαδή, ενώ δεν κάνουν υποτροπές, δεν έχουν άλλου είδους προβλήματα, υπάρχει το ενδεχόμενο, προϊόντος του χρόνου και καθώς μεγαλώνουν και σε ηλικία και χρονίζουν τα πράγματα, σιγά σιγά θα αρχίσει να εμφανίζεται μια πρόοδος, ας το πούμε, στην αναπηρία. Τι σημαίνει αυτό? Ξέρω εγώ, μια προοδευτική δυσκολία στο βάδισμα, μια έτσι πιο εύκολη κόπωση κλπ. Γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε, γι' αυτούς μάλλον με συγχωρείτε, για αυτά τα συμπτώματα δεν υπάρχει εξειδικευμένη θεραπεία. Όμως με τις θεραπείες που ήδη χρησιμοποιούμε, προσδοκούμε και το πετυχαίνουμε σε μεγάλο βαθμό να καθυστερήσουμε πάρα πολύ ακόμα και αυτή την εξέλιξη της νόσου. Την προοδευτική δηλαδή αναπηρία. Τώρα, αναφερθήκατε σε ένα φάρμακο καινούριο, μια ουσία, η οποία είναι μία από τις ουσίες που ανήκουν στην ομάδα των BTKIs, όπως λέγονται. Αυτά είναι τα αρχικά από το Bruton's tyrosine kinase. Και το I είναι inhibitors, δηλαδή είναι αναστολής αυτής της συγκεκριμένης κινάσης της τυροσύνης. Τι είναι αυτή η κινάση της τυροσύνης? Είναι ένα ένζυμο που υπάρχει στα κύτταρά μας και ειδικά στα β' λεμφοκύτταρα και στα κύτταρα της φυσικής αρρωσίας, όπως παραδείγματος χάρη τα μακροφάγα και η μικροβλία, αλλά δεν υπάρχει στα τάση λεμφοκύτταρα. Και τι κάνουμε με αυτούς τους αναστολείς? Αναστέλνουμε τη δράση των β' λεμφοκυτάρων, και τα β' λεμφοκύτταρα ξέρουμε ότι είναι τον πυρήνα αυτή τη στιγμή των θεραπευτικών στόχων, γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν και αντιβίτα θεραπείες, αλλά με το συγκεκριμένα αυτά μόρια έχουν την ιδιότητα επίσης να περνάνε τον αιματοκεφαλικό φραγμό, δηλαδή να μπαίνουν μέσα στο κεντρικό νευρικό σύστημα και στον εγκέφαλο και να μπορούν να βρουν και στα κύτταρα της μικροβλίας. Η ρίστο επαρόδο, τα κύτταρα της μικροβλίας είναι αυτά που κυρίως ευθύνονται για την προοδευτική εξέλιξη της αναπηρίας. Άρα λοιπόν είναι φάρμακα τα οποία μπορούν και τις όσεις να ελέγξουν και ως ένα βαθμό τουλάχιστον και την εξέλιξη της αναπηρίας. Γιατί στοχεύουν σε αυτούς τους δύο τύπους κυττάρων. Το συγκεκριμένο φάρμακο στο οποίο αναφερθήκατε, αυτό που με πολύ έτσι, χαρά και αισιοδοξία ακούσαμε, είδαμε μετά το άνοιγμα των μελετών, είναι ότι δεν έχει θέμα με το ΥΠΑΡ, γιατί τα περισσότερα φάρμακα αυτών των κατηγοριών κάνουν σοβαρές αλληλεπιθύμητες ενέργειες από το ΥΠΑΡ. Το συγκεκριμένο δεν κάνει.
4: Άρα πολύ
5: σημαντικό. Περισσότερα στοιχεία, βέβαια. Άρα είναι σημαντικό στοιχείο όσο αφορά την ασφάλεια. Τώρα, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της όσης που έχει δείξει η κλινική μελέτη, στις δύο κλινικές μελέτες οι οποίες γίνανε, και υπάρχουν και κάποια στοιχεία για την εξέλιξη της αναπηρίας. Σε κάθε περίπτωση, αυτά τα στοιχεία θα αναλυθούν και θα ξαναλυθούν και αναμένεται μάλιστα τον Οκτώβριο που είναι το συνέδριο το ECTRIMS και ACTRIMS, που είναι το κορυφαίο συνέδριο για την πολυπλή σκλήρυνση και ρογίνη στο Τορόντο, να γίνουν και άλλες ανακοινώσεις γύρω από αυτό το φάρμακο.
4: Μακάρι να έχουμε αισιόδοξα μηνύματα όσον αφορά την αναχέτηση της νόσου και πραγματικά την καθυστέρηση της αναπηρίας, γιατί πολύ αυτό σωστά. Φοβούνται όσοι ακούνε για σκλήρυνση κατά πλάκας.
5: Βέβαια.
4: Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτές τις πληροφορίες, κύριε Γρηγοριάδη. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
5: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία στο κανάλι σας.
4: Να είστε καλά,
5: και ευχαριστώ πάντα, δεν ξεχνάω να ευχαριστήσω τους ασθενείς μας, τα άτομα μάλλον και ασθενείς, δεν λέγονται ασθενείς, τα άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση για τη συνεργασία τους και χέρι-χέρι με τους γιατρούς τους να ξέρουν ότι οι μάχες κερδίζουν, θα κερδιθεί και ο πόλεμος με αυτήν την νόσο, να μην σκάνε καθόλου. Help, I need somebody, help, not just anybody.
3: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντ και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 11. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. 270 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον την ημέρα πληρώνουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για καύσιμα κίνησης λόγω της εκτείναξης των τιμών που συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με έκθεση της Transport and Environment, Ευρωπαϊκού μη κυβερνητικού οργανισμού που δραστηριοποιείται στον τομέα των καθαρών μεταφορών και της ενέργειας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, 8 μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες κατέγραψαν υπερκέρδη 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ευρώπη μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη διαμορφώνεται σήμερα γύρω στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ κινείται ακόμη υψηλότερα. Αποκλιμάκωση στις τιμές δεν υπάρχει την ώρα που η κυβέρνηση καθυστερεί να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα. Στο θέμα παρεμβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, που φέρνει ψηλά στην ατζέντα την ακρίβεια και καταθέτει προτάσεις για άμεσες λύσεις. Μετά την τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος κατέθεσε νέα τροπολογία, με την οποία προτείνει τη θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδους στη διήλυση πετρελαίου και την παραγωγή προϊόντων διήλυσης στα επίπεδα του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Νέα Υόρκη συνεχίζει τις επαφές του Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα η Ρένα Δούρου καλεί τον Πρωθυπουργό να δώσει 6+1 απαντήσεις από το βήμα του ΟΗΕ για τα ελληνοτουρκικά, την ενεργειακή στρατηγική, την ΑΟΣ και το Κυπριακό, θέτοντας παράλληλα ερωτήματα για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ζητά από τον Πρωθυπουργό υπεύθυνες απαντήσεις ενώπιον της διεθνούς κοινότητας. Σύσταση για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων για 10 έως 15 ημέρες όταν ο Μητροπόντικας πλησιάζει, φέρεται να έχει κάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδα στους κατοίκους της Κυψέλης. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος των κατοίκων Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, η σύσταση έγινε μετά τις ροχμές που έχουν καταγραφεί από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Ο Μητροπόντικας παραμένει ακινητοποιημένος από τις 8 Μαΐου, ενώ θολό παραμένει το τοπίο για την επανακίνηση της Σεξ Καφές. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την παράνομη απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων στο Αιγάλιο, καθώς οι αρχές διαπίστωσαν τουλάχιστον 4 απορρίψεις μέσα σε 20 μέρες. Τα απόβλητα υψηλής οξύτητας περνούσαν μέσω του δικτύου όμβριων στο Γκυφισό και από εκεί στη θάλασσα, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι διαδρομές των βιτιοφόρων και οι συμβάσεις της μεταφορικής εταιρείας. Χθες Τετάρτη οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα συλληφθέντες, ενώ η δικογραφία αφορά συνολικά 4 άτομα. Την εμπλοκή και τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πέρα από τους δύο γιατρούς που είναι ήδη προφυλακισμένοι, εξετάζουν οι αρχές. Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν αποκλείουν το τρίτο πρόσωπο να περίχε συνδρομή στους δύο γιατρούς, να τους κάλυψε ή να απέκρυψε στοιχεία από την έρευνα. Στη διεθνή επικαιρότητα. Δικαστικό μπλόκο στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να απαγορεύσει την είσοδο εκπροσώπων του CNNI, MS Now και Πολίτικο στις εγκαταστάσεις του Ελευκού Οίκου έβαλε δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ομοσπονδιακός δικαστής Τίμωθι Κέλι αποφάσισε την άμεση αποκατάσταση της διαπίστευσης και της πρόσβασης των δημοσιογράφων των τριών μεγάλων δημοσιογραφικών οργανισμών, υπογραμμίζοντας την ειντιμιγορία του ότι ο αποκλεισμός που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος συνιστά παραβίαση του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών και της ελευθεροτυπίας. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ελλάδας κάνει απόψε στις 10 παρατέταρτο το βράδυ πρεμιέρα στη League A του Nations League απέναντι στη Σερβία με στόχο να ξεκινήσει με νίκη το νέο κύκλο των υποχρεώσεών της. Μπορείτε να τα καταφέρετε ξανά αρκεί να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας, είπε στους διεθνείς ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης σε δείπνο που παρέθησε στην αποστολή.
0: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως τους 24 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Γιώργο Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψόχα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μέσα ο Χάρης Δάλασσα. Λευτέρης είπα. Ο Χάρης, ο Λευτέρης.
1: Μας έλειψε ο Λευτέρης.
0: Ναι, ο Φλόρ. Ο υπεύθυνος για όλα. Ο Λευτέρης είναι με άδεια. Λοιπόν, ο Χάρης Δάλασσα και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και το Viber για γραπτά μηνύματα 69-85-87-00-59. Έβλεπα, Σωτήρη, και μια αποκάλυψη αυτό με το Μαζονάκι. Πώς παίρνει το ένα το άλλο και αυτά που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Και ότι αν δεν ήταν έτσι, να υπάρχει αυτή η αναγνωρισιμότητα και να τον αγαπάει ο κόσμος και μάλιστα όλων των ηλικιών άνθρωποι, τον Γιώργο Μαζονάκι, δεν θα μαθαίναμε τίποτε. Βλέπουμε λοιπόν την αποκάλυψη που έκανε ο Παύλος Πολάκης για την Μέντι Ντέρμα του κυρίου Πατούλη, όπου ενώ ήταν αυτός μέτοχος, άλλος διαχειριστής, αλλά αυτός ο μοναδικός μέτοχος, ο ιδιοκτήτης ο κύριος Γιώργος Πατούλης, έπαιρνε δουλειές αυτή η εταιρεία και όταν ήταν δήμαρχος ο Γιώργος Πατούλης από το Δήμο και από την περιφέρεια όταν ήταν περιφερειάρχης. Ωραία πράγματα.
1: Ο Παύλος ήταν και χθες, ο Πολάκης ήταν χθες εδώ στο σταθμό μας, στη Γιάννα την Παπαδάκου και τα είπε. Ναι. Κοίταξε τώρα, ο Παύλος είναι πυροβόλο, να το πω έτσι.
0: Έχουν χάσει πολύ τον ύπνο τους.
1: Έχουν χάσει πολύ τον ύπνο. Δηλαδή η μαχητικότητα και η τεκμηρίωση του Παύλου σε θέματα τα οποία αποκαλύπτει και δεν είναι τωρινό, ας πούμε. Είναι, εντάξει, δεν το συζητάμε, το έχουν αναγνωρίσει οι πάντες. Δεν σου κρύβω δε ότι είναι πάρα πολύ έτσι και φίλοι, τώρα το λέω, δεξιοί, δεξιοί που ξέρουμε, εγώ ξέρω που κινούνται, που μου λένε, έχουν διάφορα και αυτοί εσωτερικά και λοιπά, και με μένα ξέροντας λοιπόν αυτό, μου λένε, ρε εσύ πώς θα γίνει να φτάσουμε να δώσουμε στον Παύλο τον Πολάκη, τον Παύλο τον Πολάκη, μου λένε, να καταγγείλει αυτό, γιατί βλέπω θέλουν να λύσουν. Και τους λες, ξέρω εγώ, εντάξει ρε παιδιά, τον Παύλο τον Πολάκη εσείς δεν τον κατηγορούτε ότι είναι το πιστόλι και λοιπά και τώρα ναι, λέει, αλλά είναι ο μόνος που τρέμει το σύστημα της άλλης μεριάς, το δικό μας, λέει. Το δικό σας, βγείτε και πέστε τα όγια, γιατί φοβούνται να χάσουν αλλά να τα δώσουμε στον Παύλο τον Πολάκη,
0: να τα πει ο Πολάκης,
1: να τα πει ο Πολάκης.
0: Που δεν φοβάται το σύστημά του. Αλλά αυτό τώρα είναι φοβερό, αυτό που αποκάλυψε ο Πολάκης τον περασμένο Φεβρουάριο. Η Μέντι Ντέρμα τροποποίησε το καταστατικό της. Έτσι μετατράπηκε σε εταιρεία που πλέον δεν είχε σαν αντικείμενο την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, γιατί πριν είχε ιατρικές υπηρεσίες. Άλλαξε το καταστατικό και μεταξύ άλλων τι είχε, λοιπόν, συμβουλευτικών υπηρεσιών και την εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. Από ιατρικές υπηρεσίες πέρασε τα κίνητα η ίδια εταιρεία. Πριν από μερικές μέρες, ο Γιώργος Πατούλης υπέγραψε ως μοναδικός εταίρος της Μέντι Ντέρμα την εκ νέου τροποποίηση του καταστατικού, με αποτέλεσμα σκοπός της εταιρείας να είναι και πάλι αποκλειστικά η παροχή υπηρεσιών υγείας. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ίδιος, ο κ. Πατούλης δηλαδή, παραδέχτηκε τη διαδικαστική ατέλεια, όπως είπε, την οποία έδωσε σε οικονομολόγο, ο οποίος είναι και ο μοναδικός διαχειριστής αυτής της εταιρείας. Λοιπόν,

0: ή κάποιους άλλους τους πραγματικούς ενόχους από το κάδρο. Το λένε οι ίδιοι. Εγώ δεν ξέρω αν είναι το πραγματικά έτσι αυτοφοράκια σε αυτή την έννοια που θέλουν να δώσουν. Το βέβαιο είναι ότι ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, είχε την δυνατότητα, γίνανε περίεργα, να ελέγξει πράγματα πέραν του ότι ωφελήθηκε, γιατί και με βάση αυτά που είπε ο κύριος Φολάκης που ακούσαμε, όχι μόνο αυτό, ήταν ολόκληρο δίκτυο πανελλαδικό που φτιάξανε τέτοια κέντρα, στα οποία με κάποιο τρόπο είχε κάποια ανάμειξη ο Πατούλης. Τώρα δεν ξέρω τι να πω. Ναι. Τι θα βγει από αυτή την ιστορία πραγματικά.
1: Πλαστικές, λέει, έκαναν τώρα.
0: Πλαστικές, ευεξία είναι... γενικώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ευεξία και αιώνια νεότητα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, ούτε ο Φάουστ δεν
1: έτσι. Έχει... Η άλλη στην Κρήτη βγήκε και διαφήμιζε το κλείσμα, ας πούμε. Δηλαδή, λίγο πολύ...
0: Έχουμε δηλαδή ξεπεράσει και τη φιλοσοφία και την αυτή του Γκέτε και του, με το Φάουστ και το Όσκαρ Ουάιλντ.
1: Όλα αυτά τα λεφτά. Δηλαδή δήμαρχος, περιφερειάρχης, ήθελε να είναι δήμαρχος Αθηναίων, ήθελε να είναι στις λίστες της για να είναι βουλευτής. Πραγματικά όλα αυτά τα λεφτά που έχουν κάνει κύκλο εκεί μεταξύ των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, αν ήταν σε ένα κρατικό κουμπαρά, πόσα έργα θα μπορούσαν να χαρίγει, όπε και πέδες, το ένα, το άλλο.
0: Έπαιρναν άλλα λεφτά τώρα, όλα μοιράζονταν. Δεν τα παίρνει.
1: Δηλαδή, κάνεις μια εταιρεία που προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες.
0: Είπαμε, μετά ο καπιταλισμός του Μητσοτάκη είναι ροτόντα.
1: Ναι.
0: Στη ροτόντα.
1: Έτσι.
0: Είναι μικρό το τραπέζι που παίρνουν λίγοι, αλλά εκλεκτοί.
1: Ναι. Λίγα άτομα. 8-10. Πώς να χωρέσει ροτόντα.
0: Δεν είναι τώρα το. Αυτό που τα τραπέζια.
1: Το μπουφέ που κάνει το Πασόκα.
0: Το μπουφέ που έκανε και τα μπουφέ τα διάφορα, γιατί εκεί παρά ανοίγει το πράγμα. Ροτόντα. Καπιταλισμός ροτόντα.
1: Έτσι, ωραία πράγματα. Να καλημερίσουμε τον καθηγητή δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον κύριο Βίρονα Κοντζαμάνη. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, το μεγάλο πρόβλημα, η βόμβα, είναι το δημογραφικό. Σχολεία, στα σχολεία λιγοστεύουν τα παιδιά και το βλέπουμε στα πρωτάκια, ας πούμε. Ακούμε κάποια μέτρα από την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση αν θέλετε, και πραγματικά αναρωτιόμαστε τι γίνεται, γιατί έχουμε και δημογραφικό δύο ταχυτήτων. Έχουμε κάποιες περιοχές να ερημώνουν.
0: Είδαμε εκθέσεις, γι' αυτό αφορμή της συνομιλίας, κύριε καθηγητά, είναι ακριβώς αυτό, ότι είδαμε εκθέσεις που δείχνουν ότι στην Ελλάδα πλέον το δημογραφικό πρόβλημα είναι σε έξαρση. Εσείς το έχετε το θέμα, μπορείτε να μας δώσετε μία εικόνα σε αυτό.
1: Πού βρισκόμαστε, και τι γίνεται.
2: Μια διόρθωση πάλι θα σας πω που είναι σημαντική κατά τη γνώμη μου. Μειώνονται ο αριθμός των μαθητών του πρώτου δημογραφού σε δημόσια σχολεία, όχι σε ιδιωτικά.
1: Να το κρατήσουμε αυτό, γιατί μας δίνετε είδηση.
2: Ναι, σας δίνω ειδήσεις, το επίτυπο σε αυτό, το λέω χρόνια αυτό πέρα, δεν το
1: λαμβάνω. Μειώνονται τα παιδιά στα δημόσια σχολεία, όχι στα ιδιωτικά.
2: Και γραφές στην πρώτη δημοτικού, στα δημόσια σχολεία, δεν μειώνονται, δεν υπάρχει επίπτωση της μείωσης των γεννήσεων στα ιδιωτικά σχολεία. Εντάξει, με αποτέλεσμα είναι 7.000 εγγραφές στα δημόσια, κατά εκτίμησή μου, αυτή τη χρονιά στα ιδιωτικά σχολεία. Είναι πολύ λίγο, δεν έχουν διακύμαση τα τελευταία χρόνια, αν που σημαίνει το εξής, αν βάλετε την υπόψη σας το εξής, ότι τα ιδιωτικά σχολεία δεν υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Κατά την εκτίμησή μου, σε μεγάλα αστικά κέντρα είναι σχεδόν ένα στα 8 παιδιά πηγαίνει πλέον στην πρώτη δημοτικού στα ιδιωτικά σχολεία. Εντάξει.
1: Ένα στα 8 παιδιά.
2: Ναι. Αν λάβει κανείς υπόψη εκτίμηση, επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να σας το λέω. Εγώ ξέρω ότι είναι 7.000. Εκτίμησή μου είναι 7.000. Εντάξει, δηλαδή δεν έχει καμία επίπτωση η πτώση των γεννήσεων στα ιδιωτικά, έχει επίπτωση μονάχα στα δημόσια. Και αν λάβει κανείς υπόψη ότι δεν υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία σε όλα τα αστικά κέντρα, δεν μιλάω στην επαρχία τώρα, δεν μιλάω στην Ήπεθρο τώρα. Εκτίμησή μου είναι ότι σε μια σειρά περιοχές είναι ένα σχεδόν 1 στα 8 παιδιά πλέον πηγαίνει στα ιδιωτικά σχολεία, στην πρώτη γράφτη, στην πρώτη δημοτικού στα ιδιωτικά σχολεία. Συνεχίζουμε επομένως. Αυτό κάτι λέει, αλλά έχει χιλιάδες, έχετε άλλες πάρα πολλές απόλυτες, αλλά τώρα δεν έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε. Πείτε μου τώρα, συνοπτικά να σας πω, έχουμε μια πρώτη η κατάρρευση των γεννήσεων στη χώρα μας δεν ξεκίνησε από χθες, ή πριν από 15 χρόνια, ούτε λόγω της οικονομικής κρίσης. Έχει ξεκινήσει το 1980. Έχουμε μια πρώτη κατάρρευση των γεννήσεων στο 1980 και στο 1990. Το 1980 είχαμε 145.000, το 1990 είχαμε 102.000. Οπότε έχουμε μια πρώτη κατάρρευση κατά 33% στη δεκαετία του 80. Έχουμε μια δεύτερη κατάρρευση ανάμεσα στην τελευταία 15 ετία, ανάμεσα

0: 2009 και στο 2024-2025. Τι σημαίνει βασικά αυτό, ήταν 117.000 το 2009, είμαστε 65.000 πέρσι και φέτος.
1: 65.000.
0: Πέρσι και φέτος. Τα στοιχεία τα οποία ανέλησα και τα οποία αναφέρεστε για την περιφερειακή
2: έρευνα. Ακριβώς αυτά αναφερόμαστε, κύριε.
0: Δεν είναι δικά μου στοιχεία, είναι στοιχεία της έρευνας που κάνουμε στο Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Αυτά ήταν, η 42% είναι μέχρι το, και το 2024. Το 2025-2026 είχαμε ακόμη μια μείωση κατά 2.500. Είμαστε 65.000. Επομένως, αν θέλουμε να συζητήσουμε τα τελευταία 16 χρόνια, μείωση 45%. Η μείωση αυτή. Εθνικό επίπεδο. Η μείωση αυτή φυσικά δεν αφορά όλες τις περιφερειακές ενότητες. Έχετε περιφερειακές ενότητες όπου η μείωση ήταν πάρα πολύ μικρή, κατά από 20%, και έχετε περιφερειακές ενότητες, κυρίως είναι περιφερειακές ενότητες στην υπηρετική Ελλάδα και κυρίως οι νομοί, οι οποίοι είναι νομοί και οι ορεινοί και οι μειωρινοί. Είναι 6 νομούς, θα σου πω ότι έγραφε ένα φιλότητα κόζα νεβεντανία και αυτό, που είναι πάνω από 50%. Δηλαδή έχετε το 2025 μισές γεννήσεις από ό,τι έχει σε σχέση με αυτό και το 2009. Εντάξει.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, από το 2009 ως το 2025 έχουμε τις μισές γεννήσεις σε αυτές τις περιοχές.
0: Σας έχω πει. Ναι, είναι πάνω από 50% και σε αυτές τις περιοχές. Η πρόσφαση στην Βρετανία είναι και ακραία περίπτωση, είναι 56%-57% και στη Φλόρινα. Εντάξει, είναι πάνω από 50%. Δηλαδή, στις περιοχές που σας έχω πει, είναι παραπάνω, έχουν χάσει ανάμεσα στα 2-8 χρόνια οι γεννήσεις είναι μισές. Εντάξει. Αυτό δεν ισχύει φυσικά στην Ελλάδα, γιατί έχετε νομούς, έχετε περιφερειακές ενότητες, Κυκλάδες, Ζάκυνθος, όπου η μείωση είναι πολύ πιο μικρή, είναι λιγότερο από 15%.
2: Πάντως είναι μείωση έτσι και εκεί.
0: Μείωση είναι, αλλά κοιτάξτε, ανάμεσα στο 15% και στο
2: 50%. Και στο 50% βέβαια είναι μεγάλη.
0: 55% υπάρχει τεράστια διαφορά. Τώρα, θα μου πείτε το εξής, πού οφείλεται αυτή η μεγάλη διαφοροποίηση. Τώρα, η μεγάλη διαφοροποίηση στις νομούς Κοζάνης και Γρεβενών συνέτεινε, εκτός από το γενικό που θα σας πω, και η απολυνητοποίηση. Εντάξει, όπως έγινε η απολυνητοποίηση, είχε επιπτώσεις και στο δημογραφικό. Δηλαδή έγινε με ταχύτητα που έγινε, χωρίς να μπορέσουν οι άνθρωποι που έχουν μια δουλειά εκεί πέρα και μια δραστηριότητα να μπουν άλλες δραστηριότητες για να μπορέσουν να ζήσουν. Οπότε έχουν φύγει στη Θεσσαλονίκη και στα Γιάννη. Αλλά αυτό όμως αφορά τους συγκεκριμένους νομούς, οι οποίοι τους έδωσε μια όθηση προς τα πάνω να μειωθεί ο νομικός δανειανής. Τώρα το γενικό κλίμα. Το γενικό κλίμα είναι το εξής, ότι μια σειρά νομή που είναι στην υπηρετική, κυρίως στην υπηρετική Ελλάδα, να με το έτσι, και οι οποίοι είναι ορεινοί και μειωνοί νομοί, σε μεγάλο βαθμό δραστηριότητες τους τα τελευταία και προηγουμένως και ήταν στον πρωτογενή τομέα. Ο πρωτογενής τομέας έχει καταρρεύσει. Δεν υπήρχε. Επομένως, ταυτόχρονα έχουν μια σημαντική υστέρηση ως φάση στις υποδομές όλοι αυτοί οι νομοί που συζητάμε. Εντάξει, αυτή η νομή είναι ακραία περίπτωση, γιατί έχει και μια σειρά 10 νομούς που είναι ανάμεσα στο 45% και στο 50% μείωση. Εντάξει, δεν είναι. Πήρα τα ακραία παραδείγματα. Το θέμα είναι το εξής, ότι στη χώρα μας ξέρετε πολύ καλά ότι σε παναγνώμη η μείωση γεννήσεων δεν ξεκινήσει από χθες, ούτε λόγω της κρίσης. Η κρίση επέτεινε την υπόθεση. Αυτή η υπόθεση είναι μια ιστορία που έρχεται από μακριά. Οφείλεται σε τι αυτή η υπόθεση. Οφείλεται στο ότι τα νέα ζευγάρια που έχονται στη ηλικία να κάνουν παιδιά μετά το 1980. Πότε γεννήθηκαν αυτοί? Γεννήθηκαν μετά το 1955. Κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά από τους γονείς τους. Ωραία, ένα. Επομένως, το δεύτερο είναι το εξής, ότι όπως μειώνονται γεννήσεις, κάποια στιγμή μειωμένες γεννήσεις, συνεχώς μειωμένες, έχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Εντάξει. Μειώνεται δηλαδή λόγω της μείωσης των γεννήσεων του παρελθόντος, είναι φαύλος κύκλος. Μειώνεται το πλήθος των ατόμων σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Για αυτό πολύ απλά, αν έχετε γεννήσει κάθε χρονιά, κάθε περίοδο, δεν είναι συνάρτηση μονάχα του πόσο παιδιά κάνουμε, είναι συνάρτηση πόσο είμαστε σε ηλικία να κάνουμε παιδιά. Επομένως, τι έχει γίνει την τελευταία 15 ετία, έχονται σε ηλικία παραγωγική και αναπαραγωγική, άτομα τα οποία γεννήθηκαν πριν από 25, 30, 35, 40 χρόνια, που είναι λιγότερα από τους γονείς τους. Μόνο έχουν όλο και λιγότερα άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Τελευταία 15 ετία, το ξέρετε κιόλας, ένα τμήμα αυτών των μειωμένων ατόμων σε ηλικία να κάνουν παιδιά δεν έμεινε στη χώρα μας, έφυγε από τη χώρα μας. Επομένως, έχουμε και τη μετανάστευση, μόνο συνδυασμός μείωση της γέννησης του παρελθόντος συν μετανάστευση τελευταίων 15 ετών, που καταλήγει στα αποτελέσματα στην κατάρρευση των γεννήσεων το 2024-2025 σε σχέση με το 2009. Είναι απλό.
2: Απλό είναι, ναι, έτσι όπως το περιγράψατε, απλό είναι.
0: Όχι, να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Δηλαδή,
2: ναι, η μετανάστευση δηλαδή ίσως μείωσε σε κάποιο βαθμό, δεν ξέρω πόσοι φύγανε, 500.000 φύγανε, δεν ξέρω τι, πόσοι ακριβώς, σήμερα είναι τα νούμερα, δεν τα ακούμε, που έχουν φύγει τα χρόνια τα προηγούμενα των μνημονίων που άρχισε η μετανάστευση.
0: Το 2010 και μετά.
2: Ναι, σήμερα. Που έχουν φύγει.
0: Οι λιγότεροι δηλαδή άνθρωποι που ήταν σε ηλικία να κάνουν παιδιά, για να ακόμα λόγω της μείωσης του γεννήσεων του παρελθόντος, για να ακόμα λιγότεροι λόγω της μετανάστευσης. Αν κάνουν τα παιδιά τους, θα κάνουν στο εξωτερικό. Μόνο δεν καταγράφονται στην Ελλάδα.
2: Δεν καταγράφονται καθόλου αυτοί, γιατί υπάρχουν κάποιοι που κρατάνε την.
0: Άλλη υπόθεση αυτό. Εμείς συζητούμε για τις γεννήσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα.
2: Στην Ελλάδα.
0: στην Ελλάδα.
2: Επομένως δεν έχουμε εικόνα για αυτούς που έχουν φύγει.
0: Έχουμε κάποιοι από αυτούς δηλώνουν τα παιδιά που γεννήθηκαν στο εξωτερικό, τα δηλώνουν στο ληξιαρχείο που υπάρχει στην Αθήνα, στο ληξιαρχείο κατοίκων πάλι είναι κατοίκων του εξωτερικού. Αλλά κάποιοι από αυτούς δεν είναι υποχρεωμένοι να το δηλώσετε. Κάποιοι περισσότεροι να τα δηλώσουν. Επομένως έχουμε κάποια στοιχεία, αλλά δεν αξιόπιστα, γιατί παραλαμβάνω δεν καλύπτουν το σύνολο των γεννήσεων που γίνονται στο εξωτερικό. Εντάξει, το καλύπτουν με σημαντική καθυστέρηση. Δεν το δηλώνετε το παιδί σας όταν το κάνετε, το κάνετε μετά από ένα-δύο χρόνια, το δηλώνετε μετά από δύο χρόνια. Αλλά αυτή η κατάσταση, μιλάμε για τις γεννήσεις στην Ελλάδα. Όταν είμαι 117.000 γεννήσεις το 2009, είναι γεννήσεις που έγιναν στην Ελλάδα από μονίμους κατοίκους της Ελλάδας. Ωραία. Και όταν είμαι 65.000, είναι γεννήσεις που έγιναν στην Ελλάδα από μονίμους κατοίκους της Ελλάδας. Ωραία. Να σας πω και κάτι άλλο ταυτόχρονα, ότι την τελευταία 20ετία το 15% των γεννήσεων προήλθε από αλλοδαπείς γυναίκες. Και το 2025 10% προήλθε από αλλοδαπείς γυναίκες. Δηλαδή, από το 2025 έχουμε 25.000 γεννήσεις. Αν δεν υπήρχαν οι αλλοδαπείς, οι αλλοδαποί δηλαδή, θα είχαμε 10% λιγότερο. Θα είχαμε 6.500 λιγότερο. Ενώ το 2000, τις δεκαετίες του 50 και τα 60 και το 70 και το 80, αν θέλετε, οι γεννήσεις ήταν αποκλειστικά από Ελληνίδες μητέρες. Δεν υπήρχε μετανάστευση. Το σημαίνει με το εξής, ότι οι γεννήσεις δεν κατέρευσαν όσο θα μπορούσαν να καταρρεύσουν, το λέω θεωρητικά αυτό πέρα, λόγω των αλλοδαπών. Γιατί αν δεν ήταν αλλοδαποί ακόμα και το 2025, αντί για 65.500 γεννήσεις, θα είχατε 6.500 λιγότερες, πράγμα που σημαίνει γύρω στις 59.000 μόνο.
2: Άρα με μια τέτοια λογική και με βάση τη γνώση, έτσι την εκτίμηση που κάνετε, αν ακολουθηθεί αυτή η τάση πτωτική σε 10-20 χρόνια, για τι πληθυσμό της χώρας θα μιλάμε?
0: Θα δείτε τώρα, η τάση είναι πτωτική, την επόμενη 15-20 ετία θα επιβραδυθεί, αλλά θα έχουμε μια σημαντική μείωση των γεννήσεων εκ νέου, μια κατάσταση των γεννήσεων μετά από 25 χρόνια. Όταν τα λίγα παιδιά τη δεκαετία αυτή και τη προηγούμενη δεκαετία θα βρεθούν σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Επομένως, τώρα θα έχουμε μια επιβράδυση τη μείωση, αλλά μετά από 25 χρόνια θα έχουμε, αν δεν γίνει κάτι συνταρακτικό, θα έχουμε μια εκ νέου κατάρρευση κατά 15-20% από το 2045 στο 2060. Είναι πολύ απλά τα πράγματα και δεν είναι ζήτημα του φλιτζανιού ή δεν ξέρω τι τέτοιο. Πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι τα άτομα που γεννήθηκαν σήμερα, 65.000, αυτοί θα είναι, αν δεν φύγει κανένα. Η θνησιμότητα είναι πάρα πολύ μικρή. Όταν λέω δεν μεταναστεύσει κανένας και αν δεν μπουν και αν η ζυγαριά είναι θετία, είναι ουδέτερη, δηλαδή δεν μπαίνει και δεν βγαίνει κανένας. Αυτοί θα φτάσουν σε ηλικία μετά από 20 χρόνια να κάνουν παιδιά. Συμφωνούμε. Δεν μπορεί να γίνει 65.000. Το καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί να γίνει 65.000, ούτε 100 ούτε 50. Αυτή είναι. Ωραία. Επομένως, η δεκαετία αυτή πέρα που διανύουμε δεν μπορεί να έχουν παραπάνω από 680.000 γεννήσεις. Την προηγούμενη δεκαετία είχαμε 920.000 γεννήσεις. Την προηγούμενη είχαμε 110.000 γεννήσεις, 109. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτοί σε λίγο, μετά από 20 χρόνια, θα έρθουν σε ηλικία να κάνουν παιδιά, θα είναι πολύ πιο μειωμένοι σε σχέση με τους προηγούμενους. Επομένως, τι περιμένετε να γίνει?
2: Εμείς έτσι σωστά πολύ το περιγράφετε με ένα γλαφυρό.
0: Για το λέω για να καταλάβω. Για να
2: το καταλαβαίνω τι λέτε. Μπορείτε έτσι συνοπτικά, ποια είναι τα αίτια όλης αυτής της κατάστασης, έτσι όπως
0: τα αίτια της κατάστασης είναι εξής, κατά τη γνώμη μου, εντάξει. Γιατί ναι. Πολλοί συζητούν και το τύπο συνήθως και η πολιτική συνήθως το αιτιολογούμε το lifestyle. Ωραία, να σας πω το εξής. Το lifestyle δεν είναι μόνο στη χώρα μας, δηλαδή έχουν αλλάξει στάσεις μέσα από μια σειρά πράγματα, όχι μόνο στη χώρα μας. Εντάξει, έχουμε κοσμίκευση, έχουμε είσοδο μαζικής είσοδο γυναίκας στην αγορά εργασίας, έχουμε αύξηση το χρόνο παραμονής στο εκπαιδευτικό σύστημα, έχουμε τη χειραφέτη της γυναίκας, έχουμε το εκκληματισμό της οικονομίας μας, την ευρωδοτοποίηση των πάντων. Αυτά είναι κοινά, δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Εντάξει. Mm-hmm. Το ερώτημα το εξής, το οποίο θέτω συνήθως, γιατί όσοι μου λένε για το lifestyle, γιατί σε μιας χώρας της Ευρώπης, που υπάρχουν στις Ευρωπαϊκές Ένωσες, άμεσα 27 χώρες, υπάρχουν 8-9 χώρες, όπου παρόλα αυτά που οι τάσεις είναι κοινές, δεν έχουν την κατάρρευση των γεννήσεων ένα, και τα νέα ζευγάρια ακόμα που γεννήθηκαν το 1980, είναι 45 σήμερα, κάνουν ένα αριθμό παιδιών που είναι πρώτον κοντά σε, όχι πολύ μικρότερο από αυτό που κάνουν οι γονείς τους. Και κάνουν δεύτερο ένα αριθμό παιδιών που είναι πολύ κοντά σε αυτό που επιθυμούν. Σε όλη την Ευρώπη, οι έρευνες που έχουμε, δεν μιλάω για τις γενιές που γεννήθηκαν το 20 τώρα, όσοι γεννήθηκαν το 2000, που είναι 20 άριδες, δεν έχουμε έρευνες ακόμα και τους. Μιλάω για αυτούς που γεννήθηκαν μέχρι το 1980, δείχνουν ότι σε όλη την Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ζευγάρια επιθυμούν να κάνουν παραπάνω από δύο παιδιά. Υπάρχουν χώρες όπου τα ζευγάρια κάνουν ένα αριθμό παιδιών που δεν είναι παραπάνω από δύο, είναι λίγο λιγότερο από δύο. Υπάρχουν 9 χώρες. Επομένως, υπάρχει το άνοιγμα ανάμεσα στον επιθυμητό αριθμό παιδιών και στον αριθμό που κάνουμε σε αυτές τις χώρες. Η διαφορά είναι μικρή. Ωραία. υπάρχουν άλλες χώρες σαν τη χώρα μας, το άνοιγμα αυτό είναι συνταρακτικό. Το χάσμα δεν είναι άνοιγμα, είναι χάσμα πλέον. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε 2,2 παιδιά, κάνουμε 1,4. Αυτό έχει γίνει. Ένα αυτό πέρα. Και ταυτόχρονα αυτό αποτυπώνει και στις γεννήσεις. Άλλες χώρες δεν έχουν μια κατάρρευση των γεννήσεων. Γιατί τα ζευγάρια στα παραμόνωση με πολλές από τις χώρες δεν κάνουν ένα αριθμό παιδιών κοντά σε αυτό που επιθυμούν, ο οποίος είναι πολύ κοντά σε αυτό που κάνουν οι γονείς τους, που γεννήθηκαν το 1960. Στην Ελλάδα, όσοι γεννήθηκαν το 1960 κάναν 2 παιδιά, τα παιδιά τους που γεννήθηκαν το 1985. Εντάξει, το λέω σχηματικά, θα κάνουν 1,4. Η μείωση είναι συνταρακτική. Σε άλλες χώρες δεν υπάρχει αυτή η μείωση, δεν υπάρχει καθόλου μείωση, είναι πάρα πολύ μικρή. Που οφείλεται σε πολύ απλά. Στη χώρα μας δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται εδώ και δεκαετίες και τι επιπτώσεις έχει δημιουργήσει. Δεν έχουν καταλάβει δηλαδή ότι κοινωνία, οικονομία, ανάπτυξη, μεγέθυνση, ό,τι θέλετε, και πληθυσμό είναι συνδεδεμένα. Είναι δοχεία τα οποία συγκοινωνούν τα δοχεία, το πρώτο. Και ότι θα έπρεπε να υπήρχε μια πολιτική η οποία είναι σημαντική στήριξη οικογένεια και του παιδιού. Με μια αποτελεσματική κοινωνική πολιτική συνδυασμένα με αυτό. Αυτά δεν υπήρξαν στη χώρα μας και δεν υπάρχουν ακόμη. Όσο δεν υπήρξαν, έχετε το αποτέλεσμα που βλέπετε. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπατε. Να δούμε τώρα την αντιμετώπιση και πώς θα αντιμετωπίζουν. Μας είπατε λίγο σε τίτλους τον τρόπο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Βερόνας Κουτζαμάνης, καθηγητής δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
3: Το κόκκινο. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
6: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια. Και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
6: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
5: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
6: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
5: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
6: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Έλα, Θοδωρή. Μήπως νομίζετε, μήπως γνωρίζετε, λέει, τι έγινε με τη μείωση τιμών σε 3.000 είδη πρώτης ανάγκης.
1: Μα όχι 3.000 δεν ήταν. Εκείνο ήταν παλιό. Ναι. Δεν είχε φτάσει ποτέ σε αυτόν τον αριθμό και δεν ήταν πρώτης ανάγκης όλα.
0: Όχι, όχι.
1: Ήτανε καβουρομάνες, πώς τα λέγανε, ναι, αυτά, κάτι άλλα αποσμητικά και κάτι τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όχι πρώτης ανάγκης, ναι, μόνο. Ναι, ναι. Ήταν συνολικά, ναι. Αλλά και η νέα συμφωνία που υπάρχει τώρα, που έγινε για το, ναι, για το καλοκαίρι, αυτή που αναγγείλανε πομποδός οι κυβερνητικοί, από ό,τι μαθαίνουμε και από ό,τι βλέπουμε, ναι, μάλλον δεν είναι και σε... Είναι σε λιγότερα προϊόντα, είναι, ναι, γύρω στα 1800-1900 αυτή η συμφωνία, ναι, η τελευταία. Δεν έχει, έχουν αρχίσει δειλά-δειλά να μπαίνουν αυξήσεις και σε αυτά τα προϊόντα, τις οποίες θα δούμε τις επόμενες μέρες στα ράφια.
0: Και μειώθηκαν κάποια προϊόντα που προηγουμένως είχαν αυξήσει.
1: Ναι, με την τακτική αυτή.
0: Συγχαρητήρια, λέει εδώ τώρα, ποιος φίλος είναι, η Ελένη, για την ανάλυση σου.
1: Όχι, αμερόληπτα εγώ μιλάω και προσπαθώ να αναλύσω αν κάποιοι μέσα από αυτό βρίσκουν τα θετικά ή τα αρνητικά. Πρέπει να καταλαβαίνουμε πώς παίζεται το παιχνίδι. Εγώ περισσότερο προσπαθώ να καταλάβω πώς στείνουν την αντιπολίτευση, για να, δηλαδή πώς στείνεται η αναμέτρηση προεκλογική, η οποία πάντα παίζει με διλήμματα. Ποιος έχει δίκιο και ποιος δεν έχει, πιανού θα του βγούνε και πιανού δεν θα του βγούνε, αυτό θα φανεί στο πεδίο. Αλλά έτσι παίζεται το παιχνίδι, για να καταλαβαίνουμε
0: θα
1: και
0: τι. Θα φανεί στο χειροκρότημα.
1: Βέβαια, εκεί, ναι, θα φανεί.
0: Και ο Αλέξης λέει, ποιο σκεπτόμενος άνθρωπος θα κάνει παιδιά σε αυτή τη χώρα. Έτσι που είναι τα πράγματα. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον πολιτικό αναλυτή και δημοσκόπο, τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο.
1: Είχαμε κάνει, γεια σας κύριε Σεφερτζή, είχαμε κάνει λοιπόν, ξεκινήσαμε εμείς με τη δικιά μας έτσι πρόχειρη προσέγγιση να αναφερόμαστε σε αυτά τα διλήμματα τα οποία σιγά σιγά εμφανίζονται στην πολιτική αναμέτρηση και με αφορμή το πρόσφατο χθεσινό του κυρίου Τσίπρα. Εσείς για δέστε το λίγο περισσότερο με τη δικιά σας ματιά όλο αυτό το διλημματικό πεδίο το οποίο στείνεται και πώς στείνεται. Να καταλάβουμε και ίσως περισσότερα.
2: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εκλογές χωρίς διλήμματα δεν γίνονται. Και αυτό διότι ακριβώς χρειάζεται να συμπυκνωθεί ο πολιτικός λόγος σε ένα τέτοιου τύπου δίλημα που να υποχρεώνει τους πολίτες που είναι ήδη αποστασιοποιημένοι από τις πολιτικές εξελίξεις να τοποθετηθούν. Το ζήτημα και το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Αν τα παλιού τύπου διλήμματα είναι πλέον αρκετά για να προκαλέσουν αυτού του είδους την συσπήρωση των ψηφοφόρων γύρω από τις δύο άκρες του διλήμματος. Και με αυτή την έννοια χρειάζεται πολύ περισσότερη συζήτηση. Διότι υπάρχει πια κάτι το οποίο και κυριαρχεί στην κοινή γνώμη, που είναι η αναζήτηση νέων πολιτικών ισορροπιών και περισσότερων συνθέσεων. Mm-hmm. Η διλημματική αντιμετώπιση του προβλήματος των εκλογών δεν διευκολύνει την κοινή γνώμη στην αναζήτηση αυτών των νέων ισορροπιών. Γιατί ουσιαστικά δημιουργεί αποκλεισμούς που πλέον μάλλον προκαλούν την αποστροφή παρά το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Και εκεί χρειάζεται μια πολύ μεγάλη προσοχή ως προς τη μεταχείριση του τρόπου με τον οποίο τίθενται τα διλήμματα.
1: Δηλαδή λέτε ότι τα διλήμματα που βάζουν επιτακτικά τα κόμματα και με κραυγαλαίο τρόπο μάλλον ενοχλούν τους πολίτες παρά τους διαφορετικούς.
2: Ακόμα και αν δεν τους ενοχλούν, δεν απαντούν στα δικά τους προβλήματα πια. Διότι το θέμα δεν είναι να τεθούν τα διλήμματα, αλλά να συσχετιστούν τα διλήμματα με τα προβλήματα των πολιτών. Όταν λοιπόν τίθενται διαζευτικά αυτού του είδους οι επιλογές των πολιτικών προτιμήσεων στις εκλογές, αυτό δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που περιμένει η κοινή γνώμη ως τοποθέτηση εν ώψη των προβλημάτων της.
1: Ναι, αλλά απ' την άλλη είδαμε, ας πούμε, να πάρουμε έτσι να το συνεχίσουμε λίγο κάνοντας και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, είδαμε ότι πήγανε τα μεγάλα κόμματα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ξεφόρτωσαν το οπλοστάσιο των παροχών όπως το αντιλαμβανόταν ο καθής, αλλά οι βελόνες δεν κινήθηκαν στα κόμματα αυτά. Είδαμε, ας πούμε, από τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων ότι μία από τα ίδια, δεν, δηλαδή αρνητικά γενικά είδανε όλες τις παροχές, άρα ούτε αυτό το ακούνε οι πολίτες.
2: Μα ακριβώς αυτό, διότι συμφωνώ απολύτως με την διαπίστωσή της, είναι άλλωστε πασιφανής η κατάσταση που επικρατεί μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι οι προσδοκίες του κόσμου από τον πολιτικό διάλογο ή τον πολιτικό ανταγωνισμό είναι διαφορετικές από αυτές που φαίνεται ότι έχουν αντιληφθεί τα κόμματα ότι είναι τα ζητούμενα της κοινής γνώμης. Το να τους θέτεις λοιπόν αυτού του τύπου τα διλήμματα όταν δεν έχουν πάρει τις απαντήσεις τους για τα προβλήματά τους είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει στον προσετερισμό των ψηφοφόρων, ιδιαίτερα δε της νεότερης γενιάς.
0: Δηλαδή ούτε τα διλήμματα του παλαιού τύπου, όπως είπατε, ούτε τα προγράμματα, αλλά θα μπορούσε ένα δίλημα που αφορά την κοινωνία, ας πούμε την τσέπη μας ή κάτι άλλο, να μπορούσε να έχει ανταπόκριση.
2: Που να αφορά περισσότερο τις αγωνίες, διότι το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι αισθάνεται ο πολίτης ότι οι αγωνίες του μένουν εκτός πολιτικού ανταγωνισμού, ότι δεν έχει να κάνουν τα επιχειρήματα που επιστρατεύουν τα κόμματα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην καθημερινή του ζωή και γενικότερα τα προβλήματα που του γεννάει η αγωνία του για το μέλλον, διότι εκεί βρίσκεται η κοινή γνώμη. Και αν υπάρχει αυτού του είδους σχεδόν η ακινησία, που στην πραγματικότητα είναι συγγνώμη, μια εκδοχή απαρέσκειας, είναι ακριβώς εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των διλημάτων και των προβλημάτων. Των πολιτικών διλημάτων και των κοινωνικών προβλημάτων, για να το πω πιο αναλυτικά.
1: Γιατί κατά τη γνώμη σας, έχω έτσι παίρνοντας το παράδειγμα, ας πούμε στις πρόσφατες γερμανικές εκλογές, όπου αυτό που ανέδειξε η όλη και στα κρατήδια που έγιναν αλλά και στο Βερολίνο, είδαμε δύο περίεργες έτσι καταστάσεις, διαπιστώσεις. Απ' τη μία την άνοδο των ακροδεξιών, οι οποίοι φοβικό λόγο χρησιμοποίησαν, και από την άλλη την, κατά κάποιο τρόπο, την ισχυροποίηση του Ντελίνκε, ας πούμε, που της αριστεράς λεγόμενης, η οποία πέρασε από διασπάσεις, πέρασε από διάφορα ζητήματα και ξαναστάθηκε στα πόδια της, με αποτέλεσμα να πάει να βγάλει και δήμαρχο στο... Αυτοί τι ακριβώς κάνανε που λειτουργήσε, που δεν το κάνουν εδώ τα ελληνικά κόμματα, ας πούμε, για παράδειγμα.
2: Μπράβο. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να απαντηθεί το ερώτημα σε τι ακριβώς συνίσταται αυτό που περιμένει η κοινή γνώμη από αυτούς που διεκδικούν την εμπιστοσύνη. Διότι αν το Ντελίνκε βρέθηκε αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά στην κορυφή των προτιμήσεων της κοινής γνώμης, το συνέβη διότι επί δύο σχεδόν χρόνια εκείνο το οποίο κυρίως έκανε τον Ντελίνκε είναι να προβληματίζεται για τους λόγους της επιτυχίας του Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη. Και ουσιαστικά όλη η καμπάνια του Ντελίνκε σε αυτές τις εκλογές ήταν μια προσαρμογή των συνταγών Μαμντάνη στις συνθήκες της γερμανικής κοινής γνώμης, με αποτέλεσμα βεβαίως να χρησιμοποιεί του Ντελίνκε μια πολύ πιο σαφή, πολύ πιο καθαρή και πολύ πιο γιωμένη, να πω έτσι, γλώσσα ως προς την πολιτική του καμπάνια. Μίλαγε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο για πολύ συγκεκριμένα προβλήματα, με πολύ συγκεκριμένες λύσεις, έτσι ώστε, και μάλιστα αποφεύγοντας να κάνει τις γενικότητες τις οποίες κατέφευγε παλιότερα η αριστερά, με αποτέλεσμα να χάσει την επαφή της με αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε κοινωνικό σφιγμό. Είναι και η Στάντιπ, ας πούμε, επιτροπή ο αγγλισμός, η καμπάνια που έκανε τον Ντελίνκε σε αυτές τις εκλογές και η επιβράβευση που είχε από τους ψηφοφόρους. Βεβαίως, δεν θα πρέπει να χάνουμε στη μεγάλη εικόνα τις πραγματικές διαστάσεις της πραγματικότητας που γεννήθηκε από τις εκλογές στο Βερολίνο. Δηλαδή ότι είχες μεν αυτού του είδους την επιτυχία από πλευράς της αριστεράς του Ντελίνκε, Από την άλλη μεριά όμως είχες μια εξίσου σημαντική άνοδο του ΑΕΦΤΕ.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ναι, πράγμα το οποίο βλέπω ότι στις συζητήσεις που γίνονται δεν τονίζεται αρκετά. Είναι σαν να εξουδετερώθηκε ο κίνδυνος του ΑΕΦΤΕ επειδή κέρδισε τις εκλογές του Δηλίνκια.
1: Όχι, γι' αυτό εγώ σας τα έβαλα και τα δύο μαζί, γιατί όντως είναι μια διαπιστωμένη πραγματικότητα.
2: Να πούμε λοιπόν και σχέση με την προηγούμενη συζήτηση ότι τον λόγο του Ντελίνκε στις εκλογές της, του Βερολίνου δεν ετίθεται αυτού του είδους τα διλήμματα που εξακολουθεί να θέτει το πολιτικό σύστημα στη χώρα. Κινήθηκε πολύ περισσότερο στην αναζήτηση συγκεκριμένων λύσεων για συγκεκριμένα προβλήματα με έναν τρόπο όμως που δημιουργεί τις προϋποθέσεις αναζητήσεων νέων συνθέσεων και όχι επιστροφής στις παλιές αντιθέσεις.
0: Άρα έπιασε πέντε ζητήματα και είπε αυτά είναι, αυτές είναι οι λύσεις.
2: Ακριβώς.
1: Κάτι το, απ' την άλλη μεριά, τώρα είναι ένα ερώτημα πάλι με αφορμή βέβαια τις γερμανικές κάλπες και το οποίο γιατί, δηλαδή και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα που είναι στη Γερμανία αλλά και οι Σοσιαλδημοκράτες δεν το καταλαβαίνουν αυτό να μιλήσουν και να πούνε τα πράγματα με το όνομά τους ή έχουν κάποιους λόγους που δεν μπορούν να το κάνουν για να έρθουμε και στα καθημάς ας πούμε και στο που...
2: Νομίζω ότι ο βασικός λόγος είναι ότι δεν είναι έτοιμοι να δώσουν απαντήσεις στα αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα. Διευκολύνονται πολύ περισσότερο να κολυμπάνε στα πιο θολά νερά της γενικολογίας του πολιτικού ανταγωνισμού παρά να μπαίνουν στα βαθιά των συγκεκριμένων προβλημάτων. Αυτό όμως έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουμε και σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και σε πρακτικό επίπεδο αποστασιοποίηση από τις πολιτικές πραγματικότητες. Διότι τι σημαίνει δεν μπορώ να διατυπώσω και να συγκεντρωθώ στα συγκεκριμένα διλήμματα που τίθενται εν ώψη συγκεκριμένων προβλημάτων, είναι ακριβώς ότι δεν επικοινωνώ με την κοινωνική πραγματικότητα. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνομαι ότι εκείνο το οποίο μετράει τον ψηφοφόρο είναι ακριβώς, εάν πρόκειται για νέο, πώς είναι δυνατόν να παραμένει στο παιδικό του δωμάτιο όταν έχει φτάσει 30 χρόνια. Και αντί να απαντάς σε αυτό το υπαρξιακό του πρόβλημα, αρχίζεις και του λες διάφορες ιστορίες περί οικονομικής ανάπτυξης και πρόοδου που δεν του λένε απολύτως τίποτα. Και μην ξεχνάμε ότι ιδιαίτερα οι νεότερες ηλικίες ψηφοφόροι δεν έχουν καν την παιδεία που υπήρχε παλιότερα για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν ένα πολιτικό διάλογο που τους φαίνεται ότι είναι εντελώς αποξενωμένος από τα προβλήματά τους.
1: Εδώ στην Ελλάδα βάζουν και τα ιδεολογικά αντιπαραθετικά στοιχεία τα κόμματα. Δηλαδή παραπέμπουν σε φοβίες ακόμα και του εμφυλίου για παράδειγμα. Ακούσαμε τον Άδωνη να λέει ότι αν υπήρχε η ομάδα αλήθειας για παράδειγμα το 46-49 θα είχε γραφτεί διαφορετικά η ιστορία.
0: Από την άλλη κύριε Σεφερτζή βλέπουμε, δεν ξέρω, κινείται το πολιτικό σύστημα, οδεύουμε σε μια νέα μεταπολίτευση μετά τα μνημόνια, βλέπουμε αυτή την κινητοποίηση στο σύστημα, βλέπουμε βουλευτές να ανεξαρτοποιούνται, να παρετούνται, να μετακινούνται σε άλλα κόμματα. Αυτό τώρα το μήνυμα είναι ότι αλλάζουν τα πράγματα ή στέλνει ένα μήνυμα στην κοινωνία και στο νέο που λέτε 30 χρόνων και δεν φεύγει από το παιδικό του δωμάτιο ότι κάποιοι κοιτούν την καριέρα και όχι την κοινωνία και γυρίζουν την πλάτη.
2: Νομίζω ότι όλα αυτά είναι συμπτώματα αυτού του γνωστού περιμεταβατικές περιόδου όπου έχει πεθάνει το παλιό και δεν έχει γεννηθεί το νέο. Διότι όλη αυτή το χάος που έχει αρχίσει, που έχει όχι απλώς αρχίσει, πια βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη να δημιουργείται μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και της πολιτικής κοινωνίας είναι ακριβώς συμπτωματικό αυτής της μετάβασης που οδεύει σε νέες καταστάσεις τις οποίες ακόμα βεβαίως δεν ξέρουμε. Το σίγουρο είναι ότι, για να μιλήσουμε με όρους αγοράς, ότι υπάρχουν νέες πολιτικές αναζητήσεις και δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες πολιτικές, προγραμματικές και ιδεολογικές προσφορές. Δηλαδή δεν διατυπώνεται ένας πολιτικός λόγος που να αντιστοιχεί τις ανάγκες που έχουν εντωμεταξύ δημιουργηθεί. Εδώ και πολλές δεκαετίες, εκείνο το οποίο βιώνουμε στην πολιτική είναι την κρίση του νοήματός της. Και αυτό χρειάζεται δουλειά για να μπορέσει να ξεπεραστεί. Γιατί εκείνο το οποίο κυρίως αμφισβητείται είναι το τι σημαίνει η πολιτική για την καθημερινότητα, για τη ζωή μου, για το μέλλον μου. Όσο δεν γίνεται αυτή η μετάφραση, η εκκρεμότητα αυτού του ερωτήματος δημιουργεί την κρίση εκπροσώπησης της κοινωνίας σε επίπεδο πολιτικού συστήματος.
1: Εκεί κατά τη γνώμη σας, μια τελευταία ερώτηση γιατί βλέπω και το χρόνο, εκεί εντάσσεται το γεγονός ότι βλέπουμε τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, όλες τουλάχιστον, μιλούν κατά πλειοψηφία με ποσοστά που μια τελευταία είδα και σε 67% των πολιτών να λένε θέλουμε μεν πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα, αλλά στο ερώτημα ποια θα είναι αυτή, εκεί μπερδεύονται.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι επίσης σύμπτωμα της κρίσης του πολιτικού νοήματος, διότι υπάρχει αδυναμία μετάφρασης του αφηρημένου σε επίπεδο συγκεκριμένου. Όταν φτάνουμε στο διατάφτα της εξειδίκευσης του νοήματος που περιέχεται σε κάθε πρόταση ή αποστροφή του πολιτικού λόγου, εκεί αποδεικνύεται ότι υπάρχει ένα κενό, το οποίο είναι κενό νοήματος. Δεν έχει την δυνατότητα το πολιτικό σύστημα να μεταφράσει με όρους σχεδόν θα έλεγα υπαρξιακούς το νόημά τους για την καθημερινή ζωή των πολιτών.
1: Σας ευχαριστούμε, ναι. Κύριε Σεφερτζή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ για τη φιλοξενία.
0: Καλή σας ημέρα, καλή μέρα. Ήταν ο πολιτικός αναλυτής και δημοσκόπος ο Γιώργος Σεφερτζής. Εμείς θα πάμε, τελειώσαμε, Μαγγέλη. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Γιάννα Παπαδάκου.

0: στο κόκκινο.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
2: Γυμνή. Ένα έργο πρόκληση για την ψυχή και το σώμα. Η Δανάη Καλοπίτα έγραψε και ερμηνεύει «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης. «Γυμνή» σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης, Καλλιρόης 10. Προπόληση ticketservice.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Η ώρα είναι 12.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ψηφοφορία στην Ολομέλεια επί των δύο τροπολογιών που κατέθεσε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καλώντας την κυβέρνηση να τις κάνει αποδεκτές. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, κάλεσε από το Βήμα της Ολομέλειας τους βουλευτές της συμπολίτευσης, αλλά κυρίως όλα τα κόμματα και τους βουλευτές της προοδευτικής αντιπολίτευσης να υπερψηφίσουν τις προτάσεις για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και για την επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται ότι η αμόλυβδη έχει διαμορφωθεί στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ κινείται ακόμα υψηλότερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντέχει γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει ότι όταν μιλάμε για προγραμματικές συγκλήσεις και συνεργασίες το εννοούμε, τόνισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της. Η ίδια έθεσε ως προτεραιότητα την ανάγκη να διώξουμε μια δεξιά που κατακριμνίζει την πατρίδα και το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, ενώ τόνισε πως η αριστερά είναι αναγκαιότητα και πως χρειάζεται μια αριστερή φωνή στο κοινοβούλιο. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρθηκαν τα ομαδικά πυρά της αντιπολίτευσης για την προκλητική διάταξη που προσθέθηκε εκ των υστέρων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και με την οποία η κυβέρνηση προσπαθεί να βγάλει λάδι τους απατεώνες που δήλωναν βοσκοτόπια χωρίς ζώα και πλαστούς τίτλους ιδιοκτησίας μέχρι το 2022. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως και τα υπόλοιπα κόμματα, ζητά επιτακτικά την απόσυρση του άρθρου 74 και τονίζει ότι σε μια περίοδο που το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται υπό ευρωπαϊκή δικαστική διερεύνηση, καμία κυβερνητική παρέμβαση δεν μπορεί να αφήνει σκιές ως προς τον έλεγχο και την ανάκτηση παράνομων ενισχύσεων. Πιθανόν να υπήρξε αστοχία στις εργασίες του μετρό, είπε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Σταχιάος για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τα κτίρια στην Κυψέλη λόγω των έργων του μετρό. Και προσέθεσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί ανάγκη εκένωσης των κτιρίων που έχουν επηρεαστεί. Την ίδια ώρα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας φέρεται να εισηγήθηκε την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων 15 μέρες πριν την προσέγγιση του Μετροπόντικα, ο οποίος παραμένει ακινητοποιημένος από τις 8 Μαΐου, εν αναμονή νέου πρωτοκόλου και νέων πραγματογνωμοσυνών. Εν τω μεταξύ και ο Δήμος Αθηναίων αναμένει σήμερα να του δοθούν όλα τα στοιχεία και οι εκθέσεις τροτότητας και βλαβών για 35 κτίρια στην Κυψέλη, καθώς και όλες οι καταγραφές μετακινήσεων και καθυζήσεων, όπως τονίζει ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας, επικαλούμενο σχετική δέσμευση του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου στο χθεσινό έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Στη Νέα Υόρκη συνεχίζει τις επαφές του ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα η Ρένα Δούρου καλεί τον Πρωθυπουργό να δώσει 6+1 απαντήσεις από το βήμα του ΟΗΕ για τα ελληνοτουρκικά, την ενεργειακή στρατηγική, την ΑΟΣ και το Κυπριακό, θέτοντας παράλληλα ερωτήματα για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ζητά από τον Πρωθυπουργό υπεύθυνες απαντήσεις ενώπιον της διεθνούς κοινότητας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την παράνομη απόρριψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων στο Εγάλεο, καθώς οι αρχές διαπίστωσαν τουλάχιστον 4 απορρίψεις μέσα σε 20 μέρες. Τα απόβλητα υψηλής οξύτητας περνούσαν μέσω του δικτύου ομβρίων υδάτων στο Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι διαδρομές των βιτιοφόρων και οι συμβάσεις της μεταφορικής εταιρείας. Χθες Τετάρτη οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα συλληφθέντες, ενώ η δικογραφία αφορά συνολικά 4 άτομα. Την εμπλοκή τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πέρα από τους 2 γιατρούς που είναι ήδη προφυλακισμένοι, εξετάζουν οι αρχές. Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν το τρίτο πρόσωπο να παρήχε συνδρομή στους 2 γιατρούς, να τους κάλυψε ή να απέκρυψε στοιχεία από την έρευνα. Στη διεθνή επικαιρότητα, δικαστικό μπλόκο στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να απαγορεύσει την είσοδο εκπροσώπων των CNN, MS Now και Politico στις εγκαταστάσεις του Λευκού Οίκου έβαλε δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ομοσπονδιακός δικαστής Τίμωθη Κέλλη αποφάσισε την άμεση αποκατάσταση της διαπίστευσης και της πρόσβασης των δημοσιογράφων των 3 μεγάλων δημοσιογραφικών οργανισμών, υπογραμμίζοντας την ετοιμιγορία του ότι ο αποκλεισμός που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος συνιστά παραβίαση του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών και της ελευθεροτυπίας. Στις αθλητικές ειδήσεις, πρεμιέρα απόψε στην Ευρωλίγκα και οι 2 αιώνιοι ρίχνονται στη μάχη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Μπασκόνια στις 9.30, ενώ νωρίτερα στις 9.15 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Παρί στο T-Center στην επιστροφή του Ζέλμιρ Ομπράντοβιτς στον πάγκο σε ευρωπαϊκό αγώνα μετά από 14 χρόνια.
6: Ο καιρός.
9: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στη Μία. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.
10: Πού πας?
11: Κουζίνα.
10: Καφέ.
11: Έχει.
10: Φέρε.
11: Πάρε.
10: Σκέτο.
11: Νέτο.
12: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
13: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
14: Τέλειος. Σαν εσένα.
12: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Εδώ είμαστε σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου του 2026. Μια Πέμπτη με εντάσεις πολλές και πολιτικές. Είναι ο Βαγγέλης ο Δοξαράς στον ήχο, να μας μεταφέρει τους ήχους και τις μουσικές. Ο Χάρης Οδάλλα στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-3217-777. Στο Viber επίσης τα μηνύματά σας, 69-85-87-0059, για να μας τα λέτε όλα και την κριτική σας. Είχα πολλά μηνύματα χτες με τη συνέντευξη του κυρίου Γεωργιάδη αλλά και του Παύλου Πολάκη στη συνέχεια. Λοιπόν, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, Κώστας Πιαντές στην παραγωγή της εκπομπής, Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο και μαζί μας στο στούντιο ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος, ο οποίος είναι γραμματέας του οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και επίσης υπεύθυνος για τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ, τα ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μπουλέκο, καλώς ήρθατε εδώ πέρα να μας τα πείτε όλα κι εσείς.
1: Καλημέρα σας.
0: Να σας ρωτήσουμε. Λοιπόν, πριν όμως σας πω την είδηση που την έμαθα πριν να μπω στο στούντιο, ότι δηλαδή αυτή την ώρα γίνεται μία δίκη στο εφετείο, στο μονομελές εφετείο του Πειραιά, και είναι μία δίκη όπου δικάζεται ένας Γεωργιανός, ο οποίος συνελήφθη γιατί έκανε τη διάρρηξη στο σπίτι της Ελένης του Λουπάκη, της εισαγγελέως, η οποία ερευνούσε την Οβάρτη. Μέρες που είναι και που συζητάμε και για αυτό το σκάνδαλο. Λοιπόν, μετά την αίτηση του ΣΥΡΙΖΑ και του Πολάκη για ανάσυρση της υπόθεσης σε σχέση με τον κύριο Γεωργιάδη. Λοιπόν, τώρα προσέξτε, κατέθεσε η κυρία του Λουπάκη, είναι η πρώτη, είχε καταθέσει μήνυση βέβαια γιατί μπήκα στο σπίτι της και της πήραν διάφορα και ούτε ξέρει ακριβώς τι της πήραν, γιατί της πήρανε και μέρος του αρχείου της Νοβάρτης, τα χαρτιά, τα έγγραφα που πήγαινε.
1: Τυχαία
0: δεν νομίζω, ναι. Και προσέξτε τώρα το άλλο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση, δεν ξέρω αν έχει και ολοκληρωθεί, όταν έγινε διάλειμμα, γιατί γίνεται ένα διάλειμμα γύρω στις τώρα, γύρω στις 12
1: ώρα. 12 ώρα έγινε τα διαλύματα.
0: Ναι, γίνονται τα διαλύματα. Λοιπόν, αμέσως μετά την κατάθεση της κυρίας του Λουπάκη, ο του θαύματος, υπέρχει τηλεφώνημα στο εφετείο του Πειραιά για βόμβα. Και βεβαίως εκενώθηκε για λίγο το κτίριο. Και τώρα βέβαια θα επιστρέψουν από ό,τι μαθαίνουμε, θα επιστρέψουν εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, είχαμε και αυτό, έτσι. Δίκες οι οποίες είναι στο... δεν καλύπτονται, κύριε Μπουλέκο.
1: Είναι δίκες οι οποίες στην πραγματικότητα είναι δημοσίου συμφέροντος.
0: Ναι.
1: Γιατί πραγματικότητα μιλάμε για ένα...
0: Ναι, όταν διάρρηξε τώρα σε εισαγγελέα διαφθοράς.
1: Εισαγγελέα διαφθοράς, ναι. Η οποία διατηρούσε το αρχείο της Νοβάρτης. Και το βασικό κομμάτι που από ό,τι φαίνεται της πήραν ήταν κομμάτι του αρχείου για την υπόθεση Νοβάρτης. Και τη μέρα που δικάζεται ο κλέφτης.
0: Εντάξει,
1: ο φερόμενος κλέφτης. Μην παραβιάσουμε και το τεκμήριο της αθότητας.
0: Σε πρώτο βαθμό, γιατί είναι διακεκριμένες κλοπές και αυτά δικάζονται πια στο εφετείο.
1: Ακριβώς, σε πρώτο βαθμό. Ναι. Και γίνεται προσπάθεια διακοπής της δίκης, γιατί αυτό είναι. Ουσιαστικά μην κρυβόμαστε.
0: Ναι, να μην γίνει, να μην προχωρήσει.
1: Ναι, να μην προχωρήσει η δίκη. Αυτό μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε, τον τρόπο που έχει μετασχηματιστεί ο δημόσιος βίος της χώρας τα τελευταία 7 χρόνια.
0: Και ξέρεις κάτι, Γιάννη, θα μιλάω ελληνικό, συγχωρείς, αλλά θα μιλάω ελληνικό. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, Γιάννη μου, αυτό είναι εντυπωσιακή οργάνωση τώρα. Δηλαδή, το να στήσεις τέτοια ιστορία με βόμβα κλπ. Ξέρουμε ότι καταγράφονται αυτά, υπάρχει ένα σύστημα και στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και στην αστυνομία. Το να στήσεις δηλαδή ολόκληρη τέτοια ιστορία την ώρα που καταθέτει, χωρίς να ξέρεις αν θα υπάρξει αναβολή της υπόθεσης κλπ. Σημαίνει μια οργάνωση από πίσω.
1: Είναι και κίνηση απελπισίας, εγώ θα πω.
0: Ναι, και είναι και κίνηση να μην μιλήσει αυτός τώρα.
1: Είναι και κίνηση απελπισίας.
0: Ναι, γιατί αντιμετωπίζει η διακεκριμένη κλοπή, έχει μεγάλες ποινές.
1: Έχει βαριές ποινές και συνήθως αυτές οι ποινές

0: απαράδεκτη επίθεση του που έκανε στην συνάδελφό μας, στην Ανσίτη Βούλγαρη, και της είπε για τα Τέμπη και λοιπά, που είχε κάνει ένα ντοκιμαντέρ και στο Μέγκα. Είχε προηγηθεί ξεκατίνια μας. Εμάς βέβαια ήταν προσεκτικός, ομολογώ, παρότι μας άρχισε με ένα προβοκάρισμα στην αρχή, εμένα δηλαδή, για την Οβάρτης. Αλλά όταν του είπα για αυτά που είχε πει ο Πρωθυπουργός σε βάρος των δημοσιογράφων, θα έλεγα ότι μετά ήταν πραγματικά σε ύπους τόνους αυτή η συνέντευξη γενικά, περιέργως. Λοιπόν, χωρίς να σημαίνει ότι αυτά που είπα, ας πούμε, για τον κύριο Πολάκη, ας πούμε, τον οποίο τον είπε για το ψυχιατρίο, εντάξει, δεν είναι σοβαρό. Και ο κύριος Πολάκης του τα ανταπέδωσε στη συνέχεια, βέβαια, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πώς βλέπεις τώρα όλη αυτή την ιστορία, να αρχίσουμε με αυτό, γιατί απασχολεί τον κόσμο. Δεν τον απασχολεί μόνο το τι γίνεται εσωτερικά στα κόμματα, τον απασχολεί πάρα πολύ το θέμα της υγείας. Πώς βλέπεις τώρα όλα αυτά που αποκαλύπτονται, ότι οι υπουργοί, τα διαφημιστές ιδιωτικών ιατρείων που κάναν και αυτές τις θεραπείες, τις επίμαχες, από τις οποίες πήγε ο Μαζωνάκης, ότι η κατάργηση των ράμπο υγείας αποκαλύπτεται ότι ήταν δραματική και ήταν και μοιραία για τον τρόπο που λειτουργούν οι έλεγχοι σε αυτά τα ιατρία. Και τρίτον, το ότι και ένας δεύτερος υπουργός, εκτός από τον Άδωνη Γεωργιάδη που καταγγέλει και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πολάκης, ένας δεύτερος υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, και αυτός είχε σχέση με τους συγκεκριμένους τώρα. Γιατί ο Γεωργιάδης διαφήμιζε άλλο κέντρο.
1: Θα δούμε και άλλους. Θα δούμε και άλλους, κύριε Παπαδάκου, οι οποίοι έχουν σχέση και θα. Ναι. Μεγαλογιατροί και σημαίνοντες προσωπικότητες στην ελληνική κοινωνία να είναι πίσω από αυτό το δίκτυο. Κοιτάξτε. Το φαινόμενο που ζούμε, κατά τη γνώμη μου, δεν είμαι εξειδικευμένος στα ζητήματα υγείας, είναι πως αν πάμε σε μια περιφέρεια της Αττικής, πάμε σε Ανατολική Αττική για παράδειγμα, την περιοχή τη δικιά μου, και πάμε στα κέντρα υγείας, θα δείτε κενά στους καρδιολόγους, κενά στους παθολόγους, κενά στους ακτινολόγους, κενά, κενά, κενά, κενά. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε μια στρατευμένη πολιτική στα όρια της διαπλοκής, όχι στα όρια, διαπλεκόμενη, κυβέρνησης και ιδιωτικών ιατρίων, οι οποία έχουν μια φιλαντρευόμενη σχέση με το πώς είναι νόμιμα όλα αυτά τα ιατρία, να παίζουν τη ζωή των ανθρώπων κοροναγράμματα. Εδώ δεν πρέπει να βάλουμε μόνο το κομμάτι της διαπλοκής όμως. Πρέπει να βάλουμε και το κομμάτι το πραγματικό που αφορά την ελληνική κοινωνία. Ποιο το κομμάτι? Εάν χρειάζεται μια κυβέρνηση την επόμενη μέρα, η οποία θα στηρίξει τη δημόσια υγεία και το ΕΣΥ, ή θα έχουμε υπουργούς πλασιέ τέτοιων αφιλανταβεόμενων και σκοτεινών ιατρίων, τα οποία παράγουν και εκμεταλλεύονται και την ανθρώπινη αγωνία.
0: Ιατρικός κομπογιανιτισμός. Αυτό
1: ακριβώς
0: είναι που γινότανε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι δικός μου όρος, είναι του Παπα-Νικολάου, του, ναι, συνδικαλιστή.
1: Άρα, ναι. Άρα και επειδή ο κ. Παπα-Νικολάου το έχει πει πολύ σωστά,
0: ναι,
1: ποιο είναι το θέμα εδώ πέρα και ποιο το διακύβευμα, εάν εμείς θα είμαστε μια πολιτική δύναμη που, η οποία θα πρέπει να διαλέξει ο ελληνικός λαός από εδώ και πέρα. Δηλαδή πλέον δεν κρύβονται οι άνθρωποι. Ο Γεωργιάδης έβγαινε και διαφήμιζε τέτοιου είδους ιατρία.
0: Ναι,
1: ο Πλεύρης συμμετέχει. Ο Πατούλης που ήταν, ναι, ο εκλεκτός του, ναι, συμπεριφέρεια, ναι, μία είχε εταιρεία real estate στο ιατρείο του και μία ξανά ήταν ιατρείο. Οι άνθρωποι δεν κρύβονται πλέον. Mm-hmm. Δηλαδή δεν τηρούν ούτε τα προσχήματα. Άρα εδώ υπάρχει και ένα βασική τομή.
0: Πρέπει να επικοινωνηθεί, προσέξτε τώρα, επειδή λέμε για τον κόσμο, σωστό είναι αυτό. Ναι. Πρέπει να επικοινωνηθεί. Τώρα έχει αρχίσει και επικοινωνείται, για να μην γκρινιάζουμε, και τα κανάλια τα μεγάλα αρχίζουν και το προβάλλουν αυτό το πράγμα, ανοίγουν τα στόματα, να το πω έτσι. Αλλά μιλάμε ότι όλο αυτό το κύκλωμα, όπως λέτε, όπως λες Γιάννη, είχε γερές πλάτες.
1: Όταν βγαίνει ο Υπουργός Υγείας, όταν βγαίνει άλλος υπουργός, ο οποίος ήταν παλιά συνεργάτης του σημερινού Υπουργού Υγείας, ο οποίος έχουν μια πορεία.
0: Σωστό, το 2013.
1: Την προηγούμενη θητεία στο Υπουργείο Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη, ο κύριος Πλεύρης ήταν ειδικός του συνεργάτης. Ειδικός του συνεργάτης αυτό, γιατί δεν είχε καταφέρει να εκλεγεί στις βουλευτικές εκλογές και τον είχε ειδικό συνεργάτη.
0: Τον οποίο καλύπτει πλήρως. Εγώ τον ρώτησα χτες για τον Πλεύρη. Τον ρώτησα τυχαία και τον κάλυψε πλήρως. Δεν υπάρχει πολιτικό θέμα.
1: Για να φύγουμε από την αδωνιάδα. Εδώ υπάρχει σοβαρό πολιτικό ζήτημα. Και είναι σοβαρό πολιτικό ζήτημα. Πέρα από τα σκάλα που εμείς ζητάμε την παρέτηση του υπουργού, αλλά δεν ζητάμε την παρέτηση του υπουργού μόνο για το συγκεκριμένο. Ζητάμε την παρέτηση γιατί πήρε όλα τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα έκανε να μην τα απευθείας αναθέσεις. Επειδή γνωρίζω πολύ καλά τι έχει γίνει με τις ανακαινήσεις των κέντρων υγείας, με την ανακαινήση των νοσοκομείων. Και αντί να βάλουμε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και να στηρίξουμε και να προσλάβουμε γιατρούς και να στηρίξουμε στην πραγματικότητα για να αυξήσουμε μονάδες ΜΕΘ, για να αυξήσουμε μονάδες επίγουσας θεραπείας, για να αυξήσουμε τις θέσεις των εργαζομένων, να βελτιώσουμε τους μισθούς των εργαζομένων και όπως έκαναν όλες οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς τα κάναμε. Έχουμε πολύ ωραία κέντρα υγείας πλέον. Πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία. Αλλά
0: χωρίς
1: με απευθείας αναθέσεις.

0: τρόπο.
1: Αλλά χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό και γιατρούς. Mm-hmm. Πόσο αυτό μπορεί να είναι εδώ και μπορεί να το κάνει ανεκτό η ελληνική κοινωνία. Να το
0: μου πω... λέγανε για ένα μεγάλο νησί.
1: Κύριε Παπαδάκου.
0: Σωστά το λες αυτό. Για ένα μεγάλο νησί, την Πάρο, που είναι και κοσμικό νησί, έτσι.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ότι δεν λειτουργεί το κέντρο υγείας εκεί.
1: Γιατί συνήθως δίπλα λειτουργεί, στη Σαντορίνη λειτουργεί.
0: Ίως είναι ένα μικρό νησί και βεβαίως πρέπει.
1: Σας λέω όμως ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εν συνόλο, είτε είναι στην νησιωτική Ελλάδα, είτε είναι στην επιλωτική Ελλάδα. Εγώ πήρα τα στοιχεία σήμερα. Η πλειοψηφία των κέντρων υγείας, η πλειοψηφία των κέντρων υγείας του Λεκαλοπεδίου Αττικής, αλλά ακόμα και τη στερεά που πήρα, γιατί μαζεύουμε τα στοιχεία, έχουμε ξεκινήσει και μαζεύουμε τα στοιχεία να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην πρωτοβάθμια υγεία. Ξέρετε τι υπάρχει. Υπάρχει σοβαρότατη έλλειψη όχι μόνο ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού. Mm. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας πολιτικός διαχωρισμός. Και ο πολιτικός διαχωρισμός είναι αν θα υπάρχει μια κυβέρνηση μετά τις εκλογές η οποία θα έχει ως πρόταγμα τον άνθρωπο, άρα και τη στήριξη των δημόσιων δομών υγείας. Ή θα συνεχίσουμε αυτή την κατάσταση που ζούμε τα τελευταία 7 χρόνια. Πλέον τα διλήμματα θα πρέπει να τεθούν καθαρά στον ελληνικό λαό. Επίσης, σε αυτό που συμβαίνει και με το ασφαλιστικό μας σύστημα. Σε αυτά που συμβαίνουν στο κράτος δικαίου. Εσείς πόσο το έχετε αναδείξει, Παπαδάκου, τα προβλήματα, αγαπητή Γιάννα, τα προβλήματα που συμβαίνουν στους θεσμούς της χώρας μας και την απαξίωση. Ναι. Λέμε, βγαίνουμε και λέμε, για παράδειγμα, ότι μας ανησυχεί η άνοδος ακροδεξιάς στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Αντιμετωπίζετε ακροδεξιά στρίβοντας το τιμόνι δεξιά? Όχι. Όσο μειώνεις το κοινωνικό κράτος, όσο μειώνεις τις υποδομές, όσο απαξιώνεις τους θεσμούς και όσο δείχνεις ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση, δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση, ότι για παράδειγμα ο δημοσιονομικός κανόνας Μητσοτάκη είναι θεσφά για όλες τις πολιτικές δυνάμεις, ακόμα και τις προοδευτικές, αυτό γεννά απαξίωση, γεννά συντήρηση και γεννά και ειδικότερα στη νέα γενιά, και... για να το κλείσω,
0: ναι.
1: Στη νέα γενιά, αυτό του, για να μην χρησιμοποιήσω κάποιο ναι. χειδαίο χαρακτηρισμό, να ψηφίσω Χρυσή Αυγή, λέγανε το 12 και το 13, για να μπει στη Βουλή να τα κάνει όλα ίσωμα.
0: Και αυτό
1: τι σημαίνει αυτό, κυρία Παπαδάκου?
0: Ένα λεπτό, αυτό που έχει πει η Ρένα Ιδούρου, ότι έχουν κάνει τα κόμματα, τώρα μιλάω για όλα τα κόμματα, όχι μόνο για τα κόμματα της αριστεράς, λογιστές, ότι δεν θα μας κάνουν λογιστές. Δείτε, η πολιτική, δες, Γιάννη, η πολιτική δεν είναι στο να υπολογίζεις τα χρήματα του ταμείου. Πρέπει να κόψεις το λαιμό σου για να είσαι κοντά στον κόσμο. Αυτό είναι η πολιτική.
1: Πάμε...
0: Όχι η πολιτική της αριστεράς. Πάμε... Γενικότερα.
1: Πάμε,
0: η
1: πάμε να τα δούμε λιγάκι ένα-ένα.
0: Έτσι.
1: Να δούμε τι ζει ο Έλληνας πολίτης αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Από τη μια πλευρά ζει ότι το ελληνικό δημόσιο με το σχέδιο Ηρακλής, δηλαδή πιο πτωχευτικός νόμος Ταϊκούρα Μητσοτάκη, την ίδια στιγμή που το 2012. Με το PSI κούρεψε 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, δηλαδή από τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων, των εργαζομένων, των μισθωτών.
0: Όλων μας τα ταμεία κούρευτήκανε.
1: Χάσαμε 12,5 δισεκατομμύρια το PSI.
0: Των δημοσιογράφων τραγικά, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Να τα πούμε και αυτά.
1: Μην το πάμε επιμέρους, το λέμε συνολικά.
0: Όχι, ναι. Το λέμε γιατί εκεί κουρεύτηκε εκατομμύρια.
1: Να το ολοκληρώσω όμως, ναι. Αγαπητή Γιάννα.
0: Ναι.
1: Από τη μια πλευρά, τι κάνει, αντί να πάρει εγγυήσεις αυτές και να τις γυρίσει στα ασφαλιστικά ταμεία για να αποκατασταθεί το πρόβλημα, πήρε βέβαια από το PSI τα λεφτά και τα έδωσε 40 δισεκατομμύρια, τα γύρισε ως εγγυήσεις στις τράπεζες και πήρε και 20 δισεκατομμύρια και τα έδωσε στα φαντ και τις σέρβισες, τα οποία ανήκουν στις τράπεζες. Και τι λέμε εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι εμείς πρέπει να φύγουν οι εγγυήσεις από αυτά τα φαντ. Να φύγουν. Και σας καλώ να κάνετε ένα ωραίο ρεπορτάζ, για να το κάνω μια ανωτελεία. Τα φαντ έχουν στήσει κάτι μαϊμού εταιριούλες, μονοπρόσωπες ΣΥΚΕ. Μετερικό κεφάλαιο 1000 ευρώ. Αυτό είναι.
0: Είναι αυτές που μας τηλεφωνούν.
1: Όχι. Αυτές που σας τηλεφωνούν έχουν στήσει παράλληλες εταιρείες με αφημί που η οποία ανήκει σε αυτές, οι οποίες έχουν ή και μονοπρόσωπες. Και τι κάνουν αυτές? Όταν βγαίνει το σπίτι το δικό μου στον πληστηριασμό, βγαίνει για 100.000 ευρώ, γιατί χρωστώ ένα δάνειο. Δεν μπορώ, βγαίνει άγονος ο πρώτος πληστηριασμός. Μετά από 10 μέρες, όπως πρέπει ο αστικός κώδικας, ξαναβγαίνει ο πληστηριασμός για 80.000 ευρώ. Mm. Άγονος και ο δεύτερος. Mm. Δεν πάνε σε ένα πρόγραμμα της, σου λέει, και τρίτη διαδικασία για να ρίξουν την τιμή. Mm-hmm. Αφήνουν να περάσουν 2-3 μήνες, ξαναβγάζουν ένα πρόγραμμα πληστηριασμού και βάζουν την εταιρεία τη Μαϊμουδένια. Τη Μαϊμουδένια εταιρεία. Να χτυπήσει τον πληστηριασμό με λεφτά τα οποία είναι εικονικής μεταφοράς και τριγωνικής συναλλαγής. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν αυτές οι εταιρείες με 1000 ευρώ εταιρικό κεφάλαιο να έχουν περίπου στη διαχείρισή τους 345.000 σπίτια στη χώρα μας. Και τη στιγμή εμείς λέμε ότι έχουμε πρόβλημα στέγης. Και τι λέμε ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και πώς εμφανίζουν τα κεφάλαιά τους, πώς τα εμφανίζουν.
1: Ως ταμιακή διευκόλυνση από τις εταιρείες άλλες. Μιλάμε για την μεγαλύτερη απατεωνιά και η μεγαλύτερη βίαιη αναδιανομή πλούτου που έχει συμβεί στη χώρα μας τα τελευταία 7 χρόνια.
0: Αυτό γίνεται, λέτε, μέσω των ακινήτων, λες.
1: Ναι, είναι βίαιη. Έχουμε πρόβλημα στέγης, έχουμε τα ενίκια στα ύψη και είναι η πιο βίαιη αναδιανομή πλούτου δια της στέγης και των ακινήτων τα τελευταία 7 χρόνια. Ούτε στα μνημόνια δεν έγιναν αυτά που έχουν γίνει.
0: Τώρα, μια και με πήγες εκεί, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει μια καλή
1: εκεί
0: πρόταση έτσι, για τη στέγη. Να το εξηγήσουμε. Ακούμε και τα σποτ που είναι. Καλό το σποτ αυτό που έχει γίνει με τους δύο, την Δερένα Τιδούρου και τον Νίκο τον Παπά. Και θέλω να σε ρωτήσω πόσο είναι εφικτό ο κόσμος, ξέρεις, αυτό είναι, πόσο είναι εφικτό να υλοποιηθεί αυτό, γιατί προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά τη χρηματοδότηση, έτσι, της στέγης από τον ΕΦΚΑ.
1: Έτσι, όχι ακριβώς. Όχι,
0: για πες μας το.
1: Αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα προηγουμένως, πήραμε 12,5 δισεκατομμύρια από το 12 από τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας.
0: Ναι.
1: Κουρευτήκανε τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Και έχουμε δώσει το δημόσιο 20 δισεκατομμύρια εγγύησης στα funds και τους services.
0: Ναι.
1: Εμείς τι λέμε, ότι παίρνοντας πίσω τις εγγύησεις και τις δίνοντας τα 12,5 δις στον ΕΦΚΑ, την ίδια στιγμή ο ΕΦΚΑ μπορεί επί τόπου να αγοράσει το σύνολο των εκπληστηριασμένων ακινήτων με μετάβαση με λόγω της άρσης των εκκλησιών. Δηλαδή, αυθημερών, 345.000 σπίτια περνάνε στη διαδικασία.
0: Επιστραφούν, λέει.
1: Επιστραφούν στη διοκτησία του ΕΦΚΑ.
0: Τι κόστος είναι αυτό, δηλαδή.
1: Μηδέν κόστος για δημοσιονομικό αποτύπωμα, μηδέν. Μηδέν δημοσιονομικό. Με τις εγγυήσεις και την αναπτυξιακή τράπεζα.
0: Καλύπτεται επομένως από τις εγγυήσεις αυτό.
1: Ναι. Με τις εγγυήσεις που έχουμε δώσει στους απατεώνες και στα κοράκια, παίρνουμε τις εγγυήσεις πίσω και τις δίνουμε στον ΕΦΚΑ. Και τι κάνουμε επί τόπου. Παίρνουμε το σύνολο των κόκκινων χαρτοφυλακίων και το διαχειρίζει το ΕΦΚΑ. Άρα, τι επιφέρει αυτό στον ΕΦΚΑ, ότι κάνοντας με την υποχρεωτικότητα του εξοδικαστικού, δηλαδή επί τόπου με τον μπορεί οποιοσδήποτε οφείλεται να μπει στον εξοδικαστικό, με γενναίο κούρεμα των προσαυξήσεων και των επιτοκίων, ωραία, να μπει ο οφειλέτης και να έχει έσοδα ο ΕΦΚΑ, να διαχειρίζεται τα σπίτια ο ΕΦΚΑ και τα εκπληστηριασμένα κίνητα σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση να τα αναδιανέμει. Με προτεραιότητα στη νέα γενιά, ίσως πρώην ιδιοκτήτες τους, με ενίκιο 5 ευρώ το τετραγωνικό.
0: Αυτό ήθελα να πω. Οι δικαιούχοι τώρα, δηλαδή μπορούν οι παλιοί ιδιοκτήτες, ναι. Πώς μπορούν να τα αποκτήσουν.
1: Οι παλιοί ιδιοκτήτες ή θα πάνε μέσω του εξοδικαστικού να επαναγοράσουν το σπίτι τους, ή αν δεν έχει γίνει αναγκαστική αποβολή από την οικία τους, να ξανακάνουν εξοδικαστικό και να αποπληρώσουν τη ρύθμιση του εξοδικαστικού που θα τους βγει, ή τα εκπληστηριασμένα σπίτια που έχουν αλλάξει χέρια. Πού είναι 10 στο χωριό μου, στο Καμπαδίτη, εκπληστηριασμένα σπιτιά. Συνεργασία με το Δήμο και παίρνοντας τη στήριξη των σπιτιών, να βγουν αυτά για μίσθωση που θα πηγαίνουν τα λεφτά στον ΕΦΚΑ με 5 ευρώ το τετραγωνικό. Άρα δημιουργούμε και κοινωνικές κατοικίες.
0: Ναι.
1: Άρα συλλέμε ότι εμείς να αναδιανάμουμε και αναδιαμορφώνουμε το σύνολο του οικονομικού συστήματος της χώρας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε σε μία διακοπή όμως, αναγκαία. Και εδώ, γιατί ο Βαγγέλης εδώ μας κάνει νεύματα. Λοιπόν, και αμέσως μετά στο δεύτερο ημίωρο θα συνεχίσουμε, γιατί είναι ενδιαφέρον όλο αυτό.
2: Στο κόκκινο.
3: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρο.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιτή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα Περιτή εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμεμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
5: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον Οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
7: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
7: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
6: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
7: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
6: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
7: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
6: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
7: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
6: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
7: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, αυτό το δεύτερο ημίωρο αυτής της Πέμπτης και έχουμε μπει στα ουσιαστικά, στη στέγη. Μας έλεγε εδώ για την πρόταση, μας ξεκαθάριζε μάλλον ο Γιάννης Μπουλέκος για την πρόταση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ για τα σπίτια, τα εκπληστηριασμένα σπίτια. Πώς μπορεί με την άρση των εγγύησεων, το 15 δις είπες, έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή 15 δις, ναι. Μπορούν να ξαναγοραστούν τα σπίτια, είτε να δοθούν σε νέους, είτε επίσης να προσφερθούν πάλι για πώληση στους παλιούς ιδιοκτήτες. Όσοι βέβαια δεν έχουν αποβληθεί από τα σπίτια, μπορούν επίσης με τη μέθοδο του εξοδικαστικού.
1: Ακριβώς. Με την υποχρεωτικότητα του εξοδικαστικού και όχι το εξοδικαστικό, όπως δουλεύει η συμμαχία Παπαδάκο, μας δώσω, επειδή το γνωρίζετε, είμαι εξειδικευμένο στα ζητήματα του εξοδικαστικού. Ναι. Μπορώ να σας δώσω ρύθμιση ευαλότου οφειλέτη, που αντί να έχει κούρεμα, ουσιαστικά του βγήκε ο εξοδικαστικός για να πληρώσει και παραπάνω από ό,τι χρώσταγε.
0: Πώς έγινε αυτό?
1: Γιατί ουσιαστικά έχουν βάλει τον αλγόριθμο και τους βάζει επιτόκιο στη δόση. Ενώ έχουμε με το αλγόριθμο ότι έχουμε την απόφαση του Αριού Πάγου ότι απαγορεύεται.
0: Δεν εφαρμόζεται αυτό.
1: Ναι, θα φτάσω αυτό και
0: το ανέδειξε. Το ανέδειξε προχθές και η Μιλένα το ανέδειξε. Έτσι, για να μας τα λέμε όλα.
1: Εμείς ετοιμάζουμε κοινοβουλευτική παρέμβαση για το θέμα αυτό.
0: Αυτό ήθελα να πω. Πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη μου.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει και επιπλέον κάποιες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή. Να σας δώσω και μια είδηση. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Ναι. Ο εν εξελίξη διαγωνισμός για την πώληση του λιμανιού του Λαβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Όπου εκεί φαίνεται ότι πάει να εξαγοραστεί από εταιρεία συμφερόντων Ισραηλινής πολεμικής εταιρείας. Δηλαδή
0: το λιμάνι του Λαβρίου.
1: Το λιμάνι του Λαβρίου.
0: Μας αγοράζει και αυτό το Ισραήλ. Οι οποίοι αγοράζουν.
1: Σας λέω όμως ότι αυτό, άμα είναι. Υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα και θα γίνει και γι' αυτό κοινοβουλευτική παρέμβαση. Mm-hmm. Και για άλλα ζητήματα. Όπως βλέπετε, ο ΣΥΡΙΖΑ από τις 18 Ιουλίου και μετά δεν είναι ακόμα εν υπνώση, ούτε είναι ακόμα στο περιθώριο. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει πάρει όσες πολιτικές πρωτοβουλίες δεν είχε πάρει τα τελευταία δύο χρόνια. Να μιλήσουμε για την πρότασή μας για τον ΕΦΚΑ, που είναι η αλλαγή του οικονομικού μοντέλου της χώρας. Για να καταλάβουν, γιατί αυτό θέλω να το καταλάβουν λίγο οι ακροατές μας. Όταν πας σε αυτή τη στιγμή, επειδή όλοι χρησιμοποιούμε το ΔΔΕ, σωστά.
0: Ασφαλώς.
1: Ποιους πληρώνουμε με αυτό? Τους Αυστραλιανούς συνταξιούχους. Τους Αυστραλιανούς συνταξιούχους. Γιατί το 51-54% του ΔΔΕ το έχει το αντίστοιχο ασφαλιστικό, αντίστοιχο ΣΕΦΚΑ των Αυστραλών.
0: Όπως το αεροδρόμιο.
1: Και το αεροδρόμιο το έχει το 58% η Καναδί.
0: Δηλαδή, αυτό λέγει ο κύριος Παπάς.
1: Όλοι οι υπόλοιποι είναι έξυπνοι και εμείς εδώ πέρα ουσιαστικά αντί να μετατρέψουμε τον ΕΦΚΑ σε μια άλλη διαδικασία, αυτή τη στιγμή τον αφήσαμε να είναι έτσι όπως είναι. Εμείς λέμε ότι ο ΕΦΚΑ πρέπει να παίξει κομβικό ρόλο για την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου της χώρας.
0: Με ρωτούσαν όταν αποκαλύφθηκαν αυτά ότι οι δύο αυτοί ασφαλιστικοί οργανισμοί έχουν αγοράσει και μέρος του αεροδρομίου και επίσης μέρος του ΔΔΕ. Με ρωτούσαν εάν έχει δοθεί δυνατότητα στα ελληνικά ταμεία, γιατί υπάρχουν κάποια εύρωστα ακόμα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία, να επενδύσουν, μπορούν τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία να επενδύσουν σε τέτοιες δομές, ας πούμε, στο αεροδρόμιο, μπορεί να αγοράσει.
1: Κοιτάξτε,
0: ένα μέρος
1: δεν μπορώ να σας απαντήσω με σιγουριά, γιατί δεν έχω δει την ιδρυτική τους πράξη. Πρέπει να δω την ιδρυτική πράξη, δηλαδή τον νόμο ίδρυσης.
0: Μου φαίνεται παράλογο να μπορεί ο Καναδός ασφαλισμένος να αγοράσει.
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω με σιγουριά, δηλαδή εγώ ξέρω γιατί για τον ΕΦΚΑ χρειάζεται αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου.
0: Μάλιστα.
1: Το ξέρω αυτό.
0: Άρα μάλλον δεν μπορούν.
1: Ναι, από λογικά λέμε, θέλει. Από αυτό, χωρίς να μπορώ να σας πω με σιγουριά.
0: Ναι, θα το εξετάσουμε.
1: Χρειάζεται αλλαγή του πλαισίου. Έτσι κι αλλιώς εμείς την πρότασή μας αυτή, το επόμενο χρονικό σήμα, θα την αναπτύξουμε σε όλες τις κοινωνικές ομάδες της χώρας. Δηλαδή, ήδη και έκανε ο γραμματέας συνάντηση με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Γαβαθά. Ήδη θα συναντήσουμε και με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, θα κάνουμε συνάντηση και με όλους τους κοινωνικούς φορείς και με τους λόγους δανείων λιπτών και αυτά. Δηλαδή, το επόμενο χρονικό σήμα θα διαμορφωθεί μια καμπάνια.
0: Και τα άλλα ταμεία και τα ταμεία,
1: ναι.
0: Τα άλλα.
1: Όλα. Μια μεγάλη καμπάνια από πλευράς μας για να καταλάβει η κοινωνία ότι η πρότασή μας δεν είναι απλά μια πρόταση για να γίνει σε προεκλογική περίοδο. Είναι μια πρόταση η οποία δεν είναι διαχειριστική άποψη.
0: Ναι. Λοιπόν, εσείς λέτε ναι, επίσης θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό, γιατί άκουσα χθες και τον κύριο Τσίπρα, να πάμε και στη συνέντευξη του κύριου Τσίπρα στο Sky. Λοιπόν, λέτε ναι και στην 13η σύνταξη και στον 13ο στο δώρο, στα δώρα αυτά που δίνονταν πριν να γίνει η επέλαση των μνημονίων σε βάρος των εσόδων μας και των εισοδημάτων μας, έτσι, όλων και των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Λοιπόν, λέτε ναι σε αυτή την Εδώ επιμένουν από την κυβέρνηση ότι δεν βγαίνει.
1: Και συμφωνεί και ο κ. Τσίπρας μαζί.
0: Δεν έχουμε, ναι, θα σας το πω και αυτό. Μην, δε, εδώ τα λέμε όλα. Τα λέμε όλα. Λοιπόν, και άκουσα τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος επιμένει και αυτός ότι εγώ λέει δεν λέω ναι, γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο.
1: Δηλαδή έτσι? Υπήρχε το 19 και δεν υπήρχε σήμερα.
0: Ναι, εκεί δόθηκε βέβαια άπαξ.
1: Όχι, δόθηκε κλιμακωτή, ναι, με εισοδήματα. Έτσι. Και ψηφίστηκε για να συνεχιστεί.
0: Ψηφίστηκε για μετά, αλλά δεν είχε δώσει.
1: Ναι, όχι,
0: ακόμα.
1: Και μετά το κατήργησε η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή,
0: η Νέα Δημοκρατία, εντάξει τώρα.
1: Έχουμε και τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Τσίπρα να ακυρώνουν τον εαυτό του και αυτό που ψήφισαν το 19.
0: Εννοείται ότι έχουν ίδια πολιτική τώρα για πίσω.
1: Ξεκάθαρα για το θέμα του δημοσιονομικού πλαισίου. Εγώ εντυπωσιάζομαι με δύο πράγματα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, για πείτε το.
1: Το πρώτο είναι ότι στο θέμα το συγκεκριμένο για τη 13η σύνταξη, το 13ο μισθό, ο κύριο Τσίπρα έχει την ίδια ρητορική με τη Νέα Δημοκρατία. Και εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ αυτό. Και το δεύτερο είναι. Ότι ο κ. Τσίπρας θέλει να προσφύγει στο δημοσιονομικό συμβούλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Για να εγκρίνει το.
1: Για να εγκρίνει, δηλαδή θα εγκρίνει το. Οι διορισμένοι από το Υπουργικό Συμβούλιο Μητσοτάκη θα εγκρίνουν το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα. Και το τρίτο είναι. Εάν πιστεύουμε ότι ο δημοσιονομικός κανόνας με 6 δισεκατομμύρια επιπλεόνασμα στη χώρα. Με το πετρέλαιο να ανοίγει στο 1,75. Με τις υποτιθέμενες συμφωνίες κυρίων, οι οποίες στην πραγματικότητα δεν είναι κύριοι. Να μαστίζει ακρίβεια την ελληνική κοινωνία και υπάρχει αριστερό κόμμα. Αριστερό κόμμα. Το αριστερό κόμμα το οποίο να λέει ότι εγώ σέβομαι το δημοσιονομικό κανόνα Μητσοτάκη. Εμείς τι λέμε, για να είμαστε καθαροί. Ότι εμείς λέμε ότι με τη φορολόγηση των υπερκερδών, με τα one-off μέτρα, με την αξιοποίηση των προτάσεών μας σε σχέση με την καταβολή των αναβαλλόμενων φόρων της τράπεζας,
0: μπορούν να βρεθούν.
1: Να διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα και να υπερβούμε αυτό το δημοσιονομικό κανόνα, το οποίο ουσιαστικά προσπαθεί να μας επιβάλλει ο Μητσοτάκης ως θεσφά. Ξέρετε, όσο πάμε και ακουμπάμε πάνω στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ακόμα και στα δημοσιονομικά, δεν μπορούμε να λέμε ότι έχουμε και μοναδική ανακτήματα στις διακυβερνήσεις.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για ανατροπή, ένα λεπτό τώρα. Και το δεύτερο είναι μεταξύ των δύο, δηλαδή. Ποιον προτιμάμε τώρα, κάτσε ένα λεπτό.
1: Προτιμώ το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ασφαλώς προτιμάς το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Προτιμώ το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Πάμε να το λύσουμε τώρα και
0: λοιπόν,
1: αυτό.
0: Λοιπόν, όχι, αλλά μεταξύ των δύο, επειδή χτες αυτό το δίλημα έθεσε. Ο Τσίπρας, έτσι, η είδηση της χθεσινής
1: συνέντευξης
0: είναι ποια ήτανε, ότι ή θα είσαστε με μένα, αυτό είπε, το πένιξα δηλαδή, δεν το είπε αυτό, ή θα είσαστε με μένα ή θα είσαστε με τον Μητσοτάκη. Όλα αυτά τώρα που περιγράφουμε εμείς εδώ, για το διαφθαρμένο καθεστώς Μητσοτάκη, για το πώς είναι δυνατόν να λέμε ότι είναι ίδιοι δηλαδή, αυτό μας λες τώρα.
1: Όχι, δεν είπα εγώ αυτό. Έτσι, και που δεν είδα, το έλεγα.
0: Να το ξεκαθαρίσω.
1: Γιατί σας θυμίζω, κύριε Παπαδάκο, όσο έχω υπερασπιστεί εγώ τον Αλέξη Τσίπρα, τον έχω υπερασπιστεί λίγοι και ακόμα και συνεργάτες του.
0: Όχι μόνο, εσύ ήσουν αυτός ο οποίος
1: όταν κάποιος κατηγορούσε τον Αλέξη Τσίπρα για μαύρα ταμεία. Εντάξει, όταν ο Κασελάκης τον κατηγορούσε, μπήκα μπροστά και αυτοί που είναι σήμερα συνεργάτες του στην Ελλάς ήταν πρωτοπαλίκα και χειροκροτές του Μητσοτάκη. Του Κασελάκη.
0: Όχι, δεν πιστεύω. Κασελάκη είναι. Λοιπόν,
1: άρα, Κασελάκη με Μητσοτάκη δεν έχει μεγάλη διαφορά, αλλά τέλος πάντων. Πάμε όμως για να τα βάλουμε λίγα τα πράγματα, γιατί είναι ψευτοδήλημα.
0: Λες ότι δεν είναι ίδιοι. Έτσι,
1: εννοείται πως δεν είναι ίδιοι. Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε.
0: Αυτό, έτσι, δεν μπορούμε.
1: Δεν τίθεται θέμα αυτό. Αλλά το ή εγώ ή κανένα, τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να επιλέξουμε τι θα έχουμε το βράδυ των εκλογών. Το βράδυ των εκλογών.
0: Των πρώτων εκλογών, γιατί βλέπω.
1: Θα το δούμε αυτό τι θα έχουμε. Το βράδυ των εκλογών. Υπάρχει ένα δίλημα. Ότι και αυτό που θα τεθεί και το δίλημα και στην προεκλογική περίοδο. Τι θέλουμε, καλύτερο διαχειριστή της πολυκατοικίας ή αλλαγή του οικονομικού μοντέλου της χώρας. Αυτό δεν διαμορφώνεται με σεβασμό στο δημοσιονομικό κανόνα Μητσοτάκη. Εμείς τι λέμε, ότι εμείς θα θέσουμε όλο το προγραμματικό πλαίσιο και όλα τα ιδεολογικά προτάγματα για το νέο παραγωγικό μοντέλο που πρέπει να έχει η χώρα. Είμαστε μια χώρα χωρίς πυξίδα στην παραγωγή της.
0: Εσείς το πρόγραμμα δεν θα το πάει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το πάει το πρόγραμμα.
1: Εννοείται πως όχι.
0: Όχι.
1: Εννοείται πως όχι.
0: Εντάξει, δεν
1: εννοείται πως όχι.
0: Σε αυτή τη χώρα δεν εννοείται
1: όχι.
0: Τίποτα.
1: Για μας, όχι, το έχουμε πει και στη συνέντευξη που τη ΔΕΘΟ των πολιτικών
0: σκοπών. Ναι, να το επαναλάβω.
1: Το έχει πει η Ρένα Τιδρού, το έχω πει και εγώ σε διάφορες συνεντεύξεις.
0: Θα το πάτε στο συμβούλιο αυτό το.
1: Εμείς θα πάμε να μας κρίνει Η πολιτική δύναμη που πτώχευσε τη χώρα, εμάς που σώσαμε τη χώρα από τα μνημόνια και την καταστροφή, να μας κρίνει το οικονομικό μας πρόγραμμα. Mm-hmm. Άρα τι λέμε, για να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά. Εν όψη, γιατί πλέον είμαστε και επίσης σε προεκλογική περίοδο. Από τον προγραμματικό διάλογο και την προγραμματική αντιπάθεια δεν μπορεί να κρυφτεί κανείς. Τα πολιτικά και ιδεολογικά προτάγματα και τα διλήμματα θα τεθούν στην ελληνική κοινωνία. Και εμείς θα είμαστε η πολιτική δύναμη η οποία θα θέσει και τα διλήμματα στον ελληνικό λαό και θα θυμίσει και στον ελληνικό λαό ποιος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν μέχρι τις 18 Ιουλίου ένα κόμμα εν υπνώση, ένα κόμμα το οποίο θα δράσει η κοινωνία, θα αναπτύξει το πολιτικό του πρόγραμμα και θα προχωρήσει. Και θα θέσει και πριν και μετά τις εκλογές, γιατί το πριν και μετά τις εκλογές μεσολαβεί η Κυριακή των εκλογών, το προγραμματικό πλαίσιο διαμόρφωσης αλλαγής κυβέρνησης, προοδευτικής διακυβέρνησης.
0: Τώρα να δούμε την απήχηση των προτάσεων. Οι προτάσεις αυτές που κάνετε είναι, έχουν κάνει την αίσθησή τους στον πολιτικό μας χώρο.
1: Θέλει πολλή δουλειά ακόμα.
0: Θέλει όμως δουλειά, θέλει επικοινωνία και θέλω να σας ρωτήσω αν η απήχηση που μπορούν να έχουν στον κόσμο, γιατί τώρα προς το παρόν δεν έχουν απήχηση, έτσι. Τα νούμερα δεν είναι αισιόδοξα αυτά που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν με ποιους θα μιλήσετε, με ποιους μιλάτε, με ποιες δυνάμεις μιλάτε για να συνεργαστείτε, γιατί και τα νούμερα που σας δείχνουν σήμερα δείχνουν ότι δεν μπορείτε μόνοι σας να τα κάνετε όλα αυτά, έτσι. Όπως εγώ το πιστεύω ότι κανένας δεν μπορεί μόνος του, έτσι. Δεν είναι, αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε προς το παρόν, αν τα πιστέψουμε, δείχνουν ότι η άλλη πλευρά δεν μπορεί μόνη της να ανατρέψει το Μητσοτάκη. Λοιπόν, με ποιους κουβεντιάζετε να μας πείτε, δηλαδή μιλάτε για συνεργασίες, με ποιους μιλάτε για συνεργασίες?
1: Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε ένα χρόνο περίπου από το καλοκαίρι του 25 μέχρι το καλοκαίρι του 26 που ευαγγελιζόταν τις συνεργασίες, αλλά δεν έπαιρνε καμιά πρωτοβουλία για τις συνεργασίες. Εμείς αυτή τη στιγμή και σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, το οποίο θα αναπτυχθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, θα θέσουμε τους προγραμματικούς άξονες για τη συνεργασία των αριστερών και ριζοσπαστικών δυνάμεων της χώρας.
0: Με πρόσωπα είστε πρόχειροι?
1: Δεν μπαίνουμε σε κουβέντα προσώπων. Εγώ δεν θα μπω σε κουβέντα προσώπων.
0: Όχι, δεν εννοώ πρόσωπα βουλευτές ή αυτοί. Εννοώ ποιους χώρους.
1: Εμείς και με την αριστερά πρέπει να μιλήσουμε.
0: Με την αριστερά.
1: Και
0: λοιπόν,
1: με το κόμμα του κ. Κοντζιά πρέπει να μιλήσουμε. Και βέβαια, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε δώσει κοινούς αγώνες. Με το κόμμα του κ. Κοντζιά, με την αριστερά, με την πρωτοβουλία τη κ. Χατσέλη. Με όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την αγωνία να υπάρξει προοδευτική αλλαγή στη χώρα μας. Αυτοί δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από τις ευθύνες μας. Και τι θέλω να πω όμως, για να είμαστε καθαροί. Επειδή όλοι κάπου πήγαμε αυτόν τον καιρό το καλοκαίρι, και όσοι μπήκαμε σε καράβια, αεροπλάνα, μετακινηθήκαμε τα αυτοκίνητά μας, ξέρετε, το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ θα αναχωρήσει στην ώρα του για τις εκλογές με όσους είναι μέσα, κύριε Παπαδάκο. Δεν θα αναστείλουμε την πολιτική λειτουργία του κόμματός μας όπως έκανε η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Για να περιμένουμε τις συνεργασίες. Και εμείς πιστεύουμε ότι δια της ενδυνάμωσης του ΣΥΡΙΖΑ μπορούμε να πετύχουμε και της οργανωτικής ανάταξης του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία έχω και την πολιτική ευθύνη, θα μπορέσουμε να πετύχουμε τις συνεργασίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει διαμορφώσει και έχει συμπληρώσει περίπου το 60-65% των ψηφοδελτίων του. Έχει πρόγραμμα, έχει θέσεις.
0: Έχετε, λέτε, φτιάξει το 25%. Πόσο είπατε,
1: το 65% των ψηφοδελτίων.
0: Το 65% των προσώπων που θα πλαισιώσουν τα ψηφοδέλτια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σε όλη την Ελλάδα.
1: Σε όλη την Ελλάδα, και να ξέρετε, θα έχουμε πλήρες ψηφοδέλτιο. Εγώ, ξέρετε, φεύγω για περιοδία από αύριο μέχρι τη Δευτέρα σε όλη τη Θεσσαλία. Σας λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα αναστείλει την πολιτική του λειτουργία αναμένοντας συνεργασίες. Το κάλεσμα είναι πάνω στο τραπέζι. Θα πάρθουν και σοβαρές πρωτοβουλίες στο επόμενο χρονικό διάστημα. Θα καλέσουμε τους συντρόφους μας, αλλά πάνω απ' όλα, ξέρετε τους καλούμε. Καλούμε όλους τους προοδευτικούς πολίτες που από το 2012 μέχρι και σήμερα έχουμε συναντηθεί μια φορά στην κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ. Να ξαναδιαμορφώσουμε και να ανακτήσουμε τις σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της ελληνικής κοινωνίας.
0: Εσείς δείτε, επειδή αυτό με τον κόσμο γίνεται στο πεδίο, τέλος πάντων έχει επικρατήσει αυτή η λέξη, δεν μου αρέσει εμένα, αλλά ήταν λίγο αστυνομικός όρος παλιότερα. Λοιπόν, γίνεται στο πεδίο, δηλαδή γίνεται με τον κόσμο. Τι θα κάνετε, θα πηγαίνετε σε τοπικές οργανώσεις, θα πηγαίνετε σε δομές ανθρώπων οι οποίοι έχουν ανάγκη, θα πηγαίνετε σε... Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες αυτές, γιατί οι συναντήσεις που θα κάνετε, με ποιους θα συναντηθείτε τώρα στο επόμενο διάστημα, αυτό είναι το ερώτημα.
1: Το ζήτημα είναι ότι θα συναντηθούμε και θα πάρουμε πρωτοβουλίες Για παράδειγμα, συναντηθήκαμε προχτές το απόγευμα, συνεδρίαση νομαρχιακή της ΑΑθήνας, του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί συναντηθήκαμε τους ανθρώπους που δοκιμάζονται με το πρόβλημα της διάνοιξης του μετρό και της πολυκατοικίας της Κυψέλης.
0: Βεβαίως.
1: Και ήδη θα γίνει και σοβαρή κοινοβουλευτική παρέμβαση πολλοί μας.
0: Σήμερα βγήκε ο Δήμαρχος και είπε να μετακινηθούν από τα σπίτια τους οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Το ξέρετε.
1: Το ξέρω πολύ καλά. Και συνομίλησα και συνομιλώ καθημερινά με τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Εμείς θα είμαστε δίπλα στους ανθρώπους και στους ανθρώπους οι οποίοι δοκιμάζονται και θα είμαστε πέρα από την ανάταξη του οργανωτικού ιστού του κόμματος. Το οποίο είναι πολύ βασικό στατικό για την οργανωτική μας ανάπτυξη. Αλλά ξέρετε, επειδή είστε πολύ πιο εμπειροί από μένα, ένα κόμμα για να έχει πολιτική οργανωτική ανάπτυξη, να έχει πολιτική ανάπτυξη. Και εμείς είμαστε ένα κόμμα που αναπτυσσόμαστε ξανά ραγδαία πολιτικά. Παρεβαίνουμε στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Θα παρέμβουμε και θα πάρουμε δραστική τομή και στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας απέναντι στα κοράκια των φαν και των services. Και θα δείτε και την απόφαση, θα δείτε και την ανακοίνωση της συνεδρίας πολιτικής γραμματείας Δευτέρας. Τι πρωτοβούλια θα πάρουμε, γιατί διαμορφώνουμε και τι δουλεύουμε. Τι σας λέω, ότι εμείς θα είμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας, θα μιλήσουμε με καθαρή ματιά και ψυχή βαθιά, που λέγανε οι παλιοί, με το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, θα μιλήσουμε τους αυτοδιοικητικούς και θα μιλήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι δοκιμάζονται καθημερινά από τις πολιτικές ενισχύσεις. Ξέρετε, η μεγάλη νίκη του Μητσοτάκη, ξέρετε ποια είναι, ότι προσπάθησε και προσπαθεί αυτό που έλεγε ο Βορύδης, να μην ξαναυπάρξει άλλη ευκαιρία στην αριστερά στη χώρα μας. Να το κάνει κοινωνικό μετασχηματισμό.
0: Το κατάφερε. Σε ένα σημείο το 23,
1: Ξέρετε γιατί πώς το κατάφερε.
0: Ναι.
1: Γιατί έφερε ένα πολιτικό δίλημα το οποίο διαπερνά κάθετα όλες τις κοινωνικές διαστρωματώσεις. Mm. Ποιο είναι το ζήτημα της ασφάλειας και της επισφάλειας. Το ζήτημα του κάλιο 5 και στο χέρι παρά κάτι άλλο. Εμείς λέμε πως, φίλε μου, αυτό το κάλιο 5 και στο χέρι που ζήσα το Μητσοτάκη, που ουσιαστικά δεν το έχεις, που ουσιαστικά είναι επίπλαστο, που ουσιαστικά η αγοραστική σου δύναμη μπορεί να παίρνεις περισσότερα λεφτά στο μισθό σου, αλλά έχει μειωθεί
0: μετά τις 20 του μήνα.
1: Έχεις πληρώσει 43% πιο ακριβό βρεφικό γάλα από όλη την Ευρώπη, και σας το λέω ως μωρομπαμπάς. Εντάξει, σας λέω ότι εμείς θα είμαστε εδώ για να συμβάλλουμε καταλυτικά ως πρωταγωνιστική δύναμη για τη διαμόρφωση προοδευτικής κυβέρνησης στον τόπο μας.
0: Λοιπόν, θα τελειώσω με αυτό, γιατί βλέπω μια μαχητικότητα που μου αρέσει, έτσι δεν υπάρχει ύπνωση. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Μπουλέκο, Γιάννη, που ήσουν εδώ μαζί μας. Και εμείς θα είμαστε εδώ να τα λέμε με όλες τις πολιτικές δυνάμεις, έτσι, και βεβαίως του ΣΥΡΙΖΑ να προβάλλουμε.
1: Γιατί το κόκκινο και η αυγή είναι η κραδιά της προοδευτικής ενημέρωσης.
0: Και γι' αυτό και κανένας δεν το αγνοεί, όπως βλέπετε. Ναι. Όλοι είναι εδώ. Περνάνε από εδώ και θα περνάνε από εδώ.
1: Μπορώ να πω μια κουβέντα.
0: Ναι.
1: Επειδή βλέπω ένα μήνυμα και βγαίνει μια αναφορά σε σχέση με τον κύριο Κοντονή.
0: Ναι. Α, ναι, τι γίνεται με αυτό.
1: Ήθελα
0: και εγώ να ρωτήσω.
1: Σας λέω,
0: υπάρχει συζήτηση δηλαδή να επιστρέψει ο κ. Κοντονής.
1: Δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον κύριο Κοντονή.
0: Α, okay. Εντάξει. Αυτό είναι απόλυτη η διάψευση των φημών.
1: Όχι, δεν είναι θέμα διάψευσης, ούτε θέμα.
0: Λέω, όχι, γιατί γράφεται.
1: Γράφτηκε και στην εφημερίδα της Αυγής, γιατί δόθηκε ως ρεπορτάζ.
0: Βλέπω εδώ πέρα, ναι, βλέπω
1: ρεπορτάζ,
0: το.
1: Δεν διαψεύεται
0: το Μιχάλη το μήνυμα, να το
1: δεν
0: πούμε.
1: Το
0: δεν λέω επώνυμα τώρα.
1: Σας λέω ότι συνεδρίασε τη Δευτέρα Εκλογική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που λέμε συλλογική ηγεσία.
0: Και το απέρριψε το θέμα.
1: Δεν τίθεται θέμα.
0: Συζητήθηκε επομένως το θέμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Μπουλέκο, που ήσουν εδώ μαζί μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι γι' αυτό. Λάκης Παπαδόπουλος, να ακούσουμε ένα Λάκη Παπαδόπουλο με τις κουρτίνες και κουβάφεις.
2: Για να σε εκδικηθώ, σου σκιζώ τις φωτογραφίες εσύ.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να διαβάσω και μερικά μηνύματά σας. Λοιπόν, κάποιοι αφιερώνουν το τραγούδι του Λάκη Παπαδόπουλου εδώ που ακούσατε στην Ελλάς, να σας πω. Κάποιοι επιχαίρουν για το ότι δεν θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Σταύρο Κοντονή. Το διέψευδε σε... Νομίζω αυτή είναι και η είδηση σήμερα εδώ πέρα που τα λέμε. Εκτός από τα άλλα που υπόθηκαν, η ατάκα αυτή του κυρίου Μπουλέκο ότι όχι στον κύριο Κοντονή αποφασίστηκε δηλαδή επισήμως από ό,τι μας είπε από την πολιτική γραμματεία, νομίζω έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ και το οργανωτικό. Λοιπόν, μιλάνε κάποιοι και για τον κυβερνητισμό, ότι θα πρέπει να επικοινωνηθούν όλα αυτά στον κόσμο, αυτό που λέμε. Κάποιοι άλλοι διαμαρτύρονται ότι δεν πρέπει να τα βάζει να τα βάζουν στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα. Βλέπω τη Βασιλική εδώ. Δεν διαβάζω επώνυμα, τα μικρά μόνο. Δηλαδή είναι υπέρ του Τσίπρα κάποιοι, οι οποίοι λένε ότι όχι, να μην τα βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα, για να σας διαβάζω και την κριτική που γίνεται. Κάποιος άλλος τώρα μου γράφει, κάποια μάλλον, από την Νίκαια είναι μία κυρία εδώ που μας στέλνει ένα μήνυμα ότι στο Contra Channel δύο δημοκράτες, λέει, κάνουν προώθηση του νέου κόμματος Κασιδιάρη όπως το 2012, εμείς θεατές. Είναι αλήθεια τώρα ότι το θέμα Κασιδιάρη, εγώ έχω αποφύγει να το, έτσι, να το προβάλλω, να το σχολιάζω πολύ. Το θέμα Κασιδιάρη είναι δίκοπο μαχαίρι. Το να λες ναι, ας πούμε, και να προβάλλεις τον συγκεκριμένο που βγήκε από τη φυλακή και δάσου του πλάνα που βγήκε από το Δομοκό κλπ. Δεν είναι ότι καλύτερο, νομίζω. Δηλαδή τον κάνεις και λίγο πολιτικό συνομιλητή, παρότι όλα δείχνουν, το λένε έγκυροι νομικοί, δεν το λέω εγώ, συνταγματολόγοι, ότι δεν έχει το δικαίωμα ο κ. Κασιδιάρης, υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, δεν θα έχει το δικαίωμα να κατέβει, ούτως ανεξάρτητος, λένε κάποιοι. Κάποιοι άλλοι λένε άλλα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα το να κάνουμε κεντρικό πολιτικά μας ζήτημα τον κύριο Κασιδιάρη, χωρίς να σημαίνει ότι δεν χρειάζεται γρήγορση, νομίζω ότι είναι. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι σωστό. Η γνώμη μου είναι. Δηλαδή, η υποτίμηση καμιά φορά ενάντια στη διαφήμιση που του γίνεται είναι καλή. Είναι καλό να γίνεται αυτό, και γιατί η διαφήμιση ακόμα και αρνητική σε κάποιες μερίδες κόσμου, ο οποίος έχει τα προβλήματά του, έχει την ακρίβεια, όλα αυτά που ακούτε, καμιά φορά πηγαίνει στο αντίθετο σημείο, έτσι. Δηλαδή στρέφει τον κόσμο σε άλλα μονοπάτια, και αυτό το έχουμε δει, δεν το λέω εγώ, είναι αναλύσεις που τις κάνουν άνθρωποι πολύ πιο ειδικοί από μένα. Το έχουμε δει στην Ευρώπη, έτσι, όπου η Ευρώπη μας έδωσε δύο, έτσι, μηνύματα την περασμένη εβδομάδα, τα οποία, τις περασμένες μάλλον δύο εβδομάδες, το ένα ήταν η άνοδος του AfD που μας ανατρίχιασε, αλλά και το άλλο ήταν η εκλογή εκεί στο Βερολίνο της δημάρχου της νέας από το Die Linke, της επικράτησης του Die Linke, που αυτό μας έδωσε μία ελπίδα. Υπάρχουν λοιπόν αντιφατικά μηνύματα κιόλας. Ο κόσμος στρέφεται και προς την αριστερά, αλλά ο κόσμος στρέφεται δυστυχώς και σε κάποιες ακροδεξιές επιλογές. Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε για σήμερα. Τα υπόλοιπα θα σας τα πούμε αύριο. Έχει απαντήσει, υπήρξε μια ανακοίνωση του κυρίου Κώστα Αρβανίτη χτες, το ευρωβουλευτή, στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, για αυτό που είπε στον συνάδελφό μας εκεί στο Action. Τι είναι αυτά που λες, πως έχεις πάρει κανένα μπάφο πριν. Και ο κύριος Αρβανίτης το έβγαλε μια σκληρή ανακοίνωση, από το απαντάει σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης. Θα τα ακούσετε όλα στο μαγκαζίνο τώρα σήμερα αυτά, γιατί δεν προλάβαμε. Λοιπόν, θα ακούσετε και τον κύριο Αρβανίτη το μεσημέρι, στην Κατερίνα την Ακριβοπούλου, που θα τα πει όλα αυτά, θα του απαντήσει του κύριου Γεωργιάδη, υποθέτω, θα ερωτηθεί. Λοιπόν, εσείς τώρα, με Άδωνη αρχίσαμε τώρα, με Άδωνη τελειώνουμε, απίστευτο δηλαδή όλο αυτό. Λοιπόν, εσείς να είστε καλά, να προσέχετε, να ακούσετε την Αγγέλα Νταρζάνου εδώ να σας πει τις ειδήσεις στη συνέχεια, να είστε πάντα στο κόκκινο που σας τα λέει όλα, είπαμε όλους τους φιλοξενούμε και την άλλη πλευρά. Λοιπόν, να προσέχετε, καλό σας απόγευμα, γεια σας.

0: κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα, είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Η ώρα είναι μία. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ψηφοφορία στην Ολομέλεια επί των δύο τροπολογιών που κατέθεσε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας την κυβέρνηση να τις κάνει αποδεκτές. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, κάλεσε από το Βήμα της Ολομέλειας τους βουλευτές της συμπολίτευσης, αλλά κυρίως όλα τα κόμματα και τους βουλευτές της προοδευτικής αντιπολίτευσης να υπερψηφίσουν τις προτάσεις για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο συντελεστή που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για την επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους των διελιστηρίων στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται ότι η αμόλυβδη έχει διαμορφωθεί στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ κινείται λίγο ψηλότερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντέχει γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει ότι όταν μιλάμε για προγραμματικές συγκλήσεις και συνεργασίες το εννοούμε, τόνισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, μιλώντας στο Blue Sky. Η ίδια έθεσε ως προτεραιότητα την ανάγκη να διώξουμε μια δεξιά που κατακριμνίζει την πατρίδα και το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, ενώ τόνισε πως η αριστερά είναι αναγκαιότητα και πως χρειάζεται μια αριστερή φωνή στο κοινοβούλιο. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρθηκαν τα ομαδικά πειρά της αντιπολίτευσης για την προκλητική διάταξη που προστέθηκε εκ των υστέρων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και με την οποία η κυβέρνηση προσπαθεί να βγάλει λάδι τους απατεώνες που δήλωναν βοσκοτόπια χωρίς ζώα και πλαστούς τίτλους ιδιοκτησίας μέχρι το 2022. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και τα υπόλοιπα κόμματα, ζητά επιτακτικά την απόσυρση του άρθρου 74 και τονίζει ότι σε μια περίοδο που το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται υπό ευρωπαϊκή δικαστική διερεύνηση, καμία κυβερνητική παρέμβαση δεν μπορεί να αφήνει σκιές ως προς τον έλεγχο και την ανάκτηση παράνομων ενισχύσεων. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα έχει πρόταγμα τον άνθρωπο, τη δημόσια υγεία, την ασφαλιστική μέρημνα και το κράτος δικαίου, δήλωσε στο Κόκκινο προλίγου ο Γιάννης Μπουλέκος, διαμηνύοντας παράλληλα πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κόμμα εν υπνώση, αλλά κόμμα που έχει δράσει στην κοινωνία και ενδυναμώνεται κάθε μέρα με πρόγραμμα, θέσεις και ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα. Πιθανόν να υπήρξε αστοχία στις εργασίες του μετρό, είπε μιλώντας στην ΕΡΤ ο υφυπουργός μεταφορών Νίκος Ταχιάος για το πρόβλημα που έχει προκύψει με κτίρια στην Κυψέλη λόγω των έργων του μετρό, και πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί ανάγκη εκένωσης των κτιρίων που έχουν επηρεαστεί. Την ίδια ώρα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας φέρεται να εισηγήθηκε την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων 15 ημέρες πριν την προσέγγιση του Μετροπόντικα, ο οποίος παραμένει ακινητοποιημένος από τις 8 Μαΐου σε αναμονή νέου πρωτοκόλου και πραγματογνωμοσυνών. Συναγερμό στα δικαστήρια Πειραιά μετά από προειδοποιητικό τηλεφώνημα αγνώστου για τοποθέτηση κριτικού μηχανισμού. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή ενώ το κτίριο κενώθηκε για λόγους ασφαλείας. Εξειδικευμένο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών πραγματοποιεί εξονυχιστικούς ελέγχους. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στους γυροδρόμους. Η υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε σήμερα στον ανακρίτη στην Ιγουμενίτσα, όπου και απολογείται ο 27χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης, που κηδεύτηκε χθες στην Αθήνα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε έξω από το Δικαστήριο Ανηλίκων Πειραιά, όπου δικάζονται οι ανήλικοι επιβαίνοντες στο όχημα κατά τη διάρκεια της δολοφονικής καταδίωξης του Νίκου Σαμπάνη το 2021 στο Πέραμα. Συλλογικότητες και φορείς καταγγέλνουν ότι η δικαιοσύνη στρέφεται κατά των νεαρών επιζώντων, ενώ ακόμη εκκρεμεί η απόδοση ευθυνών στους αστυνομικούς της Δίας για το θανάσιμο πυροβολισμό του 18χρονου Ρωμά Νίκου Σαμπάνη και τον τραυματισμό συνεπιβάτη. Στη διεθνή επικαιρότητα, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζαμπά Χαμενεΐ, προειδοποίησε σήμερα για επέκταση του πολέμου μέχρι τον Ινδικό ωκεανό, σε περίπτωση νέας επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν απειλήσει να επεκτείνουν τον πόλεμο σε περίπτωση επανάληψης των αμερικανικών πληγμάτων, όμως είναι η πρώτη φορά που ένας σύμβουλος του Ιρανού ανώτατου ηγέτη αναφέρει ρητά τον Ινδικό ωκεανό. Εκεί βρίσκεται η Αμερικανο-Βρετανική στρατηγική στρατιωτική βάση Diego Garcia. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Ελλάδα κάνει απόψε στις 10 παρατέταρτο πρεμιέρα στη League A του Nations League απέναντι στη Σερβία, με στόχο να ξεκινήσει με νίκη το νέο κύκλο των υποχρεώσεών της. Μπορείτε να τα καταφέρετε ξανά, αρκεί να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας, είπε στους διεθνείς ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης σε δείπνο που παρέθεσε στην αποστολή.
5: Ο καιρός.
6: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρία και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Το μικρόφωνο τώρα στο Θεόφιλο Συχλετίδη.
0: Έχεις γενέθλια?
7: Ναι.
0: Έφερες τούρτα?
7: Χωρίς ζάχαρη.
0: Να τα κατοστήσεις?
7: Θα προσπαθήσω.
0: Ωραία.
7: Ναι.
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια, που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
0: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
7: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
8: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσω στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη, τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Εκένωση λόγω αποσιωπητικά μετροπόντικα. Εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ πιστεύω τον Νίκο τον Ταχιό. Τίποτα, μια χαρά είναι εκεί τα σπίτια. Εντάξει, τον ρωτήσα τον Ταχιό. Θα πας να μείνεις, λέει, Κυψέλη. Σου λέω, κατρελίστε. Δεύτερο θέμα στην ευσύ. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ιστορική νίκη για τους Δελιβεράδες με στήριξη Μαντάνη. Αυτά είναι. Αντί να κερδίζουν οι εκατομμυριούχοι, κερδίζουν οι Δελιβεράδες. Που από ό,τι ξέρω έχουν πάει όλοι οι χαμασίτες στη Νέα Υόρκη λόγω Μαντάνη και δουλεύουν delivery. Ριζοσπάστης. Μαζικό, νεανικό, ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευσης με το Κουκουέ 52ο Φεστιβάλ της Κνές στο Πάρκο Τρίτς. Απογευματινή. Κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη. Ταλαιπωρία τέλος. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Πυρετό στο Μαξίμου για την ακρίβεια. Κρίσιμα ραντεβού. Να δείτε, θα γίνει συμφωνία κυρίων για τα καύσιμα. Συμφωνία κυρίων. Καθημερινή. Εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται. Τι ψάχνουν οι αδιάφθοροι στην πολεοδομία της Μυκόνου. Εντάξει τώρα, Μύκονος. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Δημοσκόπηση Μαξίμου. Κάναν δημοσκόπηση στο Μαξίμου. Και λέει, η απήχηση των παροχών της ΔΕΘ. Λέει, με τη δημοσκόπηση που κάναν, λέει, μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, βλέπουν ότι είναι μεγάλη αποδοχή των παροχών στους συνταξιούχους, που εργάζονται, φαντάζομαι, στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι μικρότερη αποδοχή στους ελευθεροεπαγγελματίες που βρίσκονται στο Μέγαρο Μαξίμου και είναι καλή στους ψηφοφόρους, η απήχηση των παροχών στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που εργάζονται στο Μέγαρο Μαξίμου. Ελεύθερος τύπος. Ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου? Αύριο οι πληρωμές έως 1.600 ευρώ. Εσείς νοικιάζετε τα σπίτια και ο Κολάμπια πληρώνει έως 1.600 ευρώ. Αυτά είναι τα πράγματα. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπου. Μπόνους 100 ευρώ στο επίδομα θέρμανσης για 780.000 ευάλωτα νοικοκυριά από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Και νίκια σας πληρώνουμε. Και μπόνους 100 ευρώ σας δίνουμε. Γιατί όλα για τους μπιθουλέους είναι αυτά τα πράγματα, έτσι. Τι άλλο θέλετε? Εντάξει, 780.000 ευάλωτα νοικοκυριά σημαίνει τουλάχιστον 2 με 2,4 εκατομμύρια ευάλωτοι άνθρωποι. Τα νέα. Διπλή προστασία στους κληρονόμους από αφανή χρέη και γραφειοκρατία. Αυτό το διάβασα, το διάβασα. Α, και απογευματινή νέα, ίδιο πρωτοσέλιδο. Δεύτερο θέμα στα νέα. Μέσω ΟΗΕ η απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα. Επιτέλους καμιά εφημερίδα να γράψει τι κάνουμε στον ΟΗΕ, αν είναι δυνατό. Δημοκρατία. Τους πονάει ακόμα ο γέρος του Μοριά. 205 χρόνια μετά τη θρηλυκή άλωση της Τριπολιτσάς. Τώρα, να πω την αλήθεια, Μανώλη Κοτάκη, ακόμα και ο Κολοκοτρώνης, έτσι, είχε πολλά ζητήματα με την ιστορία της άλωσης, έτσι, με το τι συνέβη μετά. Και άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, αυτό εννοούμε όταν λέμε ότι δεν σέβεται την παράταξη. Φαντάζομαι, ο Κολάμπια δεν σέβεται την παράταξη. Μάλλον, κατάλαβα. Στία! Αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία. Είναι ένα τρομερό θέμα. Πάνε οι Τούρκοι, λέει, αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και σηκώνουν απ' έξω την τουρκική σημαία. Πάνε, λέει, και έρχονται και άλλοι Βαλκάνοι και σηκώνουν σημαίες των άλλων Βαλκάνιων. Και μην ξεχνάμε ότι σε κάποια νησιά υπάρχουν και κάμπ που εκεί μεταναστών, που εκεί είναι Ισλάμ. Άρα τα χάσαμε τα νησιά. Πες και εσύ, Αντώνη Σαμάρα. Εθνικός κήρυκας. Τσίπρας. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και την ενέργεια. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι ο Κολάμπια στην Αμερική και ο εθνικός κήρυκας θα κάνει πρωτοσέλιδο τον Τσίπρα. Μέχρι πού φτάνει αυτή η διαπλοκή? Την πέσανε η τραμπούκι του ΣΥΡΙΖΑ στο Μαργαρίτη Σχοινά
τον καλύτερο υπουργό αγροτικής αναπτύξεως που είχε Ελλάδα εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά το Λευτέρη τον Αβγενάκη. Τραμπουκίζουν τον καλύτερο Έλληνε επίτροπο από ιδρύσεως της Κομισιόν, μετά φυσικά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Το μεγαλύτερο πολιτικό που έχει βγάλει η Χαλκιδική, προφανώς μετά τον Χρήστο Πάχτα, που από ό,τι ακούω θα πέσει στη μάχη των εκλογών για να βγει πρώτο το Πασόκ. Ο Πάχτας, έτσι, όχι ο Όσκινας.

ή και ο Βέση. Ρουφιάνη. Και πάει αυτός ο Θεόφιλος Ξανθόφιλος, αρχιτραμπούκος του ΣΥΡΙΖΑ, και κάνει λέει δηλώσεις ότι λέει το άρθρο λέει 74 είναι λέει ύποπτο και οφείλει λέει η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει λέει γιατί δεν το βάλαν αυτό το άρθρο στη διαβούλευση. Συγγνώμη Θεόφιλε Ξανθόπουλε, δεν το βάλαμε στη διαβούλευση το άρθρο για τα καγκουρό σφαιρεχές Natura, μη το μάθει Κοβέση, να την ευθυνδιάσουν. Λέει ποιους θέλει να καλύψει αυτό το άρθρο. Τους Έλληνες παραγωγούς θέλει να καλύψει. Αν είναι δυνατόν. Τι αθελληνισμός είναι αυτός. Αν είναι δυνατόν. Τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός τρομάδρων. Τοξικός βούρκος. Δηλητήριο. Πάλι καλά παντύπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες οι εκλογές, εμείς πάμε τώρα με το 191 του ποινικού κώδικα στη διασπορά για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, να χειροκροτήσουμε έναν παλιό αντίπαλο του Κολάμπια στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, τον Απόστολο Τζιτζι Κώστα. Τον καλύτερο Έλληνα επίτροπο στην Κομισιόν. Σήμερα τι έγινε, πολύ επίτροπο. Λοιπόν, μετά φυσικά την Άννα Διαμαντοπούλου. Τον καλύτερο περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας μετά τον Παναγιώτη Ψωμιάδη. Τον καλύτερο υποψήφιο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Μακεδόνα μετά προφανώς τον Παναγιώτη Ψωμιάδη. Πάλι, ναι. Τον άρχοντα της Βραχιάς με τα 500 πρόβατα και τις 400 αγελάδες. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Ο Τόλης για τους φίλους Τζίτζι είναι εδώ και περίπου 2 χρόνια επίτροπο. Τώρα τι επίτροπος είναι δεν θυμάμαι, τι λέει, βιώσιμων μεταφορών και τουρισμού. 2 χρόνια λοιπόν τώρα ο Τόλης έχει σώσει την Ευρώπη μας από μεγάλες κρίσεις και από ακόμα μεγαλύτερες καταστροφές. Έχει σώσει, αν θυμάστε, την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Έχει σώσει τις ευρωπαϊκές αερομεταφορές. Έχει σώσει το διαθαλάσσις εμπόριο. Έχει σώσει τον τουρισμό. Προχθές λοιπόν είχαν στο Δουβλίνο, ωραίο το Δουβλίνο, Συμβούλιο Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών. Και εκεί, αν και δεν έχει σχέση με υποδομές ο Τόλης, έχει σχέση όμως με τις μεταφορές, φωνάξαν και τον Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, τον Απόστολο Τζιτζι Κώστα. Άκουγε λοιπόν εκεί ο Τόλης, εκεί λέγαν διάφορα κάτι ανύπαρκτα κτλ. Που παριστάνουν τους υπουργούς, και στο τέλος τους λέει: κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της Ευρώπης μακροπρόθεσμα, αλλά κυρίως βραχυπρόθεσμα. Και τους λέει: αν η κατάσταση στις μεταφορές επιδεινωθεί, θα ζητήσω έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών για να λάβουμε έκτακτα επίγοντα μέτρα. Μιλάμε παγώσανε. Θα ζητήσει ο Τόλης έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών. Το μάθανε Δουβλίνο, Νέα Υόρκη, είναι και σχετικά κοντά έτσι. Το μάθανε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και πάθαν την πλάκα τους. Λέει τι καθόμαστε και συζητάμε εδώ στη Νέα Υόρκη στον ΟΗΕ, ενώ ο Τόλης ετοιμάζεται να ζητήσει έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά ο Απόστολος σταματήσει να σώζει την Ευρώπη και επιστρέψει στην Ελλάδα για να σώσει τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Δρακόπουλε εκεί στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε και αυτή την Ερντογκάνισσα που βγήκε εκεί, τη βγήκε δήμαρχος στο Βερολίνο. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Απόστολο Τζιτζι Κώστα, λίγο να μας πει τελικά το 2016. Ποιοι ήταν αυτοί που δεν θέλαν με κανένα τρόπο να εκλεγεί Μακεδόνας πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεν έχει κοντά του δεύτερη τετραετία τον Απόστολο Τζιτζι Κώστα, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και οι Μακεδόνες. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242, αν το καλέσετε. Μηνύματα σήμερα είναι δωρεάν από την Επιτροπή Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από τη Νέα Υόρκη. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο συμμετανό εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκτο Ροτβάιλερ, η τίγρης της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Σάρωσε τα πάντα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας. Ο μαδουρισμός. Αυτό. Που πηγαίναμε στις γενικές συνελεύσεις του ΟΗΕ με εκείνον τον Τζίπρα και τον νομίζαν για σερβιτόρο και τον ζητάγανε εκεί τόστ και καφέδες. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Πώς ήτανε και παραμένει η Άννα Βύση η απόλυτη Ελληνίδα στάρ? Έτσι ακριβώς είναι και ο Κολάμπια μετά τη σημερινή του ομιλία, την ιστορική ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι ο απόλυτος Έλληνα στάρ. Λοιπόν, τώρα σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εκπομπής, ο Άκης Κέρτσος ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι, γράφει ένα άρθρο για το αυριανό φύλλο της εφημερίδας Απογευματινή με τίτλο «Όλη η αλήθεια για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ». Και λέει εκεί πως πραγματικά ο Κολάμπια σάρωσε. Έκλεψε και τις εντυπώσεις και την ουσία. Αυτά δηλαδή τα πράγματα που κρύβουν σήμερα από τον ελληνικό λαό τα βοθροκάναλα της εφοπλιστικής διαπλοκής. Τι λέει, είναι το απόγευμα, λέει, η ομιλία στη Νέα Υόρκη και τα λοιπά. Δεν έχει γίνει ακόμα η ομιλία. Λοιπόν, τι να κάνουμε, όπως θα έλεγε και ο Αλέκος Θεοφιλόπουλος στην Αθλητική Κυριακή, είναι μια ζωντανή εκπομπή, έτσι, γίνονται και τέτοια λάθη. Αλλά εντάξει, να πω, δεν έχει σημασία που ο Κολάμπια ακόμα δεν έκανε την ομιλία. Όπως όλοι ξέρουν, ο Κολάμπια σε τέτοια ματσάκια κερδίζει από τα ποδητήρια. Λοιπόν, και ενώ είμαστε σε αναμονή αυτής της ιστορικιάς, μπορώ να πω, ομιλίας, έτσι, βγαίνουν οι μαδούροι, οι δούρου, και λέει τον Κολάμπια τι να πει στην ομιλία, οι δούρου. Και λέει, εκεί, λέει, που θα ανέβει στο βήμα του ΟΗΕ, είπαμε είναι σήμερα απόγευμα Νέα Υόρκη, Παρασκευή ξημερώματα, θα το προλάβουμε αύριο, λοιπόν, και λέει να απαντήσει, λέει, ο Κολάμπια στις ερωτήσεις που του κάνει η δούρου. Λέει, να πει, λέει, πώς θα αντιμετωπίσει, λέει, τον αναθεωρητισμό του δόγματος γαλάζια πατρίδα, τον Ερδογάν, τι γίνεται με το καλώδιο, αν έχουμε βάλει τους Γάλλους να ρωτήσουν τον Ερδογάν. Δηλαδή, είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δηλαδή, θα ετοιμάζεται ο Κολάμπια να κάνει μια ιστορική ομιλία στον ΟΗΕ και θα πρέπει να κάτι να διαβάσει τι ερωτήσεις του έχει βάλει δούρου και να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις. Δηλαδή, πραγματικά, συγγνώμη, πού ζούμε, στο σιδηρούν παραπέτασμα. Και προφανώς, στον ΟΗΕ, κυρία Δούρου, θα πάει και θα πει αυτά που θέλει. Λέει, ας πούμε, να απαντήσει, λέει, αν η χώρα μας διαθέτει συνεκτική στρατηγική και βούληση για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων και την εξασφάλιση ΑΟΣ υφαλοκρηπίδας, διατηρώντας την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Πώς θα τα πετύχουμε όλα αυτά τα πράγματα? Είναι δυνατόν τώρα? Αυτά είναι ερωτήσεις παγίδας. Είναι αυτά που λένε, ας πούμε, ξέρω εγώ. Όχι, τέτοια πράγματα δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Λέει να απαντήσει. Λέει δούρου τώρα, η δούρου. Να βγει δηλαδή ο Κολάμπια, συγγνώμη τώρα, και να δώσει, λέει, λεπτομέρειες για το τι συμφωνία έχουμε κάνει με τη γαλλική, με Ριντιάμ, ας πούμε, για το καλώδιο, ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου. Δηλαδή, αυτά δεν τα είπαμε στο εσωτερικό της χώρας. Θα βγούμε τώρα να πούμε στον ΟΗΕ εκεί τις πληροφορίες για το τι συμφωνία έχουμε κάνει με τους Γάλλους, να τα μάθουν και οι άλλοι ανθρώποι. Ας πούμε, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και λέει, ας πούμε, να αναλάβουμε, λέει, και πρωτοβουλίες, επειδή, λέει, είμαστε μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να πούμε, λέει, πράγματα εκεί, ας πούμε, για την ειρήνη κτλ. Όχι, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, δεν είδατε στον ΟΗΕ, κυρία Δούρμου, που βγήκαν και ξεφτυλιστήκαν όλοι, ο Άγγλος, ο Γάλλος, ποιοι άλλοι εκεί πέρα που πήγανε και λέγανε, ας πούμε, για το φίλο μας, ας πούμε, τον Νετανιάχου. Δηλαδή, να βγούμε να πούμε τι, δηλαδή, ο Κολάμπια. Ότι υποστηρίζει, ας πούμε, τις αποφάσεις του ΟΗΕ για την επίλυση του Παλαιστινιακού με δύο κράτη και τέτοια. Εάν είναι δυνατόν, ας πούμε. Δηλαδή, θα τα ακούσει ο Νετανιάχου και θα αυξήσει την τιμή από το θόλο του Αχιλέα. Δηλαδή, από το 3,1 θα το πάμε, ας πούμε, στα 5 δισεκατομμύρια. Μετά δεν θα έχουμε λεφτά να δώσουμε επιστροφή ενοικίου. Και αυτά που σας λέω, έτσι, είναι η αλήθεια. Και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας
Κύριε οικονομική εισαγγελέα μου, τι λέει, ακόμα διακοπές. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: το κόκκινο.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
3: Siamo realistas y exigamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσεκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη. Στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Καμιά φορά και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε ή ξαναθέλετε. Και με το ολοκληρώνημα ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε διαπιστώσεις, μέρος τέταρτο. Αλλά πρώτα μία ερώτηση που θα προσπαθήσουμε να την απαντήσουμε στη συνέχεια. Από τι υλικό είναι φτιαγμένη η Μητσοτάκης ΑΕ? Αν θυμάστε την εποχή της αποθέωσης του Κυριάκου Μητσοτάκη, που γράφανε ότι είναι ο Μωυσής που άνοιξε τη θάλασσα και πέρασε από μέσα ο ελληνικός λαός κτλ. Έτσι. Πολλοί και πολλές τότε εκείνη την εποχή, Λίστα Πέτσα κτλ., αναρωτιόντουσαν, λέγανε, μα καλά, από τι υλικό είναι φτιαγμένο ο Μητσοτάκης? Για καλό το λέγανε. Πολλοί απαντούσαν χιδεότητες, αλλά δεν το γράφαν για καλό. Λοιπόν, κάνουμε λοιπόν διαπιστώσεις. Διαπιστώσεις κάνουνε τουλάχιστον αυτοί και αυτές που ασχολούνται με αυτό που λέμε μεταπολιτικά, που λέει και ο κόσμος. Τι συζητάνε αυτοί, λέει μεταπολιτικά. Και ο κόσμος σε μεγάλο βαθμό δεν φαίνεται να ασχολείται με τα πολιτικά. Εντάξει, δεν είναι από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ κοντά οι εκλογές, δεν είναι το επόμενο τρίμηνο, θα πάει μετά. Αλλά δεν φαίνεται ο κόσμος να ασχολείται πολύ με τα πολιτικά. Και αυτό είναι ένα έβριμα των δημοσκοπήσεων και πριν τη ΔΕΘ και μετά τη ΔΕΘ, των δημοσκοπήσεων που τόσο πολύ απασχολούν τα κόμματα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους δημοσιογράφους. Και αυτοί τα κόμματα, δημοσιογράφοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν πολύ απασχολούνται με αυτό ότι τα πολιτικά δεν απασχολούν πάρα πολύ κόσμο, ενώ θα έπρεπε. Έχουμε πολλές αναλύσεις τεχνικού τύπου για αυτόν τον κόσμο σε εισαγωγικά που δεν ασχολείται πολύ, και σε αυτές τις αναλύσεις διαβάζουμε ότι ο κόσμος, ξέρω εγώ, κουράστηκε με τα πολιτικά. Δεν έχει διάθεση να ασχοληθεί όπως είχε, ας πούμε, διάθεση στο παρελθόν. Απογοητεύτηκε, τα παράτησε, κάτι τέτοιο έτσι. Βρίσκει μάταιη την ενασχόληση με τα πολιτικά. Δεν αλλάζουν τα πράγματα. Όλοι το ίδιο είναι. Τέτοια πράγματα. Αλλά αν πάμε πίσω στις διαπιστώσεις, θα δούμε πως δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ας πούμε το κόστος ζωής, το οποίο ανεβαίνει διαρκώς σε αυτή την πολύ βαλκανική γωνιά που ζούμε, απασχολεί τον κόσμο. Έτσι. Όποια σήμερα, Σεπτέμβρης 26, προσπαθήσει να κάνει έναν υπολογισμό το ποιο ήταν το κόστος ζωής του, της οικογένειάς του, βάλτε μέσα και μια μικρή επιχείρηση, τέτοια πράγματα, το Σεπτέμβρη του 25 και το συγκρίνει με το Σεπτέμβρη του 26, τεχνικά μιλώντας, θα μείνει στον τόπο. Σε εισαγωγικά το λέω έτσι. Θα πάθει ντουβρουτζά, που λέμε. Αυτό είναι ένα πολιτικό θέμα. Η διαφθορά της κυβέρνησης, έτσι, και του πολιτικού της προσωπικού, απασχολεί τον κόσμο. Απασχολεί τον κόσμο. Εδώ θα πει κάποιος, εδώ απασχολεί τον Τάσο Γιαννίτση η διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη ΑΕ, έτσι. Που αν θυμάστε, ο Γιαννίτσης, όταν ολοκλήρωσε, ας πούμε, το έργο που είχε να κάνει στην πολιτική, είχε μεταφερθεί ως μεγαλοστέλεχος στον Όμιλο Λάτσι για πολλά χρόνια, έτσι. Και αυτό είναι ένα πολιτικό θέμα. Όχι τόσο για τον Γιάννητς. Καλά, και για τον Γιάννητς μπορεί, οκ. Okay, αλλά κυρίως για τον κόσμο. Τα ζητήματα διαφθοράς, σκάνδαλα, συγκάλυψη. Φάγανε. Το λέει αυτό ο κόσμος. Και είναι πολιτικό. Ακόμα και αυτό το οποίο είπαμε χθες για το θέμα της αποχής από τις εκλογές. Έτσι. Ακόμα και αυτοί που, και αυτές που δεν πήγαν να ψηφίσουν στις τελευταίες ή και στις προτελευταίες ή και στις παραπροτελευταίες εκλογές. Συζητάνε για αυτό το θέμα. Ο κόσμος συζητάει για αυτό το θέμα. Ακόμα και αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν. Σε συζητήσεις, ας πούμε, που λένε, α, πώς βγήκε η Νέα Δημοκρατία με 40%, αφού πήγαν οι μισοί να ψηφίσουν, άρα δεν έχει 40%, ξέρω εγώ, έχει 20%, και αν πάει να ψηφίσει ο κόσμος, είναι καφενείο λίγο η φάση. Αλλά να έχουμε λίγο στο μυαλό μας ότι στα καφενεία, έτσι, by the book, που θα έλεγε ο Μπαμπινιώτης, κυρίως για τα πολιτικά συζητάνε. Άρα και αυτό για την αποχή είναι μια πολιτική συζήτηση. Το ζήτημα που εξετάζουμε έτσι από τη Δευτέρα είναι η από πλευρά που μας ενδιαφέρει, αριστερά του κέντρου, πέρα από τις διαπιστώσεις, μπορεί να πάει το πράγμα παραπέρα
να κάνει δηλαδή πιο πολιτική αυτή τη συζήτηση. Ας πούμε, τι δείχνει η επιλογή της κυβέρνησης που έχουμε από το 19, της Μητσοτάκης ΑΕ, σε πολιτικές που οδήγησαν στην αύξηση των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία και την παιδεία. Το 19 και μετά έχουν αυξηθεί οι ιδιωτικές δαπάνες και για την υγεία και για την παιδεία. Τι δείχνει αυτή η επιλογή? Δεν έγινε τυχαία. Δεν πήγαν τα πράγματα μόνα τους με το κύμα, έτσι. Ήταν μια πολιτική επιλογή. Τι δείχνει κάτι άλλο η επιλογή της Μητσοτάκης ΑΕ να αυξήσει τα δημόσια έσοδα από τους έμεσους φόρους στην καθημερινή κατανάλωση και να μην αυξήσει τα δημόσια έσοδα από τους άμεσους φόρους πάνω στην τεράστια κερδοφορία των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων που τις έχουν οι νόμοι ιδιοκτήτες της χώρας, ή πάνω στις απρόσμενες αποδόσεις των χρηματιστηριακών προϊόντων, ή πάνω στην αύξηση των περίφημων παθητικών εισοδημάτων, κυρίως από την εκμετάλλευση ακινήτων. Έγινε μια επιλογή. Έγινε μια επιλογή τα δημόσια έσοδα να αυξηθούν πάνω στους έμεσους φόρους που αφορούν την καθημερινή κατανάλωση. Και όχι, ξέρω εγώ, ας πούμε, πάνω στα μερίσματα. Ή για το τελευταίο που έχει να κάνει με την αύξηση των παθητικών εισοδημάτων από την εκμετάλλευση των ακινήτων. Τι δείχνει το πράσινο φως που έδωσε η κυβέρνηση στην εκτόξευση, έτσι, του κόστους στέγασης? Ζούμε σε μια πολύ βαλκανική γωνιά, έτσι. Υπάρχει ακόμα ένα ποσοστό ιδιοκατοίκησης, όλα αυτά τα πράγματα κτλ. Αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια και η ιδιοκατοίκηση μειώνεται, το κόστος στέγασης έχει εκτοξευτεί και η κυβέρνηση έδωσε πράσινο φως γι' αυτό. Προσέξτε, ενώ είμαστε, ας πούμε, εντάξει, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν, ας πούμε, αυτά, περιορισμοί, το ένα το άλλο, υλικοσυμμαχία, πράγματι. Αλλά ακόμα και αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ακόμα είναι κυρίαρχο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση της Φροντελάιεν, ας πούμε, προβλέπει εθνικά μέτρα για τη συγκράτηση του κόστους στέγασης όταν αποδεδειγμένα αυτό έχει αυξηθεί σε ένα αλφα ποσοστό. Εδώ στην Ελλάδα το κόστος στέγασης στα τελευταία 5 χρόνια αυξήθηκε κατά ένα αλφα ποσοστό επί 10, έτσι. Λοιπόν, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, Φροντελάιεν κτλ, προβλέπει μέτρα. Λήφθηκε κανένα? Όχι. Και ας πούμε αυτό το τελευταίο, έτσι, με τα 13 δις προπληρωμή μπροστάντζα, ας πούμε, για χρέη. Ήταν μια επιλογή της Μητσοτάκης ΑΕ. Λένε το κάνανε για να μην μεταφέρουν τα χρέη στις επόμενες γενιές. Okay, ναι. Αλλά ήταν μια επιλογή. Με αυτή την επιλογή εξαγοράστηκαν και οι θετικές εκθέσεις αξιολογήσεις για το αξιόχρεο του ελληνικού χρέους, την ελληνική οικονομία κτλ. Αν θυμάστε, τέτοιες επιλογές είχε κάνει και η κυβέρνηση του Κώστα του Καραμαλή, του Βούδα που λέμε, κυρίως μεταξύ 2006 και 2008, τότε που είχαν μεταφερθεί τα ομόλογα που ήταν παράγωγα κτλ. Βέβαια, τότε η κυβέρνηση Καραμαλή είχε καταφέρει να εξαγοράσει πολύ θετικές εκθέσεις για την ελληνική οικονομία και για το ελληνικό αξιόχρεο, παραμονές χρεοκοπίας, με μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Ήταν γύρω στα 400 εκατομμύρια ευρώ το παρεδώσε. Τώρα μιλάμε για δισεκατομμύρια. Είναι μια επιλογή. Και την ίδια στιγμή έχουμε στην Ελλάδα μια σταθερή αύξηση του ποσοστού του γενικού πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, που από το 24 πάει προς το 30. Θα έχει μια τέτοια πορεία. Δηλαδή, λένε, ας πούμε, εμείς δίνουμε μπροστά αυτά τα λεφτά για να μην μεταφέρουμε χρέη στις νέες γενιές, okay, αλλά η πορεία είναι αυξητική. Για την αύξηση, είναι αυξητική στο γενικό πληθυσμό σε ποσοστά φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Δηλαδή, πώς λειτουργεί ακριβώς αυτό το σχήμα? Τι δείχνουν όλα αυτά, λοιπόν, έτσι, μαθήματα, υλικά, πολυτεχνείο, έτσι λέω. Τι υλικό δείχνουν? Είναι εύκολο να πάμε σε μια διαπίστωση και να πούμε είναι ένα σκληρό, συμπαγές, νεοφιλελεύθερο, νεοθατσερικό υλικό. Ναι, αλλά εδώ τώρα το δουλειά που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να πάμε πέρα από τις διαπιστώσεις. Δηλαδή να ρωτήσουμε τον κόσμο. Αυτό που λέμε πόρτα-πόρτα, να ζοριστείς λίγο, να βγεις έξω, να χτυπήσεις πόρτες, και να ρωτήσεις τον κόσμο. Αυτές είναι οι ερωτήσεις. Ο κόσμος θα συζητάει αυτά τα πράγματα.
Και ο κόσμος θα πρέπει να δώσει απαντήσεις. Και εκεί, ας πούμε, θα δούμε ότι ο κόσμος έχει μια διάθεση να ασχοληθεί με τα πολιτικά. Προφανώς, πολλοί δεν θα ανοίξουν την πόρτα. Πολλοί θα ανοίξουν την πόρτα και θα βρίσουνε. Γιατί μεταξύ πολλών άλλων πραγμάτων, η Μητσοτάκης ΑΕ μας αμπουκώνει και πάρα πολύ κόσμο. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος θα δώσει μια απάντηση από τι υλικό είναι φτιαγμένη η Μητσοτάκης ΑΕ, και μάλλον και αυτός ο κόσμος έχει διαπιστώσει ακριβώς αυτό, ότι είναι ένα σκληρό, συμπαγές, νεοφιλελεύθερο, νεοθατσερικό υλικό. Για να δούμε τι θα γίνει. Ένα τραγούδι, κύριε Γερμανόλη.

0: Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το δημογραφικό. Είχαμε κάνει ένα μάθημα για το δημογραφικό ζήτημα την περασμένη σεζόν. Ήταν κάπως εισαγωγικό. Είναι ένα θέμα που απασχολεί τη δημόσια συζήτηση, άρα απασχολεί και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, απασχολεί και τους δημοσιογράφους, απασχολεί και τους πολιτικούς κτλ. Είναι ένα θέμα μείωσης του πληθυσμού της χώρας μας. Είναι ένα θέμα γύρανσης του πληθυσμού της χώρας μας. Ξέρω εγώ, μικραίνει η Ελλάδα. Πόσοι θα ζουν στην Ελλάδα το 2040? Τι θα γίνει, ξέρω εγώ, αν μπουν οι Τούρκοι? Θα έχουμε κόσμο να πολεμήσει ή δεν θα έχουμε? Ή ας πούμε με τα συντοξιδοτικά, πόσοι δουλεύουν και πόσοι παίρνουν σύνταξη? Στα μέσα της δεκαετίας του 90 που είχε αρχίσει η συζήτηση για το δημογραφικό, είχε συνδεθεί πάρα πολύ άμεσα με το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Τότε με σύμφωνα τα βιβλία εκείνης της εποχής, ας πούμε, έπρεπε τέσσερις να δουλεύουν για να παίρνει ένα σύνταξη. Τώρα είμαστε σχεδόν στα ίσα, έτσι. Αλλά έχουν ανακαλυφθεί άλλοι τρόποι για τη χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Τέτοια πράγματα. Με διάφορες αφορμές, που συνήθως είναι κάποιες έρευνες, είτε εθνικές είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δημογραφικό, συγκρούονται διαφορετικές απόψεις και για το ποιο είναι το πρόβλημα, το ζήτημα, οπότε και για το ποια μπορεί να είναι η λύση του ή για το ποιες μπορεί να είναι οι λύσεις του. Υπάρχει μια συντηρητική σχολή, η οποία δεν αφορά μόνο την πολιτική, αφορά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχουν αυτή την προσέγγιση, που υιοθετούν λογικές που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με το ρόλο της ελληνικής οικογένειας, της ελληνικής αγίας οικογένειας. Δεν μιλάω για την οικογένεια Μητσοτάκη, όλες τις ελληνικές οικογένειες. Δηλαδή υπάρχει μια προσέγγιση που λέει η ελληνική οικογένεια βάλεται από παντού, επιτρέπονται τα πάντα, ακόμα και να παντρεύονται άντρες με άντρες, γυναίκες με γυναίκες, επιτρέπονται οι αμβλώσεις, έχουμε τη woke agenda, parade, pride για αυτά, διντίδες, γκέιδες κτλ. Αυτή είναι η συντηρητική προσέγγιση που προσπαθεί να πει ότι το πρόβλημα με το δημογραφικό, με τη γύραση του πληθυσμού, ότι μειώνεται ο πληθυσμός, έχει να κάνει με την αμφισβήτηση της κλασικής ελληνικής οικογένειας, η οποία, ξέρω εγώ, κάνει πάρα πολλά παιδιά, οπότε δεν θα είχαμε τέτοια προβλήματα. Οπότε να το πρόβλημα, να και οι λύσεις του. Βέβαια, είναι λύσεις οι οποίες δεν μπορούν να επιβληθούν σε έναν πληθυσμό που ζει σε μια, ας πούμε, ευρωπαϊκή φιλελεύθερη οικονομία, η κοινωνία και η οικονομία, ναι. Ίσως θα μπορούσαν να επιβληθούν σε έναν πληθυσμό ο οποίος ζει σε κάποιο, ας πούμε, δυστοπικό βιβλίο, σαν και αυτά της Margaret Atwood, έτσι. Λοιπόν, εκεί σε αυτά τα δυστοπικά βιβλία επιβάλλονται τέτοιες λύσεις για το θέμα των γεννήσεων. Αλλά σε μια ευρωπαϊκή, φιλελεύθερη σε ένα βαθμό και σε ένα βαθμό ευρωπαϊκή κοινωνία, είναι δύσκολο να επιβληθούν τέτοιες λύσεις. Τώρα, η προοδευτική σχολή από την άλλη πλευρά, και στην πολιτική και στα ΜΜΕ, προσεγγίζει το θέμα με τον κοινωνικό παράγοντα, έτσι, αυτά. Δηλαδή ότι πρέπει να έχει ένα ρόλο η πολιτεία στο να λύνει προβλήματα, να έχει πολιτικές, να εφαρμόζει πολιτικές που να στηρίζουν, ας πούμε, ένα νέο ζευγάρι όταν κάνει παιδιά, να δίνει κάποια κίνητρα, να υπάρχουν μέτρα, γενικά μέτρα, όπως είναι αυτό της αύξησης του εισοδήματος, της μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων, το να υπάρχει πρόσβαση το κόστος στέγασης να μην είναι τεράστιο, που λέγαμε και στο πιο πάνω μέρος της εκπομπής, να υπάρχουν επιδόματα, να υπάρχουν άδειες ανατροφής, να υπάρχει προστασία από απόλυση των γυναικών που κυοφορούν, να υπάρχει δωρεάν πρόσβαση σε παιδικούς σταθμούς, τέτοια πράγματα, έτσι, το κοινωνικό ζήτημα. Τώρα, με βάση τα τελευταία γενικά στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μειωθεί και έχει μια τάση να μειωθεί και άλλο, γιατί διαρκώς οι γεννήσεις μειώνονται. Η τάση αυτή αφορά τόσο τους γηγενείς veritable, ας πούμε, Ευρωπαίους, αλλά αφορά και τους μετανάστες που ζουν στην Ευρώπη και είναι μετανάστες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι έρευνες δείχνουν ότι για να μην μειωθεί συνολικά ο πληθυσμός της Ευρώπης, θα πρέπει, ας πούμε, οι γυναίκες, γιατί οι γυναίκες γεννάνε έτσι, να γεννάνε 2,1 παιδιά. Δύο παιδιά και 0,1. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή είναι στο 1,7. Άρα έχουμε προοπτική μείωση του πληθυσμού. Στην Ελλάδα ανήκουμε στο μπλοκ των χωρών με το μεγαλύτερο, ας πούμε, ζήτημα. Είμαστε περίπου στα 1,4 παιδιά. Έτσι. Δηλαδή απέχουμε και από το 1,7 που είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάπως έτσι, επειδή βγήκαν αυτά τα στοιχεία τις προάλλες, είχαμε δύο ελληνικές εφημερίδες να κάνουν πρωτοσέλιδο αυτό το θέμα. Και είχαμε και πολλά άλλα δημοσιεύματα και σε εφημερίδες και σε site κτλ. Μία εκδοχή του θέματος ήταν ότι υπάρχουν νομοί στην Ελλάδα, παλιοί νομοί, τώρα δεν υπάρχουν νομοί, περιφερειακές ενότητες τα λέμε, που χάνονται. Δηλαδή ο πληθυσμός τους έχει πολύ μεγάλη μείωση. Υπήρχαν μια άλλη προσέγγιση που λέει ναι, αλλά υπάρχουν και περιοχές που νίκησαν το πρόβλημα. Τώρα, προφανώς δεν χρειάζεται κάποιος, ας πούμε, να έχει σπουδάσει κάτι σε οικονομική γεωγραφία, γεωγραφική ανθρωπολογία και τέτοια πράγματα. Προφανώς οι περιοχές που χάνονται σε εισαγωγικά βρίσκονται στην υπηρετική Ελλάδα και είναι απομακρυσμένες από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα και τα άλλα δύο-τρία μικρότερα. Και προφανώς εκεί που ιτήθηκε το θέμα της υπογεννητικότητας, η μάχη, κερδίσαμε τη μάχη της υπογεννητικότητας, ήταν σε περιοχές με μεγάλα εισοδήματα εκτός μεγάλων αστικών κέντρων. Έτσι. Με τα αστικά κέντρα μπαίνουν στην εξίσωση, γιατί στα αστικά κέντρα εντοπίζονται και τα πολύ χαμηλά εισοδήματα και το πολύ μεγάλο κόστος ζωής. Έτσι. Και στα αστικά κέντρα υπάρχει το μεγαλύτερο ζήτημα, στα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί εκεί εντοπίζεται και ο πιο νεανικός πληθυσμός της χώρας, που αργεί ή να κάνει παιδιά ή δεν κάνει και καθόλου. Λοιπόν, ή μένει στο 1, δηλαδή κάτω και από το 1,4 του μέσου όρου. Η κατάσταση αυτή σε περιοχές όπως είναι τα Γρεβενά, η Κοζάνη, η Δυτική Μακεδονία κτλ. Έτσι δεν έχουμε κάτι καινούριο να πούμε, είναι μια τάση την οποία υπάρχει από τη δεκαετία του 70. Δεκαετία του 70. Η τάση μείωση του πληθυσμού, δηλαδή σε αυτές τις περιοχές, περιορισμός γεννήσεων και όλα αυτά, υπάρχει από τα μέσα της δεκαετίας του 70. Από την άλλη πλευρά, ας πούμε, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες που νίκησαν το πρόβλημα, εκεί μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα θέμα ξεκάθαρο με τον οικονομικό παράγοντα. Δηλαδή, δεν είναι ότι στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες είναι πιο ισχυρή η ελληνική αγία οικογένεια, έτσι, ή ότι απαγορεύονται οι αμβλώσεις, ή ότι εκεί, ξέρω εγώ, τους ομοφυλόφιλους τους πετάνε στη θάλασσα με ένα τσουβάλι με γάτες. Έτσι. Όχι, ο οικονομικός παράγοντας. Τα εισοδήματα εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλα, πολύ πάνω από το μέσο εθνικό όρο. Παράλληλα με τον τουρισμό, υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα και στη μεταποίηση και στον πρωτογενή τομέα. Το στεγαστικό θέμα για τους ντόπιους είναι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό λυμένο. Μπορεί δηλαδή οι καθηγητές ή οι γιατροί να μην βρίσκουν σπίτια να μείνουν, έτσι, αλλά οι ντόπιοι έχουν σπίτια να μείνουν. Και επίσης ένα σημαντικό θέμα και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες είναι ο σημαντικός μεταναστευτικός πληθυσμός, ο οποίος ζει εκεί μόνιμα και κάνει οικογένειες. Σε αντίθεση με άλλες υπηρετικές περιοχές στην Ελλάδα, όπου ο μεταναστευτικός πληθυσμός αποχώρησε σε μεγάλο βαθμό με την οικονομική κρίση του 2010 και συνεχίζει να αποχωρεί και σήμερα από περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας, κυρίως άνθρωποι που δουλεύαν στη μεταποίηση, κατασκευές και πρωτογενή τομέα, γιατί τα μεροκάματα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ χαμηλά. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτά είναι τα στοιχεία. Ο επαγγελματίας δημοσιογράφος, για να προχωρήσει στο θέμα, θα πρέπει να έχει μια πλήρη εικόνα για να πει μετά, ξέρετε, για το δημογραφικό, εδώ είναι το πρόβλημα και εδώ βρίσκονται και οι λύσεις. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης, Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Στην περίπτωση που σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.
1: Καλησπέρα. μένα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix, και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed, είναι η απάντηση.

0: στο κόκκινο.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντ και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αδίστακτο, κοινικό και αμετανόητο. Η κυβέρνηση δεν αποσύρει τελικώς το άρθρο 74, παρότι σύσσωμη αντιπολίτευση την κατηγορεί ότι επιχειρείται το κουκούλωμα πτυχών του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή την ώρα στην Ολομέλεια γίνεται μάχη, αλλά βλέπετε το κουκούλωμα είναι πλέον η αποδόση του καθεστώτος. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Ο Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αγγέλα Νταρτζάνου στην αίθουσα σύνταξης, η Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. 5η 24 Σεπτεμβρίου, 2 και 2 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Ψηφοφορία στην Ολομέλεια επί των δύο τροπολογιών που κατέθεσε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας την κυβέρνηση να τις κάνει αποδεκτές. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης, κάλεσε από το βήμα της Ολομέλειας τους βουλευτές της συμπολίτευσης, αλλά κυρίως όλα τα κόμματα και τους βουλευτές της προοδευτικής αντιπολίτευσης, να υπερψηφίσουν τις προτάσεις για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο συντελεστή που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και για την επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους των διελιστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται ότι η αμόλυβδη έχει διαμορφωθεί στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Με συγχωρείτε, ενώ το ντίζελ κινείται υψηλότερα. Στις 30 Σεπτεμβρίου η κυβέρνηση θα ανακοινώσει μέτρα για βενζίνη και ντίζελ και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντέχει γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει ότι όταν μιλάμε για προγραμματικές συγκλήσεις και συνεργασίες το εννοούμε, τόνισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ιρένα Δούρου μιλώντας του Blue Sky. Έθεσε επίσης ως προτεραιότητα την ανάγκη να διώξουμε, όπως είπε, μια δεξιά που κατακριμνίζει την πατρίδα και το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, ενώ τόνισε πως η αριστερά είναι αναγκαιότητα και χρειάζεται μια αριστερή φωνή στο κοινοβούλιο. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρθηκαν τα ομαδικά πυρά της αντιπολίτευσης για την προκλητική διάταξη που προσθέθηκε νύχτα και εκ των υστέρων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με την οποία η κυβέρνηση προσπαθεί να βγάλει λάδι τους απατεώνες που δήλωναν βοσκοτόπια χωρίς ζώα και με πλαστούς τίτλους ιδιοκτησίας μέχρι το 2022. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και τα υπόλοιπα κόμματα, ζητούν επιτακτικά την απόσυρση του άρθρου 74. Και τονίζει η Κουμουνδούρου ότι σε μια περίοδο που το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται υπό ευρωπαϊκή δικαστική διερεύνηση, καμία κυβερνητική παρέμβαση δεν μπορεί να αφήνει σκιές ως προς τον έλεγχο και την ανάκτηση παράνομων ενισχύσεων. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα έχει πρόταγμα τον άνθρωπο, τη δημόσια υγεία, την ασφαλιστική μέρημνα και το κράτος δικαίου, δήλωσε στο Κόκκινο Γιάννης Μπουλέκος, διευθυντής των μέσων του Κόκκινου και γραμματέας οργανωτικού, διαμηνύοντας παράλληλα πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κόμμα εν υπνώση, αλλά κόμμα που έχει δράσει στην κοινωνία και ενδυναμώνεται κάθε μέρα με πρόγραμμα, θέσεις και ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα. Έληξε ο συναγερμός για βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά, καθώς οι έρευνες των αρχών ολοκληρώθηκαν και δεν εντοπίστηκε κανένα ύποπτο αντικείμενο. Να σημειωθεί πάντως ότι στις 11 το πρωί, την ώρα που έγινε η ειδοποίηση για βόμβα στο μονομελές εφετείο, γινόταν η δίκη του ατόμου με καταγωγή από τη Γεωργία, το οποίο κατηγορείται ότι είχε διαρρήξει το σπίτι της Ελένης του Λουπάκη κατά τη διάρκεια της θητείας της ως εισαγγελέας διαφθοράς και απέσπασε σημαντικά έγγραφα. Είχε προηγηθεί η κατάθεση της ίδιας της Ελένης του Λουπάκη. Πιθανόν να υπήρξε αστοχία στις εργασίες του μετρό, είπε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, για το πρόβλημα που έχει προκύψει με κτίρια στην Κυψέλη λόγω των έργων του μετρό. Πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί ανάγκη εκένωσης των κτιρίων που έχουν επηρεαστεί. Αντιθέτως, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας εισηγήθηκε την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων 15 ημέρες πριν από την προσέγγιση του Μετροπονδικά, ο οποίος παραμένει ακινητοποιημένος από τις 8 Μαΐου εν αναμονή νέου πρωτοκόλλου και πραγματογνώμοσινών. Προφυλακιστέως ο 27χρονος κατηγορούμενος μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του στον ανακριτή και την εισαγγελέα Ιγουμενίτσας για τη στιγερή γυναικοκτονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του Πινελόπης, η οποία κηδεύτηκε χθες. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το δικαστήριο ανηλίκων Πειραιά, όπου δικάζονται οι ανήλικοι επιβαίνονται στο όχημα κατά τη διάρκεια της δολοφονικής καταδίωξης του Νίκο Σαμπάνη του 2021 στο Πέραμα. Συλλογικότητες και φορείς καταγγέλουν ότι η δικαιοσύνη στρέφεται κατά των νεαρών επιζώντων, ενώ εκκρεμεί ακόμη απόδοση ευθυνών στους αστυνομικούς της Δίας για το θανάσιμο πυροβολισμό του 18χρονου Ρωμά Νίκου Σαμπάνη και τον τραυματισμό του συνεπιβάτη. Στη διεθνή επικαιρότητα, διαδηλώσεις αναμένονται στη Νέα Υόρκη με αφορμή την ομιλία σήμερα Νετανιάχου στη σύνοδο του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να επιπλήξει το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον Σοχράν Μαμντάνη, ο οποίος τον έχει αποκαλέσει εγκληματία πολέμου. Σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν προειδοποίησε σήμερα για επέκταση του πολέμου μέχρι τον Ινδικό ωκεανό σε περίπτωση νέας επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Είναι η πρώτη φορά που ένας σύμβουλος του Ιρανού ανώτατου ηγέτη αναφέρει ρητά τον Ινδικό ωκεανό, όπου βρίσκεται η Αμερικανο-Βρετανική στρατηγική στρατιωτική βάση. Στις αθλητικές ειδήσεις, πρεμιέρα απόψε στην Ευρωλίγκα και οι δύο αιώνιοι ρίχνονται στη μάχη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Μπασκόνια στις 9.30, ενώ νωρίτερα στις 9 και 4 ο Πανεθνιακός φιλοξενεί την Παρή στο Τισέντερ στην επιστροφή του Ζελμίνο Μπράντοβιτς στον πάγκο σε ευρωπαϊκό αγώνα ύστερα από 14 χρόνια. Και ο καιρός γενικά θρύος αύριο. Λίγες νεφώσεις στα βορειοδυτικά, ενώ στο βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 5, Μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο 6 Μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στην Αθήνα από 15 έως 26 βαθμούς, από 14 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Και συνδυόμαστε με τη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο. Λοιπόν, η κυβέρνηση τελικώς, παρότι είχε αφήσει κάποιες, είχε δώσει κάποιες ενδείξεις λόγω της κατακραυγής αποσύσουμε την αντιπολίτευση για το άρθρο 74, δεν υποχωρεί τελικώς. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Για την ακρίβεια, κάνει μια μερική αναδίπλωση ο κύριος Σχοινάς, ο αρμόδιος υπουργός.
0: Ναι.
1: Η οποία ερμηνεύεται ως στάχτη στα μάτια της αντιπολίτευσης, η οποία σύσσωμη με πρώτο το ΣΥΡΙΖΑ ήδη από προχθές. Ζητάει την απόσυρση του άρθρου με το οποίο, όπως καταγγέλλεται, επιχειρείται το κουκούλωμα πτυχών του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, του άρθρου 74 του νομοσχεδίου. Αυτή την ώρα, μάλιστα, θα γίνει και συζήτηση για την αντισυνταγματικότητα του εν λόγω άρθρου, ενώ συλλέγονται και υπογραφές για να γίνει ονομαστική ψηφοφορία. Πρόκειται, Κατερίνα, για το άρθρο που έχουμε εξηγήσει ότι ρυθμίζει αναδρομικά την εκαθάριση αιτήσεων ενίσχυσης αγροτικών, δηλαδή αιτήσεων για την περίοδο 2018-2022, όχι μόνο για την πληρωμή αλλά και για τον έλεγχο και την ανάκτηση ενισχύσεων, στην οποία δεν θα λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα των βασικών χαρτών.
0: Εκεί είναι και το κλειδί από ό,τι φαίνεται.
1: Αυτό ερμηνεύεται ακριβώς, ότι είναι ύποπτο.
0: Ερμηνεύει η αντιπολίτευση, ναι.
1: Ναι, ουσιαστικά το τόνισε και σήμερα ξανά ο Γιάννης Καρυπίδης εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ότι με αυτόν τον τρόπο νομιμοποιεί εκ των υστέρων η κυβέρνηση δηλώσεις για βοσκοτόπια, ακόμη και σε περιπτώσεις που ήταν χωρίς ζώα, ενώ φαίνεται ότι αυτό το άρθρο συνδέεται με εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς εξαιρεί τα δεδομένα, όπως είπες, Κατερίνα, των βασικών χαρτών,
0: ναι,
1: από την εκαθάριση αυτών των ετών. Ωστόσο, ο κύριος Σχοινάς προσπάθησε να κάπως να μπαλώσει τα πράγματα και φέρνοντας αυτές τις νομοτεχνικές αλλαγές, σύμφωνα με τις οποίες...
0: Οι οποίες δεν αλλάζουν την ουσία από ό,τι αντιλαμβάνομαι, Τάσο.
1: Εκτός όσων καταλαβαίνει η αντιπολίτευση, όχι. Ουσιαστικά ο κύριος Σχοινάς λέει ότι δεν θα σταματήσει κανένας έλεγχος, δηλαδή λέει το αυτονόητο, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό, και λέει και ότι η νομιμότητα της χρήσης της έκτασης για εκείνη την περίοδο αποτελεί και προϋπόθεση για να καθαριστεί η αίτηση. Ωστόσο, η αντιπολίτευση, παρότι ο κύριος Σχοινάς εξανίσταται εδώ στην Ολομέλεια ότι δήθεν υπονοούν ότι είχε κάποιο σχέδιο να νομιμοποιήσει εκ των υστέρων το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η αντιπολίτευση θεωρεί ότι αυτό το άρθρο πρέπει να αποσυρθεί.
0: Ναι.
1: Και
0: εύλογο το αίτημα.
1: Ακριβώς.
0: Εύλογο το αίτημα. Νομίζω και στους πλέον αδαείς γίνεται αντίληπτο. Τι
1: λίγα
0: πάνε να κάνουν, και μόνο το γεγονός ότι το κατέθεσε ανοίχτα και αφού είχε τελειώσει η διαβούλευση, Τάσο.
1: Αυτό, μπράβο, καλά κάνεις και το λες, Κατερίνα. Ουσιαστικά αυτό το άρθρο προσθέθηκε μετά το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης. Αυτό ήταν και το καμπανάκι που χτύπησε στο ΣΥΡΙΖΑ και εξέδωσε μια αναλυτική ανακοίνωση ήδη, θυμίζω, εδώ και τρεις νομίζω ημέρες για το ζήτημα, και μετά πήραν σειρά και τα υπόλοιπα κόμματα, με αποτέλεσμα να υπάρξει μια κατακραυγή.
0: Ναι.
1: Απέναντι στον κύριο Σκηνά, και γι' αυτό και η μερική αναδίπλωση πριν από λίγα λεπτά.
0: Η οποία είναι για στάχτη στα μάτια, για να το ξεκαθαρίσουμε. Ως πρώτη ανάγνωση, έστω. Ναι. Ναι. Σωστά. Ναι.
1: Να πούμε ότι σε λίγα λεπτά, μόλις τελειώσει η συζήτηση για την αντισταγματικότητα, δηλαδή, θα αναμένεται να λάβει το λόγο και η Ρένα Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα δώσουμε και ζωντανά την ομιλία.
1: Σωστά. Ναι. Που θα ασκήσει και κριτική και συνολικά για με αφορμή και τη συνέλευση του ΟΗΕ, στην οποία θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός για τα ελαιοτουρκικά. Φυσικά θα εξεδιπλώσει και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τα αγροτικά, καθώς το νομοσχέδιο είναι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, εξού και αντιπαράθεση για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Και φυσικά θα τονίσει, όπως κάνουν και από το πρωί οι υπόλοιποι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχουμε δύο τροπολογίες εδώ για τα καύσιμα, τις οποίες όμως ο κύριος Σκηνάς ξεκαθάρισε ότι δεν θα κάνει αποδεκτές η κυβέρνηση. Μιλάω, Κατερίνα, για αυτό που έχουμε πει εδώ στο κόκκινο από την πρώτη στιγμή, για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, καθώς και για την επιβολή ανώτατου περιθωρίου κέρδους στη διήλυση με βάση τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τον οποίο ξεπερνάει κατά 90% αυτή τη στιγμή η χώρα μας, τα κέρδη δηλαδή των δύο δηληστηρίων.
0: Εντάξει, είναι επιλογή της κυβέρνησης να μην μειώνει τους φόρους. Το έχουμε εμπεδώσει όλοι, Τάσο.
1: Να μην μειώνει τουλάχιστον αυτούς που αφορούν όλους εμάς, δηλαδή τους έμεσους φόρους. Και ειδικά στα καύσιμα που αποτελούν πλέον, τα πρατήρια αποτελούν σημείο τρομοκράτησης των πολιτών.
0: Ακριβώς.
1: Και το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πλέον επίγουσα ανάγκη.
0: Ακριβώς.
1: Να καλυφθεί.
0: Πλησιάζουν οι μέρες που θα διατεθεί και στην αγορά. Οπότε ο κόσμος είναι σε νευρικό κλονισμό. Τα άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης πώς στέκονται απέναντι στην τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ?
1: Η αλήθεια είναι ότι ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ήδη από το πρωί που πήρε το λόγο σήμερα κάλεσε τους πάντες να τοποθετηθούν και φυσικά αν τεθεί ζήτημα να υπερψηφίσουν, δεν έχει γίνει ευρύτερη συζήτηση. Προφανώς επί της αρχής, όλο αυτό το διάστημα που έχει γίνει το ράλι στις τιμές των καυσίμων, όλα τα προοδευτικά κόμματα λίγο πολύ τέτοιες προτάσεις καταθέτουν στο δημόσιο διάλογο. Αλλά εφόσον η κυβέρνηση δεν θα θέσει προς ψηφοφορία επί της ουσίας τις δύο τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ, περισσότερο η κουβέντα πλέον γίνεται για να καταδειχθεί η απροθυμία της κυβέρνησης να στηρίξει την κοινωνία, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Μάλιστα, άρα περιμένουμε. Θα συνδεθούμε ζωντανά προκειμένου να μεταδώσουμε, όπως είπε και πριν, την ομιλία της Ρένας.
1: Υπολογίζω γύρω στις

0: Βουλή, Αντώνης Τριγόπουλος, τώρα πολιτικός μας συντάκτης. Βλέπουμε, Αντώνη, καλό μεσημέρι καταρχάς.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Παύλος Πολακής έχουν αναλάβει σχεδόν προσωπικά να αναδείξουν όλες τις παθογένειες και όλες τις λαμογές στο χώρο της υγείας με τα παραγιατρικά και κυρίως τις πολιτικές ευθύνες Άδωνη Γεωργιάδη και Πατούλη.
1: Ναι, είναι στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ ως θεσμό, ως οργανισμό, αλλά και του Παύλου Πολάκη προσωπικά, νομίζω το έχει αναλάβει τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο και λόγω της, του γεγονότος ότι έχει αναλάβει τον τομέα διαφάνειας, αλλά και λόγω της, της εγκύτητάς του με το χώρο της υγείας, οπότε και έχει και την εικόνα του χώρου πολύ πιο αναλυτικά. Υπήρξε χθες, είναι γεγονός ότι επιμένουν πάρα πολύ από τον ΣΥΡΙΖΑ στο συγκεκριμένο θέμα και ο Παύλος Πολάκης σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν το αφήνει να φύγει για την επικαιρότητα και νομίζω πως και ένας από τους λόγους για τους οποίους έχει παραμείνει το θέμα τόσο ψηλά στην επικαιρότητα είναι και η επιμονή του ΣΥΡΙΖΑ στο συγκεκριμένο θέμα.
0: Μα είναι και το μείζον θέμα άλλωστε στην επικαιρότητα. Όλος ο κόσμος αυτό συζητά. Κακά τα ψέματα.
1: Προφανώς όλος ο κόσμος το συζητάει. Δυστυχώς με αφορμή το θάνατο ενός πολύ
0: ακριβώς γι' αυτό.
1: Αλλά ναι, νομίζω πως έχει παίζει και ένα ρόλο ότι η επιμονή και στο θεσμικό κομμάτι που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε χθες λοιπόν μία ανακοίνωση από τους τομείς διαφάνειας και υγείας του ΣΥΡΙΖΑ και του Παύλου Πολάκη βέβαια, στην οποία καλούν βέβαια τον Πρωθυπουργό να αποπέμψει τον Άδωνη Γεωργιάδη από τη θέση του και τον αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι συνιστά ντροπή για τον θεσμό που εκπροσωπεί για την κοινωνία και για τη χώρα. Ήταν μια πολύ αιχμηρή έτσι, ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Ντροπή λέει για τη χώρα και την κοινωνία μας να εκπροσωπούνται από έναν κρυπτόμενο Πρωθυπουργό όπως ο κ. Μητσοτάκης που έχει ευνοήσει συνειδητά και διευκολύνει θεσμικά το κερδοσκοπικό και ενίοτε εγκληματικό πάρτι που έχει στηθεί στον χώρο της υγείας πίσω από την ταμπέλα του δίθεν ιατρικού τουρισμού και από υπουργούς υγείας πρώην και νυν, όπως οι Πλεύρης και οι Γεωργιάδης, που αποδείχθηκε ότι εμπλέκονται προσωπικά, έχουν δε διαφημίσει και προωθήσει ενεργά από θέσεις ευθύνης τους τέτοιες κλινικές και τέτοιες πρακτικές σαν αυτές που έστειλαν στο θάνατο τον Γιώργο Μαζονάκη. Και βεβαίως τα πειρά στρέφονται και κατά του Γιώργου Πατούλη, του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ντροπή λοιπόν και να εκφράζονται από θεσμικούς παράγοντες όπως ο Γιώργος Πατούλης που παραμένει ακόμη στην θέση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ενώ συλλαμβάνεται ψευδόμενος κάθε μέρα, αδυνατώντας να αντιπαρατεθεί με τα ακλόνητα στοιχεία που έχει φέρει στο φως ο τομέας διαφάνειας για τη συμμετοχή του και τα παιχνίδια με τις εταιρείες και κλινικές, αναφέρει τα ονόματα βέβαια των κλινικών και αποδεικνύοντας την δική του προσωπική, εταιρική και κερδοσκοπική ευλογή σε ένα αμαρτωλό δίκτυο το οποίο έστησαν και υποθάλπτουν όλοι μαζί. Είναι το στόχαστρο και ο κ. Πατούλης. Έχουν βγει και στοιχεία για την εμπλοκή του σε διάφορες εταιρείες που είχαν ακριβώς αυτό τον στόχο και αυτό τον τομέα δράσης. Αλλά είναι στο στόχαστρο και ο Άδωνης Γεωργιάδης, εκτός των άλλων και εκτός της ευθύνης που φέρει ως Υπουργός Υγείας, και για το γεγονός ότι είχε διαφημίσει ουσιαστικά μέσω των social media, των προσωπικών του λογαριασμών, κλινική δίθεν ευεξίας και μακροζωίας που είχε ανοίξει στην περιοχή στα νότια προάστια, στην Γλυφάδα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Γι' αυτό και έχει χάσει τον έλεγχο και έχει χτυπήσει πια το κοντέρ της αθλειότητας, το έχει χτυπήσει κόκκινο, το είδαμε και στην επίθεση που έκανε, σε αυτή την απαράδεκτη τοποθέτηση που έκανε, θα τη συζητήσουμε σε λίγο και με τον Κώστα τον Αρβανίτη, ο οποίος πήρε θέση απέναντι σε αυτό, που απευθυνόμενος στον Νίκο Ελευθερόγλου στο Άξιον του είπε πως έχετε πάρει μπάφο επειδή του έθεσε.
1: Πριν του έθεσε ένα ερώτημα δημοσιογραφικό και η αλήθεια είναι ότι μέσα στις τελευταίες μέρες το έχουμε δει από τον κύριο Γεωργιάδη και απέναντι στον Νίκο Ελευθερόγλου, το χαρακτηριστικό αυτό που αναφέρεις, και απέναντι σε συναδέλφους στο Mega News, στο ραδιοφωνικό σταθμό, όπου τους επιτέθηκε με πολύ σκαιό τρόπο και τους αποκάλεσε κουμπογιανίτες. Πάλι επειδή του κάνανε κάποιες ερωτήσεις και στη συνέντευξη τύπου με τον Γιώργο Πατούλη, όταν εμπόδισε δημοσιογράφους από το να κάνουν εύλογα ερωτήματα στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου για την εμπλοκή του και για την χορηγία που είχε δώσει ουσιαστικά ο Ιατρικός Σύλλογος σε συνέδρια που μιλούσαν και οι δύο εμπλεκόμενοι γιατροί.
0: Και η συνέντευξη της Τερένας Δούρου χθες στο Blue Sky έχει επίσης έτσι κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες επισημάνσεις. Δεν ήταν μια διεκπαιρεωτική συνέντευξη, να την πούμε έτσι. Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αντέχει, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει πως όταν μιλάμε για προγραμματικές συγκλήσεις και συνεργασίες το εννοούμε. Το ένα, σωστά.
1: Αυτό ήταν το βασικό, ότι είμαστε οι μόνοι που μιλάμε για προγραμματικές συγκλήσεις και το

0: εννοούμε. Έκανε κριτική και για τα εξωτερικά φυσικά, επειδή υπάρχει και η, παρουσία του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ. Από εκεί και πέρα και για τις προοδευτικές δυνάμεις μίλησε. Ο τρόπος με τον οποίο είπε κινούνται οι λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις και δεν συστοιχούνται στις ανάγκες της κοινωνίας κάνει κακό στη δημοκρατία και καλπάζει η ακροδεξιά. Νομίζω πως έχει σημασία αυτό, ειδικά με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει από χθες σχέση και με την κυβερνησιμότητα. Νομίζω πως είναι και μια απάντηση.
1: Και νομίζω ότι το σύνθημα, ας το πούμε έτσι, κατά κάποιο τρόπο για να το συμπυκνώσουμε, είναι αυτό που είπε, ότι η αριστερά είναι αναγκαιότητα και πως χρειάζεται μια αριστερή φωνή στο κοινοβούλιο. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο και το στίγμα για το ποιο είναι αριστερό κόμμα. Θα πω εγώ σε ελεύθερη μετάφραση.
0: Προφανώς είναι σχόλιο και προς αυτό. Ούτως ή άλλως η αντιπαράθεση νομίζω αρχίζει και γίνεται πολύ πιο σαφής και σε ιδεολογικό πλαίσιο.
1: Ναι, και αρκετά έντονη στα σημεία.
0: Αρκετά έντονη και πιθανόν και να αυξηθεί αυτό.
1: Λες, μάλιστα. Κάτι θα ξέρεις για να το λες. Εντάξει.
0: Έτσι μου φαίνεται.
1: Ναι, για να σου φαίνεται που καλύπτεις και το ρεπορτάζ, το κρατώ. Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Σε ευχαριστώ πολύ, ο Αντώνης Ριγόπουλος. Και ακούμε τώρα τον Γιάννη Μπουλέκο, τον γραμματέα οργανωτικού και διευθυντή εδώ των μέσων ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ, του Κόκκινου και της Αυγής.
2: Το φαινόμενο που ζούμε, κατά τη γνώμη μου, δεν είμαι εξειδικευμένος στα ζητήματα υγείας, είναι πως αν πάμε σε μια περιφέρεια της Αττικής, σας πάμε στην Ανατολική Αττική για παράδειγμα, την περιοχή τη δικιά μου, και πάμε στα κέντρα υγείας, θα δείτε κενά στους καρδιολόγους, κενά στους παθολόγους, κενά στους ακτινολόγους, κενά. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε μια στρατευμένη πολιτική στα όρια της διαπλοκής, όχι στα όρια, διαπλεκόμενη κυβέρνησης και ιδιωτικών ιατρείων, οι οποίοι έχουν μια φιλαντρευόμενη σχέση με το πώς είναι νόμιμα όλα αυτά τα ιατρία, να παίζουν τη ζωή των ανθρώπων κοροναγράμματα. Εδώ δεν πρέπει να βάλουμε μόνο το κομμάτι της διαπλοκής όμως. Πρέπει να βάλουμε και το κομμάτι το πραγματικό που αφορά την ελληνική κοινωνία. Ποιο το κομμάτι? Εάν χρειάζεται μια κυβέρνηση την επόμενη μέρα, η οποία θα στηρίξει τη δημόσια υγεία και το ΕΣΥ, ή θα έχουμε υπουργούς πλασιέ τέτοιων αφιλανταβεόμενων και σκοτεινών ιατρίων, τα οποία παράγουν και εκμεταλλεύονται και την ανθρώπινη αγωνία.
3: Ιατρικός κομπογιανιτισμός.
2: Ακριβώς.
3: Αυτό είναι που γινόταν.
2: Ακριβώς.
3: Δεν είναι δικός μου όρος, είναι του Παπα-Νικολάου, του συνδικαλιστή.
2: Άρα και επειδή ο κύριος Παπα-Νικολάου το έχει πει πολύ σωστά, ποιο είναι το θέμα εδώ πέρα και ποιο το διακύβευμα, εάν εμείς θα είμαστε μια πολιτική δύναμη η οποία θα πρέπει να διαλέξει ο ελληνικός λαός από εδώ και πέρα, δηλαδή πλέον. Δεν κρύβονται οι άνθρωποι. Ο Γεωργιάδης έβγαινε και διαφήμιζε τέτοιου είδους ιατρία.
3: Ναι,
2: ο Πλεύρης συμμετέχει. Ο
3: Πατούλης
2: που ήταν ο εκλεκτός του συμπεριφέρεια, μία είχε εταιρεία real estate στο ιατρείο του και μία ξανά ήταν ιατρείο. Οι άνθρωποι δεν κρύβονται πλέον.
1: Είναι 2:24, ακούτε πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο Κόκκινο. Ο Άντωνης έχει έτσι κι αλλιώς το πρωτείο της αθλειότητας. Είναι κι άλλοι στη Νέα Δημοκρατία, έτσι, κορυφαία στελέχη και υπουργή, είναι και ο Φλωρίδης, αλλά ο Άντωνης πραγματικά κατέχει το πρωτείο της αθλειότητας. Αλλά προχθές με τον Πάφο ξεπέρασε και τον ίδιο τον εαυτό.
4: Και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη. Και με 10-12 μονάδες το δεύτερο, κοίταξε Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά, τι καλή ιδέα είσαι, φίλε, φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνος μου. Αυτά τα λέτε στο παράδειγμα τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
3: Κύριε,
5: εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο ούτε τίποτα άλλο.
4: Κύριε Υπουργέ, γιατί θέλετε να λέτε στον κόμμα παραμύθι.
5: Δεν είναι παραμύθι. Εγώ θα σα πω, θα σα υπενθυμίσω.
4: Σε κυβέρνηση συνεργασία θα είναι μόνο ο αρχηγό του πρώτου κόμματος.
5: Δεν μπορώ να σα απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική.
3: Όχι, όχι.
1: Και καλησπέριζω αμέσως στον Κώστα τον Αρβανίτη, τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρο της ΛΕΦΤ. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Ήταν άμεση η αντίδρασή σου χθες απέναντι στον Άδωνη Γεωργιάδη, και επειδή γνωρίζεις και πολύ καλά και τα θέματα του και ΘΕΑ και όλα αυτά, και ήταν και πολύ εύλογη ήταν η αντίδραση και ο σχολιασμός ο υπουργός του Μπάφου.
6: Κοιτάξτε, καταρχήν, εγώ δεν έχω κανένα μένος με τον κύριο Γεωργιάδη. Αντίστοιχη τοποθέτηση είχα κάνει και με άλλο πολιτικό στέλεχος, που βγήκε πάλι σε μια λογική κανονικοποίησης της χρήσης.
1: Ναι.
6: Δεν είναι δυνατόν, κατά τη γνώμη μου, πολιτικά στελέχη πόσο μάλλον και δημοσιογράφοι, πόσο μάλλον υπουργός υγείας, να κάνει μια κανονικότητα την ιστορία ότι πάρε καλά μπάφο. Όταν τα νεκροταφεία είναι γεμάτα από παιδιά, οι οικογένειες έχουν διαλυθεί και τραβούν το δικό τους Γολγοθά, θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο τέτοια στήσμη ή τέτοια ελαφρότητα. Το δεύτερο όμως είναι ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την κύρια ευθύνη του κ. Μητσοτάκη, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν ουσιαστικά να χτυπήσει το αυτοδιοίκητο και με στη συνέχεια όλο το ΚΕΦΕΑΡ και το 18 άνω, όπως και τις δομές που το βάθμιας φροντίδας, και από την άλλη να πρημοδοτεί τη δημιουργία, εγκαινίαζε κιόλας, ιδιωτικών θεραπευτηρίων που καθαρίζουν, υποτίθεται, το χρήστη με αυτές τις μεθόδους της περίεργης. Άλλωστε και η περίπτωση Μαζονάκη, ξέρετε, εμένα με έχει σοκάρει και σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα, δηλαδή τι ακριβώς κάνανε αυτοί εκεί και τι ακριβώς, τι φύκια για μεταξωτές κορδέλες πουλούσαν. Το άλλο σημείο που έχει ενδιαφέρον και καλείται η πολιτική ηγεσία και του Υπουργείου αλλά και η ίδια κυβέρνηση να απαντήσει είναι ότι αυτό το χάος που έχει δημιουργηθεί είναι με δικιά της ευθύνη, ιδιωτικοποίηση ουσιαστικά της θεραπείας και της επανένταξης. Όπως καταλαβαίνετε, κυρία Γρυκοπούλου, αγαπητή Κατερίνα, επειδή κάποιοι κάνουν πολιτική, επειδή είναι επάγγελμα, το θέμα της εξάρτησης, της χρήσης, της απώλειας είναι έξω από την πολιτική. Είναι προσωπικό βίωμα. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν για να κάνει πλάκα, να παίζει με μνήμες, θύμησες και πόσο μάλλον με τον πόνο μας. Άρα... Αυτό είναι. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο.
1: Ναι, άρα λες...
6: Έπρεπε τουλάχιστον να πει συγγνώμη, παραφέρθηκα και να τελειώσει εκεί.
1: Όχι, το αντίθετο.
6: Αν κάτι άλλο, αν έχετε την καλοσύνη. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα πολιτικό, αυτό ας το δούνε τα κόμματα στην Αθήνα κτλ. Η ιστορία της άλλης συνταγογράφησης, κάναβης, που πια δεν είναι το CBD, το οποίο το βρίσκανε οι πολίτες στα εξειδικευμένα cannabis shops, αλλά είναι με άλλη συνταγογράφηση, χωρίς ο γιατρός να ξέρει ποιος είναι ο πολίτης ο οποίος ζητά, τηλεφωνικά είναι με ένα email, με 10 ευρώ, συνταγογραφούν συνεχώς. Αυτή η περίεργη λοιπόν δοσοληψία πια, όπου το κράτος γίνεται το μεγάλο βαπόρι. Εδώ φύγαμε.
1: Προμηθευτής. Ο προμηθευτής στην πραγματικότητα.
6: Ακριβώς.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, μην ανοίγει αυτό το πράγμα. Όχι, μάλλον ας το ανοίξει από εδώ και να το ανοίξει.
1: Αχα.
6: Από εκεί και πέρα και η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, αλλά και τα κόμματα να δουν πολύ σοβαρά την ιστορία των εξαρτήσεων. Πάρα πολύ.
1: Άρα, για να το συνοψίσουμε όσο γίνεται, όλο αυτό το σχέδιο κατακρύμνησης και θεά, ο Κανά και όλων εκείνων των δομών οι οποίες προσέφεραν και κυρίως το ΚΕΘΕΑ, έτσι είχε σώσει κόσμο και ήταν και δημόσιο, ήταν και δωρεάν, δεν πληρώνες, σωστά.
6: Δωρεάν.
1: Λοιπόν, όλο αυτό...
6: Και νομική υποστήριξη στους ανθρώπους που είχαν εμπλακεί, γιατί ο χρήστης πάντα έχει σχέση με την παραβατικότητα. Όπως καταλαβαίνει, το ΚΕΘΕΑ χαλούσε πολύ την πιάτσα.
1: Ναι. Έκοβε συμφέροντα, χαλούσε την πιάτσα των συμφερόντων.
6: Δεν υπήρχε φάρμακο στη μέση, δεν υπήρχαν συνταγογραφή.
1: Άρα ήταν ένα είδος σχεδίου, ήταν σχεδιασμός τελικός. Έτσι, όπως φαίνεται τώρα και όπως αποκαλύφθηκε με αφορμή δυστυχώς το θάνατο του Μαζονάκη. Αλλά ο ασχός του όλου έχει ανοίξει και βλέπουμε αυτό που βλέπουμε και που είμαστε ακόμη στο τι θα δούμε. Όλο λοιπόν μετατοπίστηκε.
6: Μα το πρώτο νομοσχέδιο που έκανε, Κατερίνα, πριν ακόμα και από το εργασιακό νομοσχέδιο, η κυβέρνηση του 19, μετά δηλαδή την νίκη της εκλογής στη Νέα Δημοκρατία, ήταν το αυτοδίκητο του ΚΕΘΕΑ. Το πρώτο, δηλαδή όλοι οι πρωθυπουργοί είχαν περάσει από το ΚΕΘΕΑ, όλοι.
1: Ναι.
6: Δηλαδή ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος στην θητεία του έγινε, ο Ράλης, ο κύριος Σαμαράς, ο Αλέξης Τσίπρας πολλές φορές, ο κύριος Σιμίτης, όλοι λέγανε γιατί το ΚΕΘΕΑ ήταν το άλοθη ουσιαστικά ενός απαράδεκτου κράτους απέναντι στις αιτίες της χρήσης, στη θεραπεία και στην ένταση. Έλεγαν, έχουμε και αυτό. Το πρώτο πράγμα που χτύπησε ο κύριος
1: ήταν το ΚΕΘΕΑ.
6: Ήταν το ΚΕΘΕΑ. Το πρώτο.
1: Και όσοι διαμαρτύρονταν τότε και συλλογικότητες και ο κόσμος και άτομα μεμονωμένα και τα λοιπά, αντιμετωπίζονταν και λίγο, πώς να το πω, από περιφρονητικά έως περιφθοριακά, ότι έλα τώρα τι μας αφορούν εμάς, ας πούμε, εμείς δεν έχουμε η γνωστή στάση, όχι και να μην έχεις χάσει παιδί, πρέπει να το καταλάβεις, διότι μπορεί να τύχει ανά πάσα στιγμή αφενός στο δικό σου παιδί ή στο δικό σου άνθρωπο. Και βεβαίως όλο αυτό τώρα που έχει αρχίσει και βγάζει αλλού αυτή τη δυσοδεία, ας πούμε, για το πώς η λεγόμενη υψηλή κοινωνία, που μόνο υψηλή δεν είναι, μόνο στα εισοδήματα είναι υψηλή κοινωνία, λειτουργεί σε αυτά τα κέντρα. Αυτό δεν είναι, Κώστα, κύριε Αρβανίτη.
6: Κώστα, θυμή μου, αλλά αυτό το κομμάτι της ιδιωτικοποίησης, ειδικά της θεραπείας, στο θέμα της τοξικοεξάρτησης, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σοβαρή ιστορία. Χάνονται περιουσίες.
1: Ναι. Γιατί μισό λεπτάκι για το break, το αναγκαίο τον και μισή, σε παρακαλώ, Κώστα. Ναι.
7: Στο κόκκινο. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
9: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
8: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
9: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
8: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
9: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
8: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
9: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
8: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
9: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
8: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
9: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: ...105.5 στο κόκκινο.
1: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζινό. Συζητάμε από πριν με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Κώστα τον Αρβανίτη, για όλο αυτό το θέμα, όπως έχει ανακύψει μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τις αποκαλύψεις που δείχνουν ακριβώς όλη αυτή την πολύ προσοδοφόρα μπίζνα με τα παραϊατρία. Όλα αυτά ανάγονται πέρα από το κομμάτι της ευεξίας και της νεότητας κτλ. Το μείζον θέμα είναι η απεξάρτηση. Και ο Κώστας μας εξηγούσε, ο κύριος Αρβανίτης, να τα πούμε και τα δύο Κώστα, λοιπόν, το γιατί, το ποιο ήταν ο πυρήνας που οδήγησε σε αυτό, ήταν η κατάργηση των δημοσίων δομών και κυρίως του ΚΕΘΕΑ. Και στο ΚΕΘΕΑ πήγαινε και κόσμος.
6: Και το αυτοδιοίκητο.
1: Και το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ.
6: Είναι πολύ
1: βεβαίως
6: σημαντικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
6: Γιατί εμείς είμαστε άμεσοι στο Διοικητικό Συμβούλιο, σήμερα είμαι στη Λέσβο, ναι. Γιατί θα τιμήσουμε τον κύριο Μαρκή, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ήταν πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ. Άμεσοι, όχι με 10.000 και 8.000 οι πρόεδροι που διόρισε ο κύριος Μητσοτάκης, με 15 εκατομμύρια αποθηματικό και παιδιά τα οποία ουσιαστικά ανασταίνονταν. Είναι φοβερό, αλλά... Θα ήθελα, αν δεν έχετε αντίληψη, να μείνουμε στον κύριο Γεωργιάδη, στο συγκεκριμένο. Ξέρετε, εγώ δεν αντιπαρατήθομαι με την ακροδεξιά, ούτε συνομιλώ μαζί της.
1: Ναι.
6: Το ότι όμως ο συγκεκριμένος επιλογή του Πρωθυπουργού είναι Υπουργός Υγείας οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός όταν μιλάει με δημόσιο λόγο στα δημόσια μέσα. Ειδικά στο κομμάτι αυτό. Αυτό δεν έχει καμία ιστορία στην ποινικοποίηση της χρήσης. Εμείς είμαστε κατά της ποινικοποίησης χρήσης. Συνολικά.
1: Ναι.
6: Είναι άλλο αυτό και άλλο να βγει ο Υπουργός Υγείας και να πει πίνε, πίνε μπύρες για να κάνεις κεφάλι. Δεν επάρχει και τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ποινικοποιώ το αλκοόλ. Όμως βάζω πολιτικά ότι το κίνητρο που δίνει το πολιτικό πρόσωπο είναι σε πολύ λάθος κατεύθυνση. Η χρήση, δηλαδή ότι με τη χρήση θα απελευθερώσω συνέστημα για να μπορώ να αγαπήσω, να μην πονέσω, αυτό ουσιαστικά θα πρέπει να είναι κανόνας στο δημόσιο λόγο, στο δημοσιογράφο, πόσο μάλλον στο πολιτικό.
1: Ναι.
6: Αντί λοιπόν ο Υπουργός να πει έσφαλα, έκανα λάθος, τελειώνω, βγαίνει και σε μια λογική αντεπίθεσης. Και ποιος είσαι εσύ, χρησιμοποιώντας μια ανακοίνωση ψεύδι, πρώτον, ποτέ δεν υπόθηκε αυτό που είπε, που έλεγαν τότε τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας για τον τότε Πρωθυπουργό.
1: Να πω σε τι αναφέρεσαι για τους ακροατές που δεν το θυμούνται ή δεν το γνωρίζουν.
6: Να πω τι είπε
1: ο Γεωργιάδης. Ο Γεωργιάδης είπε, ποιος μιλάει τώρα, ο Κώστας Αρβανίτης, ο οποίος είχε βρήσει τον κύριο Σαμαρά. Λοιπόν,
6: άσχετο καταρχήν τώρα με το άλλο.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι.
6: Αλλά και δεύτερον, εγώ θυμίζω στους ακροατές του κόκκινου, ναι, ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας του περιοδικού L'Express, όταν ο κύριος Σαμαράς, τότε πρωθυπουργός της χώρας, είπε ότι αν δεν υπήρξε αριστερά, δεν θα γίνει η εγκληματική επίθεση στο περιοδικό στο Παρίσι.
1: Ναι.
6: Και είχε βγει ένα πρωτοσέλιδο που έλεγε «Δεν θέλουμε να μας υπερασπίζετε με το χαρακτηρισμό».
1: Ναι.
6: Δεν είπε ποτέ αυτό. Ψέμα. Δεύτερο ψέμα. Ποιος είναι ο αριστερός ευρωβουλευτής που πήγε στον κύριο, στον κύριο Γεωργιάδη προχθές και του είπε «Μπράβο, κάνεις φοβερή δουλειά». Αφού την αριστερά θα την εκπροσωπούσα εγώ σε αυτήν την επιτροπή και η αριστερά...
1: Α, δεν το ξέρω αυτό. Δηλαδή, τι είναι, περί τι να πρόκειται.
6: Βεβαίως. Τη Δευτέρα ήρθε στην Αθήνα η Επιτροπή Σαν ουσιαστικά για την υγεία, όπου θα είχε συναντήσεις για το θέμα της υγείας και...
1: Μάλιστα.
6: Θέματα που αφορούν. Εμείς κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις ως ΛΕΦΤ. Να δούμε την Ποεδίν, να δούμε τα σωματεία, να δούμε τους γιατρούς, να δούμε τους νοσηλευτές. Η δεξιά πλειοψηφία αρνήθηκε να κάνουμε τις συναντήσεις και είχε βάλει να κάνουμε συνάντηση με τον κύριο Γεωργιάδη. Εμείς ως ΛΕΦΤ αρνηθήκαμε να συμμετέχουμε και να νομοποιήσουμε τον κύριο Γεωργιάδη. Για να πάρει την απάντηση. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που είχε δολοφονηθεί ένας πολίτης μέσα σε ένα ψευτογιατρείο. Να πάμε να πούμε τι. Οπότε, δεύτερο ψέμα είναι αυτό.
1: Ναι.
6: Να μας πει λοιπόν ο Γεωργιάδης, ποιος ήταν αυτός ο αριστερός ευρωβουλευτής που του είπε έμεινε έξαμπος από την δουλειά του στο Υπουργείο. Ξέρετε, αλλά ο κύριος Γεωργιάδης είναι η προστοφυλακή του κύριου Μητσοτάκη.
1: Ναι, γι' αυτό και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και να κλείσουμε με αυτό το θέμα, δεν είναι ο Γεωργιάδης μόνο. Ο Γεωργιάδης είναι αυτός που είναι, έτσι. Το θέμα είναι ότι το έδωσε... Του παρέσχε πλήρη κάλυψη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα και χθες. Απόλυτη κάλυψη του έδωσε ο κύριος Μαρινάκης.
6: Δεν πέφτω από τα σύννεφα.
1: Όχι, απλώς το καταγράφουμε όμως. Ναι.
6: Ναι, γι' αυτό και εγώ στο τέλος της ανακοίνωσής μου είπα, μα δεν περίμενα από τον κύριο Μητσοτάκη να πει κάτι, διότι ο ένας κρατάει τον άλλον σε όλες τις υποθέσεις. Από την υπόθεση του ΠΚΠ, από την υπόθεση όλων των ζητημάτων, ο ένας των ντεμπών, των υποκλοπών. Εκεί αυτό είναι μια περίεργη εταιρεία.
1: Αυτό είναι η ουσία στην πραγματικότητα, κύριε Ερβανίτη.
6: Εκεί ο ένας κατά τον άλλο. Και κλείνοντας, θέλω να σας πω κάτι.
1: Ναι.
6: Εγώ είμαι στη Λέσβο.
1: Ναι.
6: Για περιοδεία.
1: Ναι.
6: Ως αντιπρόεδρος της ΛΕΦ και μέρος του ΣΥΡΙΖΑ, φυσικά.
1: Ναι. Ναι.
6: Εδώ το νησί καταστρέφεται.
1: Mm.
6: Διότι ο αυθόδης πυρετός έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα που δεν αφορά καταρχήν στους παραγωγούς, οι οποίοι 200.000. Ζώα θα πρέπει να δουν τι θα τα κάνουν. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο ουσιαστικά. Μιλάμε για πλήρη οικονομική καταστροφή και ένα μεγάλο θέμα που το είπα εγώ σε ένα άρθρο μου στο TV, ξέρεις, η δεξιά μικραίνει την Ελλάδα. Διότι εδώ το μεγάλο θέμα που υπάρχει και με αυτή την καταστροφή είναι το δημογραφικό.
1: Ναι,
6: τα θέλει ο κόσμος.
1: Το κάνουμε μεγάλο θέμα. Έτσι, φεύγει. Ναι.
6: Να μας τα πούν. Και έχουμε κάνει επαφές, τώρα είμαστε συναδελφοί. Έχουμε δει τις κοινωνικές υπηρεσίες, θα δούμε τον περιφερειακό. Ζούμε
1: από τα λέμε από Δευτέρα. Γι' αυτό το θέμα. Θέλω να μείνουμε σε αυτό. Και να βάλουμε αυτόν τον τίτλο στη συζήτησή μας σήμερα. Ότι ο ένας κρατάει τον άλλον, Μητσοτάκης και Γεωργιάδης. Τελεία και παύλα.
6: Όχι μόνο, είναι και άλλοι.
1: Είναι και άλλοι, σωστό. Σωστό. Είναι και άλλοι. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Κώστας Σαρβανίτης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ. Πάμε στη Γιάννα Παπαδάκου. Διότι σήμερα, όπως ακούσατε και στις ειδήσεις, είχαμε ένα τηλεφώνημα για Μόβα στα δικαστήρια Πειραιά. Αποδείχτηκε ότι
3: ήταν
1: μάλλον
3: φάρσα.
1: Ήταν φάρσα, Γιάννα. Αλλά υπάρχει ένα background εδώ που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
3: Να. Το ύποπτο είναι ότι το τηλεφώνημα για Βόμβα έγινε την ώρα που κατέθεται η κυρία Ελένη Τουλουπάκη, την οποία κλέψανε λίγο μετά αφότου, μάλλον όσο ήταν εισαγγελέα διαφθοράς, επικεφαλής εισαγγελέα διαφθοράς, την κλέψανε και συλλάβανε έναν άνθρωπο που είναι κατηγορούμενο σήμερα, είναι γεωργιανής καταγωγής, ο οποίος δικαζόταν σήμερα στο μονομελές εφετείο Πειραιά, διότι είναι για διακεκριμένη κλοπή.
1: Ναι.
3: Ήτανε.
1: Ναι.
3: Της πήραν αρχεία, όλα τα αρχεία της Νοβάρτης και λοιπά, τα είχε καταγγείλει η γυναίκα. Λοιπόν, την ώρα που κατέθεται, ως μάρτυρας βέβαια, γίνεται αυτό το τηλεφώνημα. Αποδεικνύεται ότι είναι φάρσα και επανήλθαν. Τώρα, προσέξτε, μετά την κυρία Τουλουπάκη καταθέτει ένας αστυνομικός. Αυτός ο οποίος μπήκε στο σπίτι και βρήκε όλα αυτά μετά από κλήση της εισαγγελέως, έτσι. Λοιπόν, τι είπε ο αστυνομικός. Μαθαίνω τώρα, αυτά είναι τελευταία νέα. Μαθαίνω ότι ο αστυνομικός είπε ότι είχε γίνει σάρωση στην περιοχή για τα τηλέφωνα. Να δούνε, εντάξει, αυτό είναι ως έλογο.
1: Ναι.
3: Μεταξύ των τηλεφώνων στα οποία είχε γίνει σάρωση είναι και αυτό της ιδίας της κυρίας Τουλουπάκη.
1: Μάλιστα.
3: Το οποίο αυτό έχει καταγραφεί και στα πρακτικά.
1: Μάλιστα.
3: Ξέρω τι είναι αυτό, θα έχω νεότερα αργότερα,
1: ναι,
3: βέβαια,
1: ναι,
3: γιατί
1: ναι.
3: Τώρα αυτό είναι πριν από λίγα λεπτά έγινε η κατάθεση. Και μεταξύ των τηλεφώνων που ανέφερε λοιπόν ο αστυνομικός είναι και αυτό της κυρίας Τουλουπάκη. Δεν ξέρω τώρα αν συνηθίζεται στα θύματα, ας πούμε, να κάνουν σάρωστα τηλέφωνα. Δεν ξέρω τι είναι.
1: Είναι πολλά τώρα. Είναι το τηλεφώνημα για Βόμβα προκειμένου να διακοπεί προφανώς για λόγους ελέγχου η όλη διαδικασία. Είναι αυτό με τη σάρωση που μόλις μας αποκάλυψες τώρα. Και φυσικά πάνω απ' όλα είναι το πρόσωπο. Η κυρία Τουλουπάκη, εισαγγελέας κατά της διαφθοράς, η οποία πέρασε τα πάνδυνα επειδή ανακάλυψε
3: το
1: σκάνδαλο Νοβάρτης και περνά. Ναι. Και αυτή η... πώς θα το πούμε...
3: Εν ενεργεία τώρα εισαγγελέας.
1: Εν ενεργεία εισαγγελέας, ναι.
3: Έχει παραλυφθεί βέβαια.
1: Αυτή η διάρρηξη είχε γίνει την περίοδο... Ποια περίοδο?
3: Την περίοδο που ήταν επικεφαλής.
1: Που ήταν επικεφαλής. Την περίοδο που έψαχνε τη διαφθορά, έτσι.
3: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
3: Σε κάθε περίπτωση, Κατερίνα,
1: ναι,
3: σε κάθε περίπτωση, τα αρχεία της στο σπίτι της αφορούσαν τη συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Ναι,
3: και
1: ναι.
3: Όχι μόνο, γιατί μάλιστα. Έκανε και άλλα.
1: Μάλιστα.
3: Κυρία Τουλουπάκη είχε και την έρευνα για την Greek Mafia.
1: Βέβαια. Βέβαια.
3: Έτσι,
1: βέβαια.
3: Για να τα λέμε όλα.
1: Ναι, ναι.
3: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
3: Από την κυρία Τουλουπάκη ξεκίνησε αυτή η έρευνα για την Greek Mafia.
1: Ναι. Σωστά.
3: Λοιπόν, επομένως δεν ξέρουμε τι τις έχουν πάρει και υποθέτω. Δεν είμαι βέβαιο ότι ξέρει και εκείνη. Γιατί μέσα στο σκληρό της δίσκο.
1: Ναι.
3: Είναι ένα σκληρός δίσκος και
1: ναι, ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Γιάννα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα βγάλει και άλλα αυτή η υπόθεση από ό,τι φαίνεται. Καλό απόγευμα στη Γιάννα Παπαδάκου.
3: Τελειωμό δεν έχει.
1: Ναι. Και καλό απόγευμα να ευχηθώ και στον κύριο Θέμη Σοφό, τον επόμενο καλεσμένο μας, τον γνωστό ποινικολόγο, μάχημο δικηγόρο, συνδικαλιστή, καθηγητή νομικής στο Πανεπιστήμιο της Βόνης. Κύριε Σοφέ, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρία Ακριβοπούλου, αγαπητή μου Κατερίνα.
1: Αντέχετε το ζόφο αυτό που ζούμε πια? Δεν αντέχετε με αλφαγιώτα αυτός ο ζόφος, κύριε Σοφέ, και θέλω λίγο την τοποθέτησή σας αυτό, πριν πάμε στα επιμέρους. Ναι.
11: Όποιος αισθάνεται ενεργός πολίτης, οφείλει να αντέχει.
1: Ναι. Αλλά οφείλει και να αντιδρά.
11: Η ιδιότητα του ρυψάσπιδος.
1: Ναι.
11: Δεν ανήκει στον ενεργό πολίτη. Οπότε και οφείλει και μπορεί να αντιδρά και να αντέχει.
1: Ναι. Θα ήθελα να δούμε 2-3 έτσι πτυχές της επικαιρότητας που είχαμε την εβδομάδα. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τον Κασιδιάρη και τον Κασιδιαρισμό, έτσι κι ας μην είναι πολύ δόκιμος ο όρος. Διότι εσείς από την πρώτη στιγμή που αποφυλακίστηκε ο Κασιδιάρης, ανακοινώσατε πως στην περίπτωση που θα πάει στον Άριο Πάγο, θα δούμε αν θα το κάνει βεβαίως, εσείς θα καταθέσετε αίτηση ακύρωσης, σωστά τα λέω?
11: Εμείς βεβαίως θα καταθέσουμε, η ομάδα των δικηγόρων που εκπροσωπώ και έχω την τιμή να συμπορεύομαι επί πολλά έτη, η εργατική, έχουμε συζητήσει ήδη και έχουμε συμφωνήσει ότι θα παρακολουθούμε τα αιτήματα προς το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου και εφόσον δούμε σχήμα το οποίο συνδέεται ή συναρτάται καθήνοντίποτε τρόπο άμεσα ή έμεσα με τον Κασιδιάρη ή με ναζιστικά και φασιστικά μορφώματα, τότε θα καταθέσουμε υπόμνημα.
1: Ναι.
11: Με τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να το κάνει δεκτό το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Φυσικά αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι απαραίτητο, ούτε το χρειάζεται ο Άριος Πάγος αυτό, αλλά
1: ναι,
11: νομίζω ότι όλοι μας οφείλουμε να τοποθετηθούμε.
1: Ναι, το θέμα είναι, κύριε Σοφέ, το παρακολουθήσετε κι εσείς προφανώς, ότι ο Κασιδιάρης και ο Κασιδιαρισμός, επιμένω στον όρο, και σημαίνει μην είναι πολύ δόκιμος, συντακτικά ας πούμε, βρίσκει λαγούμια. Δηλαδή είδαμε πρόσφατα στη Βουλή τον άνθρωπο του να βγαίνει στη Βουλή να τονίζει ότι εκπροσωπεί τους Έλληνες, όπως έχει ονομάσει το κόμμα ο Κασιδιάρης, δηλαδή είναι μπροστινός του Κασιδιάρη. Και αυτό που μας έτσι προκάλεσε πολύ αλληγινή εντύπωση, για να το πω ήπια, ήταν η στάση του Προεδρείου της Πλειοψηφίας. Όχι, συγγνώμη, όχι του Προεδρείου, κάνω λάθος. Η στάση του αρμόδιου υφυπουργού του κ. Παπαϊωάννου, ο οποίος το δέχτηκε ως κανονικότητα τον μπροστινό του Κασιδιάρη. Αυτό τι δείχνει για σας, κύριε Σοφέ, που παρακολουθείτε το θέμα, έχετε άποψη και είστε αποφασισμένος να το πολεμήσετε?
11: Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι το γεγονός ότι 3 μέλη του Κοινοβουλίου έχουν ήδη καταθέσει το αίτημα αναγνώρισης κόμματος, το οποίο φαίνεται να είναι πλέον σε λειτουργία και έχουν αναγνωρίσει και στον Κασιδιάρη την ιδιότητα του προσώπου που προφανώς αποδέχονται ως αρχηγό τους, άμεσο, έμεσο, προστινό ή κρυπτόμενο, δεν ξέρω ποια είναι η σχέση που συνδέει, αδυνατό να το γνωρίζω προς το παρόν.
1: Ναι.
11: Εκτέθηκαν όμως ως προς την συγγένειά τους, την πολιτική συγγένειά τους. Θεωρώ ότι θα έπρεπε ή θα πρέπει να κινήσει διαδικασίες οι οποίες ουσιαστικά ανάγονται στην εγκυρότητα της σύστασης του κόμματος και θα πρέπει κατόπιν υποβολής σχετικής ενστάσεως στην εκλογική περιφέρεια που ανήκει ο κάθε εκλεγής εκ των βουλευτών αυτών να επιληφθεί το ανώτερο ειδικό δικαστήριο όπως προβλέπει η νομοθεσία. Βέβαια, αυτό επειδή βρισκόμαστε στον 4ο χρόνο της βουλευτικής περίοδου, υπάρχουν κάποια προσκόμματα, αλλά σίγουρα αυτό αποτελεί ένα προηγούμενο, αυτές οι δηλώσεις οι επίσημες που κατατέθηκαν στα πρακτικά της Βουλής, αποτελεί ένα προηγούμενο, ένα precedent για το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο θα το χρησιμοποιήσει κατά την διαδικασία ανακήρυξης των συνδυασμών τους. Και εξηγούμε. Ας πούμε λοιπόν ότι γίνονται εκλογές 4 Απριλίου του 2027. Κρατήστε την ημερομηνία αυτή. Δεν είναι
1: την κράτησα ήδη, τη θεωρώ ήδη είδηση. 4 Απριλίου, μάλιστα.
11: Κρατήστε λοιπόν ότι οι εκλογές γίνονται 4 Απριλίου. Άρα λοιπόν το διάταγμα διάλυσης Βουλής είναι ένα μήνα νωρίτερα. Άρα 3 Μαρτίου έχουμε διάταγμα διάλυσης της Βουλής. Εκεί ξεκινάει πλέον η προθεσμία ανακήρυξης των συνδυασμών. Αυτό είναι μια πράξη η οποία δεν προσβάλλεται διοικητικά μέχρι τη λεγόμενη απόφαση ανακήρυξης. Και εκεί, τις ημέρες εκείνες δηλαδή που θα κατατεθούν οι συνδυασμοί, θα φανεί το κόμμα αυτό, δεν θυμάμαι καν ούτε θέλω να γνωρίζω πώς το ονομάζουν αυτοί οι τρεις βουλευτές.
1: Να μην τους κάνουμε και προμόσιον που λέμε, βεβαίως.
11: Ναι, ακριβώς. Ναι. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται στο δοκιμένο σας. Αλλά εφόσον έχουν καταθέσει αίτημα ανακήρυξης συνδυασμών, οι κύριοι αυτοί, το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου, κρίνοντας τις τρεις βασικές προϋποθέσεις που έχει ο νόμος, δηλαδή να έχει συσταθεί νόμιμα και να μην είναι στη Διοικούσα Επιτροπή επίσημα ή ανεπίσημα πρόσωπο που έχει καταδικαστεί έστω πρώτο δίκος για εγκληματική οργάνωση, να κρίνει ότι αυτό το κόμμα δεν πρέπει να ανακηρυχθεί. Άρα λοιπόν κατά το πιθανότερο, επειδή εκτέθηκε πια αυτό, mm-hmm. κατά το πιθανότερο, mm-hmm. η πρόγνωση που μπορεί να κάνει κανείς είναι σχετικά βάσιμη ότι δεν θα το αναγνωρίσει. Ο προβληματισμός όμως που μας διακατέχει στο σημείο αυτό είναι ο εξής. Ας πούμε λοιπόν ότι το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου δεν αποδέχεται το αίτημα ανακήρυξης συνδυασμών του κόμματος αυτού και το απορρίπτει. Mm. Το θέτει δηλαδή εκτός της εκλογικής διαδικασίας. Mm. Μήπως αυτός είναι ο σχεδιασμός του Κασιδιάρη. Mm. Πώς δηλαδή θέλει να κάψει, να το πω έτσι, mm. πιο απλά το συγκεκριμένο, ώστε να λάθρα να εισχωρήσει άλλος πολιτικός σχηματισμός mm. ο οποίος θα γίνει δεκτός και αφού γίνει δεκτός να ακούσουμε την ανακοίνωση του Κασιδιάρη ότι στηρίζει το κόμμα εκείνο mm. αφού απορρίφθηκε το πρώτο.
1: Ναι, πλασάροντας για τον εαυτό του φορώντας για τον εαυτό του το μανδύα του αντισυστημικού ενώ είναι το ακριβώς αντίθετο κύριε Σοφέ. Έτσι, ναι. Μην πω και όλα στο τραβηγμένο ότι το ίδιο το σύστημα, το ίδιο το καθεστώς με Μητσοτάκη και το λέω με τα λογογνώσεως μπορεί και να βολεύεται από τον Κασιδιάρη για διάφορους λόγους. Γιατί δεν είναι ο Κασιδιάρης, είναι ο Κασιδιαρισμός, ξαναλέω.
11: Σε μια κλίμακα, ας το πούμε, μέτρησης δημοκρατίας σε ένα οργανωμένο κράτος, σε μια οργανωμένη πολιτεία, για να μιλήσουμε και με το Φουκυβίδη, με όρους Φουκυβίδη, σε μια κλίμακα λοιπόν δημοκρατίας, όσο περισσότερο αυξάνεται η κλίμακα της διαφθοράς, απομακρύνεται η πολιτεία από την δημοκρατία και προχωρεί προς την ολιγαρχία και τα πολιταρχικά καθεστώτα. Τη διαφθορά έχει ως συνέπεια στο τέλος της κλίμακας αυτής το φασισμό. Άρα ο φασισμός δεν είναι τρόπος αντιμετώπισης της διαφθοράς, αλλά ένα βήμα παραπέρα μετά τη διαφθορά. Είναι συνέπειά της. Ναι. Άρα λοιπόν με τις προτάσεις αυτές, όσο πιασάρικες και αν είναι και όσο δημιουργούν ένστικτα στο λαό ότι έρχονται οι σωτήρες να σώσουν τον κόσμο από την διαφθορά, ας μην παραπλανώνται, ας μην πλανώνται. Δεν είναι τρόποι επίλυσης της διαφθοράς, τρόποι αντιμετώπισης της διαφθοράς, τρόποι πάταξης της διαφθοράς. Είναι συνέπειες της διαφθοράς, είναι φαινόμενο της διαφθοράς, είναι μια κλίμακα της ίδιας της διαφθοράς. Άρα λοιπόν ορθά το δημοκρατικό πολίτευμα αυτοπροστατεύεται με τις συνταγματικές διατάξεις και ειδικά με το άρθρο 29 που λέει ότι τα κόμματα θα πρέπει για να γίνουν αποδεκτά να, η οργάνωση και η λειτουργία τους να υπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και το άρθρο 51 παράγραφος 3 που προβλέπει τα προσόντα εκλογιμότητας και το δικαίωμα του εκλέγει και του εκλέγεστε. Εν προκειμένου λοιπόν, αν ο Κασιδιάρης έχει επιλέξει αυτό το κόμμα, πρόσεξα πολύ επιμελώς τη δήλωσή του. Ναι. Είπε ότι εγώ θα στηρίξω το κόμμα αυτό, το οποίο ουσιαστικά αφορά τους τρεις βουλευτές
1: υποτιθέμενους κόμματος, ανεξαρτητούς. Ναι.
11: Και πώς θα κατέβω εγώ, προσέξτε, έτσι ακριβώς το είπε, πώς θα κατέβω εγώ είναι κάτι που θα με απασχολήσει και θα το ανακοινώσω αργότερα. Η απάντηση λοιπόν, η αυθεντική ερμηνεία που κάνει κανείς σε αυτή τη δήλωση είναι μία. Δεν έχει βρει τον τρόπο ακόμα.
1: Μάλιστα.
11: Δεν υπάρχει τρόπος. Με βάση την κείμενη νομοθεσία δηλαδή. Ναι. Δεν υπάρχει τρόπος. Και το γεγονός ότι ήδη εκτέθηκε στηρίζοντας ένα κόμμα, αυτό δείχνει ότι μάλλον κατόπιν συνεννόησης με τα τρία μέλη αυτά του Κοινοβουλίου, αυτή είναι η ερμηνεία μου, αυτή είναι η αξιολόγηση μου, ήδη κατόπιν συνεννόησης φαίνεται ότι έχουν οδηγήσει την προτίμηση του κόσμου προς την απόρριψη αυτής της επιλογής, καθότι ο κόσμος γνωρίζει πλέον ότι με βάση την κείμενη νομοθεσία δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα το κόμμα αυτό εφόσον ήδη εκδηλώθηκε η στήριξή του από τον Κασιδιάρη. Άρα λοιπόν εκεί θα αναζητήσει τρόπο να φτάσει μέχρι την τελευταία ημέρα ανακήρυξης των συνδυασμών με αυτό το κόμμα, ώστε να απορριφθεί και στη συνέχεια να εισχωρήσει, πάλι θα πω λάθρα, μέσα σε άλλο κομματικό σχηματισμό, ώστε να μην το πάρει είδηση, να το πω έτσι απλά, το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου, όπως συνέβη και με τους Σπαρτιάτες.
1: Ακριβώς. Και πρέπει να πούμε στον κόσμο, να θυμίσουμε, εγώ δηλαδή, ότι ο Καστιδιάρης, όλοι λένε, βγήκε νόμιμα και τα λοιπά, διότι έκλεισε 6 μήνες, η ποινή του ήταν 13, αλλά οι πολλοί, για να φτάσει να βγει στους 6 μήνες, κύριε Σοφέ, και τα λέω τα φώτα σας εδώ, προηγήθηκε όλο αυτό που προηγήθηκε και κάποιος του το χάρισε. Το ότι έκανε λεγόμενη κοινωνική εργασία, ήταν στα μαγειρία, έκανε τον νοσηλευτή, με αποτέλεσμα να βγει στα 6 χρόνια. Νομίμως μεν, νόμιμο αλλά όχι ηθικό, αν μη τι άλλο. Συμφωνείτε σε αυτό, κάνω λάθος?
11: Κοιτάξτε, εγώ θα εκφράσω την άποψη που έχω για όλες τις περιπτώσεις των καταδίκων. Δηλαδή, πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικαστεί, εκεί εμφορούμενος σκληρά, να το πω έτσι, από τις αρχές της ισονομίας, δεν μπορώ να κάνω διάκριση για κανέναν καταδικαστέντα. Και αυτό το έχω αποδείξει εμπράκτως στην υπεράσπισή μου. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι ο σοφρονιστικός κώδικας και ο κώδικας ποινικής δικονομίας δίνει δικαιώματα ευεργετικού υπολογισμού της ποινής, αυτό έχει ένα και μόνο χαρακτήρα, την κοινωνική επανένταξη και την ομαλή αποκατάσταση από το έγκλημα, ώστε να επανέλθει πλέον το καταδικαστής στο κοινωνικό σύνολο, έχοντας καταλάβει ο ίδιος ειδική πρόληψη και όλο το κοινωνικό σύνολο γενική πρόληψη ότι προκλήθηκε κάποιο κακό για το οποίο πλήρωσε. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μια τέτοια περίπτωση.
1: Βέβαια.
11: Εδώ έχουμε να κάνουμε μια περίπτωση ανθρώπου ο οποίος προφανώς εξέτησε την ποινή του, σεβαστόν, αλλά το γεγονός ότι επικαλείται την ακροδεξιά σε ολόκληρη την Ευρώπη, παίρνοντας ή τουλάχιστον έτσι πιστεύει ότι λαμβάνει λίγο από τη λάμψη, την ψευδολάμψη της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, ώστε να την φέρει ως εισαγόμενο προϊόν στην χώρα μας, πλανάται, καθότι η χώρα μας δεν εισάγει τέτοια προϊόντα. Και όποτε προσπάθησε να εισάγει τέτοια προϊόντα, τα απέβαλε με την απονομή της δικαιοσύνης. Επομένως, θέλω να σας πω ότι δεν είναι πρωτόγνωρο το παράδειγμα της χρησιμοποίησης αχυρανθρώπων σε φασιστικά μορφώματα. Στην Γερμανία το 1923, επιτρέψτε μου μια σύντομη αναγωγή, ιστορική αναδρομή.
1: Ναι, όσο πιο σύντομα, γιατί είμαστε δύο λεπτά πριν.
11: Ο Αντόλφο Χίτλερ χρησιμοποίησε τον Λούντεντορφ, ο οποίος ήταν ήρωας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και αναγνωσμένο μέλος της γερμανικής κοινωνίας, τον Άλμπρεχτ φον Γκρέφε, που ήταν επίσης κοινοβουλευτικός, και τους έβαλε στην ηγεσία του Γερμανικού Κόμματος της Ελευθερίας του Γερμανικού Λαού. Κρυπτόμενος ο Χίτλερ και φυλακισμένος. Όταν αποφυλακίστηκε, σιγά σιγά ανήλθε στο Εθνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα και εδραιώθηκε στην εξουσία του. Αυτά λοιπόν τα περί κρυπτόμενου αρχηγού δεν είναι άγνωστα στην ιστορία. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα και ο πολιτικός λόγος που εκφέρει ο Καστιδιάρης, και τον παρακολουθώ σε κάποιες συνεντεύξεις που αρχίζει και δίνει τώρα, ώστε να γίνει πιο δημοφιλής, τουλάχιστον έτσι πιστεύει, ο ουσιαστικός λόγος, δηλαδή αυτό που θέλει να προβάλλει σαν επιχείρημα, κατά την άποψή μου είναι κενός. Δεν έχει καμία πρόταση. Καμία πρόταση. Ουσιαστικά έχει έναν έντονα έτσι οξύ τιμωρητικό λόγο, όπως έχουν και άλλα μονοθεματικά φαινόμενα στην χώρα μας, αλλά αυτός έχει και μια άλλη, ας το πούμε, φιλοσοφία, όπου επί της ουσίας δεν προτείνει κάτι το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί ελκυστικό ή κάτι το οποίο θα μπορούσε να κερδίσει τον ελληνικό λαό. Άρα τσάμπα ο κόπος του.
1: Τσάμπα ο κόπος του. Το θέμα είναι ότι, γιατί είχαμε πρόσφατα μια συζήτηση για να κλείσουμε με αυτό, με τον καθηγητή τον Γιώργο Πλιό. Το γνωρίζετε πιθανότατα τον Γιώργο τον Πλιό, τον καθηγητή κοινωνίας.
11: Ο οποίος είπε...
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο οποίος είπε στην ουσία, για να δώσουμε έτσι ένα τίτλο και σε όλο αυτό που αναπτύξατε εσείς έτσι τεμελιωμένα και τεκμηριωμένα, ότι τον θέλουν να το χρησιμοποιήσουν ως μπαμπούλα και το ξέρει και εκείνος και το σύστημα. Το λέω τώρα σε ελεύθερη μετάφραση των όσων είπε ο Γιώργος Πλιός, και αυτά που μας είπατε, κύριε Σοφέ, έρχονται και δίνουν όλη την εικόνα, κάνουν όλη την ακτινογραφία αυτής της δουλειάς, και το λέω συνειδητά ότι πρόκειται περί δουλειάς και το ότι δεν το κάνει μόνος του ο Καστιδιάρης. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Είναι ευχάριστα αυτά τα οποία μας είπατε ως προς την απαγόρευση. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
11: Σας ευχαριστώ πολύ εγώ για την...
1: Καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα.
11: Καλό
1: σας.
11: Απόγευμα.
1: Θέμης Σοφός, καθηγητής νομικής στη Πανεπιστήμιο της Βάνης, ποινικολόγος, τέλος εδώ. Ακολουθεί σύντομα δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Σπύρος Γκουτζάνης. Από όλους εμάς καλό απόγευμα. Γεια σας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Τίτλοι ειδήσεων στις 3 στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Έληξε ο συναγερμός για βόμβα στα δικαστήρια Πειραιά, ο οποίος ενεργοποιήθηκε με τηλεφώνημα αγνώστου την ώρα που γινόταν δίκη ατόμου με καταγωγή από τη Γεωργία, το οποίο κατηγορείται ότι είχε διαρρήξει το σπίτι της Ελένης του Λουπάκη στη διάρκεια της θητείας της ως εισαγγελέος διαφθοράς και απέσπασε σημαντικά έγγραφα. Είχε προηγηθεί η κατάθεση της ίδιας της Ελένης του Λουπάκη. Πιθανόν να υπήρξε αστοχία στις εργασίες του μετρό, δήλωσε ο υφυπουργός μεταφορών Νίκος Σταχιάος για το πρόβλημα που έχει προκύψει με κτίρια στην Κυψέλη λόγω έργων του μετρό. Πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί ανάγκη εκένωσης των κτιρίων που έχουν επηρεαστεί. Την ίδια ώρα το τεχνικό επιμελητήριο εισηγείται την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων 15 μέρες πριν την προσέγγιση του Μετροπόντικα, ο οποίος παραμένει ακινητοποιημένος από τις 8 Μαΐου εν αναμονή νέου πρωτοκόλου. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 27χρονος κατηγορούμενος μετά την απολογία του σε ανακριτή και εισαγγελέα Ιγουμενίτσας για τη στιγερή γυναικοκτονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του Πινελόπης που κυδεύτηκε χθες. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το δικαστήριο ανηλίκων Πειραιά, όπου δικάζονταν ανήλικοι επιβαίνοντες στο όχημα κατά τη διάρκεια της δολοφονικής καταδίωξης του Νίκου Σαμπάνη το 2021 στο Πέραμα. Συλλογικότητες και φορείς καταγγέλνουν ότι η δικαιοσύνη στρέφεται κατά των νεαρών επιζώντων, ενώ εκκρεμεί ακόμη η απόδοση ευθυνών στους αστυνομικούς της Δίας για το θανάσιμο πυροβολισμό του 18χρονου Ρωμά και τον τραυματισμό συνεπιβάτη του. Δεν γίνεται ένας υπουργός υγείας με το δημόσιο λόγο του και μάλιστα με αστιάκια και ελαφρότητα να κανονικοποιεί τη χρήση ναρκωτικών. Τόνισε μιλώντας στο Κόκκινο ο Κώστας Αρβανίτης, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη το πρώτο που έκανε μόλις ανέλαβε τη διακυβέρνηση ήταν να χτυπήσει το αυτοδιοίκητο του και θεά προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι η εμπροστοφυλακή του Κυριάκου Μητσοτάκη και δεν περιμένουμε να τον αποπέμψει, καθώς σε αυτή την κυβέρνηση ο ένας κρατάει τον άλλον, σημείωσε ο Κώστας Αρβανίτης χαρακτηριστικά. Ψηφοφορία στην Ολομέλεια επί των δύο τροπολογιών στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας την κυβέρνηση να τις κάνει αποδεκτές. Ο Χρήστος Γιαννούλης κάλεσε τα κόμματα να υπερψηφίσουν τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα στο χαμηλότερο συντελεστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επιβολή πλάφων στο κέρδος των δηληστηρίων. Στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις των μέτρων για βενζίνη και ντίζελ και στις 18 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Προτεραιότητα είναι η ανάγκη να διώξουμε τη δεξιά που κατακριμνίζει την πατρίδα και το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, δήλωσε η Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της και τόνισε πως η αριστερά είναι αναγκαιότητα στο κοινοβούλιο. Ομαδικά πειρά της αντιπολίτευσης για την προκλητική διάταξη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης με την αγροτικής ανάπτυξης με την οποία η κυβέρνηση προσπαθεί να βγάλει λάδι τους απατεώνες που δήλωναν βοσκοτόπια χωρίς ζώα και πλαστούς τίτλους ιδιοκτησίας μέχρι το 2022. Ο ΣΥΡΙΖΑ όπως και τα άλλα κόμματα ζητά επιτακτικά την απόσυρση του άρθρου 74 καθώς το σκάνδαλο του ΠΚΠ βρίσκεται υπό ευρωπαϊκή δικαστική διαρεύνηση. Πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Οδό Ακαδημία στο κέντρο της Αθήνας. Στο σημείο κοντά στην Εμμανουήλ Μπενάκη έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις, καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων. Ανέκτησαν τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με το ΕΚΑΒ τα δύο άτομα που εισέπνευσαν καπνό και αέρια στη διάρκεια κατεδάφισης στο θέατρο Μπάτμιγκτον στο πάρκο του Γουδί. Και ο καιρός, γενικά έθριος ο καιρός αύριο Παρασκευή, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, λίγες νεφώσεις στα βορειοδυτικά, ενώ στο βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στην Αττική αύριο Παρασκευή λίγες τοπικές νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις αύριο και το απόγευμα βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Στο κόκκινο.

0: Yeah. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Νίκος Μπιτσιμέας, στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαραστάγκου. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-870059. Λοιπόν, με τον Άδωνη Γεωργιάδη θα ξεκινήσουμε. Πάμε, Νίκο.
1: Και ένας στην κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες θα το δέχεται. Τι κοίταξε, Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε στο παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο με την εκπομπή.
2: Κύριε
3: Γιώργο, δεν καπνίζω ούτε μπάφο ούτε τίποτα άλλο.
1: Μετά θα ζητάω.
2: Κύριε Υπουργέ,
1: γιατί θέλετε να λέτε στον κόμμα παραμύθια.
3: Δεν είναι παραμύθια. Εγώ θα σα υπενθυμίσω.
1: Σε κυβέρνηση συνεργασία θα είναι μόνο ο αρχηγό του πρώτου κόμματος.
3: Δεν μπορώ να σα απαντήσω με τέτοιο τρόπο γιατί δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική.
2: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, μήπως έχεις πάρει κανένα μπάφο πριν μπει στην εκπομπή. Έχουν ξεφύγει εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Ηρωνικός και απαξιωτικός, ο αφιονισμένος αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, το είπε σε δημοσιογράφο. Τι τον ρώτησε ο δημοσιογράφος? Ένα απλό και κέριο για την εποχή ερώτημα. Εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δεχόταν να παραμερίσει ώστε να προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας με άλλον πρωθυπουργό. Συζητιέται άλλωστε αυτό, ανάλογα με τα σενάρια των ποσοστών, στα δημοσιογραφικά και πολιτικά παρασκήνια. Ως άρση ενός πιθανού αδιεξόδου, διαφαινομένου μετά από τις εκλογές. Γιατί, πολύ απλά, γιατί δεν θα έχει η Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία, δεν θα έχει και κανένα άλλο κόμμα αυτοδυναμία, συνεπώς θα πρέπει να προκύψει κυβέρνηση συνεργασίας. Θα είναι η Νέα Δημοκρατία σε αυτή? Ενδεχομένως, δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ωστόσο, οποιοδήποτε άλλος για να συνεργαστεί μαζί της λέει το πάρα πολύ απλό. Να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και το ερώτημα λοιπόν, το ερώτημα επιστρέφει και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και σε όλο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Θα δεχθούν και εκείνοι, θα ασκήσουν και τις πιέσεις προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη έτσι ώστε να αποσυρθεί? Υπό μία έννοια θα μπορούσε το ερώτημα να είναι και μια πάσα για απάντηση από την πλευρά του Μαξίμου. Ο Άδωνης Γεωργιάδης όμως επέλεξε να κάνει bullying στον δημοσιογράφο. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Πρόσφατα επιτέθηκε σε άλλη δημοσιογράφο γιατί το κανάλι της πρόβαλε, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, τη Μαρία Καριστιανού, που όπως είπε είχε ιατρείο κβαντικής ιατρικής. Όταν η δημοσιογράφος του παρατήρησε ορθώς, μα και εσείς νανογυλαίκα πουλάγατε, εκεί έχασε την ψυχραιμία του και έκανε ξανά επίθεση λέγοντας ότι εσείς προβάλλατε τα ξυλόλια. Επίσης, ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε επιτηθεί σε δημοσιογράφο, που μάλλον και αυτός μόνο αντιπολιτευόμενος δεν ήταν, για την μύρλα και την μιζέρια που βγάζουν οι δημοσιογράφοι όταν μιλούν για το θέμα και για το πρόβλημα της ακρίβειας. Δεν είναι όμως μόνο ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί θα μπορούσε να πει κανείς ότι εντάξει έχει το ακαταλόγιστο, ως αν να είναι υπολοιπόμενος, που δεν είναι. Αλλά πρόσφατα και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Κυρανάκης, πάλι έκανε επίθεση προσωπικά σε δημοσιογράφο, η οποία τόλμησε να πει ότι μα υπάρχουν οικογένειες που δεν βγάζουν το μήνα, λόγω της ακρίβειας. Εσείς δεν έχετε πάρει αυξήσεις από το 19, την ρώτησε, για να του πει ότι δεν είναι προσωπική η συζήτηση και εκείνος να επιμένει και μάλιστα σε εριστικό ύφος. Δεν πρόκειται λοιπόν μόνο για αστείες γραφικότητες που μας διασκεδάζουν. Πίσω από αυτές τις εκφράσεις κρύβεται μια επικίνδυνη αντίληψη του συστήματος Μητσοτάκη. Το οποίο στην αποδρομή του δεν ανέχεται ούτε την ελάχιστη δημοσιογραφική κριτική. Όπως είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης στην τηλεοπτική εκπομπή που ήταν ο Νίκος Υποφάντης, τόσα λεφτά έχει δώσει ο Μητσοτάκης και γκρινιάζεται. Προφανώς εννοούσε τόσα λεφτά σας έχει δώσει σε εσάς τα μέσα ενημέρωσης ο Μητσοτάκης, γιατί γκρινιάζεται και κάνετε κριτική. Γιατί για το καθεστώς Μητσοτάκη η δημοσιογραφία, μπουκωμένη από τις διάφορες λίστες και χορηγίες, όχι όλοι, ξέρουμε για ποια αναφερόμαστε, έχει μόνο μία αποστολή. Να συγκαλύπτει, να λιβανίζει και να λευκαίνει τα σκάνδαλα, την διαφθορά, τις γκάφες της κυβέρνησης. Λοιπόν, θα διακόψουμε όμως την κανονική ροή και θα πάμε στην Βουλή, όπου μιλάει η κυρία Ρένα Δούρου για το θέμα που προέκυψε με το άρθρο 74 και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Και στη Γάζα, είτε το θέλουν οι κυβερνώντες μας είτε όχι, είναι σε εξέλιξη η πρώτη γενοκτονία του 21ου αιώνα. Και ακόμα πιο κοντά γεωγραφικά, η Τουρκία υλοποιεί το παράνομο αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, αφισβητώντας συστηματικά κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Αναρωτιόμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ τι θα πει απόψε ο κύριος Πρωθυπουργός. Θα ψελίσει κάτι για την επέκταση των χωρικών μας υδάτων. Θα πει κάτι για την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα. Για τη δίκαιη επίλυση του Κυπριακού και για την Κύπρο μας. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ φοβόμαστε ότι τίποτα από αυτά δεν θα ακούσουν σήμερα οι Έλληνες πολίτες. Γιατί εδώ και 7 χρόνια πορεύεται χωρίς καθαρή εθνική στρατηγική η κυβέρνηση, με μια επικίνδυνη γεώταχη εξωτερική πολιτική, με όρους αδιαφάνειας, χωρίς ενημέρωση της Βουλής. Και η αντίληψη της κυβέρνησης για το ρόλο της χώρας μας φάνηκε από όσα είπε κύριε Σχοινά, και εδώ θέλω με τις προηγούμενες ιδιότητές σας, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης. Κύριε Σχοινά, δεν μαθαίνετε από μένα ότι μιλώντας σε πανεπιστήμιο στο Τορόντο χαρακτήρισε, και διαβάζω, δεν ερμηνεύω, την Ελλάδα μικρομεσαία χώρα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, πρόσθεσε, ξαναδιαβάζω, ότι αν ήξερα ότι θα βρισκόμαστε, συγγνώμη για το γέλο, είναι μάλλον για κλάμα, σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, η Ελλάδα δεν θα είχε θέση υποψηφιότητα για να εκλεγεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και να εξηγήσω, αν και δεν είμαι νομικός, ότι μάλλον γι' αυτό μέχρι σήμερα η Ελλάδα δεν έχει πάρει καμία πρωτοβουλία ειρήνης για την Γάζα ή την Ουκρανία. Να θυμίσω λοιπόν, πρώην Επίτροπε, στον Έλληνα Υπουργό, ότι αυτή η μικρομεσαία χώρα, ακόμα και κατά τη σκληρή περίοδο των μνημονίων και μέσω τριών μεγάλων διεθνών κρίσεων, με Υπουργό Εξωτερικών τον Νίκο Κοντζιά, άσκησε ενεργή και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Συμμαχικά σχήματα, πρωτοβουλίες, πολυμερία. Γιατί αυτή η μικρομεσαία χώρα, όπως λέει ο Υπουργός, για να μην με κόψει η ομάδα αλήθειας, συνέβαλε στην προώθηση τότε της ειρήνης και της ασφάλειας. Είχε συνεκτική εθνική στρατηγική και με την Τουρκία και έναντι μάλλον της Τουρκίας. Είχαμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, είχαμε καθαρές κόκκινες γραμμές, αποφασιστική προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Όλα αυτά βέβαια, εδώ και 7 χρόνια ανήκουν στο παρελθόν εξαιτίας εκείνων που θεωρούν την Ελλάδα μικρομεσαία

Δεν νοείται ανάπτυξη της χώρας χωρίς δυναμικό πρωτογενή τομέα και στα αγροτικά προϊόντα και στην κτηνοτροφία. Αυτά, κύριε πρώην Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, τα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Ιούνιο του 2017 στο χωριό Βλαχογιάννη της Ελασσόλας. Τα λέω καλά, λέει Γιάννη μου, τα λέω καλά. Σε εκείνο το αλίστου μνήμης επικοινωνιακό σοου που στήθηκε από τον Αμερικανό Σύμβουλο Επικοινωνίας με μπάλες μεσανό. Τότε που έταζε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον ουρανό μετάστρασε αγρότες και κτηνοτρόφους και από τότε, κύριε πρώην Επίτροπη, πέρασαν 9 χρόνια. Από τα 9 χρόνια, τα 7 κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Ισχυρίζομαι ότι σήμερα ακόμα και ο κύριος Γκρίνμπεργκ, αν το λέω καλά, θα δυσκολευόταν να κρύψει την πραγματικότητα πίσω από μπάλες μεσανό. Δυστυχώς για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους αλείς, τους μελισσοκόμους, τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα συνολικά, η πραγματικότητα είναι ζωφερή. Και αυτή τη φορά δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το λέμε εμείς. Το ομολόγησε ο ίδιος Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ. Ξαναδιαβάζω. Έχουμε μείνει πίσω, είπε. Ή μάλλον ψέλης. 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και τώρα ανακαλύπτει ότι η ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής, της κτηνοτροφίας και η στήριξη της αλληλείας είναι, λέει, ξαναδιαβάζω, κεντρική προτεραιότητα, αλλά για την επόμενη τετραετία. Μάλιστα μας είπε ότι το 2030 θα κριθεί για την πολιτική του στον πρωτογενή τομέα. Άρα, συνοψίζω, το 2017 είχαμε τις μπάλες με τα σανό και τα σανό των υποσχέσεων. Το 2019 αναλαμβάνετε διακυβέρνηση της χώρας και έρχεστε το 2026, όπως κάνετε και σήμερα, και παραδέχεστε ότι έμεινε πίσω και προσέξτε, ζητάτε να κριθείτε το 2030. Μόνο που για τους ανθρώπους της παραγωγής είναι πλέον αργά. Γιατί πλέον μιλάμε για πλήρη κατάρρευση του πρωτογενή τομέα. Οι αγρότες δεν ξέρουν αν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν την επόμενη χρονιά. Να σας δώσω τηλέφωνα σε διάφορους νόμους της Ελλάδας. Οι κτηνοτρόφοι βλέπουν το ζωικό τους κεφάλαιο να εξαφανίζεται από τις ζωονόσους. Οι αλληλείς, που δεν έχουν μόνο εσάς, έχουν και τα τουρκικά αλλιευτικά, που κατά τα άλλα έχετε ήρεμα νερά τα τελευταία χρόνια, να τους κυνηγούν στα ύδατά μας. Αλλά και οι μελισσοκόμοι δίνουν και αυτή τη δική τους μάχη για να κρατήσουν ζωντανή την παραγωγή τους. Και ενώ παλεύουν να μείνουν στον τόπο τους, εσείς τους αφήνετε μόνους. Φιλιά στο λαιμό των αγροτών το κόστος παραγωγής. Πριν πέσει ο σπόρος στη γη τέτοιες μέρες για μία σειρά προϊόντων, έχει έρθει ο λογαριασμός και είναι δυσβάσταχτος. Ακραίες αυξήσεις σε ρεύμα, καύσιμα, λιπάσματα, αγροτικά εφόδια, ζωοτροφές. Σας λέει το οικονομικό μας επιτελείο, Μετροπολογίες και ο Νίκος ο Παπάς. Ελάτε να τα δούμε αυτά. Έχουμε κόφτη, κύριε Σχοινά. Αν προσθέσουμε σε αυτά τα χρέη στις τράπεζες και στα ασφαλιστικά ταμεία, τις μειωμένες ενισχύσεις και τις ζημίες από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όλοι αντιλαμβανόμαστε πλην ημών ότι τίθεται θέμα βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα. Δεν μιλάμε για κρίση, μιλάμε για επιβίωση. Κι άντε να σας δώσω λίγο τράτο. Κι αν καταφέρουν να παράγουν, τι γίνεται όταν έρθει η ώρα να πουλήσουν την παραγωγή τους? Βρίσκονται απέναντι σε μια αγορά όπου έχουν ελάχιστη δύναμη να διαπραγματευτούν την τιμή. Έτσι όλοι μας, ο κανονικός ο κόσμος, πληρώνει ακριβά τα τρόφιμα την ώρα που ο άνθρωπος που τα παράγει δεν βγάζει τα έξοδά του. Για να σας πάω στα μέρη σας, κύριε Υπουργέ. Η πράσινη ηλιά έχει ξεκινήσει η συμπομιδή στη Χαλκιδική. Σωστά, σωστά. Η τιμή της έχει κατρακυλήσει στο 1,10 το κιλό στα 110 τεμάχια, μέσος όρος 0,80 λεπτά το κιλό, όταν πέρσι τα 110 τεμάχια πληρώθηκαν 1,80 ευρώ το κιλό. Και η παραγωγή, χαίρομαι που με παρακολουθείτε αν μη τι άλλο, παρόλο που κοιτάτε το κινητό σας. Την ίδια στιγμή λοιπόν να συμφωνήσουμε, να σας ενημερώσω ότι η παραγωγή είναι και μειωμένη κατά 40%. Καβάλα,

0: έφτασαν στο σημείο να σταματήσουν τη συγκομιδή. Να σταματήσουν τη συγκομιδή. Από τι θα ζήσουν, από τη βουλευτική αποζημίωση? Διότι διαμαρτύρονται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει και στα 60 λεπτά το ευρώ. Τι πετύχατε? Την αντιστροφή του μότο. Φθηνά στο χωράφι, ακριβά στο ράφι. Φθηνοτροφία, ακόμα πιο δραματική κατάσταση. Για να πάμε στη Λέσβο που κυνηγήσετε πριν τον κύριο Δουδονή. Δεν έχει αξία εγώ να το υπερασπιστώ τον κύριο Δουδονή, σας τα είπε και ο ίδιος. Πριν και από τον κύριο Δουδονή τώρα εδώ να τα λέμε όπως έχουν, εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μάτζο, προειδοποίησαμε για την αναπερκή διακήρυξη του αφόδου πυρετού και ζητούσαμε αλλαγή στρατηγικής. Δεν μας ακούσατε, λαϊκίζαμε. Κατοικείτε όμως σε ένα κρυστάλλινο πύργο, όχι κατά ανάγκη του Μεγάρου Μαξίμου, όπου δεν φτάνουν, κύριε Υπουργέ, οι θρήνοι των κτηνοτρόφων για τα σφαγμένα κοπάδια, ούτε οι τραγικές ιστορίες για εφράγματα και κεφαλικά που υπέστησαν άνθρωποι που είδαν τα ζωντανά τους να θανατώνονται. Και πείτε, βάλτε τον Υφυπουργό να λέει πόσες φορές φλατσάρατε στη Λέσβο. Χάθηκε λοιπόν πολύτιμο ζωικό κεφάλαιο. Η τοπική κτηνοτροφία και συνολικά η τοπική κοινωνία επλήγει ανεπανόρθωτα. Και στο τέλος, το είπατε πριν για χαρά. Έπρεπε να φωνάξει το στρατό να κάνει επιχειρησιακό συντονισμό της φύσης. Αυτό είναι ήττα μιας δεταγμένης ευρωπαϊκής πολιτείας. Και είναι και καθαρή κατά με ομολογία ότι η διαχείρισή σας απέτυχε. Τώρα, τα περιοριστικά μέτρα παρατείνονται μέχρι το τέλος του 27 μαζί με την ανασύσταση των κοπαδιών. Και βεβαίως, κύριε Υπουργέ, εγώ δεν θα ξεχάσω τις σκηνές όπου έχοντας μεταθέσει στην τοπική αυτοδιοίκηση, το έχω ξαναπεί, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο πρώτος αυτοφοράκιας στην Ελλάδα, τις σκηνές που πετάξε τον μπαλάκι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που την ίδια στιγμή η τοπική αυτοδιοίκηση παλεύει χωρίς πόρους και προσωπικό. Δεν είναι η πρώτη φορά. Φέρνατε εδώ στις επιτροπές τους αντιπεριφερειάρχες ως μόνους υπεύθυνους, ενώ οι χασάπιδες και οι φραπέδες για το ΠΚΠ μια χαρά τη βγάλανε. Λοιπόν, η ευθύνη όμως δεν είναι ούτε της τοπικής αυτοδιοίκησης, ούτε των αγροτών και των κτηνοτρόφων, είναι δική σας, όσο και να ανύπτετε τα χείρα σας. Και αυτά, ξαναλέω, φτάνουν παντού, φτάνουν στο ράφι μας. Δεν θα παίξετε κι εσείς, φαντάζομαι, τα μισόκιλα της προηγούμενης θητείας κυβέρνησης που μέτραγε το κιλό της φέτας με μισόκιλο και όχι με το κανονικό κιλό, γιατί φτάνει τα 16. Χάνεται λοιπόν ζωικό κεφάλαιο, ευρώ εννοώ. Δεν χάνει μόνο ο κτηνοτρόφος, χάνει ελληνική παραγωγή. Απειλούνται τα εμβληματικά εξαγωγικά προϊόντα και μαζί ολόκληρη η κτηνοτροφική αλυσίδα. Το έχω ξαναπεί, κύριε Υπουργέ, δεν ήσασταν εδώ όμως να με ακούσετε. Για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες δεν είναι ψηφοφόροι που τους θυμόμαστε λίγο πριν από τις κάλπες με κάτι τσιτάτα της παράταξης που αφήσατε στις Βρυξέλλες για να έρθετε εδώ να την υπηρετήσετε, όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά, ούτε και είναι άνθρωποι που τους στέλνουμε στα δικαστήρια όπως έχετε φτιάξει φακέλους με την αυστηροποίηση των ποινών του κύριου Φλωρίδη επειδή διαμαρτυρήθηκαν και για αυτούς και για μας. Είναι άνθρωποι για το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τους οποίους δεν υπάρχει παραγωγή. Και σε αυτή την αφόρητη κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και η Συμφωνία Μερκοσούρ που φέρνει ανταγωνισμό για τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα. Και παρά το αρχικό πάγωμα της συμφωνίας, αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερηφανή. Όλοι μας αισθανόμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μια νίκη της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και της ΛΕΦ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ομογάλακτη του Πρωθυπουργού, κυρία Φόντερ Λάιεν, προχώρησε στην προσωρινή εφαρμογή της. Και η κυβέρνηση τι κάνει για να προστατεύσει τους Έλληνες παραγωγούς? Συντάσσεται με την κυρία Φόντερ Λάιεν. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα πίσω από τη λέξη ανασυγκρότηση που χρησιμοποιείται, κύριε Υπουργέ. Αλλά έχει, ρε παιδιά, και η κοροϊδία τα όρια της. Κανένα ενδιαφέρον για τους ανθρώπους της παραγωγής. Για τα δικά σας γαλάζια παιδιά, το είπα και πριν. Αρκεί να σε λένε φραπέ και χασάπι και μια χαρά τη γλιτώνεις απ' όλα. Το γαλάζιο πάρτι διασπάθησης κοινοτικών πόρων που θα περίμενα, κύριε Υπουργέ, με την πορεία σας στις Βρυξέλλες να διαφοροποιήσετε από αυτό που έγινε εδώ μέσα. με τις διαχρονικές, λέει, παθογένειες, διότι όταν ήρθαν, κύριε Υπουργέ, η ώρα να διερευνηθούν οι πολιτικές ευθύνες, γνωρίστε πάρα πολύ καλά ότι η κυβέρνηση αρνήθηκε την προανακριτική. Η εξεταστική δεν έδωσε επαρκείς απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που είχαν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η υπόθεση δεν έκλεισε και σήμερα, ενώ οφείλετε να μας απαντήσετε για αυτά, φαίνεται στη Βουλή μια διάταξη που προσθέσατε νύχτα στο νομοσχέδιο. Σας παρακολούθησα από το κλειστό κύκλωμα να λέτε ότι μπορεί και να την αλλάξετε, αλλά είναι μια διάταξη που βρωμάει συγκάλυψη. Και για να ακολουθήσω και το ύφος του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και το δικό σας, πώς το είπατε, ματσαγκονιές, κύψετε και μας είπατε ματσαγκονιές, τι είναι αυτά? Και επειδή δεν μας λέτε πώς θα σώσουμε τις ματσαγκονιές, αν ήμουνα ο κύριος Γεωργιάδης, σας έλεγα τα θέλετε και τα λέτε, έχετε πάρει κάτι πριν ανέβετε εδώ πάνω? Δεν το λέω, διότι εμείς τους δημοσιογράφους και την λειτουργία της ενημέρωσης παραδοσιακά ο χώρος της ανατολικής αριστεράς την έχει αντιμετωπίσει διαφορετικά. Εμείς σας έχουμε προτείνει συγκρότηση μόνιμου Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής. Σας έχουμε προτείνει εθνικό οδικό χάρτη για τον πρωτογενή τομέα. Βέβαια τα έχουμε προτείνει αυτά γιατί δεν περιμένουμε το 2030 να αντιμετωπίσετε τον αυθόδη πυρετό. Σας έχουμε προτείνει μία σειρά τροπολογιών για το αγροτικό εισόδημα, για τους ισχυρούς συνεταιρισμούς, για τα παλιά αγροτικά χρέη και ένα νέο σύστημα αγροτικής πίστης με δημόσιο και ισχυρό ΕΛΓΑ. Με εθνικό σχεδιασμό για το νερό που εσείς το πουλάτε κι αυτό. Για την κλιματική ανθεκτικότητα που θα περίμενα από εσάς προσωπικά να πείτε περισσότερα. Εκεί θα κρυφεί, κύριε Υπουργέ, η παραγωγική ανασυγκρότηση. Αν ο αγρότης μπορεί να ζει από τη δουλειά του και να συνεχίσει να παράγει στον τόπο του, στην ελληνική περιφέρεια που αδειάζει από νέους ανθρώπους, το δημογραφικό σας μάρανε, και στη ΔΕΘ, που δεν μένει κανένας νέος. Αν δεν τους δώσετε κίνητρα να μείνουν, τι ακριβώς θα ανασυγκροτήσουμε? Και επειδή πέρα από το πρωτογενή τομέα πιέζεται και ολόκληρη κοινωνία, πλην λίγων και ισχυρών που κερδοσκοπούν, δύο προτάσεις τις οποίες τις έχουμε θέσει στο δημόσιο διάλογο και δεν τολμάει κανένας να μας αντιλέξει. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, στα χαμηλότερα επιτρεπόμενα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα χρόνο με δυνατότητα παράτασης. Όταν ανέβηκε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, δεν τον ενημερώσατε για τις κοινοτικές οδηγίες? Πότε τον ενημερώσατε? Όταν είδε τα σκούρα και πράσινες μέρες και είπε τελικά θα βρούμε δημοσιονομικό χώρο? Έτσι τον αφήσατε να παναπεί? 11 κράτη-μέλη έχουν ήδη μειώσει τον ειδικό φόρο χωρίς καμία έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή θέλουμε αυτή η μείωση να φτάσει στη τσέπη του πολίτη και να μην χαθεί στη διαδρομή, καταθέσαμε και δεύτερη τροπολογία για τη θέσπιση ανώτατου περιθωρίου μεικτού κέρδους στη δήλωση πετρελαίου στο ύψος του αντίστοιχου μέσου ευρωπαϊκού όρου. Δεν μπορεί το περιθώριο δήλωση στην Ελλάδα να είναι 90 φορές ανώτερο του ευρωπαϊκού μέσου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τι Ευρωπαίοι είστε εσείς? Λοιπόν, δεν γίνεται να συζητάμε για την ακρίβεια και να μην αγγίζουμε τα υπερκέρδη. Δεν γίνεται κάθε κρίση να την πληρώνουν πάντα οι πολλοί. Επιλέξατε τους λίγους, τους ισχυρούς. Τα καρτέλ, τους χασάπιδες, επιλέγουμε το εισόδημα των πολλών, στηρίζουμε την παραγωγή, βάζουμε κανόνες στην αγορά, επιμένουμε σταθερά αριστερά.
1: Λοιπόν, πριν περάσουμε στο κατάλογο μιλητών, θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Μιχαηλίδου για να αναπτύξει ένα άρθρο.
2: Στο κόκκινο. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
4: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Πουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου. Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
6: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
6: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
5: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
6: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
5: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
6: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
7: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο. Ακούσαμε την ομιλία της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελένας Δούρου, στην Βουλή. Είναι με αφορμή την συζήτηση για ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου έχει και ένα επίμαχο άρθρο, το άρθρο 74, το οποίο ρυθμίζει αναδρομικά τις αιτήσεις ενίσχυσης αγροτικών επιδοτήσεων της περίοδου 18-22. Εν ολίγης προσπαθεί αναδρομικά η κυβέρνηση να καλύψει διάφορους δικούς της, οι οποίοι κάναν κομπίνες και δηλώνανε βοσκοτόπια όπου αυτό τους βόλευε. Και κάποιες από αυτές τις υποθέσεις είναι και στα δικαστήρια. Η αναδρομική, μάλλον ο νόμος, ο μεταγενέστερος, εφόσον έχει ευνοϊκή ρύθμιση, υπερισχύει του προγενέστερου, που σημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι που είναι στα δικαστήρια γιατί είχαν δηλώσει εκτάσεις χωρίς ζώα θα μπορούν να την επικαλεστούν για να πέσουν στα μαλακά. Αυτό είναι το κόλπο της κυβέρνησης και σωστά προηγουμένως ηγετεθεί και ένσταση αντισυνταγματικότητας, την είχε καταθέσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, την στήριξαν και όλα τα υπόλοιπα κόμματα, αν και το καθένα με το σκεπτικό του. Τώρα, η Ρεναδούρου επίσης έθεσε το ερώτημα ότι γιατί ήρθε αυτή η ρύθμιση. Δεν είναι ακριβώς τροπολογία, ήταν όμως εμβόλυμη ρύθμιση σε ένα άλλο νομοσχέδιο. Γιατί ήρθε νύχτα και χωρίς να γίνει η σωστή και η προβλεπόμενη διαβούλευση. Για να πει ότι όζη συγκάλυψης και παρατυπίας. Η Ρεναδούρου όμως άσκησε και κριτική στην κυβέρνηση για τα εξωτερικά θέματα, λέγοντας ότι η Τουρκία υλοποιεί το παράνομο αναθεωρητικό της δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, αμφισβητεί συστηματικά κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και η κυβέρνηση δεν έχει επαρκή απάντηση εδώ και 7 χρόνια, δεν πορεύεται με μια καθαρή εθνική στρατηγική. Κάνει μια γιοταχή εξωτερική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και καταφέρθηκε κατά του Υπουργού Εξωτερικών, του Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος μιλώντας σε ένα πανεπιστήμιο στο Τορόντο είπε το απίστευτο, ότι η Ελλάδα είναι μια μικρομεσαία χώρα. Αν ήξερε ότι θα βρισκόμασταν σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, η Ελλάδα δεν θα είχε θέσει υποψηφιότητα για να εκλεγεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ναι, είναι ο ίδιος υπουργός ο οποίος είχε πει ότι η κόκκινη γραμμή μας είναι τα 6 ναυτικά μίλια και θα τον κυνηγάει πάντα αυτή η φωτογραφία όπου κάνει το σκύψιμο μπροστά στον Σουλτάνο Ερντογάν. Λοιπόν, τώρα... Εμείς είχαμε πιάσει να αναφερόμαστε στην αθλειότητα, για να το πω απλά, του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος σε μια ερώτηση, σωστή και ερώτηση που απασχολεί και το πολιτικό σύστημα, αν το θέλετε, και τα δημοσιογραφικά γραφεία, παρασκηνιακά ακόμη και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, απάντησε στον δημοσιογράφο, μήπως έχετε πει κανέναν μπάφο. Λοιπόν, ναι, δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία να ακούει ούτε καν κανονικές ερωτήσεις, γιατί και ο συνάδελφος που ρώτησε, ο Νίκος Ελευθερόγλου, μόνο για αντιμητσοτακικός ή αντικυβερνητικός δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Μια κανονική δημοσιογραφική ερώτηση έκανε. Η κυβέρνηση δεν θέλει δημοσιογράφους, δεν θέλει δημοσιογραφία, θέλει μόνο γλύψιμο σπάτουλα επικύψης. Τώρα ο κύριος Ευάγγελος Κεργιαζής λέει: μας ζαλίσατε με τον Άδωνη. Δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό θέλει ο Άδωνης? Δεν είμαι σίγουρος, κύριε Κεργιαζή. Κάποιες φορές το θέλει, κάποιες όχι. Το να επαναλαμβάνετε ότι προσέβαλε τον δημοσιογράφο με τέτοιο τρόπο δεν νομίζω ότι είναι από αυτά που του αρέσει, αλλά τέλος πάντων είναι από αυτά που σε κάθε περίπτωση είτε νομίζει εκείνος ότι τον βολεύουν είτε όχι πρέπει να ακούγονται. Γι' αυτό και ορθώς, κατά την άποψή μου, το ανέβασε από την πρώτη στιγμή χθες ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κώστας Αρβανίτης ζήτησε κιόλας να κάνει ο Πρωθυπουργός ένα δώρο στον ελληνικό λαό και να τον απομακρύνει. Και από σήμερα νομίζω ότι το ανεβάζει και το ΠΑΣΟΚ το θέμα. Τώρα η κυρία Πετρούλα Παπαδημητρίου μου λέει ότι τα άλλα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου να αποδείξουν ότι είναι καλύτεροι από τη Νέα Δημοκρατία συνολικά. Εννοείται τώρα, αυτό δεν χρειάζεται. Στα θέματα δημοκρατίας, στα θέματα παραβίαση των θεσμών, στα θέματα διαφθοράς,
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα ζήτημα. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Εδώ έχουμε ένα καθεστώς από την πλευρά της κυβέρνησης.

0: Λοιπόν, και ο Ισίδωρος εδώ πέρα μου λέει ότι κάποιος πρέπει να υπενθυμίζει στην κυρία Δούρο την εποχή που αναφέρθηκε ότι υπουργός εξωτερικών ήταν ο Νίκος Κοντιάς. Ναι, το είπε αυτό για την πολιτική που ασκούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα έχει και πρωθυπουργό που χαράσει την εξωτερική πολιτική και ονομαζόταν Τσίπρας. Εντάξει, τώρα τα υπόλοιπα, ναι, όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Θα τους γνώριζαν, κύριε Ισίδωρε. Λοιπόν, ανατράπηκε η ροή της εκπομπής. Θα πάμε όμως στη τηλεφωνική γραμμή που είναι ο κύριος Γρηγόρης Τσιμογιάννης, πολιτικός αναλυτής και σχολιαστής. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσιμογιάννη.
1: Καλό μεσημέρι. Κρατώ την ιδιότητα του επικοινωνιολόγου, αν επιτρέπετε.
0: Του επικοινωνιολόγου. Οκ. Okay. Εντάξει, καμία αντίρρηση. Σας είπα και πολιτικό αναλυτή και σχολιαστή.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι λάθος οι δύο άλλες ιδιότητες.
1: Όχι.
0: Οπότε ως επικοινωνιολόγος πώς κρίνεται το ή εμείς ή κανείς?
1: Εντάξει, ο κ. Τσίπρας θέλησε να βάλει ένα σκληρό δίλημα στους ψηφοφόρους που βρίσκονται αριστερά και στο κέντρο, προκειμένου να πάρει, να παγιώσει και να διευρύνει την απόσταση που έχει από το ΠΑΣΟΚ και να καταστεί πόσο μόνος αντίπαλος. Όμως, ξέρετε, αυτά τα ερωτήματα καλό είναι να τα θέτει ο κόσμος και να δίνει την απάντησή του. Γιατί όταν τίθεται με έναν εκβιαστικό τρόπο, το έχει κάνει και η κυβέρνηση και δεν της λειτουργήσε θετικά, δημιουργεί μερικές φορές μια αίσθηση υπερβολικής αυτοπεποίθησης ή και αλαζονίας σε μια φάση που πρέπει κανείς να πείσει, και αυτό έχει ανάγκη η κοινή γνώμη, η οποία φαίνεται ότι σε αυτή τη συγκυρία αυξάνονται και οι αναποφάσιστοι, ενώ έχουμε τη δημιουργία νέων κομμάτων, έχουμε αύξηση των αναποφάσιστων με μια πιο λιγότερο εκβιαστική ή αυτάρεσκη λογική, επιτρέψτε μου να πω, γιατί θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι αυτό το ερώτημα υπήρξε και την περίοδο του 19-23 και δεν απαντήθηκε με τον ορθό τρόπο. Άρα νομίζω ότι η βιασύνη δεν είναι καλός σύμβουλος σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι θεμητό κανείς να θέλει να αναδείξει. Ο κ. Τσίπρας έχει και δημοσκοπικά δείξει ότι έχει ένα προβάδισμα σε αυτό, αλλά θα πρέπει να το παγιώσει και να το διευρύνει, που είναι ο βασικός του στόχος, με έναν πιο, επιτρέψτε μου, δομημένο τρόπο και όχι με τέτοιου τύπου διλήμματα.
0: Άρα το αποδίδεται στο ότι έχουν κολλήσει και τα δικά του νούμερα δημοσκοπικά?
1: Όπως έχουμε δει από το σύνολο των δημοσκοπήσεων, κρατώντας ο καθένας τις όποιες επιφυλάξεις μπορεί να έχει, αλλά νομίζω ότι οι βασικές τάσεις δεν αμφισβητούνται, όλα τα κόμματα συμπεριλαμβανομένες και της κυβέρνησης έχουν αποτύχει στους βασικούς τους στόχους σε αυτή τη συγκυρία. Διότι ούτε η Νέα Δημοκρατία μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι εφικτός ο στόχος της της ανάκαμψης και πολύ περισσότερο της αυτοδυναμίας, ούτε ο κύριος Τσίπρας.
0: Τώρα, άμα θα ήταν κανένας άλλος εδώ, θα σου έλεγε μήπως έχεις πει κανέναν μπάφο και τα λες αυτά για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, με όλα αυτά τα εφιαλογήματα που όμως, ξέρετε, είναι να δημιουργούν έναν τοξικό λόγο, ο οποίος μάλλον εκνευρίζει τους πολίτες και καθόλου βέβαια δεν τους διασκεδάζει.
0: Ναι. Σας διάκοψα, λέγατε ότι ούτε η Νέα Δημοκρατία πέτυχε το στόχο της.
1: Ναι. Και ο κύριος Τσίπρας δεν μπορούσε να κάνει το άλμα αυτό που ήθελε, δεδομένου θέλει να γράψει το 2 μπροστά. Το ΠΑΣΟΚ επίσης δεν μπόρεσε να διασφαλίσει τη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης ή να ξεπεράσει τον κύριο Τσίπρα ή να τον πλησιάσει πάρα πολύ, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Άρα σε αυτή τη συγκυρία βλέπουμε ότι οι στόχοι που θέτουν τα κομματικά επιτελεία αποτυγχάνουν. Βέβαια, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε. Δεν είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα μέχρι τις εκλογές. Όμως ο χρόνος είναι τόσο πολύ συμπυκνωμένος και το εκλογικό σώμα τόσο, επιτρέψτε μου να πω, σε φάση αμφισβήτησης, καθώς κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι δεδομένος ουδής ψηφοφόρος, ούτε καν στο σκληρό του πυρήνα βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις να αμφισβητούνται οι κομματικές επιλογές.
0: Ναι, γιατί είχαμε πια ολόκληρο το κύμα των δημοσκοπήσεων που ακολούθησε την ΔΕΘ, άρα μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για την παρούσα στιγμή, έτσι.
1: ακριβώς. Και αυτό δείχνει ότι ναι, μεν η βελόνα δεν κουνιέται, όμως τα νεύρα των κομματικών επιτελείων τερμοπαίζουν με απίστευτη έτσι, ταλάντωση, διότι δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να βρουν τον τρόπο όπου θα απεγκλωβιστούν από αυτή την αμφισβήτηση που βιώνουν από το εκλογικό σώμα.
0: Ναι, και το εκλογικό σώμα, εγώ είπα ότι αρχικά ότι τηρεί στάση αναμονής, τελικά μάλλον έχει μια στάση επιφυλιακής, γιατί βλέπουμε ότι πάει να μετατοπιστεί, για παράδειγμα, από την πλειοψηφία που ήθελε σταθερότητα, κυβερνητική σταθερότητα, να θέλει πια πολιτική αλλαγή.
1: Κύριε Κουζάνη, σωστά το επισημαίνετε. Η έννοια της σταθερότητας πρέπει να την ορίζουμε με βάση το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Δηλαδή, αν κάποιος στοιχειωδώς μπορεί και δραστηριοποιείται με επιτυχία σε ένα κοινωνικό, οικονομικό, επαγγελματικό περιβάλλον, τότε η σταθερότητα ναι, αποτελεί κρίσιμο στοιχείο. Η σταθερότητα επίσης σε μια επιχείρηση με την έννοια της προβλεψιμότητας επίσης είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Όμως, αν ένας πολίτης ή ένας επαγγελματίας βιώνει μια πολύ δύσκολη κατάσταση, βιώνει ένα αδιέξοδο, δεν μπορεί να τα φέρει βόλτα, ακυρώνονται οι επαγγελματικές του επιδιώξεις, έχει ζητήματα λειτουργίας μέσα στην οικογένειά του για να καλύψει τις βασικές ανάγκες. Ότι η σταθερότητα εκεί ακούγεται μάλλον σαν απειλή, σαν τιμωρία και όχι σαν ένα ευκταίο γεγονός. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι κανείς θα πρέπει αντί να πηγαίνει σε γενικεύσεις να εξηγεί ακριβώς για ποια σταθερότητα μιλάμε, σε ποιο πεδίο και ποιος τελικώς ωφελεί.
0: Ναι, και για να είναι μόνο το 25% που θέλει αυτή την κυβερνητική σταθερότητα, προφανώς το άλλο 75% εκτιμά ότι δεν το ωφελεί η πολιτική και η κυβερνητική σταθερότητα. Έστω και αν μετά δεν μπορεί αυτό να εκφραστεί σε κάποιον συγκεκριμένο φορέα που να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Θα λέγατε ότι
1: οι λέξεις νοηματοδοτούνται με διαφορετικό τρόπο, επιτρέψτε να πω, γιατί δεν είναι ότι τα άλλα κοινά δεν επιθυμούν τη σταθερότητα, απλώς επιθυμούν μια άλλου τύπου σταθερότητα. Δηλαδή όλοι θα θέλουν να έχουν ένα σταθερό πλαίσιο εργασίας, ανάπτυξης ή εσόδων, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκρίνουν στις ανάγκες τους. Οπότε πρέπει κανείς ακόμα και σε αυτό το πώς νοηματοδοτούν οι λέξεις να καταλάβουν ότι αλλιώς ηχούν στα αυτιά κάθε ανθρώπου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τσιμογιάννη. Να είστε καλά. Επικοινωνεί ο λόγος Γρηγόρης Τσιμογιάννης και πολιτικός αναλυτής και σχολιαστής.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Βουρίκης μου γράφει εδώ πέρα, ο Γεωργιάδης Σπύρο υιοθετεί το δόγμα των Αμερικανών ασφαλιστών που έπιασαν το νόημα πρώτοι. Απευθυνόμενοι σε δημοσιογράφους που αποκάλυπταν παράπονα ασφαλισμένων για συμβόλαια, πληρωμές, αποζημιώσεις κτλ., έλεγαν «γράψε ό,τι θέλεις για μένα, αλλά μην κάνεις λάθος στο όνομά μου». Ναι, αλλά ο Γεωργιάδης δεν νομίζω ότι έχει πια πρόβλημα αναγνωρισιμότητας, κύριε Μιχάλη. Θα έλεγα ότι ο Γεωργιάδης προσπαθεί να συσπυρώσει και να εμφανιστεί ως ο κατεξοχήν αυθεντικός εκφραστής ενός σκληρού έως σκληροπυρηνικού κοινού στην Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και εμφανίζεται με τόσο σκληρό τρόπο. Έχει αρκετά μεγάλη εμπειρία για να μπορεί να ανεποκατεβάζει τους τόνους και να μετακινείται από την άκρα δεξιά μέχρι την νεοφιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία και από παιδί του Καρατζαφέρη και μετά ημνητής του Σαμαρά σε δοξαστή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν έχει τέτοια προβλήματα, καθώς το εκρεμές όμως μετακινείται πάλι προς τα άκρα δεξιά, θέλει να το εκφράσει. Και τώρα πάμε στον κύριο Αντώνη. Το έχασα. Λοιπόν, όχι, δεν είναι ότι διαβάζεται, κύριε Αντώνη. Ήταν ότι έπρεπε να πάω στον καλεσμένο που περίμενε στην τηλεφωνική γραμμή. Μου γράφει λοιπόν Σπύρος, σοβαρολογείς, το πατακοχουντόσπερμα φταίει. 7 χρόνια τώρα το 80% των συναδέλφων σας είτε κάνουν το κορόιδο είτε σιγοντάρουν το καθεστώς. Και μετά ή αναρτούν το κλάμα τους ή πάνε σε άλλο ΜΜΕ και σχολιάζουν. Με μια ποεσή, την Πανελλήνια Ομοσπονδία των Συντακτών, είναι η ποεσή, «Σκιάχτρο, σιωπηλή και δημοσιογραφία Μητσοτάκη». Δεν θα συζητήσουμε την ποιότητα της συμμορίας Μητσοτάκη, να συζητήσουμε για την δημοσιογραφία στην Ελλάδα από το 2016. Λοιπόν, καλησπέρα και σε εσάς και από ό,τι είδατε δεν έχουμε κανένα ζήτημα να μην το διαβάσουμε το μήνυμά σας, κυρία Αντώνη. Τώρα, ναι, μπορώ να σας πω ότι δεν ξέρω αν ήταν μόνο το 80 ή το 90% των δημοσιογράφων που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο προσαρμόστηκαν στο σύστημα Μητσοτάκη. Μπορώ να σας πω ότι ήμασταν και κάποιοι που το πληρώσαμε πολύ ακριβά με αποκλεισμό. Με αποκλεισμούς ακόμη και από το να βγαίνουμε στα κανάλια ως καλεσμένοι. Πόσο μάλλον να βρούμε δουλειά. Δηλαδή την ανεξαρτησία της άποψης ή την αιμονή μας και την επιμονή μας στην κριτική προς την εξουσία, κάποιοι το πληρώσαμε. Δεν το λέω για πρώτη φορά και δεν είναι και η πρώτη φορά που το λέμε. Κάποιοι το είχαμε πει ήδη από το 2020 και 2021 και το είχαμε πει επωνύμως, αλλά δεν θέλω απλά να το επαναλάβω. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Νίκος Μπιτσιμέας, στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου. Την παραγωγή της εκπομπής είχε ο Κώστας Πιαντές, στην μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, από εμένα τον Σπύρο Γκουτζάνη. Καλό απόγευμα να έχετε, αύριο ξανά μαζί στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
0: Η ώρα είναι 4. Εκατόν 5 και 5. Το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Την ομολογία του ίδιου του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την αγροτική οικονομία έχουμε μείνει πίσω, θύμισε η Ρένα Δούρου μιλώντας πριν λίγο στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αγροτικής ανάπτυξης. Ενώ κυβερνά 7 χρόνια, τώρα ανακαλύπτει ότι η ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής, της κτηνοτροφίας και η στήριξη της αλληλείας είναι, λέει, κεντρική προτεραιότητα, αλλά όχι τώρα, για την επόμενη τετραετία. Μας είπε μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης ότι το 2030 θα κριθεί για την πολιτική του στον πρωτογενή τομέα, συμπλήρωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο που για τους ανθρώπους της παραγωγής είναι πλέον αργά, γιατί πλέον μιλάμε για πλήρη κατάρρευση του πρωτογενή τομέα, διαπίστωσε η Ρένα Δούρου και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι μεταθέτει τις ευθύνες του στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σε μερική αναδίπλωση προχώρησε η κυβέρνηση ως προς τη σκανδαλώδη διάταξη για τις αγροτικές ενισχύσεις μετά τον οριμαγδό αντιδράσεων από την αντιπολίτευση για το επιχειρούμενο κουκούλωμα πτυχών του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς κατέθεσε δύο νομοτεχνικές βελτιώσεις, αποσαφηνίζοντας ότι η νομιμότητα της χρήσης έκτασης αποτελεί προϋπόθεση της λύσης, καθώς και ότι κανένας έλεγχος δεν σταματά ούτε επηρεάζεται. Ωστόσο, σύσσωμη αντιπολίτευση αντιδρά έντονα, ζητώντας την απόσυρση του επίμαχου άρθρου, κάνοντας λόγο για παράθυρο νομιμοποίησης παράνομων επιδοτήσεων, καθώς και αμνίστευσης κατηγορουμένων για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο βρίσκεται υπό ευρωπαϊκή δικαστική διερεύνηση. Ψηφοφορία στην Ολομέλεια επί των δύο τροπολογιών στο σχέδιο νόμου για το Υπουργείο Κοινωνικής Ανάπτυξης ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας την κυβέρνηση να τις κάνει αποδεκτές. Ο Χρήστος Γιαννούλης κάλεσε τα κόμματα να υπερψηφίσουν τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο συντελεστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επιβολή πλαφών στο κέρδος των διηλιστηρίων. Στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις των μέτρων για βενζίνη και ντίζελ και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ραγδαίες εξελίξεις προαναγγέλει στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών ο δικηγόρος του Θανάση Κουκάκη και άλλων παρακολουθούμενων Ζαχαρίας και Σες, μιλώντας στον Αθήνα 984. Όπως είπε πριν από τη δίκη του ιδρυτή της Intellexa, Tal Dillian, τον προσεκή Δεκέμβριο, θα δημοσιοποιηθούν έγγραφα ντοκουμέντα που τεκμηριώνουν πλήρως τη συνεργασία της ΑΕΠ με την εταιρεία που εμπορεύεται το παράνομο λογισμικό Predator, ενώ θα αποκαλυφθεί και συνεργασία της δικαστικής και εκτελεστικής εξουσίας με σκοπό τη συγκάλυψη. Τότε θα τεθούν πρώτων ευθυνών τους δικαστικοί λειτουργοί που θα κληθούν να λογοδοτήσουν, όπως είπε. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 27χρονος κατηγορούμενος μετά την απολογία του σε ανακριτή και εισαγγελέα Ιγουμενίτσας για τη στιγερή γυναικοκτονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του, Πινελόπης, η οποία κυδεύτηκε χτες. Δεν γίνεται ένας υπουργός υγείας με το δημόσιο λόγο του και μάλιστα με αστιάκια και ελαφρότητα να κανονικοποιεί τη χρήση ναρκωτικών, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Κώστας Αρβανίτης, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη το πρώτο που έκανε μόλις ανέλαβε τη διακυβέρνηση ήταν να χτυπήσει το αυτοδιοίκητο του και θεά προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων. Η υποπλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Οδό Ακαδημία στη συμβολή με την Εμμανουήλ Μπενάκη κοντά στην Ομόνια. Στη διεθνή επικαιρότητα αναμένονται διαδηλώσεις στη Νέα Υόρκη με αφορμή την ομιλία σήμερα του Μπένιαμιν Νετανιάχου στη σύνοδο του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να επιπλήξει το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος τον έχει αποκαλέσει εγκληματία πολέμου. Στις αθλητικές ειδήσεις για την πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας απόψε στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί και στις 9 και μισή Μπασκόνια Ολυμπιακός. Στα υπόλοιπα απόψινά παιχνίδια, Χάποελ Τελαβίβ Μπάγερν Μονάχου, Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγίρης Κάουνας, Μπαρτσελώνα Ανατολού Εφές, Βίλερμπαν Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο καιρός, γενικά αίθριος ο καιρός αύριο Παρασκευή, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Λίγες νεφώσεις στα βορειοδυτικά, όπου μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Στην Αττική αύριο Παρασκευή λίγες τοπικές νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 2-3 μποφόρ και η θερμοκρασία αύριο από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις και το απόγευμα βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2-3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 5 με τη Μελίνα Βελμέζη.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010 το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Somos realistas y exijamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσεκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre!

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι είδηση στις 5 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ολομέλεια της Βουλής. Με αφορμή την επικείμενη ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η Ρένα Δούρου άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική της πολιτική και τα ελληνοτουρκικά, κατηγορώντας την ότι δεν πορεύεται με μια καθαρή εθνική στρατηγική, αλλά με μια γιοταχή εξωτερική πολιτική με όρους αδιαφάνειας, χωρίς ενημέρωση της Βουλής. Αναφορικά με τον πρωτογενή τομέα, σημείωσε ότι για τους ανθρώπους της παραγωγής είναι πλέον αργά, κάνοντας λόγο για κατάσταση που δεν αποτελεί πλέον απλώς μια κρίση, αλλά ζήτημα επιβίωσης. Σχετικά με το επίμαχο άρθρο 74 του νομοσχεδίου, το οποίο προσθέθηκε εκ των υστέρων και αφορά αναδρομικά τις αιτήσεις ενίσχυσης της περίοδου 2018-2022, η Ρένα Δούρου συνέδεσε τη συγκεκριμένη ρύθμιση με την υπόθεση του ΟΠΚΠ και τη διερεύνησή της από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει απαντήσεις για μια διάταξη που προσθέθηκε νύχτα στο νομοσχέδιο και όζει συγκάλυψη. Σε μερική αναδίπλωση προχώρησε η κυβέρνηση ως προς τη σκανδαλώδη διάταξη για τις αγροτικές ενισχύσεις μετά τη θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση για το επιχειρούμενο κουκούλωμα πτυχών του σκανδάλου του ΟΠΚΠ. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς κατέθεσε 2 νομοτεχνικές βελτιώσεις, αποσαφηνίζοντας ότι η νομιμότητα της χρήσης έκτασης αποτελεί προϋπόθεση της λύσης, καθώς και ότι κανένας έλεγχος δεν σταματά ούτε επηρεάζεται. Ωστόσο, σύσσωμη αντιπολίτευση αντιδρά έντονα, ζητώντας την απόσυρση του επίμαχου άρθρου, κάνοντας λόγο για παράθυρο νομιμοποίησης παράνομων επιδοτήσεων, καθώς και αμνίστευσης κατηγορουμένων για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΚΠ. Ψηφοφορία επί των δύο τροπολογιών ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την ίδια ώρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης κάλεσε τα κόμματα να υπερψηφίσουν τις δύο τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και για την επιβολή πλαφών στο κέρδος των διελιστήριων. Στις 30 Σεπτεμβρίου η ανακοινώση των μέτρων για βενζίνη και δίζελ και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανση, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πλήρη κάλυψη στον Άδωνη Γεωργιάδη, παρήχει ο Παύλος Μαρινάκης για τη συμπεριφορά του Υπουργού Υγείας αλλά και την προκλητική φράση που χρησιμοποίησε απέναντι σε δημοσιογράφο στον αέρα εκπομπής. Ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε άμεσα ότι ήταν μια μεταφορική χρήση του λόγου. Ζήτησε και συγγνώμη, δεν υπάρχει κάποιο παραπάνω θέμα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Δεν γίνεται ένας Υπουργός Υγείας με το δημόσιο λόγο του και μάλιστα με αστιάκια και ελαφρότητα να κανονικοποιεί τη χρήση ναρκωτικών, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο Κώστας Αρβανίτης, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη το πρώτο που έκανε μόλις ανέλαβε τη διακυβέρνηση ήταν να χτυπήσει το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 27χρονος κατηγορούμενος μετά την απολογία του σε ανακριτή και εισαγγελέα για την γυναικοκτονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι στο υποκατεδάφιση θέατρο Μπάντμιγκτον στο Γουδί, όταν δύο εργάτες έχασαν τις αισθήσεις τους κατά διάρκεια των εργασιών. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας. Στους δύο εργάτες χορηγήθηκε οξυγόνο, ανέκτησαν τις αισθήσεις τους. Στη συνέχεια όμως μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός για περαιτέρω έλεγχο. Πολύωρη κατάθεση έδωσε στον ανακριτή μία από τις νοσηλεύτριες στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, όπου κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Η μάρτυρα έφερε στοιχεία που εκτιμάται ότι είναι σημαντικά για την έρευνα. Μεταξύ αυτών φέρεται να είπε πως τον καλλιτέχνη έγινε μέθη, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Υποπλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Οδό Ακαδημίας. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο λιμοκάρδι Φθιώτιδας από αεροσυνδράμων 2 αεροσκάφη. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη σύλληψη 27 φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου της Σμύρνης, προχώρησαν οι τουρκικές αστυνομικές αρχές μετά από επέμβαση σε φοιτητικό περίπτερο που είχε στηθεί στην Πανεπιστημιούπολη με αφορμή την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς. Οι φοιτητές διαμαρτύρονταν για την απόφαση της διοίκησης του Πανεπιστημίου που προβλέπει προηγούμενη άδεια της Βρετανίας για συνεντεύξεις τύπου, διαδηλώσεις και αντίστοιχες εκδηλώσεις στους χώρους του Ιδρύματος. Στις αθλητικές ειδήσεις, για την πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα απόψε στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί και στις 9.30 Μπασκόνια Ολυμπιακός. Τα υπόλοιπα παιχνίδια από Ελ Τελαβίβ, Μπάγερν Μονάχου, Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης, Ερυθρός Αστέρας Αλγκύρης Κάουνας, Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές, Βιλερμπάν Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός, με λίγες νεφώσεις στα βορειοδυτικά, όπου το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έως 26 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Ακούτε το Γιάννο Ηλιάδη να ρυθμίζει τους ήχους. Δεν ακούτε το Μπαντελή, αλλά τον Μπαντελή Νταβανέλο, αλλά θα τον ακούσετε αν καλέσετε στο 210-3217-777. Εκεί βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο και αναμένει τα τηλεφωνήματά σας. Viber 698-58-70-059. Κρατήστε το Viber. Άρχισε η σεζόν. 698-58-70-059. Στέλνετε τα μηνύματά σας και θα τα στείλετε σήμερα και για έναν ακόμα λόγο. Όχι απλώς για να μας πείτε τις καλησπέρες σας δηλαδή, ή έναν καλό λόγο ή έναν κακό λόγο. Μερικοί έτσι τους έχετε και πώς τα λένε, σε αυθονία. Θα τους στείλετε γιατί έχουμε προσκλήσεις. Είμαι Μαρία Θανασούλια. Θα πάμε μέχρι τις 6. Είναι μια παράσταση για την οποία δίνουμε προσκλήσεις, η οποία ανεβαίνει στη σκηνή για 5η χρονιά. Μια παράσταση που την είχαμε παρουσιάσει ήδη από τον πρώτο της χρόνο εδώ στην εκπομπή. Και κάθε χρόνο υπάρχει μια αφορμή για να συνομιλήσουμε με αυτή την εκπληκτική σκηνοθέτρια, τη Σοφία Καραγιάννη, η οποία κάνει φοβερά πράγματα στο θέατρο, είτε μιλάμε για την Μπουμπουλίνας, αυτή τη φοβερή μαρτυρία της Κίτης Αρσένη, είτε μιλάμε για Γκόγκολ, είτε μιλάμε για τον Άγριο Σπόρο, για σύγχρονο ελληνικό θέατρο. Η Σοφία Καραγιάννη πηγαίνει τα κείμενα στο βάθος, δουλεύει με αυτή την ομάδα σταθερά, με φοβερή κινησιολογία, με φοβερούς συμβολισμούς. Είναι μια σκηνοθέτρια η οποία δουλεύει σοβαρά τα έργα της και ουσιαστικά. Οι προσκλήσεις που έχουμε σήμερα είναι για την παράσταση Φαινόμενο, για το Καλέση σκοτώθηκες νωρίς, στο σύγχρονο θέατρο, το Σάββατο στις 5 και 4, πέμπτος χρόνος παραστάσεων για το εμβληματικό έργο του Χρόνη Μίσιου, πολυάριθμα βραβεία κοινού και κριτικών, απόλυτα sold out 4 χρόνων, διθυραβικές κριτικές από τους πάντες, όμως το βασικότερο δεν είναι ούτε τα βραβεία, ούτε οι κριτικές από εμάς. Το σημαντικότερο είναι η αγάπη του κοινού, η οποία απέδειξε ότι ο πολιτικός λόγος του Χρόνη Μίσιου παραμένει επίκαιρος. Από την ομάδα ΓΚΑΦ λοιπόν και σε σκηνοθεσία Σοφίας Καραγιάννη, μια εξομολόγηση διώξεων, συλλήψεων, φυλακίσεων και βασανιστήριων. Και ίσως, ξέρεις, αυτή η περίοδος που διανύουμε κάτι έχει από εκείνη τη σκοτεινή νιώτη του Μίσιου. Ίσως ο Μίσιος δεν απευθύνεται μόνο στο νεκρό του φίλο, αλλά κυρίως στους απόντες εμάς. Ίσως γιατί η αντίληψη του Μίσιου για τη ζωή, την ιστορία, το όνειρο δεν είναι μόνο γεμάτη από πολιτική κριτική, αλλά και από αισιοδοξία για τη ζωή και πίστη στη δημιουργική δύναμη του ανθρώπου. Ίσως πάλι γιατί μας έχουν συμβεί αδιανόητα πράγματα και είναι στιγμή να αναρωτηθούμε πώς αντιστέκεται κάποιος σήμερα. Δεν ξέρω, πολλοί και πολλές την έχετε δει την παράσταση, γιατί είτε κατόπιν παρότρινσης κάποιου φίλου, είτε κατόπιν της δικής μας παρότρινσης, είτε έχοντας κερδίσει προσκλήσεις εδώ, γιατί πάντα φροντίζω κάθε χρονιά να έχουμε προσκλήσεις για αυτή την εξαιρετική παράσταση. Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς, του Χρόνη Μίσιου, πέμπτος χρόνος παραστάσεων. Έχουμε λοιπόν προσκλήσεις για να πάτε το Σάββατο στις 5 και 4 στο σύγχρονο θέατρο. Δεν έχετε παρά να μας στείλετε το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη θέατρο, στο Viber στο 698-58-70-059 και ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται τα μηνύματά σας. Πάμε να ακούσουμε του Χρόνη.

Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για να βρεθείτε το Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο στις 5 και 4 να δείτε αυτή την εξαιρετική παράσταση. Σας το λέω, βγάζω αίμα από την καρδιά και σας βάζω υπογραφή. Το καλά, εσείς σκοτώθηκες νωρίς. Πάρα πολλά τα μηνύματα, αλλά συνεχίζετε και στέλνετε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Δωρεάν είναι ούτως ή άλλως στο Viber, το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη θέατρο, στο 698-58-700-59. Και στο τέλος θα μου πει ο Γιάννος τρία τυχαία νούμερα, ώστε να δώσουμε τις προσκλήσεις. Σας ευχαριστώ και για τα μηνύματα και στο φίλο το Γιάννη, λέει, στέλνω για να πάρει ένα πόντο καλός λόγος. Μεγάλη έμπνευση η επικοινωνία με Θάνο Αλεξανδρή χθες που μιλήσαμε για το «Αυτή η νύχτα μένει». Ήταν πολύ ωραία γραμμή αυτή, από τις συνομιλίες που κι εγώ ευχαριστήθηκα τρομερά. Είναι αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, που έχουν πολλές ιστορίες να πούν και τις έχουν βιώσει με έναν τρόπο, με όλες τους τις αισθήσεις, και τις μεταφέρουν μαγικά, με μαγικό τρόπο. Λοιπόν, και στο θέατρο θα μείνουμε. Είπα λίγο να κάνουμε μια μικρή θεατρική βόλτα στην Αθήνα. Φθινοπόριασε, με μπουφανάκι είμαστε εμείς εδώ και στο στούντιο και έξω. Δεν ξέρω βέβαια αν είμαστε με μπουφανάκι επειδή φθινοπόριασε, γιατί το Γιάννο το βλέπουμε κοντομάνικο, ή αν είναι αυτό το τακαμούρι που έχουμε κολλήσει όλοι. Θα παρατηρήσατε ότι και η Αλέκα μας έλειψε και ο Κώστας Σαββόπουλος αυτές τις μέρες. Μας έχει ρίξει κάτω ένα πράγμα, αλλά εδώ η μεσαία του Τριώρου αντιστέκεται. Είναι ένα χωριό που λένε και οι Γαλάτες που ακόμα αντιστέκεται. Λοιπόν. Φθινόπωρο όμως, και μαζί με το φθινόπωρο επιστρέφει και αυτή η πολύ αγαπημένη μας συνήθεια. Να ψάχνουμε, να δούμε ωραίες παραστάσεις, να ανοίγουμε τα προγράμματα, να ακούμε εκπομπές πολιτισμού, να ψάχνουμε στις πλατφόρμες των εισιτήριων. Τι ωραία παραστασούλα θα δούμε. Και αυτή η καινούρια θεατρική σεζόν έχει πολύ υλικό. Τώρα, το αν αυτό το υλικό θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες μας μένει να το δούμε, αλλά έχουμε πολλά πράγματα. Έχουμε κλασικά έργα, έχουμε σύγχρονα κείμενα, έχουμε λογοτεχνικά έργα σε διασκευή, έχουμε μεγάλες παραγωγές, έχουμε νέες σκηνοθετικές ματιές, κωμωδία, έχουμε σκοτεινές ιστορίες, αλλά και παραστάσεις που όπως κάθε χρόνο επιχειρούν να συνομιλήσουν άμεσα με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Σέξπιρ, Τσέχοφ κλασικά, Τολστόι να συναντά σύγχρονους συγγραφείς και έργα που γνωρίζουμε εδώ και δεκαετίες να επιστρέφουν με καινούριο βλέμμα. Πάμε λοιπόν να κρατήσουμε μερικές σημειώσεις. Πρώτη στάση λοιπόν, τα μεγάλα κλασικά. Έχουμε Σέξπιρ, έχουμε Μάκμπεθ, έχουμε Άμλετ, έχουμε Έμπορο της Βενετίας, έχουμε Τρικυμία. Και μαζί με αυτά μια σειρά από διαφορετικές σκηνοθετικές προσεγγίσεις πάνω σε έργα που όσο περνούν τα χρόνια εξακολουθούν να μας αγγίζουν. Εντάξει, είναι τεράστιος ποιητής ο Σέξπιρ. Το συζητούσαμε τις προάλλες ότι βλέπαμε μια παράσταση ερασιτεχνική και ήταν μια σειραφή διαφόρων κλασικών κειμένων. Όταν έμπαινε το κείμενο του Σέξπιρ, κατευθείαν, ρε παιδί μου, γέμιζε ποιήση η σκηνή. Τεράστιος ποιητής. Μάκμπεθ, λοιπόν, επιστρέφει μέσα από τη σκηνοθετική ματιά της Κατερίνας Ευαγγελάτου με τον Γιώργο Γάλλο στον ομώνυμο ρόλο και την Καριοφιλιά Καραμπέτη ως Lady Macbeth, μια πρεμιέρα προγραμματισμένη για τον Νοέμβριο. Άμλετ, εδώ ο Άμλετ σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά με τη Στεφανία Γουλιώτη στον ομώνυμο ρόλο. Τελειομανής η Στεφανία Γουλιώτη, είμαι σίγουρη ότι θα το φτάσει στα άκρα το ρόλο του Άμλετ. Και τρομερά τα ερωτήματα βέβαια που θέτει ο Σέξπιρ μέσω του Άμλετ. Ταυτότητα, ύπαρξη, εξουσία, βία, αντίσταση.

κάθε εποχή βρίσκει κάτι διαφορετικό να αναγνωρίσει κανείς μέσα σε αυτό το σπουδαίο κείμενο. Και δεν γίνεται να μην έχουμε Τσέχοφ, νομίζω είναι ο αγαπημένος των σκηνοθετών, είναι ο αγαπημένος των ηθοποιών, είναι ο προσωπικός μου αγαπημένος. Όταν ήμουν πιο μικρή, σας το έχω ξαναπεί, έλεγα ότι ο αγαπημένος μου θεατρικός συγγραφέας είναι ο Μπέκετ, μεγαλώνοντας κατέληξα ότι είναι ο Τσέχοφ. Είναι τόσο μοντέρνος, τόσο σπουδαίος, πραγματικά. Δεν ξέρω αν έχει, ίσως να συγκρίνεται με τους δικούς μας τους αρχαίους τραγικούς. Και έχουμε Βυσσινόκηπο να εμφανίζεται σε περισσότερες από μία σκηνές της Αθήνας αυτή τη σεζόν. Έχουμε την παράσταση της Σοφίας Πυράτου με την Κάτια Δανδουλάκη. Είναι φοβερός ο Βυσσινόκηπος, είναι από τα έργα, όπως όλα τα έργα βέβαια του Τσέχοφ, για τον κόσμο που αλλάζει, και είναι φοβερό αυτό με τους ήρωές του, γιατί οι ήρωες του Τσέχοφ ζουν είτε στο παρελθόν είτε στο μέλλον, δεν ζουν ποτέ στο παρόν. Όμως το Βυσσινόκηπο, ο κόσμος τώρα στο παρόν αλλάζει, η κοινωνική πραγματικότητα δεν περιμένει κανένα. Και αυτό κάνει τόσο τραγικές υπάρξεις τους ήρωες του Τσέχου.

Με Billy Clark και Party θα πάμε μέχρι το διάλειμμα. Συνεχίζετε και μας στέλνετε βέβαια τα μηνύματά σας για να πάτε το Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο να δείτε το Καλά Εσύ Σκοτώθηκες Νωρίς. Στις 5 και 4 είναι η παράσταση. Το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη θέατρο και τα στέλνετε στο 698-58-700-59. Συγγνώμη, το ξαναλέω. 698-58-700-59.

0: στο κόκκινο. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Γυμνή. Ένα έργο πρόκληση για την ψυχή και το σώμα. Η Δανάη Καλοπίτα έγραψε και ερμηνεύει «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης. Γυμνή. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Γυμνή. Στο Θέατρο Καλλιρόης, Καλλιρόης 10. Προπόληση ticketservice.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
6: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
6: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
5: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
6: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
5: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
6: Τέλος τα φαντ και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
7: ...105.5 στο κόκκινο.
8: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Εδώ είμαστε και λέμε για την φθινοπορεινή μας βόλτα στα θέατρα και στις πρεμιέρες. Έχουμε και, έτσι για να συνεχίσουμε λίγο και να κλείσουμε με τα κλασικά, και Άννα Καρένινα σε σκηνοθεσία και διασκευή του Πέτρου Ζούλια με τη Λένα Παπαλιγούρα στον ομώνυμο ρόλο στον Ελληνικό Κόσμο. Και πάμε έτσι και σε κάποιες πιο σκοτεινές αφηγήσεις που θα δούμε στο θέατρο. Μια παράσταση που περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία είναι το Dogville. Το Dogville, βέβαια, το θυμάστε, είναι αυτή η θρυλική ταινία του Lars von Trier, η οποία μεταφέρεται στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά σε σκηνοθεσία και διασκευή του Άρη Μπινιάρη. Θυμάστε αυτό τον κλειστό, οριακά κλειστοφοβικό κόσμο του Dogville, μια κοινότητα που αρχικά μοιάζει προστατευμένη, αλλά σταδιακά αποκαλύπτει τους μηχανισμούς εξουσίας, φόβου και βίας που κρύβονται κάτω από την επιφάνεια. Και όσο η πίεση μεγαλώνει, τόσο αλλάζει και η σχέση των ανθρώπων. Και έχουμε βέβαια και Ρομπέρτο Τσούκο, Δημήτρης Καρατζάς πάλι, σκηνοθετεί το έργο του Μπερνάρ Μαρί Κολτές με τον Δημήτρη Καπουράνη, τον εξαιρετικό Δημήτρη Καπουράνη, στον ομώνυμο ρόλο. Και Και έχουμε και τον γίγαντα του Mark Rosenblatt. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο θέατρο της Οδού Κυκλάδων, με τον Άρη Λεμπεσόπουλο στο ρόλο του Roald Dahl.

Και ο Γίγαντας έχει ενδιαφέρον, γιατί εντοπίζουμε αυτή ακριβώς τη σχέση ανάμεσα στην καλλιτεχνική δημιουργία, τη δημόσια παρουσία και την πολιτική ευθύνη. Δεν θα μπορούσε να λείψει ο Ίψεν, βέβαια. Βλέπουμε συνεχώς ανεβάσματα έργων του Ίψεν, τα οποία αγαπιούνται πάρα πολύ από το κοινό. Επίσης ένας κορυφαίος συγγραφέας. Έχουμε λοιπόν φέτος το Ρόσμερσχολμ από τις 12 Νοεμβρίου στη σκηνή της Φρυνήχου του Θεάτρου Τέχνης, σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά. Το πολιτικό συναντά το υπαρξιακό και το παρελθόν εδώ ξανά δεν αφήνει εύκολα τους ήρωες να προχωρήσουν, με έναν εξαιρετικό οθείας, ο Γιώργος Γλάστρας, Σίμος Κακάλας, η Ρο Μπέζου, Άντζελα Μπρούσκου, Αργύρης Ξάφης και Γιάννης Χαρίσης. Σκηνοθεσία, μετάφραση, διασκευή Γιάννης Χουβαρδάς, και περιμένουμε πώς και πώς την πρεμιέρα, η οποία θα γίνει και αυτή το Νοέμβριο, 12 Νοεμβρίου συγκεκριμένα, στο Θέατρο Τέχνης, στη σκηνή της Φρυνήχου.

Lose Your Soul, Dead Man's Bone λέγεται το συγκρότημα. Και τώρα ξέρετε, κόλλησα γιατί ήθελα να σας πω ποιος διάσημος ηθοποιός είναι σε αυτή τη μπάντα, αλλά έχει κολλήσει στο μυαλό μου. Έπαιζε στο Drive, στην εξαιρετική αυτή ταινία, στο Drive. Και έπαιζε επίσης και στο Pelion. Όχι, στο Pelion δεν έπαιζε. Έπαιζε σίγουρα στο Drive, έκανε τον Ken στη Barbie. Τέλος πάντων, έχει κολλήσει στο μυαλό μου τώρα. Πανέμορφος, superstar, αλλά δεν μου έρχεται καθόλου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε όμως σε έργα τα οποία κοιτάζουν πιο άμεσα το σήμερα. Πάμε στο σύγχρονο κόσμο, λοιπόν, που μπαίνει στη σκηνή. People, Places and Things του Duncan Macmillan, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναμένουμε να δούμε στη σκηνή. Ryan Gosling, ευχαριστώ, Ryan Gosling. Αυτή είναι η φοβερή μας ακροατές, ο Ryan Gosling. Λοιπόν, η Emma βρίσκεται σε ένα κέντρο απεξάρτησης και καλείται να αντιμετωπίσει τον εαυτό της, τη χρήση ουσιών, τη σχέση της με τους άλλους, αλλά και μια κοινωνία που δεν είναι καθόλου εύκολο να διαχειριστεί. Θα το δούμε στο θέατρο Κνωσός, σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή, τον οποίο Γιώργο Κουτλή θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και εδώ στο στούντιο, με τη Μέρη Μινά και την Μαρία Πρωτόπαπα. Έχουμε και την συγκάτοικο της Τζεν Σίλβερμαν, δύο γυναίκες σε μια απρόβλεπτη συγκατοίκηση, δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται και μέσα από αυτή τη σχέση θα δούμε να εμφανίζονται ζητήματα ταυτότητας, επιθυμίας, μοναξιάς, αλλά και προσωπικής μετατόπισης και αλλαγής. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Βίκη Βολιώτη και στη σκηνή βρίσκονται η Μαρίνα Ασλάνογλου και η Γωγό Μπρέμπου. Και έχουμε και μια σκηνοθεσία της Εκατερίνης Παπαγεωργίου, η οποία πάντα έτσι έχει μια πολύ πρωτοποριακή ματιά, θαυμαστός καινούριος κόσμος του Άλντους Χάξλι, ένας κόσμος όπου οι άνθρωποι κατασκευάζονται, η ευτυχία γίνεται υποχρεωτική, η κατανάλωση λειτουργεί ως μηχανισμός ελέγχου. Θα το δούμε λοιπόν και αυτό στο θέατρο Δίπυλων. Ένα διστοπικό μυθιστόρημα που μοιάζει να αποκτά καινούργιες αποχρώσεις όταν το κοιτάζουμε από τη σημερινή μας θέση. Εντάξει, επειδή τώρα σας έχω πάει λίγο μονότερμα με τα αδιέξοδα, με τις δυστοπίες, με τα υπαρξιακά, με την εξουσία και τα λοιπά, να βάλουμε και το χιούμορ στην παρέα μας. Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά στο θέατρο Ηλίσια από τις 3 Οκτωβρίου σε σκηνοθεσία Θάνου Τοκάκη. Ο Φράνσις θέλει δουλειά και κυρίως θέλει φαγητό, οπότε αποφασίζει να δουλέψει για δύο αφεντικά ταυτόχρονα, μόνο που δεν είναι τόσο απλό, όπως ξέρουν και πολλοί συμπολίτες μας που για να βγάλουν το μήνα χρειάζονται δύο και τρεις δουλειές. Ψεύτικες ταυτότητες, έρωτες, εγκλήματα, παρεξηγήσεις και ένα σωρό καταστάσεις που βγαίνουν εκτός ελέγχου με τον Γιώργο Χρυσοστόμου, τον εξαιρετικό Γιώργο Χρυσοστόμου, στο ρόλο του Φράνσις. Και έχουμε και μία σύγχρονη γαλλική κωμωδία, το χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ, που σκηνοθετεί η Κόρα Καρβούνη. Εδώ ο Ερίκ έχει κάνει επάγγελμα, κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται να κάνουν μόνοι τους, να χωρίζει τους άλλους. Πηγαίνει λοιπόν στα σπίτια και ανακοινώνει για λογαριασμό των πελατών του ότι η σχέση τους τελείωσε. Μέχρι μια μέρα η δουλειά τον φέρνει μπροστά σε μια γυναίκα από το δικό του παρελθόν και τότε το επαγγελματικό γίνεται προσωπικό. Γιατί και στο θέατρο όπως και στη ζωή είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβουλεύεις τους άλλους. Το δύσκολο είναι να διαχειριστείς τη δική σου ιστορία.

Κρατάω για τις επόμενες μέρες να σας πω για Εθνικό Θέατρο, να σας πω για Θέατρο του Νέου Κόσμου που επίσης έχει ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα φέτος. Όμως θα κάνουμε μία μουσική γέφυρα τώρα από Rufus Wainwright. Θα ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Κώστα Λιβαδά και θα μιλήσουμε πολύ σύντομα για μία συναυλία που θα γίνει μεθαύριο την Παρασκευή, μια συναυλία για καλό σκοπό. Θα τα πούμε. Εσείς βέβαια μέχρι το τέλος της εκπομπής συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας για να πάτε το Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο, να δείτε το Καλά Εσύ Σκοτώθηκες Νωρίς στις 5 και 4, το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη θέατρο στο 698 58 700 59.

0: Λοιπόν, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγους, σπουδαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές και τις δυνάμεις τους σε μια ξεχωριστή επετειακή συναυλία για τη στήριξη του οργανισμού Νοσηλεία. Ο οργανισμός Νοσηλεία, λοιπόν, φέτος συμπληρώνει 25 χρόνια προσφοράς ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών και ανακουφιστικής φροντίδας στο σπίτι, δίπλα σε ασθενείς και οικογένειες. Μιλάμε για έναν οργανισμό ο οποίος προσφέρει δωρεάν κατοίκον ανακουφιστική φροντίδα σε ανθρώπους με σοβαρές ασθένειες και οικονομική αδυναμία, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παραμένουν στο οικείο τους περιβάλλον με αξιοπρέπεια και ποιότητα ζωής. Και είμαι σίγουρη ότι όσες και όσοι έχετε περάσει από αυτή την δυσκολία με δικούς σας ανθρώπους, καταλαβαίνετε τι σπουδαίο έργο γίνεται από αυτόν τον οργανισμό. Έχουμε μιλήσει εδώ πάρα πολλές φορές και για τα ιατρία πόνου και για τις παρηγορητικές θεραπείες και για την ανακουφιστική φροντίδα των ανθρώπων. Εδώ ο οργανισμός Νοσηλεία κάνει κάτι εξαιρετικό και ο Κώστας Λιβαδάς συμπράττει με την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχώρδων Πάτρας και μια εξαιρετική παρέα καλλιτεχνών, την Ελένη Τσαλιγοπούλου, την Ανδριάνα Μπάμπαλη, την Παυλίνα Βουλγαράκη, το Ρένο Χαραλαμπίδη και τη Μελίνα Ασλανίδου. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει η Κάρμεν Ρουγκέρι. Νομίζω ότι είναι μια συναυλία και τι ωραία στο Κηποθέατρο Παπάγου την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κατερίνα Παράσχου από τον οργανισμό Νοσηλεία να μας πει περισσότερα για τον ίδιο τον οργανισμό και για τη συναυλία βέβαια, αλλά να μας δώσει πληροφορίες για το έργο του οργανισμού που είναι σπουδαίο. Κυρία Παράσχου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Αυτονόητο βέβαια να στηρίζουμε και να παρουσιάζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες σε μια χώρα που ζούμε, που δυσκολεύεται ο κόσμος επειδή το έχουμε ζήσει αυτό, όταν έχεις άνθρωπο με σοβαρό πρόβλημα υγείας, αν δεν έχεις χρήματα, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, κυρία Παράσχου.
1: Και πλέον με την γύρανση του πληθυσμού το πρόβλημα γίνεται όλο και πιο έντονο. Υπολογίζεται ότι περίπου 1 στα 3 σπίτια έχει κάποιον ασθενή που τον φροντίζει μακροχρόνια. Είναι χιλιάδες τα σπίτια και οι οικογένειες στην Ελλάδα που έχουν έναν άνθρωπο με πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και αναζητούν λύσεις όταν είτε η σύζυγος ή ο σύζυγος είναι και αυτός μεγάλης ηλικίας και δεν μπορεί να τον φροντίσει, τα παιδιά του δουλεύουν, τους ασφυκτικούς ρυθμούς της καθημερινότητάς μας. Καταλαβαίνετε ότι πλέον με τα δημογραφικά στοιχεία το πρόβλημα εντείνεται.
0: Βέβαια. Και τι ακριβώς κάνει ο οργανισμός, πώς έρχεται κάποιος σε επαφή μαζί σας και ποιες είναι ακριβώς οι παροχές, οι υπηρεσίες που προσφέρετε?
1: Ωραία. Ο οργανισμός Νοσηλεία δημιουργήθηκε το 2001, πριν από 25 χρόνια, γι' αυτό και γίνεται η συναυλία μεθαύριο, ευτυχώς θα μας κάνει και ωραίο καιρό, για να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια μας. Το δικό μας το μότο είναι «Ελάτε για τη μουσική, στηρίξτε το σκοπό». Mm-hmm. Η Νοσηλεία λοιπόν δημιουργήθηκε πριν από 25 χρόνια από μια ομάδα γιατρών και νοσηλευτών που έβλεπαν ασθενείς να φεύγουν από το νοσοκομείο, να παίρνουν εξιτήρια από το νοσοκομείο. Και στη ασθενείς όμως με πολύ σοβαρές ασθένειες, καρκίνους, σκλήνες κατά πλάκας, ALS, να πηγαίνουν στο σπίτι τους και στη συνέχεια να μην μπορούν να ανταποκριθούν σε ό,τι συνεπάγεται αυτό που λέμε κατοίκον νοσηλεία. Να. Είτε γιατί δεν είχαν οικογένεια, είτε γιατί δεν είχαν τους πόρους, είτε γιατί η οικογένεια δεν γνώριζε πώς να τους φροντίσει και να τους περιποιηθεί. Τότε λοιπόν, πριν από 25 χρόνια, αυτοί οι άνθρωποι, γιατροί και νοσηλευτές, ξεκίνησαν εθελοντικά, δωρεάν, να κάνουν επισκέψεις στα σπίτια αυτών των ασθενών. 25 χρόνια αργότερα έχει δημιουργηθεί ένας πιστοποιημένος φορέας, ένας πιστοποιημένος μη κυβερνητικός οργανισμός, που πλέον προσφέρει ανακουφιστική φροντίδα, δωρεάν και πάντα στα σπίτια των ασθενών. Αυτό τι σημαίνει? Όταν λέμε ανακουφιστική φροντίδα, εννοούμε ότι δεν εστιάζουμε στη θεραπεία του ασθενούς, λειτουργούμε παράλληλα με τον θεράποντα γιατρό, αλλά εστιάζουμε στο ότι ο ασθενής αυτός πρέπει να έχει ποιότητα ζωής και αξιοπρέπεια, όσο σοβαρή και αν είναι η ασθένειά του, όσο προχωρημένη και αν είναι, όσο δεινή και αν είναι η οικονομική του θέση. Εξετάζουμε τον ασθενή ολιστικά, το οποίο σημαίνει ότι κοιτάμε τις σωματικές του ανάγκες με κατοίκον επισκέψεις γιατρού και νοσηλευτών και φυσιοθεραπευτή. Κοιτάμε τις ψυχικές του ανάγκες με κατοίκον συνεδρίες από ψυχολόγο. Κοιτάμε κοινωνικές ανάγκες, που σημαίνει ότι επισκέπτεται κοινωνικός λειτουργός στο σπίτι τους, τους συνδράμει με συμβουλευτικά και με καθοδήγηση ως προς το τι δικαιώματα μπορούν να διεκδικήσουν, επιδόματα, διασύνδεση με άλλους φορείς κτλ.
0: Όπου, κυρία Παράσκο, σπουδαίο έργο. Σπουδαίο
1: και
0: έργο.
1: Στηρίζουμε, να συνεχίσω, στηρίζουμε και την οικογένεια με ψυχολογικές συνεδρίες στο σπίτι του άτυπου φροντιστή. Συνήθως μιλάμε για γυναίκες μεγάλης ηλικίας που μπορεί να είναι αποκλεισμένες στο σπίτι τους 2 και 3 χρόνια φροντίζοντας το σύζυγό τους. Και βέβαια διαθέτουμε και μια κοινωνική αποθήκη με εξοπλισμό και αναλώσιμα, τα οποία μας δίνονται από δωρεές ιδιωτών. Ένα νοσηλευτικό κρεβάτι, ένα μαξίδιο, ένα πι, υποσέντονα, γάζες, τέτοια πράγματα, τα οποία μπορεί να είναι ένα τεράστιο κόστος για την οικογένεια που φροντίζει να ανασθένει στο σπίτι.
0: Βέβαια.
1: Και προσπαθούμε να παρέχουμε και τέτοιο εξοπλισμό και αναλώσιμα βάσει βέβαια της διαθεσιμότητας που έχουμε, γιατί σας είπα ότι όλα αυτά είναι από δωρεές ιδιωτών. Θα ήθελα βέβαια να πω ότι είμαστε ένας μικρός φορέας προς το παρόν, δηλαδή μπορούμε να στηρίζουμε περιοχές της Αθήνας. Μακάρι να μας δοθεί η δυνατότητα να αναπτυχθούμε, να μπορέσουμε να πάμε σε ακόμη περισσότερες περιοχές και του Λεκανοπηδίου και μακάρι και εκτός Αθηνών.
0: Και στην περιφέρεια, μακάρι, μακάρι, βεβαίως, γιατί παντού βεβαίως υπάρχει ανάγκη, βέβαια.
1: Παντού, παντού, παντού υπάρχει ανάγκη. Και προσπαθούμε πάντα να στηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους κυρίως με χαμόγελο και κυρίως με τη δική μας βαθιά πεποίθηση ότι όσο και σοβαρή και αν είναι η ασθένεια, όσο κακή και αν είναι η οικονομική κατάσταση του ασθενούς και της οικογένειας, όλοι δικαιούνται αξιοπρέπεια και ποιότητα ζωής.
0: Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που λέτε και είναι πολύ συχνό να φεύγουμε με έναν άνθρωπο με κάτι πολύ σοβαρό από το νοσοκομείο και να γυρίζουμε σπίτι και πραγματικά μπορεί να μην ξέρεις τι πρέπει να κάνεις και υπάρχει ένα κενό εκεί στο να υπάρξει μια πρόνοια για τους μια,
1: κοιτάξτε,
0: και μια βοήθεια.
1: Ναι. Η καθημερινή φροντίδα του ασθενούς είναι μια πρόκληση για όλους μας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ούτε εμείς μπορώ να σας πω ότι έχουμε καταφέρει να λύσουμε αυτό το πρόβλημα όπως θα θέλαμε. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι για την καθημερινή φροντίδα, όπως το είπε πολύ εύστοχα μια κυρία που φροντίζουμε τον άντρα της, να μου κάνετε το δύσκολο εύκολο. Να την εκπαιδεύσουμε και να την καθοδηγήσουμε ώστε να μπορεί να κάνει πράγματα μικρά καθημερινά χωρίς να καταπονείται η ίδια και χωρίς να επιβαρύνεται η ίδια.
0: Ναι, βέβαια,
1: και
0: σημαντικό.
1: Βέβαια πάντα με ασφάλεια και για τον ίδιο τον ασθενή, έτσι. Αλλά ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Είναι μεγάλο θέμα, είναι πολύ σημαντικό το ότι το κάνετε αυτό και έχουμε τη συναυλία την Παρασκευή στο Κηποθέατρο Παπάγου. Να πω επίσης ότι είπα τους συντελεστές, δεν είπα ότι στη μουσική διεύθυνση είναι ο Αναστάσιος Σημεωνίδης.
1: Ναι.
0: Πολύ καλός μαέστρος, εγώ τον γνωρίζω και προσωπικά πάρα πολλά χρόνια. Και πολύ σημαντικό που ήρθαν όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες να στηρίξουν το σκοπό σας. Πώς μπορούμε εμείς να στηρίξουμε τη νοσηλεία, κυρία Παράσκου? Υπάρχει κάποιος τρόπος πέραν της παρουσίας μας στη συναυλία?
1: Ένας τρόπος είναι να έρθετε στη συναυλία, γιατί καταρχήν θα είναι μια υπέροχη βραδιά. Για όσους δεν ξέρουν και την ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων, είναι μια μοναδική ορχήστρα. Είναι από τα πιο ιδιαίτερα και σημαντικά μουσικά σύνολα,
0: βέβαια,
1: στην Ελλάδα, με διεθνή αναγνώριση, με μαντολίνα, με μαντόλες, με κιθάρες, με αμφίχορδα. Είναι 25-26 άτομα η ορχήστρα, δηλαδή θα είναι μια πάρα πολύ ωραία βραδιά με όλους αυτούς τους ερμηνευτές. Θα είναι και άλλοι, δεν σας έχουμε πει, θα είναι και άλλοι έκπληξη. Με όλους αυτούς τους ερμηνευτές, τον Κώστα του Λιβαδά, στα υπέροχα τραγούδια του Κώστα του Λιβαδά, μία επίσκεψη στο nosilia.org.gr και για περισσότερες πληροφορίες για όποιον ενδιαφέρεται για τις υπηρεσίες της νοσηλείας, αλλά υπάρχει και τρόπος να δούμε εκεί πώς μπορούμε να στηρίξουμε την νοσηλεία. Υπάρχει και ανάγκη εθελοντών, αλλά υπάρχει και ανάγκη οικονομική, όπως καταλαβαίνετε, σε έναν μη κυβερνητικό οργανισμό που είναι αυτοχρηματοδοτούμενος. Πάντα υπάρχουν αυτές οι ανάγκες. Αλλά και για πληροφορίες για όποιον θέλει να μάθει περισσότερο για τις υπηρεσίες της νοσηλείας. Σε ό,τι αφορά τη συναυλία, τα εισιτήρια είναι μέσω της Ticket Services.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα πούμε λοιπόν την Παρασκευή στο Κηποθέατρο του Παπάγου. Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μια μεγάλη επετειακή συναυλία προσφοράς για την νοσηλεία. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Παράσκου. Καλό σας απόγευμα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, και εμείς πρέπει να κλείσουμε πολύ γρήγορα. Να πω ότι το Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο 5 και 4 στο Καλά Εσύ Σκοτώθηκες Νωρίς θα πάνε η Μαρία Ανδρονικίδου, η Κάτια Τζουβαλά και ο Ισίδωρος Πρίντεζης. Είναι διπλές οι προσκλήσεις με το όνομά σας στο ταμείο. Μαρία Ανδρονικίδου, Κάτια Τζουβαλά, Ισίδωρος Πρίντεζης. Εμείς τα λέμε αύριο, ίδια ώρα, εδώ στο κόκκινο. Ελπίζουμε δηλαδή να μην μας ρίξει κάτω αυτή η οσούλα. Λοιπόν, γεια σας. Thank you.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δώρου, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ολομέλεια της Βουλής. Με αφορμή την επικείμενη ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η Ρένα Δώρου άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική της πολιτική και τα ελληνοτουρκικά, κατηγορώντας την ότι δεν πορεύεται με μια καθαρή εθνική στρατηγική, αλλά με μια γιοταχή εξωτερική πολιτική με όρους αδιαφάνειας χωρίς ενημέρωση της Βουλής. Αναφορικά με τον πρωτογενή τομέα, σημείωσε ότι για τους ανθρώπους της παραγωγής είναι πλέον αργά, κάνοντας λόγο για κατάσταση που δεν αποτελεί απλώς μια κρίση, αλλά ζήτημα επιβίωσης. Σχετικά με το επίμαχο άρθρο 74 του νομοσχεδίου, το οποίο προστέθηκε εκ των υστέρων και αφορά αναδρομικά τις αιτήσεις αγροτικής ενίσχυσης της περίοδου 2018-2022 που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Ρένα Δούρου σημείωσε ότι η κυβέρνηση οφείλει απαντήσεις για μια διάταξη που προστέθηκε νύχτα στο νομοσχέδιο και όζει συγκάλυψη. Σε μερική αναδίπλωση προχώρησε η κυβέρνηση ως προς τη σκανδαλώδη διάταξη για τις αγροτικές ενισχύσεις μετά τη θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση για το επιχειρούμενο κουκούλωμα πτυχών του σκανδάλου του ΕΠΚΕΠΕ. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς κατέθεσε 2 νομοτεχνικές βελτιώσεις, αποσαφηνίζοντας ότι η νομιμότητα της χρήσης έκτασης αποτελεί προϋπόθεση της λύσης, καθώς και ότι κανένας έλεγχος δεν σταματά ούτε επηρεάζεται. Ωστόσο, σύσσωμη αντιπολίτευση αντιδρά έντονα, ζητώντας την απόσυρση του επίμαχου άρθρου. Αίσθηση προκάλεσε η αιχμηρή αναφορά του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στο παλιό που ο ίδιος δεν πρόκειται να καλύψει. Η παρουσία μου στο Υπουργείο είναι η πρώτη σελίδα του νέου κεφαλαίου. Δεν ήρθα εγώ εδώ να καλύψω το παλιό, ανέφερε ο Μαργαρίτης Χινάς κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Όλο το ρεπορτάζ στο avgi.gr. Να υπερψηφίσουν τις 2 τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και την επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους των διελιστηρίων, κάλεσε τα κόμματα από το βήμα της Βουλής ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης. Στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις των μέτρων για βενζίνη και δίζελ και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανση, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πλήρη κάλυψη στον Άδωνη Γεωργιάδη παρήχε ο Παύλος Μαρινάκης για τις προκλητικές επιθέσεις του Υπουργού Υγείας κατά δημοσιογράφων. Ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι ήταν μεταφορική χρήση του λόγου, ζήτησε συγγνώμη, άρα νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο παραπάνω θέμα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Δεν γίνεται ένας υπουργός υγείας με το δημόσιο λόγο του και μάλιστα με αστιάκια και ελαφρότητα να κανονικοποιεί τη χρήση ναρκωτικών, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Κώστας Αρβανίτης, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη το πρώτο που έκανε μόλις ανέλαβε τη διακυβέρνηση ήταν να χτυπήσει το αυτοδιοίκητο του και θεά προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι η εμπροστοφυλακή του Κυριάκου Μητσοτάκη και δεν περιμένουμε να τον αποπέμψει, καθώς σε αυτή την κυβέρνηση ο ένας κρατάει τον άλλον, σημείωσε χαρακτηριστικά. Πολύ ωραία ήταν η κατάθεση που έδωσε τον ανακριτή μία από τις νοσηλεύτριες στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, όπου κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης, μεταξύ άλλων φέρεται να είπε πως το καλλιτέχνη έγινε μέθη. Ποιος θα ελέγξει τον Πατούλη και ποιος θα μαζέψει τον Γεωργιάδη, το ερώτημα που θέτει ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο τομεάρχης διαφάνειας Παύλος Πολάκης. Βλέπουμε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να μην αντιδρά ούτε να ελέγχει τις εταιρείες του Προέδρου του, ενώ εδώ και μία εβδομάδα ο Παύλος Πολάκης και ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ έχουν δημόσια καταγγείλει και έχουν εισφέρει στοιχεία για την προσωπική, εταιρική και κερδοσκοπική εμπλοκή του Πατούλη σε ένα δίκτυο κέντρων ευεξίας και μακροζωίας, όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου του τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ. Τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την προστασία της πρώτης κατοικίας και την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων παρουσιάζει η Ρένα Δούρου σε νέο βίντεο που ανέρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ είναι η κατάργηση του πτωχευτικού νόμου της Νέας Δημοκρατίας, η επαναφορά του νόμου Κατσέλη και η δυνατότητα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα να αγοράζει κόκκινα δάνεια από τα φαντς και να προχωρά σε ρυθμίσεις με ευνοϊκότερους όρους για τους οφειλέτες. Τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 18:30 ώρα Ελλάδος, η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Δολοφονική επίθεση με πιθανά πολιτικά και ρατσιστικά κίνητρα καταγγέλει η οικογένεια στην Αμοργό μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στο σπίτι τους όταν άγνωστοι πέταξαν δυναμίτη την ώρα που μέσα σε αυτό κοιμόταν ο γιος της οικογένειας μαζί με τη φίλη του. Ο νεαρός τραυματίστηκε και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση σύμφωνα με την καταγγελία της οικογένειας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του σε ανακριτή και εισαγγελέα 27χρονος καθομολογιάν δράστης για τη γυναικοκτονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι στο υποκατεδάφης θέατρο Μπάντμιγκτον στο Γουδί, όταν δύο εργάτες έχασαν τις αισθήσεις τους κατά διάρκεια των εργασιών. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χορηγήθηκε οξυγόνο στους δύο εργάτες και ανέκτησαν τις αισθήσεις τους, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός για περαιτέρω έλεγχο. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε μονάδα ανακύκλωσης οχημάτων στα Ιωάννινα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Στη διεθνή επικαιρότητα, τον πρόεδρο της Κίνας, Xi Jinping, υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά την υποδοχή που το επιφύλαξε στην αεροπορική βάση Άντριους για σημαντική πρόοδο στα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες και ιδιαίτερα τις εμπορικές σχέσεις. Έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι θα συζητήσουν επίσης ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε έτοιμος να συνεργαστεί με τον Αμερικανό ομολογό του ώστε να οδηγήσουν το τεράστιο πλοίο των συνοαμερικανικών σχέσεων σε σταθερή πορεία προς το μέλλον, όπως είπε. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Ελλάδος κάνει απόψε στις 14 πρεμιέρα στη League A του Nations League απέναντι στη Σερβία, με στόχο να ξεκινήσει με νίκη το νέο κύκλο των υποχρεώσεών της.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο με λίγες νεφώσεις στα βορειοδυτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Έως 26 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Κι εκεί στο μακελιού την άψη. Δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω. Και μάτω να γιώ...

0: στο κόκκινο.
1: Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον Οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κοροναίου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρο.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

Η μπάντα από τη Φλόρινα ιδρύθηκε από τον παπά σας, δεν ιδρύθηκε. Από τον Τάσο Βαλκάνη, το Μακαρίτη, στον οποίο αφιερώνουμε και τη βραδιά σήμερα. Συνεργαστήκαμε μαζί του στο δεύτερο δίσκο μας από το πάρκο στη Μυροβόλο και σε μερικές συναυλίες.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Τα πυρά της αντιπολίτευσης δέχεται η κυβέρνηση κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ολομέλεια της Βουλής, με την κριτική να επικεντρώνεται στη σκανδαλώδη διάταξη για τις αγροτικές ενισχύσεις της περίοδου 2018-2022 που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής η Ρένα Δούρου. Με αφορμή την επικείμενη ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διερωτήθηκε ποια θα είναι η θέση της Ελλάδας για κρίσιμα εθνικά ζητήματα, όπως η επέκταση των χωρικών υδάτων, η ΑΟΣ και η Υφαλοκρηπίδα, αλλά και η Κύπρος και η ειδική επίλυση του Κυπριακού. Όπως είπε εδώ και 7 χρόνια, η χώρα πορεύεται χωρίς σαφή εθνική στρατηγική, με μια επικίνδυνη γιοταχή εξωτερική πολιτική, χωρίς επαρκή ενημέρωση της Βουλής και με όρους αδιαφάνειας. Αναφορικά με τον πρωτογενή τομέα, η Ρένα Δούρου σημείωσε ότι για τους ανθρώπους της παραγωγής είναι πλέον αργά, κάνοντας λόγο για κατάσταση που δεν αποτελεί απλώς μια κρίση, αλλά ζήτημα επιβίωσης. Σχετικά με το επίμαχο άρθρο 74 του νομοσχεδίου, σημείωσε ότι η κυβέρνηση οφείλει απαντήσεις για μια διάταξη που προστέθηκε νύχτα στο νομοσχέδιο και όζει συγκάλυψη. Σε μερική αναδίπλωση προχώρησε η κυβέρνηση μετά τη θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση για το επιχειρούμενο κουκούλωμα πτυχών του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς κατέθεσε 2 νομοτεχνικές βελτιώσεις, αποσαφηνίζοντας ότι η νομιμότητα της χρήσης έκτασης αποτελεί προϋπόθεση της λύσης, καθώς και ότι κανένας έλεγχος δεν σταματά ούτε επηρεάζεται. Αίσθηση προκάλεσε ωστόσο η αιχμηρή αναφορά του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στο παλιό, που ο ίδιος δεν πρόκειται να καλύψει. Η παρουσία μου στο Υπουργείο είναι η πρώτη σελίδα του νέου κεφαλαίου. Δεν ήρθα εγώ εδώ να καλύψω το παλιό, ανέφερε ο Μαργαρίτης Χινάς κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Όλο το ρεπορτάζ στο avgi.gr. Στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις των μέτρων για βενζίνη και ντίζελ και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανση, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Λυρικά λήψη στον Άδων Γεωργιάδη παρήχε ο Παύλος Μαρινάκης για τις προκλητικές επιθέσεις του Υπουργού Υγείας κατά δημοσιογράφων. Ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι ήταν μια μεταφορική χρήση του λόγου, ζήτησε συγγνώμη, άρα νομίζω δεν υπάρχει κάποιο παραπάνω θέμα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ποιος θα ελέγξει τον Πατούλη και ποιος θα μαζέψει τον Γεωργιάδη, το ερώτημα που θέτει ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο αρμόδιος τομεάρχης Παύλος Πολάκης, που κάνουν λόγο για θλιβερό σόου των πρωταγωνιστών της παρακμής, να περιφέρονται στα μέσα ενημέρωσης και να προκαλούν το δημόσιο αίσθημα και την κοινή λογική. Πολύ ωραία ήταν η κατάθεση που έδωσε στον ανακριτή μία από τις νοσηλεύτριες στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, όπου κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Μεταξύ άλλων, φέρεται να είπε πως τον καλλιτέχνη έγινε μέθη. Τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την προστασία της πρώτης κατοικίας και την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων παρουσιάζει η Ρένα Δούρου σε νέο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ των προτάσεων, η κατάργηση του πτωχευτικού νόμου της Νέας Δημοκρατίας, η επαναφορά του νόμου Κατσέλη και η δυνατότητα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα να αγοράζει κόκκινα δάνεια από τα φαντς και να προχωρά σε ρυθμίσεις με ευνοϊκότερους όρους για τους οφειλέτες. Δολοφονική επίθεση με πιθανά πολιτικά και ρατσιστικά κίνητρα καταγγέλει η οικογένεια στην Αμοργό μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στο σπίτι τους όταν άγνωστοι πέταξαν δυναμίτη την ώρα που μέσα σε αυτό κοιμόταν ο γιος της οικογένειας μαζί με φίλη του. Ο νεαρός τραυματίστηκε και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, όπως καταγγέλει η οικογένεια που ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αστυνομικές αρχές. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του σε ανακριτική εισαγγελέα ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι στο υποκατεδάφιση θέατρο Μπάντμιγκτον στο Γουδί, όταν διοργάτες έχασαν τις αισθήσεις τους. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χορηγήθηκε οξυγόνο και ανέκτησαν τις αισθήσεις τους οι διοργάτες, ενώ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός για περαιτέρω έλεγχο. Φωτιά ξέσπασε σε μονάδα ανακύκλωσης οχημάτων στα Ιωάννινα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω των έφλεκτων υλικών. Μαύρος πυκνός καπνός έχει σκεπάσει την περιοχή. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ισραηλινές πολιτικές δεν περιορίζονται μόνο στο να υπονομεύσουν τη λύση των δύο κρατών, αλλά απειλούν πλέον την ίδια τη ζωή και την ύπαρξη των Παλαιστινίων. Κατήγγειλε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κατηγόρησε το Ισραήλ ότι εξαπέλυσε πόλεμο γενοκτονίας κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα και ότι προστατεύει την τρομοκρατία των επίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Όπως είπε, το Ισραήλ αποβλέπει στον αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη γη τους. Μην επιτρέψετε μια νέα Νάκμπα και σφαγές σαν αυτές που διαπράχθηκαν το 1948, προειδοποίησε ο Μπας τα μέλη του ΟΗΕ. Την περασμένη εβδομάδα, το State Department ανακοίνωσε ότι αρνήθηκε να χορηγήσει βίζα στην Παλαιστινιακή Αντιπροσωπεία, στην οποία περιλαμβάνεται και ο Μπας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απουσία μεταρρυθμίσεων από την Παλαιστινιακή Αρχή. Ο Μπας κατήγγειλε αυτή την απαγόρευση ως τιμωρητική και χωρίς καμία νομική βάση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η Εθνική Ελλάδος κάνει απόψε στις 14ο πρεμιέρα στη League A του Nations League απέναντι στη Σερβία με στόχο να ξεκινήσει με νίκη το νέο κύκλο των υποχρεώσεων της.
2: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος αύριο με λίγες νεφώσεις στα βορειοδυτικά, όπου μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έως 26 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
3: Στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Δαβανέλος είναι στις φωτογραφίες, είναι και στο τηλεφωνικό κέντρο, υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777, ενοχλήστε τον, όπως μπορείτε να ενοχλήσετε και εμάς εδώ στο στούντιο, γραπτός, με μήνυμα μέσω Viber, δωρεάν, χωρίς χρέωση, 698-58-70-059, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον καλεσμένο μας, να σχολιάσετε κάτι από αυτά που θα ακούσετε, όλα αυτά. Τώρα, ξεκινήσαμε ένα τραγούδι που έλεγε παλιά ο Johnny Cash, Rolling Free, δηλαδή κυλώντας ελεύθερος, και που με κάποια δόση αυθαιρεσίας θα μετέφραζα τον πρώτο στίχο ως, «Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο παρά τον ήλιο, τον άνεμο, το δρόμο, τη μηχανή μου και λίγη βενζίνα υψηλών οκτανίων». Αυτά λέει ο Johnny Cash.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Καλό είναι αυτό. Και ο άνθρωπος που μόλις ακούσατε να μιλάει, και αυτός κύλησε και κυλάει ελεύθερος 83 χρόνια που είναι σε αυτό το μάταιο κόσμο. Και αυτός έχει μηχανή, δεν την πολυκυκλοφορεί τελευταία, δεν έχει τόσο γκάζια η δική του μηχανή, έχει και το κουβούκλιο παραδίπλα, αλλά μηχανή είναι. Και πάντα ο Γιάννης Φελέκης κυλούσε ελεύθερος σε αυτή τη ζωή, ελεύθερος αν μη τι άλλο σε σχέση με το χαβά της εξουσίας. Τώρα βέβαια έχει και κάποια πράγματα στο κεφάλι του οργανωμένα, ήθελε να φτιάξει και τον κόσμο. Ενστερνίστηκε και τις ιδέες της αριστεράς, του τροτσκισμού και όλα αυτά. Σε καμία περίπτωση πάντως όλα αυτά δεν ήταν βαρύδια στην ελευθερία του. Είναι λοιπόν ο φίλος μου, ο Γιάννης Φελέκης, ο σύντροφος Γιάννης Φελέκης, αν μου επιτρέπει να τον αποκαλώ έτσι.
1: Και βέβαια.
0: Έγραψε ένα βιβλίο μεγάλο, 600 τόνων σελίδων, που λέγεται «Παραμόνω τις αλυσίδες», από την ρίση του Μάρξ. Υπότιτλος «Ιστορίες του Γιάννη Φελέκη», από τις εκδόσεις Κουκίδα και σε συνεργασία με την Ελένη Λάλου. Σωστά. Και αυτό το βιβλίο ήταν η αφορμή να μας ξανάρθει εδώ στο κόκκινο. Γιάννη μου, καλώς σε ξαναβλέπω.
1: Καλώς σας βρήκαμε και καλά να είσαστε εδώ πέρα και να θριαμβεύετε και να θριαμβεύουμε όλοι μαζί, τέλος πάντων, και οι ελπίδες μας έστω και αργά να υποδοθούν κάποια στιγμή, αν και είναι λίγο δύσκολο.
0: Σε ακούω λίγο σκεπτικιστή.
1: Δεν είναι θέμα σκεπτικισμού. Πολλές αυτές φανταζόμαστε. Μικροί δεν φανταζόμασταν ότι μετά τόσα χρόνια θα είμαστε ακόμα Μητσοτάκη και σε τέτοιες καταστάσεις. Όταν ξεκινάγαμε πριν 40-50 χρόνια.
0: Και 60 και παραπάνω, ναι. Γιατί εσύ έχεις και πολλές δεκαετίες στην πλάτη σου, ρε παιδί μου. Είσαι παλαιότατη καραβάνα. Ναι. Αλλά είσαι πάντα μαντράχαλος. Δηλαδή, ενώ όλοι σε σεβόμαστε και το ξέρεις και σε αγαπάμε, κανείς δεν σε αντιμετωπίζει σαν σεβάσμιο, σαν να είσαι, ρε παιδί μου, ο παππούς που
1: ένα
0: πρέπει να του φυλάμε το χέρι.
1: Ένα 16-16 θα τον αντιμετωπίσει σαν σεβάσμιο παππού.
0: Χαίρομαι που το ακούω αυτό. Όταν ήσουν και ηλικιακά πάντως 16, το καιρό εκείνο, όταν είχες φύγει από το χωριό, από το Δημαριό της Άρτας και είχες έρθει στην Αθήνα, ξεβράκοντος στην ουσία, άγνωστος μεταξύ αγνώστων, και κάποια στιγμή μοιραία έμπλεξες με τις επαναστατικές ιδέες. Έτσι, σιγά σιγά.
1: Αυτό το μικρόβιο το είχα και από πριν, χωρίς να έχω τις ιδέες.
0: Ναι. Ήσουν έτσι...
1: Το εξεγερσιακό και το.
0: Ναι. Μπουμπούκι, σαν να λέμε.
1: Ναι, γιατί μεγάλωσα στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.
0: Ναι, και σε ένα χωριό που ήταν φτωχό, σε μέρη που ο χωροφύλακας έκανε κουμάντο, καταλαβαίνω.
1: Και το Αντάρτικο ήταν ζωντανό μέχρι το 52.
0: Θυμάσαι Αντάρτικο από τότε, έχεις παιδική ανάμνηση από τότε?
1: Βέβαια, στα χωριά μας εκεί πέρα που ήταν, όταν σκορπίσαν από το Γράμμο, όσοι ήταν από την περιοχή μας εκεί πέρα, κοντά... Αντί να εμφανιστούν στο χωριό, να πάνε στο σπίτι τους και να τους μαζέψει ο χωροφύλακας και να βρεθούν στη Μακρόνισο, κρυβόντουσαν στα δάση γύρω-γύρω εκεί πέρα όπου είχαν αυτό, και βγαίναν τη νύχτα, πηγαίναν στο σπίτι τους να φάνε, τους πήγαινε κάποιος μαζί με τα γύρια που πήγαινε στο λόγο να τα βοσκήσει, τους πήγαινε και το φαΐ και κρυμμόντουσαν.
0: Κατάλαβα.
1: Σε καμιά καλύβα στο λόγο.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν την βγάλανε καθαρή αυτοί οι άνθρωποι. Τέλος πάντων.
1: Κοίταξε, αυτή τη βγάλανε. Δεν είναι αυτό δηλαδή. Μετά
0: δεν τους εκτελέσανε, ζήσανε.
1: Μετά το 50 βγήκαν σε αυτό, δεν τους κυνήγησαν.
0: Κατάλαβα.
1: Ήταν άνθρωποι που απλά το κάναν. Αν τους πιάναν πιο πριν, δηλαδή αν εμφανιζόντουσαν, μπορεί να τους πηγαίναν.
0: Ναι, στο να τους δουφικίζαν, καταλαβαίνω.
1: Όχι, να τους δουφικίζαν αυτά, αλλά τη μακρόνισε δεν την
0: κάνανε. Την είχαν σίγουρη.
1: Τις φυλακές και τα αυτά, ναι, τη Γιάρο. Ναι.
0: Λοιπόν, τα δικά σου μυαλά, όταν ήσουν 15-16 χρονών και σιγά σιγά συνειδητοποιείς ότι αυτός ο κόσμος είναι άδικος και ότι πρέπει κάτι να κάνουμε να τον αλλάξουμε. Τα λέω πολύ χοντρικά τώρα. Είχες τη βεβαιότητα ότι αυτό έρχεται όπου να είναι.
1: Όχι, δεν είχα τόσο αυτά, γιατί είχαμε ήδη είχαμε φάει το κράμο στη ΜΑΠΑ. Η ΙΤΑ ήταν, την είχαμε βιώσει την ΙΤΑ. Δηλαδή και στα μέρη μας εκεί πέρα και οι άνθρωποι που ήταν ήδη μέσα στη μακρόνισο και από εδώ και από εκεί, γνωστοί μας εκεί, λίγοι βέβαια, από το Σότι μάνας μου ήταν πιο αρκετοί, αλλά από το Σότι πατέρα μόνο ένας, ο Φορφόλιας ήταν που τον γνωρίσαν όλοι από την Ελλάδα, μόλις ακούγαν φελέκι μετά στις φυλακές όπου συναντούσα διάφορους.
0: Φλέον του Φορφόλια τι τον έχεις.
1: Φορφόλια τι τον έχεις. Ήταν ο μοναδικός φελέκης που ήταν φυλακή.
0: Ναι.
1: Σε όλα τα χρόνια.
0: Ενώ από το άλλο σώμα, η μητέρα σου ήταν το γένος.
1: Κολιού.
0: Κολιού.
1: Από
0: τους κολιούς είχατε πολύ. Πολλούς αριστερούς, ας πούμε.
1: Ήταν αριστεροί όλοι, αλλά δεν ήταν κανένας εκτός από το Γεράσιμο το Μαλτέζο. Ο οποίος νομίζω εκτελέστηκε, από τους πρώτους που εκτελέστηκε. Δεν πρόλαβε ούτε φυλακή, πήγε ούτε εξορίες και τέτοια. Τον εκτελέσαν κατευθείαν, ναι. Όταν τον πιάσαν το 46.
0: Αυτές οι κτηνοδίες της εκείνης εποχής, ναι, καταλαβαίνω.
1: Τον πιάσαν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έρχεσαι στην Αθήνα κάποια στιγμή, 15 χρόνων, κάπου εκεί. Και ξαφνικά ανακαλύπτεις, εκτός από τη μεγάλη πόλη που έχει άλλους ρυθμούς και άλλη ρότα από τη ζωή στο χωριό, ανακαλύπτεις ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που παλεύουν, που ζητάνε πράγματα, που δεν είσαι μόνος σου.
1: Καταρχήν, τελειώνοντας το δημοτικό, κατέβηκα στην Άρτα, έδωσα εξετάσεις στο γυμνάσιο, δεν πέρασα με τίποτα, γιατί από ορθογραφία ήμουνα.
0: Σκράπας.
1: Ναι, ήταν.
0: Δεν ήταν το φόρτο.
1: Ένα γιώτα ήταν για όλα. Τα ή έφτανε για όλα.
0: Εντάξει. Πτέσμα, αν μου επιτρέπεις. Δεν κρίνουμε τους ανθρώπους από αυτό, θέλω να πω.
1: Οπότε από τα 12, τελειώνοντας το δημοτικό, έπιασα κατευθείαν δουλειά στην πόλη, στην Άρτα. Καλή δουλειά. Εύκολη. Πολύ εύκολη. Και πλωσιοπάροχη. Έπιανα δουλειά, ξύπναγα 5 η ώρα το πρωί, να πάω στο, φύγω από το υπόγειο εκεί που έμενα πάνω, που είχα βάλει μια πόρτα πάνω στα βαρέλια που στράγγιζαν τα τυριά. Και μέχρι το γόνατο περίπου ήταν, γιατί κατέβαινα 3 σκαλοπάτια για να μπω στο δωμάτιο. Και τα 3 σκαλοπάτια ήταν γεμάτα από τα τυρόγαλα που στραγγίζανε από τα βαρέλια.
0: Είχες και τζάμπα υγρασία, ρε Γιάννη, τι ανάγκη θέλεις.
1: Οπότε ανέβαζα το πανταλονάκι μου μέχρι τα γόνατα.
0: Ναι, για να μπορέσει να μπει.
1: Και ξάπλωνα να πάω στα βαρέλια που είχα βάλει μια πόρτα και.
0: Έλα τώρα. Ρε.
1: Μια πόρτα και ένα παλιό στρώμα που αυτό και κοιμόμουν.
0: Η δουλειά σου ποια ήταν τότε, εκεί που ξυπνάει.
1: Η δουλειά μου ήταν. Να ξυπνάω 5 η ώρα, να πηγαίνω από εκεί το υπόγειο που έμενα εγώ, γιατί από πάνω στο καλό το σπίτι μέναν τα αφεντικά και τα παιδιά τους και τα εγγονάκια τους, και εγώ έμενα από κάτω στο υπόγειο που είχαμε και τα βαρέλια με τα τυριά και όλα αυτά και τα λιμάνια. Και δίπλα ένα μεγάλο χώρο όσο είναι αυτό εδώ πέρα και ίσως και. Ένα μεγάλο χώρο όσο είναι αυτό εδώ πέρα και ίσως και γι' αυτό έτσι χωρισμένο σε 2-3 αυτά που είχαμε τα γουρούνια. Από 8-10 γουρούνια συνήθως σε όλο το χρόνο αυτά, μόνο το που τα δίνουν και τα σφάζαν τα μένουν αυτά, γιατί από το

0: παίρνουν χαρτζιλί και από τον βλάχο γι' αυτό. Μαζεύαν όλα τα αποφάγια που υπήρχαν για τα γουρούνια.
1: Ναι.
0: Να τα κουβαλάω αυτά τα πράγματα. Ήταν μία από τις δουλειές μου αυτές. Η βασική δουλειά ξεκίναγε από τα 5 η ώρα να ξυπνάω πρωί-πρωί, γιατί ο βλάχος ξύπναγε κατά τις 10. Τουλάχιστον κατά τις 10 αποφάσισε να κατέβει να έρθει στο μαγαζί. Ήταν και μεγάλος, πρέπει να ήταν τότε γύρω στα 80-85 χρονών, πόσο ήταν. Και πήγαινα, εγώ άνοιγα το μαγαζί όταν είχαμε και κάστανα, να βράσουμε τα κάστανα αυτά, να βγάλω τα κάστανα έξω.
1: Όλες τις δουλειές ο Γιαννάκης, ο μικρός, έτσι.
0: Είχαμε και μανάβικο, πορτοκάλια το χειμώνα, μήλα και τα λοιπά, το καλοκαίρια και τα φθινόπωρα και τα λοιπά, φρούτα, σταφύλια και τέτοια. Πάγκο έξω από το γαλατάδικο και το γιαουρτάδικο είχαμε στο πεζοδρόμιο, πάγκο με καφάσα και μανάβικο. Και η δουλειά ήταν, αφού φέρνουν όλοι οι βλάχοι τα γάλατα και οι αγελάδάριδες από τον κάμπο και οι βλάχοι που κατεβαίναν από τα βουνά, που τα είχαν τα πρόβατα και τα λοιπά προς το Πέτα, Κομπότη και τα λοιπά, είσαι στα πιο ορεινά, τα φέρναν ή με ποδήλατα ή με αυτοκίνητο και τα λοιπά, ή με κανένα μηχανάκι, τα φέρναν εκεί τα γάλατα, τα ζυγίζαμε μαζί με τον τσοπάνο, εγώ τα ζύγιζα. Μιλάμε για τενεκέδες που μπορεί να ήταν και 40 κιλά και 50 κιλά γάλα.
1: Οκάδες είχατε τότε, δεν είχατε,
0: ναι,
1: κιλά, οκάδες, ήταν την παλιά εποχή.
0: Οκάδες, ναι, αλλά ήταν και σχετικά μεγάλα, ανάλογα τα κοπάδια που είχε ο καθένας.
1: Δηλαδή όλη την ημέρα ένα μικρό παιδί που ήσουν εσύ ήσουν στο πόδι, έτσι.
0: Ναι, από την ώρα που ξύπναγα πήγαινα εκεί πέρα και έκανα αυτή τη δουλειά, να βάλω τα καζάνια, φτιάχναμε γύρω στα 800 κιλά γάλα τυρί καθημερινά.
1: Τόσο μεγάλη κατανάλωση είχε αυτό το...
0: Όχι, το βράζαμε το τυρί και φτιάχναμε βαρέλια και το γεμίζαμε ένα ψυγείο.
1: Εννοώ ότι για να τα φτιάχνουν τα πουλάγανε, οπότε έπρεπε να φτιάξετε πολύ πράγμα, ναι.
0: Δεν τα πουλάγαμε μόνο έτσι. Με έστελνε και στην Αθήνα, έστελνε και αυτά.
1: Κατάλαβα, μεγάλη
0: παραγωγή τυρί.
1: Μου κάνει πάντως πάρα πολύ εντύπωση που μιλάς για μια τόσο σκληρή δουλειά.
0: Φτιάχναμε...
1: Και φτιάχναμε
0: γύρω στα 100 βαρέλια τυρί κάθε χρόνο.
1: Αυτό θέλω να πω, ότι μιλάς για μια πολύ σκληρή δουλειά.
0: Είναι.
1: Για μια πολύ τρυφερή ηλικία.
0: Είναι.
1: Και μιλάς σαν να μην τρέχει τίποτα.
0: Ήμουνα,
1: σχεδόν με περηφάνεια.
0: Πάνω από 25 κιλά ήδη την εποχή εκείνη.
1: Σχεδόν με περηφάνεια, δηλαδή.
0: Ήμουνα 22
1: αυτό το πράγμα
0: κιλά.
1: Και μου κάνει τεράστιο.
0: 22 κιλά νομίζω ήμουν.
1: Ναι.
0: Όταν έπιασα δουλειά πρέπει να ήμουν πολύ πιο λίγο. Δεν τα έπιανα τα 20.
1: Μετά ήρθες στην Αθήνα, τέλος πάντων. Πάλι έμεινες μόνος. Ήσουν ο πρώτος της οικογένειας.
0: Έμενα εκεί από τα 12 μέχρι τα 15 σε αυτή τη δουλειά στην Άρτα.
1: Και βέβαια πέρασες από 40 κύματα. Τα είπες και την άλλη φορά που είχες έρθει εδώ, που δούλεψες και από εδώ και από εκεί. Μετά μπαρκάρισες. Έγιναν διάφορα πράγματα και όλες αυτές οι περιπέτειες σου δώσανε κατά κάποιο τρόπο τη σύνδεση με τις ιδέες αριστεράς, με τις ιδέες της Επανάστασης. Σωστά.
0: Αυτό από έτσι εμπειρία, αντίδραση απέναντι στα αφεντικά. Δεν το είχα πολιτικοποιήσει καθόλου το θέμα.
1: Μετά σιγά σιγά το πολιτικοποίησες όμως. Ήταν ζήτημα χρόνου να το πολιτικοποιήσεις.
0: Μετά τα 15 το συνειδητοποίησα.
1: Και όταν το συνειδητοποίησες τι έκανες?
0: Μετά τον συνειδητοποίησα... Έγινε λαμπράκης.
1: Έγινε λαμπράκης. Και έπεσες και με τους τροτσκιστές εκεί στο χολαργό.
0: Στο Χαλάνδρι.
1: Στο Χαλάνδρι που κάνανε εισοδισμό στους λαμπράκηδες. Είσαι...
0: Ήταν όλα τα βόρεια προάστια εκεί, και το Μπαρούσι και η Αγία Παρασκευή και το Αμπελόκηπη. Ήταν όλοι, οι λαμπράκηδες είχαν τις είχαν απορροφήσει ήδη. Είχαμε απορροφηθεί.
1: Οι τροτσκιστές είχαν απορροφήσει τους λαμπράκηδες ή λαμπράκηδες τους τροτσκιστές?
0: Στους λαμπράκηδες ήμασταν όλοι, παντού.
1: Ναι, ναι. Και ήταν
0: και στην Καλλιθέα, ήταν και

0: παντού. Ήταν, αλλά εκεί ολόκληρες οι τοπικές οργανώσεις γίναμε τροτσκιστές
1: ναι.
0: Σούμπιτι.
1: Κατάλαβα.
0: Και η Αγία Παρασκευή και το Μαρούσι και Πεντέλη και...
1: Και μετά η καθοδήγηση γκρίνιαζε γι' αυτό και καταλαβαίνω τι έγινε από εκεί και πέρα. Εντάξει, Λαμπράκηδες ήταν μια πολύ μαζική οργάνωση. Είναι. Οι τροτσκιστές ήταν σε πιο μικρά αριθμητικά μεγέθη. Καταλαβαίνω γιατί κάνανε εισοδισμό. Ο Πάμπλο νομίζω ήταν ο πρώτος που το είπε να κάνετε εισοδισμό στις μαζικές οργανώσεις.
0: Γιατί δεν μπορούσε κι αλλιώς να κάνεις δουλειά αυτό και τα λοιπά.
1: Αυτόνομη, ναι. Ναι. Ενώ μέσα από τις μεγαλύτερους οργανώσεις ενώ ήταν πιο αποδοτικό, τέλος πάντων. Βέβαια. Λοιπόν, και εκεί ήρθες και σε επαφή με τις ιδέες του Τρότσκι, ο οποίος για τους ανθρώπους της Ορθόδοξης Κομμουνιστικής Αριστεράς ήταν χειρότερα από ο λεπρός.
0: Τρότσκι τον είχα διαβάσει πιο πριν.
1: Ναι. Πού μωρέ Γιάννη, πού πρόλαβες να τον διαβάσεις?
0: Πιο πριν ταξίδευα για μερικά χρόνια σαν ναυτικός.
1: Ναι.
0: Και στο τελευταίο μου ταξίδι ήταν ένας λοστρόμος τυνιακός. Νομίζω ήταν στο τελευταίο ή στο πρώτο τελευταίο.
1: Ναι, έχει σημασία. Και σου έδωσε να διαβάσεις Τρότσκι.
0: Και είχε διάφορα βιβλία αριστερά, τα οποία εγώ δεν είχα πάλι ποτέ, ούτε διάβαζα ποτέ, δεν συνήθιζε να διαβάζω. Δηλαδή μέχρι τότε έκανα Νταρζάν, διάβαζα τίποτα τέτοια. Καραγκιόζη, Νταρζάν και τέτοια διάβαζα.
1: Και από το Νταρζάν στο Τρότσκι, έτσι.
0: Και... Και είχε αυτός ο Λοστρόμος ο Τυνιακός, ο Γιάννης ο...
1: Δεν έχει σημασία.
0: Τέλος πάντων.
1: Και εκεί ήταν η πρώτη φορά που ήρθε σε επαφή με αυτά τα πράγματα, έτσι.
0: Και είχε και ένα βιβλίο εκεί πέρα, λίγο περίεργο, που έλεγε «Πρωτομένη Επανάσταση».
1: Κατάλαβα.
0: Τέλος πάντων το διάβασα.
1: Και σου ήταν κλικ.
0: Το παίρνω, το διαβάζω κι εγώ με τις ιστορίες που είχα ακούσει περισσότερα από ναυτικούς. Mm-hmm. Που λέγανε και όλοι οι παππούδες οι ναυτικοί που είχαμε στα καράβια που ταξιδεύαμε. Λέγανε ιστορίες για το τι χάλι είναι αυτό εκεί πέρα. Εντάξει, κομμουνισμός, εντάξει, να μην έχουμε καπιταλιστές και τα λοιπά, αλλά και αυτό το χάλι δεν τρώγεται.
1: Ναι.
0: Διάφορα τέτοια. Οπότε είχα έτσι μια μικρή επιφύλαξη.
1: Κάτσε να βάλουμε μια ανωτελεία εδώ για να είμαστε σωστοί. Στους χρόνους μας. Ένα τραγούδι με τον τίτλο Λέον Τρότσκι, που το φτιάξε ένα εγγλέζικο συγκρότημα, το οποίο κάνει μια βιογραφία τραγουδιστή, κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, αριστείνει για τον Λέοντα Τρότσκι των νιάτων σου, και όχι μόνο των νιάτων σου, παραμένει τροτσκιστής, και θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος με ένα ντοκουμέντο που έχει να κάνει με την ΟΚΔΕ του 1976. Πάμε να ακούσουμε τώρα τους Εγγλέζους και μετά

0: το κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκι.

0: Λοιπόν, ευνηδιάσαμε τον Γιάννη Φελέκη, γιατί του βάλαμε ένα ντοκουμέντο από τα παλιά χρόνια, πριν από 50 χρόνια ακριβώς. Φεβρουάριο 1976, στο θέατρο Ακροπόλ, η ΟΚΔΕ, η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, τροτσκιστές, μια οργάνωση με ιστορία στο χώρο, κάνει μια εκδήλωση για την υπεράσπιση της Πορτογαλικής Επανάστασης τότε, και στο τέλος με τις ομιλίες και με τα τέτοια, διάφοροι τραγουδοποιοί και ερμηνευτές του χώρου ανεβαίνουν στη σκηνή και κάνουν ένα μουσικό πρόγραμμα.
1: Ανάμεσα σε είχαμε, αυτό... ήταν στο πρόγραμμά μας. Είχαμε το Νταλάρα, δεν θυμάμαι ποιος. Είχαμε το... πώς τον λέγαμε, όχι εκείνη που ήταν, όχι ο Νταλάρας. Και ο Νταλάρας ήταν. Ο Νταλάρας τσακώθηκε, που ήθελε, δεν ήθελε ο Άσημος, λέει, με τον Νταλάρα.
0: Τέλος πάντων, ακούσαμε τον Νικόλα Άσημο, ο οποίος σε εκείνη την εποχή, ενώ ήταν έτσι, αναρχικό κεφάλι, μυστήριο κοζανίτικο, ακόμα δεν δήλωνε αναρχικός. Γι' αυτό και σε αυτό το κομμάτι που λέει «Δεν πάνε να μας χτυπάνε όπλους και κανόνια, θα βάλουμε μπροστά την κόκκινη σημαία», λέει εδώ. Δεν λέει τη μαύρη και την κόκκινη που έλεγε μετά. Είναι παλιά έχω γράψει. Και είναι από, από την εποχή της ΟΚΔΕ, της μεταπολίτευσης. Ο Δημήτρης ο Καρέλας, ο Μακαρίτης, μου είχε εμπιστευτεί αυτή την κασέτα και ας βάλουμε τη μετάδοση αυτή στη μνήμη του. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, φίλες και φίλοι. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στον ήχο, ο Παντελής Δαβανέλος στην τηλεφωνική επικοινωνία, 2-13-21-77-77. Και μέσω Viber μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας δωρεάν με γραπτό μήνυμα 698-58-70-059. Και ο Γιάννης Φελέκης μας κάνει την τιμή, και πραγματικά την τιμή, να έρθει εδώ στο κόκκινο και να μιλήσει μαζί μας. Αφορμή είναι το βιβλίο του. Και επειδή η ακροάτριά μας η Ρούλα ζητάει τον τίτλο του βιβλίου ξανά, το βιβλίο λέγεται «Παρά μόνον τις αλυσίδες», Παύλα, οι ιστορίες του Γιάννη Φελέκη, εκδόσεις Κουκίδα. Σωστά?
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, τι κακό μικρόβιο είχατε ανέκαθεν εσείς οι τροτσκιστές, και όταν μαζευόσασταν τρεις ρίχνατε και μια διάσπαση να έρχεται να πορεύεστε. Από πού το αποκτήσατε αυτό το κακό συνήθειο? Γιατί στο λέει εσένα που δεν είσαι σεχταριστής.
1: Καταρχήν, για να κάνεις ένα μεγάλο συνασπισμό μετά πρέπει να είναι πολλά κόμματα.
0: Α, μάλιστα. Οπότε υπάρχει ιστεροβουλία. Καταλαβαίνω.
1: Το σκεφτόμασταν αυτό νωρίς, οπότε... Για να είμαστε πολύ αργότερα να ενωθούμε.
0: Ναι. Ναι, αλλά αυτό το πολύ αργότερα...
1: Σαν ανέκδοτο είναι αυτό μια καλή εκδοχή.
0: Όχι, λες και έχετε ένα μικρόβιο, ρε παιδί μου. Και, δηλαδή, δεν ξέρω τροτσκιστή που δεν να μην έχει περάσει από 10 διασπάσεις στη ζωή του.
1: Κοίταξε, αυτό είναι και πρόβλημα της μικρής ομάδας.
0: Για πες μου, γιατί έχει σημασία η γνώμη σου.
1: Και μικρές διαφορές και τα λοιπά, ακόμα και οι ατομικές αυτές των διαφόρων ηγετίσκων και αυτών και τα λοιπά, όλοι θέλουν να γίνουν αρχηγοί.
0: Διωγγώνονται. Διωγγώνονται, λέω.
1: Όσοι θέλουν να γίνουν αρχηγοί κάνουν μια διάσπαση. Περισσότερες διασπάσεις γίνονται για αυτό το λόγο. Δηλαδή, κάποιος βρίσκεται, κάποιος λίγο ψώνιο, λίγο αυτό, και λέει...
0: Θέλω να πω γιατί...
1: Θα πάρω όσες μπορώ να πάρω και...
0: Γιατί
1: θα φτιάξω δικό μου κόμμα.
0: Τα πράγματα τα οποία λέγανε οι τροτσκιστές από τότε που υπήρχαν, από τη δεκαετία του 30, σχεδόν έναν αιώνα, είναι ξεχωριστή οργανωτικότητα από τους ορθόδοξους, ξέρω εγώ, κομμουνιστές. Ήταν πολύ σοβαρά και αναλύσεις ήταν σοβαρές και σοβαρούς ανθρώπους είχε βγάλει ο χώρος. Δεν αξίζει να κάνουμε τώρα τα αστιάκια με τις διασπάσεις και με τα...
1: Σε μικρούς χώρους όμως είναι εύκολη και οι πιο μικροί, πιο δύσκολα φεύγουν από ένα μεγάλο κόμμα άνθρωποι παρά
0: γιατί...
1: σε μια μικρή ομάδα. Εγώ είμαι καλύτερος από τον άλλον, θα του πάρω. Είμαστε 10, θα του πάρω τους 5 και θα έχω δικιά μου οργάνωση, δικό μου κόμμα. Είμαστε 30, θα πάρω τους 15, θα πάρω τους 10.
0: Ναι. Όμως, γιατί ποτέ οι τροτσκιστές δεν φτάσανε να είναι υπολογίσιμη δύναμη, αν εξαιρέσουμε πριν τον πόλεμο τους αρχαιομαρξιστές που ήταν, ήταν σοβαρή δύναμη αριθμητικά.
1: Για τη μεταπολεμική κατάσταση και ειδικά για τη μεταδικτατορική και αυτή την περίοδο, αλλά και πριν είχε αρκετές διασπάσεις, είναι πολύ δύσκολο στην, σε μια ομάδα 5 ανθρώπων να μείνει 2-3 τουλάχιστον που να λένε εγώ είμαι γεννημένος αρχηγός.
0: Ναι. Η τροτσκιστική, ας πούμε, συνιστόσα στον 20ο αιώνα έβγαλε μεγάλες φυσιογνωμίες. Έβγαλε τον Παύλο, έβγαλε τον Παντελή Πουλιόπουλο, έβγαλε πιο πριν τον Βιτσόρη, έβγαλε τους νεότερους. Ακόμα και άνθρωποι.
1: Στην Ευρώπη και παντού.
0: Μα και ο διεθνής τροτσκισμός έχει πιο κύρος και πιο. Πώς να το πω, έχει πιο ειδικό βάρος. Ήταν ο Αντρέ Κρυβίν, ξέρω εγώ, στην τέταρτη διεθνή και ήταν μια φυσιογνωμία της γαλλικής πολιτικής ζωής. Έναν τέτοιο τροτσκιστή, αν εξαιρέσουμε τον Παύλο, δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Αυτό σου λέω. Έλληνα εννοώ.
1: Δεν έχουμε και τέτοια γεγονότα, ούτε και τέτοιο κίνημα και τα λοιπά. Ο Παύλο ήταν μόνο. Έγινε στην Ελλάδα, Παύλο.
0: Mm-hmm.
1: Έγινε και στην Αλγερία και στην.
0: Ναι.
1: Ήταν και.
0: Και διεθνιστής και, με... και είχαμε και τον Δημήτρη Κατσορίδη που μας έλεγε το Μίμη το Λιβιεράτο, επίσης τροτσκιστή και μεγάλη φυσιογνωμία.
1: Είναι που ήταν και ο Μίμης και ο Παύλο.
0: Στο εργοστάσιο μετά.
1: Τον είχε πάρει στην Αλγερία ο Παύλο και άλλοι Έλληνες είχαν πάει στην Αλγερία να πολεμήσουν. Αυτό ήταν.
0: Τώρα για να βάλω και λίγο το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων που λένε και για να σε προβοκάρω και λίγο. Εγώ κατάγομαι από μια οικογένεια που ακολουθούσε το Κουκουέ. Έτσι ήταν, ας πούμε, σταλινική. Του 40
1: και κουράγιο να έχουν να το
0: συνεχίσει. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι οι τροτσκιστές υπογράψανε τη θανατική τους καταδίκη με την βλακώδη, αν μου επιτρέπεις, ντεφετιστική γραμμή, δηλαδή ούτε από εδώ ούτε από εκεί, ούτε αντίσταση ούτε τίποτα, που κάναν στην κατοχή. Αυτό ήταν ένα έγκλημα. Οι τροτσκιστές σε άλλες χώρες και στην αντίσταση συμμετείχαν και στο Αντάρκτικο πήγανε, θα μου πεις, και εδώ πήγανε και τους εκτελέσαν οι σταλινικοί. Αλλά όταν σκεφτόμαστε τροτσκιστές, σκεφτόμαστε κάτι μυστήριους τύπους που είχαν μουλαρώσει τα πόδια κάτω και λένε δεν κάνω τίποτα διότι είχαν προσκοληθεί σε μια δογματική τέλος πάντων θέση και αυτό, ως θήνας, ας πούμε.
1: Διεθνιστική, διεθνισμού. Αυτό είναι, ναι, το... Θα κάνουμε προπαγάνδα στο κατακτητικό στρατό και τα λοιπά, να... γι' αυτό...
0: Αυτό ήταν τραβηγμένο από τα μαλλιά όμως, δεν ήταν.
1: Είναι. Τραβηγμένο από τα μαλλιά ήταν και δεν ήταν τόσο εύκολο αυτό, αλλά αυτό ήταν και σε σχέση με την... το εθνικιστικό αυτό που έβαζε μπροστά η...
0: Το ΕΑΜ, ας πούμε.
1: Το ΕΑΜ και το αυτό, δηλαδή πολύ το... για το έθνος μας, όλα για το έθνος.
0: Έχω την εντύπωση μετά από τόσα χρόνια ότι αυτό δεν ήταν ακριβώς εθνικιστικό, ήταν ας πούμε σαν πτέσμα μπροστά στο γενικότερο αντιστασιακό. Γιατί ότι αντισταστήκαν οι ΕΑΜΙΤΕΣ, αυτό είναι γεγονός. Τέλος πάντων, ιστορίες να είχαμε να λέγαμε είναι αυτές, Γιάννη.
1: Όχι, εντάξει, στη διάρκεια της κατοχής εννοείται ότι για την απελευθέρωση θα τη βάλεις μπροστά. Έχει, εκτός και δεν θέλεις να έρθεις σε επαφή με τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά.
0: Πάντως και σοβαροί άνθρωποι ήταν οι τροτσκιστές και σοβαρές αναλύσεις κάνανε και θύματα είχανε και όχι μόνο από το κράτος. Υπήρχαν εκτελεσμένοι τροτσκιστές.
1: Και από το κράτος και από τους Ναζί και από όλους.
0: Και από τους Ελληνικούς. Βέβαια και στην Κεσαριανή ήταν τροτσκιστές. Ανάμεσα στους 200 κομμουνιστές. Και η φαλτσέτα της όπλα έφαγε κάμποσους εκεί στα Δεκεμβριανά.
1: Πιο πολλούς.
0: Ήταν εποχές που θέλει ψυχραιμία για να τη συζητήσουμε μετά από τόσα χρόνια.
1: Α, δεν είναι. Νομίζω και δεν θεωρεί κανένας ότι ήταν σωστά τα αυτά, ούτε ως ανθρώπους και από το ΚΚΕ ή από το ΚΚΕ εσωτερικού και τα λοιπά, που έχω συμβιώσει σε φυλακές και από εδώ και από εκεί τόσα χρόνια και τα λοιπά. Κανένας δεν είναι.
0: Δεν ήταν περήφανος κανείς για αυτά, τα πράγματα. Ναι, αλλά γίνανε αυτά πράγματα και πρέπει. Εκεί θέλω να καταλήξω, γιατί μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Εσύ που είσαι ζυμωμένος μέσα στην άκρα αριστερά, ρε παιδί μου, είσαι εκεί, στα εξάρχεια, στο αυτό, στο ένα, στο άλλο. Αυτός είναι ο κόσμος που ξέρεις καλά. Έχεις έρθει άπειρες φορές σε ρήξη, σε διαδηλώσεις που έχει πέσει και ξύλο, που έχουν πέσει και μολότοφ, έχουν πέσει και δακρυγόνα, έχουν πέσει και ό,τι θέλεις, και φυλακή έχεις πάει και εξορία έχεις πάει και ό,τι καταστολή υπήρχε στην πλάτη σου έχει περάσει. Παρά τα αυτά παραμένεις ψύχρεμος. Δηλαδή μου έλεγες την άλλη φορά ότι εμείς οι αριστεροί κάθε απόχρωσης, από την πιο αριστερίστικη μέχρι την πιο δεξιά, πρέπει κάπου να συνεννοούμαστε όσο μπορούμε και αν γίνεται. Και από την άλλη μεριά μου έχεις πει επίσης κάτι που μου έκανε εντύπωση, ότι στην Ελλάδα ήταν πρόβλημα που δεν υπήρξε ποτέ σοσιαλδημοκρατική παράδοση και περάσαμε κατευθείαν στο σεκταρισμό με το καλημέρα σας.
1: Γιατί όπου ήταν σοσιαλδημοκρατία έτσι εδρεωμένη και μαζική,
0: Ιταλία, Γαλλία,
1: και βγήκαν από εκεί μέσα τα ΚΚ, δεν ήταν τόσο ζαχαριαδικά σαν την
0: Ελλάδα. Ναι, συνεννοούμαστε.
1: Γιατί ήταν περισσότερο, νομίζω, όλο αυτό γινόταν για την περιφρούρωση του μονοπωλίου, ότι μία είναι η αριστερά και εμείς, δεν υπάρχει άλλο. Ό,τι άλλο είναι προδοτικό, είναι όργανο
0: είναι
1: του εχθρού.
0: Είναι
1: όργανο του εχθρού. Και ήταν και ο πιο απλός λόγος για να το απομονώνουν τις τέτοιες καταστάσεις από τον κόσμο, ξέρω.
0: Και το κάνανε από ιδεολογία της απελευθέρωσης, το κάνανε και λίγο θρησκεία, ή πολλοί το κάνανε θρησκεία. Και όταν κάτι γίνεται θρησκεία, μετά.
1: Άλλος είναι δαίμονας.
0: Είναι δαίμονας και πρέπει να τον πατάξουμε. Γι' αυτό και εξηγεί και κάποιος και το μίσος που είχαν στα ελληνική και στην κατοχή. Βλέπαν τον ρωσικιστή και τους γύριζε το μάτι ανάποδα. Δηλαδή ήταν γαλοχημένοι με αυτό.
1: Ναι, αφού ήταν αυτό στο DNA της, ότι αυτοί είναι προδότες.
0: Εσύ πάντως που έκανες και εξορία.
1: Χωρίς να ξέρουν κανένα προδότη.
0: Εσύ έκανες εξορία στη Γιάρο το 1973, ήσουνα με τους τελευταίους 43 που βλέπουμε στο καράβι, στο αρματαγωγό, που ερχόσαστε στο λιμάνι της Ραφίνας με το που έπεσε η Χούντα. Και ξέρω ότι ήσουνα μαζί με τον Τάκη τον Μπενά. Ήσουνα μαζί με τον Σπύρο τον Χαλβατζή.
1: Ναι, και πολλοί φίλοι και όλα, και πολλοί σύντροφοι και πολλοί αυτοί και με πολύ καλές σχέσεις.
0: Υπήρξατε άψογοι στις συναγωνιστικές σας σχέσεις. Δεν ισχύει αυτό?
1: Όχι, εγώ όλους. Και το ήταν περισσότερο αυτό που να μην μιλάνε μεταξύ τους, οι ΚΚΕΞ με τους ΚΚΕΣ. Και στη φυλακή και στην εξορία είχαμε δηλαδή ανθρώπους έτσι, οι οποίοι δεν.
0: Ναι, ούτε καλημέρα, ναι.
1: Καθόντουσαν σε μακριά και στο προάβλιο έξω στις φυλακές και μακριά εμένα από τους δε. Εγώ δεν είχα ποτέ πρόβλημα ούτε με τους μεν ούτε με τους δε. Ήμουνα με όλους. Ξέρετε, άμα ήταν κανένας μονόχνοτος, αλλά ακόμα και με τους πιο μονόχνοτος ήμουνα μάλλον ο μόνος που μίλαγα, γιατί ήταν μονόχνοτοι που ακόμα και οι σύντροφοί του που ήταν από το ΚΚΕΞ
0: ή του ΕΣ
1: ή από το ΚΚΕΞ και τα λοιπά, ήταν κανένας που ήταν λίγο έτσι, ξέρεις, επίμονος και για κάποια πράγματα και τα λοιπά, ή λίγο, πώς το λέμε, που να κρατάει έτσι αποστάσεις και να θέλει να κλείνεται στο καβούκι του και τα λοιπά και να μην έχει αυτό. Σε μένα ήταν όλοι ανοιχτοί πάντα. Μόλις μιλάγαμε, μόλις συζητάγαμε. Ακόμα και εκείνοι που δεν είχαν, τους είχαν από μόνος, αυτό που δεν τους μίλαγαν, δεν τους λέγανε ούτε καλημέρα οι άλλοι. Μόνο αποκούπευε να πιάνουν μια κουβέντα και τα λοιπά και να λένε κάποια πράγματα.
0: Ναι. Καλά, αυτή η εξορία στη Γιάρο ήταν και σχολείο συνύπαρξης για πάρα πολύ κόσμο.
1: Όχι, και στις φυλακές το ίδιο ήταν και τα λοιπά, γιατί τόσοι άνθρωποι κλεισμένοι μέσα στη φυλακή για
0: αντιδιατορική, ναι.
1: Για χρόνια. 7 χρόνια ήταν αυτά. Δεν ήταν λίγα.
0: Ναι, καλά. Εσύ έχεις κάνει φυλακή και επί δικτατορία, έχεις κάνει φυλακή και επί δημοκρατίας, έχεις όλο το, ναι, το παλμαρέ, ας πούμε, στην πλάτη σου. Έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα ο ακροατής μας ο Αντώνης. Καλησπέρα σε όλους. Πολύ συγκινητική σημερινή εκπομπή με καλεσμένο τον αγωνιστή Γιάννη Φελέκη. Παλιακό, λέει. Μιλάει για τον μπαρ που είχες το 80 τόσο.
1: Ποιος Αντώνης είναι αυτός?
0: Τα καλύτερα βράδια της φοιτητικής μου ζωής, μουσική, έρωτας και πολιτικοποίηση.
1: Α.
0: Δεν ξέρω ποιος Αντώνης είναι αυτός.
1: Τέτοιοι Αντώνηδες από το παλιακό πρέπει να περάσαν εκατοντάδες.
0: Ναι.
1: Που ερχόντουσαν για να χορεύουν και τα λοιπά από όλη την Ελλάδα και ακόμα και από τη Γερμανία και από αυτοί ερχόντουσαν.
0: Πού ακριβώς ήταν το παλιακό, θύμισε μου.
1: Ήταν
0: Εξάρχεια βέβαια, αλλά πού Εξάρχεια?
1: Το Σίτσα και Ρεσού στη γωνία.
0: Μάλιστα. Εκεί, το αυτό το μαγαζί το θυμάμαι την εποχή που ήμουν ναύτης και παρά το ότι πρέπει να ξυπνήσω στις 5 το πρωί, ερχόμουν και έφευγα στις 2, που σημαίνει ότι πήγαινα την άλλη μέρα σε κατάσταση ζόμπι στο, στο καράβι.
1: Είχαμε τέτοιους και ναύτες και φαντάρους που ερχόταν και,
0: εντάξει,
1: και σαντζίδες ερχόντουσαν.
0: Σαντζίδες στο Βαλιακό.
1: Γιατί
0: είπαμε διεύρυνση, ρε φίλε, αλλά τώρα εσύ το παράκανες.
1: Δεν τους παίρναν κιόλας πολύ. Μπορούσαν, παίρναν και διάφορους αυτούς που τους παίρναν για αυτό και τους έβγαινε.
0: Είναι πολύ χαλάρη η συζήτηση που κάνουμε εδώ με τον Γιάννη τον Φελέκη. Μπορούμε να μιλάμε ώρες και μέρες και ξέρω ότι σε πολύ κόσμο αυτό που λέει ο Γιάννης είναι πολύτιμες παρακαταθήκες και όχι μόνο για λόγους ηλικίας, αλλά γενικά λόγω σοβαρότητας και αγωνιστικής διαδρομής δεκαετιών. Θέλω σιγά σιγά, επειδή σε λίγο θα κλείσουμε, να πάμε στο ρεφρέν, στην εποδό που λένε. Έλεγε το τραγούδι του Μικρούτσικου, έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη. Θα γίνει κόκκινη η γη, Γιάννη?
1: Πρέπει να γίνει. Αλλά πού να βρούμε τόση μπογιά πολύ και μάλλον τους ανθρώπους που θα τη βάψουν κόκκινη.
0: Ναι. Α, εκεί πάμε στον Ελίτη. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ, ας πούμε.
1: Θέλει δουλειά πολύ και δυστυχώς από το κίνημα και σε επίπεδο αριστεράς και τα λοιπά, ακόμα και σε συνδικαλιστικό επίπεδο, όχι μόνο στην Ελλάδα και παγκοσμίως πια, είμαστε πολύ πιο πίσω από εκεί που ήμασταν 40 χρόνια πριν.
0: Το 77 που κάναν την απεργία των λιθογράφων, ας πούμε, για να πω και ένα δικό σου παράδειγμα, τέλος πάντων.
1: Τώρα πού λένε, έχουμε πόσα... Πόσο καιρό έχουμε να ακούσουμε για απεργίες στην Ελλάδα?
0: Ακούμε καμιά φορά, αλλά απεργίες έτσι μεμονωμένες και...
1: Και για λίγο και για...
0: Ναι, και για κάποιο ειδικό σκοπό, όχι απεργίες που να ταρακουνήσουν τα σύμπαντα. Και έχουμε μια πάρα πολύ αντιδραστική κυβέρνηση που δεν ξεκουνάει και ποιος θα την ξεκουνήσει.
1: Και πολύ χοντρά προβλήματα και τα της εργασιακής πειθαρχίας και όλα αυτά, όλα τα ανεβάζουν τις τελευταίες δεκαετίες και τα κάνουν και όλο εργασιακές σχέσεις μάλλον επιδεινώνονται αντί να βελτιώνονται. Παρ' όλα αυτά,
0: ναι, και δεν έχουμε και κάτι να κρεμάσουμε το καπέλο μας. Ας πούμε, οι Γερμανοί είχανε προχτές τη νίκη στο Βερολίνο. Η Γερμανίδα με τουρκική καταγωγή κέρδισε τη δημαρχία. Δεν ξέρω τι είναι το Die Linke που λένε πολύ διάφορα γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων κάτι να χαρείς δεν το έχουμε στην Ελλάδα.
1: Δεν χαρήκαμε που είχαμε το σοσιαλισμό του Τσίπρα.
0: Τώρα θες να την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα 5 λεπτά πριν κλείσουμε την εκπομπή? Θα έλεγα να το συζητήσουμε την άλλη φορά που θα έρθεις και δεν αποφεύγω να το συζητήσουμε, γιατί αυτά τα πράγματα, αν δεν τα πούμε ανοιχτά και να πει ο καθένας αυτό που πιστεύει, δεν κάνουμε τίποτα. Στον Τσίπρα, ας πούμε, χρωστάμε, για να είμαι καθαρός, αν μη τι άλλο, τη συμφωνία των Πρεσπών. Και αυτό ήταν κάτι. Και νομίζω ότι συμφωνείς αυτό, δηλαδή.
1: Και δεν νομίζω αν ήταν οποιοδήποτε άλλος θα έκανε κάτι διαφορετικό.
0: Ναι. Δεν θέλω να υπεραμεινθώ κανενός και όχι επειδή και το κόκκινο ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι προς Θεού.
1: Αυτή η λογική είναι να διαχειριστούμε και εμείς, να βρούμε μια ευκαιρία να διαχειριστούμε το σύστημα. Mm-hmm. Το να μπεις στο σύστημα να το διαχειριστείς, το σύστημα σε διαχειρίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορείς να πας πέρα από εκεί που το σύστημα
0: έχει τα ωριά. Είναι μια άποψη σοβαρή, την ακούω. Δεν προλαβαίνουμε να τη συζητήσουμε, αλλά είναι η άποψη του Γιάννη Φελέκη και,
1: και ο Αντρέας, είναι μόνο ο Τσίπρας και ο Αντρέας που στις 3 Σεπτέμβρη θα είχαμε σοσιαλισμό.
0: Ήταν ο Αντρέας με τον Ζιβάγκο τότε.
1: Ναι, ο Αντρέας με τον Ζιβάγκο. Στις 3 θα έχουμε σοσιαλισμό.
0: Δεν ήρθε
1: τον χορτάσαμε, τον χορτάσαμε. Τον είχαμε 10 χρόνια πόσο με τον σοσιαλισμό του Αντρέα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανες τον κόπο να έρθεις εδώ στο κόκκινο, στο φτωχικό μας. Εμείς οι ρεφορμιστές αγαπάμε και εκτιμάμε πάρα πολύ τη δράση σου. Έχουν έρθει, σου λέω, διάφορα μηνύματα. Να ξαναπούμε, το βιβλίο λέγεται «Παρά μόνο τις αλυσίδες, Παύλα, ιστορίες του Γιάννη Φελέκη», εκδόσεις Κουκίδα. Και αν μου επιτρέπεις, θέλω να κλείσουμε την εκπομπή με τι άλλο, με τη Διεθνή. Έτσι κλείσαμε και την άλλη φορά την εκπομπή.
1: Μάλιστα.
0: Συμφωνείς?
1: Βεβαίως.
0: Ο Γιάννης Φελέκης, ο κόκκινος Γιάννης λοιπόν, και η Διεθνής. Θα μείνετε συντονισμένοι στο κόκκινο, φίλες και φίλοι. Εκτός από τον Γιάννη, ευχαριστώ τον Βασίλη Κουτούβαλη και τον Παντελή Νταβανέλο. Από μένα, τον Αλέξη Βάκη, μέχρι αύριο. Γεια σας και χαρά σας.

0: το κόκκινο. Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Τα πειρά της αντιπολίτευσης δέχεται η κυβέρνηση κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ολομέλεια της Βουλής, με την κριτική να επικεντρώνεται στη σκανδαλώδη διάταξη για τις αγροτικές ενισχύσεις της περίοδου 2018-2022 που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής σιρένα δώρου με αφορμή την επικείμενη ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διαρωτήθηκε ποια θα είναι η θέση της Ελλάδας για κρίσιμα εθνικά ζητήματα, όπως η επέκταση των χωρικών υδάτων, η ΑΟΣ, η Υφαλοκρηπίδα, αλλά και το Κυπριακό. Όπως είπε εδώ και 7 χρόνια, η χώρα πορεύεται χωρίς σαφή εθνική στρατηγική, με μια επικίνδυνη γεωταχή εξωτερική πολιτική, χωρίς επαρκή ενημέρωση της Βουλής και με όρους αδιαφάνειας. Σχετικά με το επίμαχο άρθρο 74 του νομοσχεδίου για τις αγροτικές ενισχύσεις, σημείωσε ότι η κυβέρνηση οφείλει απαντήσεις για μια διάταξη που προστέθηκε νύχτα στο νομοσχέδιο και όζει συγκάλυψη. Σε μερική αναδίπλωση προχώρησε η κυβέρνηση μετά τη θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση για το επιχειρούμενο κουκούλωμα πτυχών του σκανδάλου του ΟΠΚΕΠΕ μέσω του άρθρου 74 του νομοσχεδίου. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς κατέθεσε 2 νομοτεχνικές βελτιώσεις, αποσαφηνίζοντας ότι η νομιμότητα της χρήσης έκτασης αποτελεί προϋπόθεση της λύσης, καθώς και ότι κανένας έλεγχος δεν σταματά ούτε επηρεάζεται. Αίσθηση προκάλεσε ωστόσο και η αιχμηρή αναφορά του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στο παλιό. Η παρουσία μου στο Υπουργείο είναι η πρώτη σελίδα του νέου κεφαλαίου. Δεν ήρθα εγώ εδώ για να καλύψω το παλιό, ανέφερε ο Μαργαρίτης Χινάς κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Όλο το ρεπορτάζ στο avgi.gr. Κατέρευσε ένα από τα μεγάλα και συστηματικά ψέματα με το οποίο πολιτεύτηκε η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για παρεμβάσεις στον ισογραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να αναθεωρήσουν τη στάση τους και να επανατοποθετηθούν. Αναφερόμενος στις τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και για επιβολή πλαφών στο περιθώριο μείκτου κέρδους στη διήλυση, υπενθύμησε ότι 11 ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη προχωρήσει σε μειώσεις. Στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις των μέτρων για βενζίνη και ντίζελ και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανση, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Κοινικές δηλώσεις γαλάζιου βουλευτή με φόντο τη συνεχιζόμενη αύξηση της τιμής των καυσίμων. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρος Κουλκουδίνας, μιλώντας στο κανάλι της Βουλής, δήλωσε ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν αντέχει, επικαλούμενος την κίνηση στη λεωφόρο Συγκρού. Ενώ συνέχισε λέγοντας ότι όταν κάποιος δεν το αντέχει, χρησιμοποιεί μέσα μεταφοράς. Μετά τις αντιδράσεις, έσπευσε να δώσει διευκρινήσεις, οι οποίες όμως στηρίζονται στις αρχικές του θέσεις. Περισσότερα στο avgi.gr. Πλήρη κάλυψη στον Άδωνη Γεωργιάδη παρήχε ο Παύλος Μαρινάκης για τις προκλητικές επιθέσεις του Υπουργού Υγείας κατά δημοσιογράφων. Ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης ζήτησε συγγνώμη, άρα νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο παραπάνω θέμα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ποιος θα ελέγξει τον Πατούλη και ποιος θα μαζέψει τον Γεωργιάδη, το ερώτημα που θέτει ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο αρμόδιος τομεάρχης Παύλος Πολάκης, που κάνουν λόγο για θλιβερό σόου των πρωταγωνιστών της παρακμής, που περιφέρονται στα μέσα ενημέρωσης και προκαλούν το δημόσιο αίσθημα και την κοινή λογική. Πολύ ωραία ήταν η κατάθεση που έδωσε στον ανακριτή μία από τις νοσηλεύτριες στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, όπου κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μεταξύ άλλων, φέρεται να είπε πως τον καλλιτέχνη έγινε μέθη. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 38χρονος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε 2 φορές εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του το πρωί της Τρίτης στο κέντρο της Καλαμάτας. Φωτιά σε χώρο γραφείων εντός εργοστασίου παραγωγής και εμπορίας χημικών προϊόντων στο βαθύ Αυλίδος κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Φωτιά νωρίτερα και σε μονάδα ανακύκλωσης οχημάτων στην Μπάφρα Ιωαννίνων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ισραηλινές πολιτικές δεν περιορίζονται μόνο στο να υπονομεύσουν τη λύση των δύο κρατών, αλλά απειλούν πλέον την ίδια τη ζωή και την ύπαρξη των Παλαιστινίων, κατήγγειλε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κατηγόρησε το Ισραήλ ότι εξαπέλυσε πόλεμο γενοκτονίας κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα και ότι προστατεύει την τρομοκρατία των επίκων στη Δυτική Όχθη. Όπως είπε, το Ισραήλ αποβλέπει στον αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη γη τους. Μην επιτρέψετε μια νέα Νάκμπα και σφαγές σαν αυτές που διαπράχθηκαν το 1948, προειδοποίησε τα μέλη του ΟΗΕ. Την περασμένη εβδομάδα, το State Department ανακοίνωσε ότι αρνήθηκε να χορηγήσει βίζα στην Παλαιστινιακή Αντιπροσωπεία, στην οποία περιλαμβάνεται και ο Αμπάς, ένδειξη διαμαρτυρίας για την απουσία μεταρρυθμίσεων από την Παλαιστινιακή Αρχή. Ο Αμπάς κατήγγειλε αυτή την απαγόρευση ως τιμωρητική και χωρίς καμία νομική βάση. Στις αθλητικές ειδήσεις, πρεμιέρα απόψε στην Ευρωλίγκα και οι δύο όνειροι ρίχνονται στη μάχη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Παρίσι στο Telecom Center στην επιστροφή του Ζελμίρο Μπράβντοβιτς στο πάγκο σε ευρωπαϊκό αγώνα ύστερα από 14 χρόνια. Ενώ στις 9.30 ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Μπασκόνια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με λίγες νεφώσεις στα βορειοδυτικά, όπου μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έως 26 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο.
0: Στο κόκκινο.

Οι δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο. Είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και κάθε Πέμπτη βράδυ από τις 8 στις 9 επιλέγω για σας δίσκους που διαμόρφωσαν τα μουσικά ρεύματα, που επέδρασαν καταλυτικά στις ζωές μας και που εν τέλει άλλαξαν τον κόσμο.

10 λεπτά μετά τις 8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας, παρέα σας εδώ στο κόκκινο μέχρι το ρολόι να δείξει 9, όπως κάθε Πέμπτη, για δεύτερη συνεχόμενη Πέμπτη για την ακρίβεια, από τότε που ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα του σταθμού μας. Ξεκίνησε αυτή την ώρα το βράδυ της Πέμπτης και η εκπομπή «Οι δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο», όπου παρουσιάζω δίσκους που είτε το θέλουμε είτε όχι επέδρασαν στη μουσική κουλτούρα μας, μας συντρόφεψαν, δίσκους που άλλαξαν τα μουσικά ρεύματα, που τα επηρέασαν μάλλον είναι το σωστό να πω, και εν τέλει δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο. Και απόψε ο δίσκος που θα ακούσουμε και που θα πω και μερικά πράγματα σχετικά με τα τραγούδια του, με το περιεχόμενό τους, με τον τρόπο και τον τόπο όπου ηχογραφήθηκαν, είναι ο δεύτερος δίσκος του αγγλικού συγκροτήματος Cockney Rebel, το άλμπουμ με τίτλο The Psychomodo, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1974, ήτι πριν από 52, αν τα μετράω καλά, ολόκληρα χρόνια. Είναι ένας δίσκος που καθόρισε την καριέρα και του συγκροτήματος, αλλά ουσιαστικά, για να λέμε την αλήθεια, και του μπροστάρι των Cockney Rebel, του μπροστάρι της μπάντας, του Steve Harley, ο οποίος και είναι ο άνθρωπος που έγραφε ούτως ή άλλως τα περισσότερα τραγούδια σε όλη τη διαδρομή του γκρουπ. Και γι' αυτό και μετά από τους πρώτους 3-4, αν δεν κάνω λάθος, δίσκους τους, έβαλε και το όνομά του, και έτσι η Cockney Rebel, από Cockney Rebel σκέτο, άρχισαν πλέον να ονομάζονται Steve Harley and Cockney Rebel. Αυτό κράτησε επίσης αρκετά χρόνια, μέχρι που στο τέλος το Cockney Rebel πετάχτηκε τελείως απ' έξω και ο Steve Harley, μέχρι και το τέλος του βίου του, ηχογραφούσε και περιόδευε δίνοντας συναυλίες ως Steve Harley. Αυτό και μόνο ήταν αρκετό για να καταλαβαίνουν οι φαν περί ποιου πρόκειται και τι τους επιφυλάσσει μια συναυλία από τον συγκεκριμένο τραγουδοποιό, που η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ συμπαθής στους μουσικούς κύκλους, μέχρι και που έκλεισε ο βίος του. Ο Steve Harley είχε έτσι ένα, πώς να το πω, ένα ακροατήριο, είχε ένα σταθερό κοινό που δεν παρέλειπε ούτε τους δίσκους του να αγοράζει, ούτε τις συναυλίες του να παρακολουθεί. Στο ξεκίνημα της απόψινής εκπομπής «Οι δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο», να πω ότι στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Παντελής Νταβανέλος. Τα τυχόν ερωτήματα που έχετε σε σχέση με όσα ακούτε, τις τυχόν παρατηρήσεις, οτιδήποτε θέλετε να απευθύνετε προς αυτή την εκπομπή και προς το σταθμό βέβαια, μπορείτε να καλείτε στο 210-3217-777, όπου είναι ο Παντελής Νταβανέλος και υποδέχεται τα τηλεφωνήματά σας. Να πω επίσης ότι μπορείτε να γράφετε και μηνύματα και να στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω της εφαρμογής Viber στο 69 85 87 0059. Το λέω για άλλη μια φορά το νούμερο για αποστολή μηνυμάτων μέσω Viber, 69 85 87 0059. Δίπλα μου στην κονσόλα του κόκκινου είναι ο τεχνικός μας ο Βασίλης Κουτούβαλης. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 9 και μαζί θα πάμε μέχρι τις 9 ακούγοντας κομμάτια και λέγοντας ιστορίες για το δεύτερο άλμπουμ των Cockney Rebel, το άλμπουμ The Psychomodo από τον Ιούνιο του 1974.

Η καριέρα των Cockney Rebel ξεκίνησε προφανώς, αφού μιλάμε για το δεύτερο άλμπουμ τους, λίγο καιρό νωρίτερα με τον πρώτο τους δίσκο, ένα χρόνο πριν για την ακρίβεια, το 1973, κυκλοφόρησε το ντεμπούτο τους, το άλμπουμ The Human Menagerie, το οποίο θα μπορούσα να πω ότι αποτέλεσε μια συμπαθητική αποτυχία. Υπό την έννοια ότι δεν ανέδειξε κάποιο σουξέ, δεν ανέδειξε κάποιο hit, δεν έτυχε ιδιαίτερης υποδοχής από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Αγγλία τότε. Έβαλε πάντως τους Cockney Rebel στο χάρτη. Περιείχε το πρώτο τους άλμπουμ κάποια τραγούδια που καθιέρωσαν το στυλ του συγκροτήματος, τη χρήση ηλεκτρικού βιολιού και πιάνου. Αν προσέξετε, είναι από τα λίγα συγκροτήματα εκείνης της εποχής που δεν υπάρχουν τίποτα δεδαλώδη σόλο στην ηλεκτρική κιθάρα στη διάρκεια των ηχογραφημάτων τους. Περισσότερο το βιολί και το πιάνο δίνουν το χαρακτήρα τον ενορχιστρωτικό. Ναι, έλεγα για το πρώτο άλμπουμ τους λοιπόν του 1973 που τους έβαλε στο χάρτη. Περιείχε και ένα κομμάτι που θεωρείται από τα κορυφαία που έχει γράψει μέχρι σήμερα ο Steve Harley, το Sebastian το περίφημο. Εδώ ανοίγω και

αν θα ήθελε κάποιος να το μεταφράσει στα ελληνικά, έτσι θα έπρεπε να το μεταφράσει. Γνωρίζουμε όλοι ότι μεταφράστηκε ή αποδόθηκε στα ελληνικά στην πολύ πετυχημένη εκτέλεση του Βασίλη Παπακοσταντίνου, που όμως δεν το μετέφρασε κατά κυριολεξία σε αυτό που σημαίνει, όπως σας είπα, η λέξη Σεμπάστιαν, αλλά το άφησε ως Σεμπάστιαν και έτσι το μάθαμε και εδώ στην Ελλάδα σαν ένα πολύ πετυχημένο τραγούδι στη διασκευή του Παπακοσταντίνου. Έρχομαι τώρα λοιπόν στο δεύτερο δίσκο, τον Cockney Rebel, όπου ο Steve Harley μπαίνει και τον ηχογραφεί, έχοντας φορτωθεί την εντός εισαγωγικών, όπως είπα πριν, αποτυχία, την συντηρητικά εννοούμενη αποτυχία του πρώτου δίσκου τους. Έχει αλλάξει όλα τα μέλη του group από τον πρώτο δίσκο, εκτός από έναν από τους μουσικούς του. Έχει καταφέρει και έχει στήσει μια αξιόμαχη μπάντα. Δύσκολο όταν αλλάζεις τα μέλη ενός συγκροτήματος να πετύχεις να βγάλεις τον ήχο που θέλεις με τη μία με τους καινούριους. Αν όμως προσλάβεις τους κατάλληλους μουσικούς, θα το καταφέρεις. Και αυτό έγινε. Ο μόνος που έμεινε από το original group ήταν ο drummer Stuart Elliott, που συνοδεύει φυσικά τον Steve Harley και στις ηχογραφήσεις του άλμπουμ που μας απασχολεί σήμερα, του The Psychomodo. Και για τη συνέχεια, ναι, να μείνω για λίγο ακόμα στον τίτλο του δίσκου και να ακούσουμε το τραγούδι που έδωσε τον τίτλο στη συλλογή αυτή τραγουδιών, των Cockney Rebel. Το Psychomodo λοιπόν είναι το επόμενο τραγούδι που ακούμε.

Μόντο, όπως είναι και ένα από τα τρία single που βγήκαν από αυτό το άλμπουμ, ένα από τα τρία single που κυκλοφόρησαν από το δεύτερο άλμπουμ των Cockney Rebel, όπως λέει για τον περίεργο τίτλο του τραγουδιού και του άλμπουμ ολόκληρο Steve Harley. Είναι τραγούδια που είναι επηρεασμένα από τις μετατροπές που έχει ο ψυχισμός, η συνείδηση κάποιου ανάλογα με το πώς πορεύεται ο βίος του. Είναι, όπως λέει, ένα κύμα, ένα ολόκληρο ρεύμα από αλλαγές της συνείδησης που γέννησαν αυτά τα τραγούδια, και γι' αυτό και ονόμασε το άλμπουμ και το τραγούδι που ακούμε Psycho Mondo. Πάμε με τους Cockney Rebel μέχρι το break των 8.30. Ακούμε σήματα και διαφημιστικά και επανερχόμεθα για το δεύτερο μέρος της απόψινης εκπομπής.

0: το κόκκινο.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντ και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

έλεγα νωρίτερα για το πρώτο άλμπουμ των Cockney Rebel, εκεί όπου ακουγόταν και το Sebastian, αυτό το μεγάλο hit που ανέδειξε ο πρώτος τους δίσκους. Τώρα στο δεύτερο δίσκο τους βλέπουμε αυτά τα στοιχεία που είχαν αναδειχθεί μέσα από την ηχογράφηση του Sebastian στο παρθενικό τους άλμπουμ, και ένα ακόμα τραγούδι που υπήρχε εκεί, το Death Trip όπως ήταν ο τίτλος του. Αυτά τα στοιχεία με την μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και τη χοροδία να επανέρχονται στο δεύτερο άλμπουμ τους, στο άλμπουμ που εξετάζουμε σήμερα, στο The Psychomodo, με την συμφωνική που μόλις ακούσαμε στο κομμάτι το Tumbling Down, που άνοιξε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής, οι δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο, που για όσους τυχόν δεν άκουγαν από την αρχή, απόψε εξετάζουμε το δίσκο The Psychomodo, το δεύτερο άλμπουμ των Cockney Rebel, του αγγλικού συγκροτήματος, το άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1974, δηλαδή πριν από 52 χρόνια εσείως, κάτι περισσότερο από μισό αιώνα είναι που ακούμε αυτό το δίσκο. Να πω ότι η ενορχιστρώσεις της συμφωνικής ορχήστρας που ακούσαμε στο Tumbling Down μόλις τώρα είναι από τον Andrew Powell, ο οποίος μαζί με τον παραγωγό του δίσκου, τον Alan Parsons, μετά από μερικά χρόνια, μετά από 2 χρόνια για την ακρίβεια, συναποτέλεσαν ένα σπουδαίο group, τους Alan Parsons Project, οι οποίοι έκαναν μεγάλη καριέρα με μεγάλες επιτυχίες για πολλά χρόνια, τόσο με τα στουντιακά τους επιτεύγματα όσο σπανιότερα παίζοντας και live. Τώρα να πω ότι ανάμεσα στους 2 πρώτους δίσκους των Cockney Rebel, δηλαδή ανάμεσα στο πρώτο τους άλμπουμ που όπως είπα πριν δεν ήταν και πολύ πετυχημένο, και στο δεύτερο που είναι το άλμπουμ που εξετάζουμε σήμερα, το The Psychomodo, μεσολάβησε ένα single, μια προσπάθεια του Steve Harley να απαλλαγεί από τους συντρόφους του πρώτου δίσκου, τους οποίους και απέπεμψε. Ουσιαστικά χρέωσε σε αυτούς, να πω τη γνώμη μου, την αποτυχία του παρθενικού του δίσκου, και έκανε ένα single ενδιάμεσα, το οποίο όση ώρα ηχογραφούσε το άλμπουμ που ακούμε σήμερα, το Psychomodo, και όση ώρα αυτό το άλμπουμ πάλευε να αναδείξει κάποια επιτυχία, το ενδιάμεσο single που δεν μπήκε σε κανένα μεγάλο δίσκο, δηλαδή ήταν μια γέφυρα από τον πρώτο δίσκο στο δεύτερο, έκανε μια αρκετή αίσθηση στην Αγγλία. Μπορείς να το πεις και επιτυχία, και θέλω να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι που γεφυρώνει τα 2 άλμπουμ. Λέγεται Judy Teen και κυκλοφόρησε εκεί αρχές του 1974.

Λοιπόν, κάνω ένα ρεζουμέ. 73 ξεκινάει η δισκογραφία των Cockney Rebel με το άλμπουμ The Human Menagerie, που όπως λέω ανέδειξε το Sebastian, το τραγούδι που μάθαμε εδώ στην Ελλάδα από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, το οποίο απέτυχε να κάνει μια διαδρομή σαν σουξέ. Ο Steve Harvey απομακρύνει τους περισσότερους μουσικούς εκτός από τον drummer του, τον Stuart Elliott. Αλλάζει την μπάντα, μπαίνει στο στούντιο να ηχογραφεί στο δεύτερο άλμπουμ του, αλλά ενδιάμεσα ρίχνει στην αγορά το Μάρτι του 1974 για την ακρίβεια το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Judy Tin, το οποίο αυτό παραδόξως κάνει επιτυχία και έτσι επισπεύδει η δισκογραφική του στην κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ The Psycho Mondo, του δίσκου που ακούμε σήμερα, και τον Ιούνιο πια είναι έτοιμος για να πάει στα χνάρια του τραγουδιού που ακούσαμε, του Judy Tin, και να εκμεταλλευτεί αυτή την επιτυχία, κάτι που το καταφέρνει επιτέλους ο Steve Harley με τους Cockney Rebel, και βγάζει κανένα δυο τραγούδια σαν single, τα οποία στην αρχή κουνιούνται έτσι λίγο διστακτικά, αλλά όταν έρχεται η ώρα και τα ραδιόφωνα στην Αγγλία και στην κεντρική Ευρώπη, το τονίζω αυτό γιατί εκεί έγινε μεγάλη επιτυχία το τραγούδι που θα ακούσουμε, όταν έρθει η ώρα λοιπόν που τα ραδιόφωνα ανακαλύπτουν το Mr. Soft, όχι μόνο ο δίσκος The Psycho Mondo παίρνει μπροστά, αλλά και η καριέρα του Steve Harley και των Cockney Rebel εκτοξεύεται και κερδίζει δημοφιλία, κερδίζει φίλους, κερδίζει θαυμαστές που μένουν πιστοί στον Steve Harley και στο συγκρότημα για πάντα.

Αυτό ήταν το Mr. Soft, ένα μεγάλο hit που ανέβηξε ο δίσκος που ακούμε σήμερα στην νέα από την περασμένη εβδομάδα. Μεταδίδεται στη νέα εκπομπή «Οι δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο», κάθε Πέμπτη βράδυ από τις 8 στις 9 εδώ στο Κόκκινο με τον Θοδωρή Μανίκα. Να θυμίσω ότι την περασμένη Πέμπτη στους δίσκους που άλλαξαν τον κόσμο ασχοληθήκαμε με το Astral Weeks, το επικό άλμπουμ του Van Morrison από το 1968. Απόψε έχω βάλει κάτω το The Psychomodo, το δεύτερο άλμπουμ των Cockney Rebel από το 1974. Και να πω ότι όπως συχνά συνέβαινε εκείνα τα χρόνια και ακόμα πιο πληθωρικά συμβαίνει στις μέρες μας, τα συγκροτήματα μια που έμπαιναν στο στούντιο για να ηχογραφήσουν έναν δίσκο, αν π.χ. χρειαζόντουσαν 9, 10, 12 τραγούδια για να γεμίσει ο δίσκος τους, για να συμπληρωθεί και να κυκλοφορήσει το άλμπουμ τους, ηχογραφούσαν και 2-3 τραγούδια παραπάνω, κάτι που το επεδίωκαν οι δισκογραφικές, με την έννοια ότι ήταν δύσκολο τότε με όλα τα τρελά που συνέβαιναν, με τα ταξίδια στην Ανατολή που επέλεγαν οι rockstar, με τα ναρκωτικά που υπήρχαν τριγύρω, με το ένα με το άλλο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ξαναμαζέψεις 5 τρελαμένους μουσικούς στο στούντιο για να ηχογραφήσουν. Οπότε άπαξ και έμπαιναν για να γράψουν ένα δίσκο, έγραφαν και κανένα 2-3 κομμάτια παραπάνω για να μπορούν οι εταιρείες να έχουν κάποια εργαλεία, κάποια τραγούδια σε περίπτωση που το group δυσκολευτεί να ξανασυγκεντρωθεί και να ξαναηχογραφήσει ένα καινούριο άλμπουμ. Και αυτό συνέβη και με το δίσκο που μας απασχολεί σήμερα. Στην μελλοντική επανέκδοσή του, ο δίσκος, επαναλαμβάνω, βγήκε το 1974, 16 χρόνια μετά, μόλις είχε μπει η δισκογραφική βιομηχανία στο θέμα του CD. Κυκλοφόρησε, όπως και πολλοί δίσκοι που είχαν κυκλοφορήσει τα παλιά χρόνια, με το που ήρθε το CD στη ζωή μας, κυκλοφόρησαν σε ψηφιακή επανέκδοση σε CD, και λόγω της αυξημένης χωρητικότητας που είχε το CD σε σχέση με το βινήλιο, περιλάμβαναν σε αυτές τις κυκλοφορίες και κάποια κομμάτια που δεν υπήρχαν στην αρχική έκδοση του βινήλιου. Το ίδιο έγινε και με το The Psychomodo, που όταν κυκλοφόρησε σε CD το 1990 είχε μέσα 2 επιπλέον τραγούδια, το Such a Dream και το Big Big Deal, που είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια από την κυκλοφορία, την ψηφιακή, από την κυκλοφορία του δίσκου σε CD το 1990.

ένα από τα δύο τραγούδια που είδαν το φως μόνο στην ψηφιακή επανέκδοση του The Psycho Mondo το 90 σε CD. Να θυμίσω ότι ο Μακαρίτης, ο Steve Harvey, έπαιξε στην Ελλάδα. Μπορεί να κάνω λάθος και να έχω χάσει και κάποιες παλαιότερες εμφανίσεις του, αλλά σίγουρα θυμάμαι το 2011 που έπαιξε στο Γκαγκάριν εκεί στη Λεωφόρο Ιωσίων, και είχε παίξει και στη Θεσσαλονίκη στο Μήλο Απρίλιος του 2011, αν δεν κάνω λάθος, οι συναυλίες του Steve Harvey που μας άφησε χρόνους πριν 3 χρόνια, πριν 2 χρόνια μάλλον, να το πω σωστά, 2,5 τέλος πάντων, το Μάρτιο του 24 στα 73 του, από καρκίνο από τον οποίο δεν μπόρεσε παρά τις θεραπείες να ξεφύγει. Μείναν όμως τα τραγούδια του, μείναν οι δίσκοι του, έμεινε ο μύθος των Cockney Rebel, του συγκροτήματος που κατάφερε να γνωρίσει την επιτυχία αποτελώντας μια εξαίρεση στο rock σύμπαν της ηλεκτρικής κιθάρας, έχοντας μια σύνθεση που το σόλο της ηλεκτρικής κιθάρας και η ηλεκτρική κιθάρα σαν όργανο δεν έβρισκε χώρο. Ο Steve Harley τραγουδούσε, ο Jean-Paul Croker έπαιξε ηλεκτρικό βιολί και λίγες ακουστικές κιθάρες στο δίσκο που μας απασχόλησε σήμερα. Ο Milton Rin James ήταν ο κιμπορντίστας του group, ο Paul Jeffreys ο εξαιρετικά πρικισμένος μπασίστας τους, και ο αείποτε φίλος του Steve Harley, ο Stuart Elliott, ο drummer, ο μόνος που απέμεινε από το πρώτο άλμπουμ τον Cockney Rebel, τον οποίον τον δεύτερο δίσκο The Psycho Mondo ακούσαμε σήμερα στην εκπομπή «Δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο». Κλείνω την αναφορά σε αυτό το δεύτερο άλμπουμ των Cockney Rebel με το Ridge, ένα τραγούδι πολύ χαρακτηριστικό του ήχου των Cockney Rebel, ένα τραγούδι που οι φαν του συγκροτήματος αγάπησαν ιδιαίτερα.

Εδώ ακούτε και την ακουστική κιθάρα που έλεγα νωρίτερα ότι ήταν το μόνο είδος κιθάρας που παρισέφρισε στην ηχογράφηση αυτή, από τον βιολιστή του γκρουπ, τον Jean-Paul Crocker.

Ευχαριστώ όλους και όλες που έστελναν μηνύματα αυτή την ώρα, ιδιαίτερα το Θωμά από τον Ταύρο. Ευχαριστώ όσους ακούσατε αυτή την εκπομπή. Θυμίζω ότι στο καινούργιο πρόγραμμα του Κόκκινου, εκτός από το χαμένο Σαββατοκύριακο, την τακτική μου εκπομπή κάθε Σαββατοκύριακο εδώ και 6 χρόνια που μεταδίδεται 5 με 7 Σάββατο και Κυριακή, έχω ξεκινήσει και δύο καινούργιες εκπομπές, αυτή που ακούσατε απόψε με τους δίσκους που άλλαξαν τον κόσμο και αυτή που μεταδίδεται κάθε Τρίτη την ίδια ώρα στις 8 το βράδυ με τη συνέντευξη της εβδομάδας. Η συνέντευξη της εβδομάδας παίζει σε επανάληψη 8 το βράδυ και την Παρασκευή. Αύριο δηλαδή μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή της Τρίτης σε επανάληψη που είχε φιλοξενούμενο τον Ερίκο Λίτσι. Ευχαριστώ τον Παντελή Νταβανέλο που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και βέβαια τον Βασίλη Κουτούβαλη που ήταν δίπλα μου στην κονσόλα του σταθμού μας. Από το Θοδωρή Μανίκα, καλό βράδυ κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο του Κόκκινου.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Αφού ο Πρωθυπουργός ολοκλήρωσε τροποντινά την περίοδο του στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού μίλησε με τους ομογενείς και τους κάλεσε να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο, αφού ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών που τον συνοδεύει μας εξήγησε γιατί η χώρα μας, που είναι μια μικρομεσαία, όπως μας είπε, δεν έχει αναλάβει την παραμικρή πρωτοβουλία παρότι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αφού ο Πρωθυπουργός δεν είναι τη γραβάτα του και προετοιμάζεται να παρουσιάσει την εικόνα μιας συγκροτημένης χώρας που έχει ρυθμίσει όλα τα ζητήματα και ατενίζει με βεβαιότητα το μέλλον, που παρεμπιπτόντως περιλαμβάνει πολέμους για τους οποίους δεν έχει κάνει τίποτα από αυτά που θα έπρεπε να κάνει, στην Ελλάδα, στη χώρα μας, στην πατρίδα, όπως έλεγε, τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Ποια είναι η εικόνα? Η εικόνα είναι πως η τιμή της βενζίνης έχει εκτοξευθεί σε επίπεδα ρεκόρ. Στην Αθήνα καταγράφει τιμές άνω του 2,30 ευρώ ανά λίτρο και στα νησιά ξεπερνά τα 2,5. Στο παρεμπιπτόντος, και επειδή στην κυβέρνηση αρέσουν οι συγκρίσεις με την Ευρώπη, έχουμε την τρίτη ακριβότερη αμόλυβδη στα ελληνικά πρατήρια, αλλά με τους χαμηλότερους μισθούς. Το στεγαστικό, η κατάσταση χαρακτηρίζεται ασφυκτική, με τις τιμές των ενοικίων να βρίσκονται σε δυσθεώρητα ύψη και να ξεπερνούν κατά πολύ, αλλά κατά πάρα πολύ, όχι μόνο τη δυνατότητα των νοικοκυριών, αλλά και κάθε φαντασία. Μάλιστα, όπως δείχνουν οι μελέτες, κάθε διαθέσιμη κατοικία έχει μετεξελιχθεί σε πεδίο μάχης για 20 ενοικιαστές και με την κυβέρνηση να έχει αναλάβει ρόλου πόντιου πιλάτου που νύπτει τα σχήρας του. Και το πιο ανησυχητικό, να διαπιστώνουμε καθημερινά το πόσο εκτεταμένη είναι η ανομία, η ασυδοσία και η παραβατικότητα. Όχι εκείνοι των Γιάννηδων, Αγιάννηδων που κλέβουν ένα κομμάτι ψωμί για να χορτάσουν την πείνα τους. Των άλλων που χρεώνουν 300 ευρώ την ιατρική επίσκεψη στο Κολωνάκι και 600 ευρώ το κλείσμα. Αλλά τι να περιμένει κανείς από μια χώρα που ο Υπουργός Υγείας, όπου στην υγεία γίνεται κακός χαμός, μπορεί να βγαίνει και να λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, αλλά να απολαμβάνει την υποστήριξη της κυβέρνησης. Είναι το κόκκινο στους 105.5, είναι ο Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, είναι ο Παντελής Δαβανέλος στις επικοινωνίες. 210-3217-777 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός, 69-85-87-0059 ο αριθμός μας στο Viber. Μας ακούτε από το κόκκινο της Αθήνας στους 105.5, από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91.4, από το κόκκινο της Πάτρας στους 107.7, μας ακούτε και από το www.avgi.gr καθετός το κόκκινο. Η Μελίνα Βελιμέζη είναι στη σύνταξη των ειδήσεων. Ο Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Είναι 5η, 24 Σεπτεμβρίου 2026 και αυτή είναι η τίτλη των ειδήσεων. Τα πείρα της αντιπολίτευσης συγκεντρώνει η σκανδαλώδης διάταξη που έφερε η κυβέρνηση για τις αγροτικές ενισχύσεις της περίοδου 2018-2022 που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σφοδρή επίθεση της Ρένας Δούρου από το Βήμα της Ολομέλειας με αφορμή την επικείμενη ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διερωτάται ποια είναι η θέση της Ελλάδας στα κρίσιμα εθνικά ζητήματα, όπως η επέκταση των χωρικών υδάτων, η ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα, όπως επίσης και το Κυπριακό. Σχετικά με το άρθρο, με το επίμαχο άρθρο 74 του νομοσχεδίου, σημείωσε ότι η κυβέρνηση οφείλει απαντήσεις για μια διάταξη που προσθέθηκε νύχτα στο νομοσχέδιο και Ευρωπαϊκή Σύκαλυψη, ενώ η κυβέρνηση προχώρησε σε αναδίπλωση μετά τη θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σκίνα, να καταθέτει δύο νομοτεχνικές βελτιώσεις. Αίσθηση πάντως προκάλεσε η προσπάθεια του κ. Σκινά να απεκδηθεί του κυβερνητικού παρελθόντος που ο ίδιος δεν πρόκειται να καλύψει, όπως χαρακτηριστικά είπε. Η παρουσία μου στο Υπουργείο, σημείωσε, είναι η πρώτη σελίδα του νέου κεφαλαίου. Δεν ήρθα εγώ εδώ να καλύψω το παλιό. Κατέρευσε ένα από τα μεγάλα και συστηματικά ψέματα εκείνο του δημοσιονομικού χώρου που δεν υπάρχει, είπε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να αναθεωρήσει τη στάση του και να επανατοποθετηθεί. Κάλεσμα επανατοποθέτησης απέθυνε και στο κόμμα του Άλεξη Τσίπρα. Στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις των μέτρων για βενζίνη και ντίζελ και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανση, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μέχρι τότε βεβαίως κρατάμε τις κοινικές δηλώσεις γαλάζιου βουλευτή με φόντο τη συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών των καυσίμων. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Σπύρος Κουλκουδίνας, μιλώντας στο κανάλι της Βούλης, δήλωσε ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν αντέχει και επικαλέστηκε γι' αυτό την κίνηση στη Λεωφόρο Συγκρού. Τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Έλληνας Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου. Πλήρες κάλυψη στον Άδωνη Γεωργιάδη παρήχε ο Παύλος Μαρινάκης για τις προκλητικές επιθέσεις του Υπουργού κατά δημοσιογράφων. Ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδη ζήτησε συγγνώμη, άρα νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο παραπάνω θέμα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ποιος θα ελέξει τον Πατούλη και ποιος θα μαζέψει τον Γεωργιάδη, ήταν το ερώτημα που έθεσε ο τομέας διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο αρμόδιος τομέαρχης του κόμματος, ο κ. Παύλος Πολάκης, που κάνουν λόγο για θλιβερό σοου των πρωταγωνιστών της παρακμής που περιφέρεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και προκαλούν το δημόσιο αίσθημα και την κοινή λογική. Πολύ ωραία ήταν η κατάθεση που έδωσε στον ανακριτή μία από τις νοσηλεύτριες στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, όπου κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Μεταξύ άλλων φέρεται να είπε πως τον καλλιτέχνη έγινε μέθη. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 38χρονος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε δύο φορές εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του στο κέντρο της Καλαμάτας. Στη διεθνή επικαιρότητα, μην επιτρέψετε μια νέα ανάκμα και σφαγές σαν αυτές που διαπράχθηκαν το 1948, προειδοποίησε τα μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο Μαχμούτ Αμπάς. Σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής κατήγγειλε ότι οι Ισραηλινές πολιτικές δεν περιορίζονται μόνο στο να υπονομεύουν τη λύση των δύο κρατών, αλλά απειλούν πλέον την ίδια τη ζωή και την ύπαρξη των Παλαιστινίων. Τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, υποδέχθηκε στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για σημαντική πρόοδο στα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες και ιδιαίτερα τις εμπορικές σχέσεις, έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος. Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε ότι βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να ενδυναμώσει τη φιλία και τη συνεργασία των δύο χωρών. Στις αθλητικές ειδήσεις για την Ευρωλίγκα, στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Παρί στο T-Center στην επιστροφή του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στον πάγκο σε ευρωπαϊκό αγώνα ύστερα από 14 ολόκληρα χρόνια, ενώ στις 9.30 ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Μπασκόνια. Η Εθνική Ελλάδα κάνει απόψε στις 10 παρατέταρτο πρεμιέρα στην League A του Nations League απέναντι στη Σερβία με στόχο να ξεκινήσει με νίκη το νέο κύκλο των υποχρεώσεών της. Πάμε να δούμε και τον καιρό. Γενικά έθριος αύριο με λίγες νεφώσεις στα βόρειο-δυτικά, όπου μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έως 26 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Όπως κανείς μπορεί να καταλάβει, σήμερα ήταν μια έντονη κοινοβουλευτικά τουλάχιστον ημέρα, και για αυτή την έντονη ημέρα θα μιλήσουμε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάχτη, τον Τάσο Γιαννόπουλο. Τάσο, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μπάμπη, η οποία μέρα δεν έχει τελειώσει ακόμη, γιατί είναι μαραθώνια αυτή η συνεδρία
0: Μέλια.
1: Και μπορούμε να καταλάβουμε, θα εξηγήσουμε μάλλον το λόγο. Mm-hmm. Προφανώς κυριάρχησε αυτό που έχουμε πει ήδη από την Τρίτη, το περίφημο άρθρο 74 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Θυμίζουμε ότι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ από προχθές ζήτησε την απόσυρση του εν λόγω άρθρου, διότι ουσιαστικά, να το πούμε πολύ απλά, αυτό το άρθρο, αυτή η διάταξη νομιμοποιεί εκ των υστέρων, όπως λέει αντιπολίτευση, δηλώσεις για βοσκοτόπια της περίοδου 18 με 22, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν τα αντίστοιχα ζώα, ενώ φαίνεται ότι συνδέεται και με εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, mm-hmm. καθώς εξαιρεί τα δεδομένα των δασικών χαρτών από την εκαθάριση αυτών των συγκεκριμένων ετών, στα οποία, για τα οποία θυμίζουμε υπάρχει και έρευνα για πολλές υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και προφανώς από τον καταιγισμό των αντιδράσεων από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αναγκάστηκε σε μια μερική αναδίπλωση ο κύριος Χινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, εδώ και περίπου 6 μήνες, ο οποίος αναγκάστηκε σήμερα να πει ότι με νομοτεχνικές βελτιώσεις θα αποσαφηνίσει ότι δεν υπάρχει, μάλλον αν δεν είναι νόμιμο, αν δεν είναι νόμιμη χρήση της έκτασης, δεν θα υπάρχει λύση για τον κάτοχο αυτής της έκτασης, και επίσης δεν θα σταματήσει φυσικά κανένας έλεγχος για κατασπατάληση πόρων ή για παράνομες επιδοτήσεις. Το αυτονόητο δηλαδή είπε ο κύριος Χινάς, αλλά δεν απάντησε για το ποια είναι η χρησιμότητα μιας διάταξης, η οποία, θυμίζω Μπάμπη, ενσωματώθηκε εκ των υστέρων στο νομοσχέδιο. Δηλαδή πήγαν στα μουλοχτά να την περάσουν αφού είχε τελειώσει η δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου, το οποίο συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.
0: Έτσι γίνονται αυτές οι δουλειές.
1: Ακριβώς. Νύχτα που λέμε καμιά φορά.
0: Έτσι, κυριολεκτικά κιόλας στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Κυριολεκτικά, και βέβαια πώς να μην είναι καχύποπτος κανείς με μια κυβέρνηση που βαρύνεται με την εμπλοκή και υπουργών αλλά και στελεχών και φυσικά πολλών ανθρώπων που είχαν γαλάζια κομματική ταμπέλα με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Και αυτή η συγκεκριμένη διάταξη προφανώς έφερε και το θέμα της αντισυνταγματικότητας, δηλαδή διεκόπη συζήτηση για να συζητηθεί το αν είναι συνταγματική ή όχι. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης τάχθηκαν με την ένσταση αντισυνταγματικότητας, καθώς ουσιαστικά το βασικό που τόνισαν είναι ότι ενώ υπάρχουν δεδομένα για τους βασικούς χάρτες, τα οποία δεν επιτρέπουν για κάποιες εκτάσεις να θεωρηθούν βοσκίσιμες γαίες, αυτά θα παραβλεφθούν και θα καταβληθούν κανονικά οι επιδοτήσεις για εκείνα τα χρόνια, και μάλλον και ακόμη και σε ανθρώπους που ελέγχονται για δήλωση βοσκοτόπων χωρίς ζώα ή για παράνομες, για πλαστές, συγγνώμη, δηλώσεις εκτάσεων.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι ότι προφανώς απορρίφθηκε η ένσταση από την κυβερνητική πλειοψηφία, και μετά την μερική αναδίπλωση του κυρίου Σκηνά, το άρθρο θα ψηφιστεί από την μόνο, φυσικά αύριο το πρωί όπως φαίνεται πλέον, από τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Αλλά εδώ ξύπνησαν μνήμες στην Ολομέλεια φραπέδων και χασάπιδων μετά από πολύ καιρό, και φρόντισε γι' αυτό η ίδια η κυβέρνηση προφανώς.
0: Βέβαια, βέβαια. Εντάξει, εδώ έχει σημασία ίσως να πούμε ότι μία από τις πρώτες ενέργειες που είχε κάνει ο κύριος Βορύδης όταν ανέλαβε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τότε το μακρινό πια 2019, είναι να αναστέλει αρχικά και στη συνέχεια μετά από τρεις μήνες να ακυρώσει την χαρτογράφηση, εν πάση περιπτώσει, των δασών, την ακύρωση δηλαδή των δασικών χαρτών, η οποία είχε ξεκινήσει από το 2016 από την προηγούμενη κυβέρνηση, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι τον κύριο Βάρα,
0: μπράβο,
1: που είχε κάνει ελέγχους σε εκείνη την περίοδο, και μάλιστα με εγκυκλίους οι υπουργοί, εφόσον από τη στιγμή που απομάκρυνε ο κύριος Βορύδης τον κύριο Βάρα, άλλαξαν και έκαναν πιο χαλαρούς τους ελέγχους. Δηλαδή ο ίδιος ο κύριος Βάρας, που είχε οριστεί την παρούσα κυβέρνηση από την Νέα Δημοκρατία, απεπέμφθη. Μετά, κατά ένα περίεργο τρόπο, βέβαια, βρέθηκε σύμβουλος του Πρωθυπουργού.
0: Έτσι γίνεται.
1: Πολύ περίεργο αυτό. για να κάνουν τη δουλειά τους εισαγωγικά χωρίς τον ενοχλητικό κύριο Βάρα, οι διάφοροι εκεί επιτίδη και τα λοιπά.
0: Ναι. Και εκείνη την περίοδο που το είχαμε παρακολουθήσει το θέμα και μάλιστα πάρα πολύ στενά, αξίζει να υπενθυμίσουμε στους ακροατές ότι ο βασικός λόγος ο οποίος υπήρχε αυτό το ανοιχτό παράθυρο ήταν επί της ουσίας η ανυπαρξία των δασικών χαρτών, διότι εκείνοι προέβλεπαν οι δασικοί χάρτες τη δημιουργία των βοσκοτοπικών χαρτών, ώστε να ξέρουμε ποιο χωράφι είναι βοσκοτόπι. Έτσι, αυτό ήταν δηλαδή το όλο μεγάλο κόλπο το οποίο παίχθηκε εκείνη η μεγάλη πολιτική τρίπλα η οποία έγινε εκείνη την εποχή. Ήταν αυτή ακριβώς, ότι ακυρώνοντας τους δασικούς χάρτες, ανοίγαμε την πόρτα για να γίνουν όλα αυτά τα οποία έγιναν στον ΟΠΚΠ, τα οποία τα βλέπουμε κιόλα σήμερα.
1: Και τα οποία ουσιαστικά νομιμοποιεί σε κάποιο βαθμό και το άρθρο αυτό το επίμαχο που λέμε.
0: Βέβαια, αυτός ήταν ο στόχος.
1: Κατάφερε η κυβέρνηση να θυμίσει όλους την εμπλοκή της στο σκάνδαλο του ΟΠΚΠ σήμερα τελικά. Αυτό είναι το πολιτικό συμπέρασμα. Ένα δεύτερο είναι ότι χάρη στις δύο τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ, που προφανώς δεν θα υιοθετήσει η κυβέρνηση, δεν το περιμέναμε, αλλά τουλάχιστον ξαναμπήκαν στην ατζέντα αυτό που, ένα θέμα που το βιώνουμε καθημερινά, πηγαίνοντας στα βενζινάδικα ή περιμένοντας το πετρέλαιο θέρμανσης, όσοι είναι να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης, ότι δηλαδή θα έπρεπε εδώ και τώρα να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, αυτό προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και να επιβληθεί επιτέλους ένα ανώτατο περιθώριο κέρδους στη διήλυση, καθώς στη χώρα μας έχουμε τουλάχιστον 90% παραπάνω περιθώριο κέρδους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
0: Ναι.
1: Αυτά τα δύο έβαλε στην ατζέντα ο ΣΥΡΙΖΑ με τις δύο τροπολογίες και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας το επανέφεραν όσοι τοποθετήθηκαν εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ σε ότα μη ακουόντων. Μιλάμε για την κυβέρνηση προφανώς.
0: Καλά,
1: ο κύριος Κινάσης ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία αυτά τα δύο. Το ενδιαφέρον παραπολιτικό.
0: Ναι, ούτε καν δηλαδή να δοθεί η δυνατότητα να εκτεθούν οι πολιτικές δυνάμεις, διότι περί αυτού πρόκειται στην πραγματικότητα.
1: Σωστά, όχι, ούτε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Το ενδιαφέρον μια σχέση για τον κύριο Σκηνά είναι τουλάχιστον ότι ακριβώς επειδή είδε τις θυελλώδεις αντιδράσεις για το άρθρο, φρόντισε σε μια τοποθέτησή του να πάρει αποστάσεις από τους προκατόχους του. Είπε επιλέξει ο κύριος Χινάς ότι η παρουσία του στο Υπουργείο είναι μια νέα σελίδα και δεν ήρθα εγώ, είπε ο κύριος Χινάς, για να καλύψω το παλιό. Μια ατάκα, μια αποστροφή που θεωρήθηκε καρφή για τους προκατόχους του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που βαρύνονται με την κάλυψη ή τέλος πάντων τη μη εντόπιση και των ενόχων για το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ.
0: Ναι. Τάσο, αυτό ήταν μια προσπάθεια να διαφύγει των ευθυνών του κύριου Σκηνά ή ήταν μια ειλικρινής δήλωση? Πώς εσύ την εκτίμησες βλέποντας την ομιλία του?
1: Ο κύριος Σκηνάς φιλοτεχνεί για τον εαυτό του ένα προφίλ μεταρρυθμιστή λόγω του παρελθόντος του.
0: Σωστά.
1: Ενός εξυγχρονιστή που θα βάλει, είπε και μάλιστα είναι μόνιμη από εδώ περί διαχρονικών παθογενειών. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι ήταν μια προσπάθεια να θεωρήσει ότι από εδώ και πέρα αυτός αναλαμβάνει, αφού οι παλαιοκομματικοί, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας κατά κάποιο τρόπο δεν κατάφεραν να εξυγχρονίσουν τον πρωτογενή τομέα και να βάλουν τάξη σε αυτό το χάος που ο ίδιος θεωρεί ότι είναι διαχρονική παθογένεια, ο ίδιος ουσιαστικά προσπαθεί να καλλιεργήσει αυτό το προφίλ για τον εαυτό του.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα το ειλικρινές, όταν υπό την δική του υπογραφή κατά κάποιο τρόπο θα περάσει αυτό το άρθρο 74 που θυμίζει τις πιο μαύρες εποχές της λαιλασίας του ΟΠΚΠ, δεν ξέρω πόσο αντιφατικό είναι, μάλλον πάρα πολύ.
0: Αυτά από ό,τι φαίνεται, εν πάση περιπτώσει, μάλλον είναι προφάσεις αναμαρτίες, για να το πούμε πιο σωστά, και κάνω μια πρόβλεψη. Θυμάσαι και την προηγούμενη φορά είχα πέσει μέσα. Κάνω λοιπόν τώρα μια ακόμα πρόβλεψη. Μετά θα μας πούν ότι έφταιγαν οι χρόνιες παθογένειες του ελληνικού κράτους. Έτσι.
1: Βέβαια. Ναι, αυτό είναι το μότο.
0: Εντάξει. Το καλό είναι ότι η κυβέρνηση έχει γίνει προβλέψιμη το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα.
1: Ισχύει αυτό. Πολλές φορές μπορούμε να έχουμε έτοιμο το προσχέδιο του ρεπορτάζ για τα της Βουλής πριν ξεκινήσουν οι συζητήσεις. Δυστυχώς για τη δημόσια συζήτηση και τη δημοκρατία, ευτυχώς για τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

0: στην οποία, για να είμαστε ακριβέστεροι, άστραψε και βρόντιξε και η Ρένα Δούρου, αλλά και ο Νίκος Παπάς Αντώνης Ριγόπουλος, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο πολιτικός μας συντάκτης. Γεια σου, Αντώνη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Πάμπη.
0: Καλησπέρα.
1: Σήμερα το βάρος πέφτει στον Τάσο, όπως καταλαβαίνεις.
0: Αλίμονο.
1: Εξελίξεις στη Βουλή.
0: Απλά αυτός έχει μικρότερα δρομολόγια να κάνει, παρότι είναι μεγάλο το κτίριο της Βουλής.
1: Σωστό, σωστό. Είναι μαζεμένα όλα εκεί.
0: Για πες λοιπόν, τι έγινε με την κυρία Δούρου? Από όσο κατάλαβα, ήταν αρκετά έντονη η τοποθέτησή της, η ομιλία της. Θύμισε παλιές καλές εποχές του ριζοσπαστικού ΣΥΡΙΖΑ, παρότι νομίζω έκανε αναφορά μόνο στην ανανεωτική αριστερά.
1: Ναι, και όντως και έφιασε και όλα τα θέματα, νομίζω, της επικαιρότητας, αν και χωρίς να ξεφεύγει από το θέμα το βασικό που ήταν ο πρωτογενής τομέας σε αυτή τη φάση, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα μεγάλα θέματα που υπάρχουν και, και στα διεθνή ζητήματα. Δηλαδή μίλησε για όλα όσα έπρεπε να μιλήσει η κυρία Δούρου. Στην ομιλία της είπε για την γιοταχή εξωτερική πολιτική για μία ακόμη φορά του Πρωθυπουργού. Αναφέρθηκε στην επικείμενη ομιλία του Πρωθυπουργού, να θυμίσουμε ότι θα μιλήσει τα ξημερώματα αύριο, και ώρα Ελλάδος δηλαδή, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Διαρωτήθηκε λοιπόν ποια θα είναι η θέση της Ελλάδας για κρίσιμα εθνικά θέματα, όπως η επέκταση χωρικών υδάτων, η ΑΟΣ και η Υφαλοκρηπίδα, αλλά και η Κύπρος και η δίκαιη επίλυση του Κυπριακού. Είναι από τα θέματα που έχει θέσει ήδη από χθες η κυρία Δούρου και έχει ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να δώσει απάντηση. Και κάνει λόγο βέβαια για επικίνδυνη γεωταχή εξωτερική πολιτική, χωρίς επαρκή ενημέρωση της Βουλής και με όρους αδιαφάνειας. Σε σχέση με τον πρωτογενή τον ΜΕΑ, η κυρία Δούρου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έρχεται μετά από 7 ολόκληρα χρόνια διακυβέρνηση να παρουσιάσει την ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής ως προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία. Για τους ανθρώπους της παραγωγής, είπε, είναι πλέον αργά, και μίλησε για την κατάσταση που δεν αποτελεί πλέον απλώς μια κρίση, αλλά ζήτημα επιβίωσης. Μίλησε και για τις ζωονόσους, για την ακρίβεια και την Mercosur, που ούτως ή άλλως είναι από τα πολύ κρίσιμα ζητήματα. Συνέδεσε δηλαδή την κρίση στον πρωτογενή τομέα με τις συνέπειες των ζωονόσων και την άνοδο των τιμών στα βασικά τρόφιμα. Αναφέρθηκε και στην φέτα και στις ελιές ως χαρακτηριστικά παραδείγματα. Και φυσικά υπήρξε και το μεγάλο θέμα του άρθρου 74 του νομοσχεδίου για την αλληλεία, το οποίο αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο στην ουσία, όπως συζητούσαμε και χθες, ενδέχεται να δίνει και άφεση αμαρτιών σε εμπλεκόμενους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ζήτησε λοιπόν, είπε ότι είναι μια ρύθμιση που μπήκε νύχτα, ότι όζει συγκάλυψης, και ότι από εκεί και πέρα ζητάει να μην υπάρξει φυσικά καμία τέτοια προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης να πέσουν στα μαλακά τα εμπλεκόμενα στελέχη του, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως οι γνωστοί που σε όλους μας, οι Χασάπηδες, οι Μανάβηδες, οι όλοι αυτοί που υπήρχαν στην
0: ναι, αλήθεια. Σιγά που θα μας ξεφεύγανε.
1: Ναι, όταν ήρθε το νομοσχέδιο, το συγκεκριμένο άρθρο στο νομοσχέδιο, νομίζω ήταν πέσαν όλοι αυτά τα σύννεφα με το πόσο εύκολα τελικά η κυβέρνηση θεωρεί ότι μπορεί να φέρνει μια τροπολογία, ένα άρθρο που να δίνει άφεση αμαρτιών πραγματικά σε όλους αυτούς που είχαν μονοπολίσει την επικαιρότητα τους προηγούμενους μήνες για τις λαμογίες τους, να το πούμε με απλά λόγια. Να πούμε και τις προτάσεις λοιπόν που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για αξιοπρεπές αγροτικό εισόδημα, για δικαιότερη κατανομή της αξίας στην παραγωγική αλυσίδα, ισχυρότερους συνεταιρισμούς, λύσεις στα παλιά αγροτικά χρέη, νέο σύστημα αγροτικής πίστης, ισχυρό και δημόσιο ΕΛΓΑ, εθνικό σχεδιασμό για το νερό και την κλιματική ανθεκτικότητα, στήριξη της κτηνοτροφίας, αλίας, υδατοκαλλιεργιών και μελισσοκομείας και τέλος δημόσιο σύστημα γνώσης, συμβουλευτικής και τεχνολογίας δίπλα στον παραγωγό.
0: Μάλιστα. Είναι περίπου το πλαίσιο το οποίο γνωρίζαμε ήδη από το προηγούμενο διάστημα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω αν έχει κάποια προσθήκη. Νομίζω όμως ότι σε γενικές γραμμές είναι το ίδιο πλαίσιο. Τώρα, ένα μεγάλο κομμάτι της ομιλίας της Ρέντας Δούρου είχε να κάνει και με τα εθνικά ζητήματα και για την παρουσία του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. Έχει τελειώσει ήδη την περιοδία του και μένει το κομμάτι που αφορά τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Τι βλέπουμε από εκείνη την πλευρά, τι βλέπουμε για εκείνη μάλλον την πλευρά?
1: Από την πλευρά του Πρωθυπουργού εννοείς ή στην ομιλία της κυρίας Δούρου εννοείς?
0: Ναι, καλά, προφανώς ξεκινάμε από εκεί.
1: Στην ομιλία της κυρίας Δούρου αφενός επανέλαβε φυσικά τις ερωτήσεις που είχε κάνει από χθες στον Πρωθυπουργό, τις 6 σημεία ερωτήσεις.

0: για το που ζητάει να δοθούν απαντήσεις κατά την ομιλία του Πρωθυπουργού στην ΟΗΕ, ακριβώς για να υπάρξει, να δοθούν αυτές οι απαντήσεις σε ένα διεθνές φόρουμ το οποίο να έχει την προσοχή πραγματικά όλου του κόσμου. Ναι. Αναρωτήθηκε λοιπόν η κυρία Δούρο αν θα ψελίσει κάτι για την επέκταση των χωρικών μας υδάτων, αν θα πει κάτι για την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα και για τη δίκαιη επίλυση του Κυπριακού και την Κύπρο μας. Εμείς τον ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε, φοβόμαστε ότι τίποτα από αυτά δεν θα ακούσουν σήμερα οι Έλληνες πολίτες, γιατί εδώ και 7 χρόνια η κυβέρνηση πορεύεται χωρίς καθαρή εθνική στρατηγική, με μια επικίνδυνη γεωταχή εξωτερική πολιτική, με όρους αδιαφάνειας, χωρίς ενημέρωση της Βουλής. Αναφέρθηκε και στο θέμα της Γάζας και στην Ουκρανία. Να εξηγήσω, λέει, δεν είμαι νομικός, αλλά ότι μάλλον γι' αυτό μέχρι σήμερα η Ελλάδα δεν έχει πάρει καμία πρωτοβουλία ειρήνης για τη Γάζα και την Ουκρανία. Αναφέρεται στο ότι βρισκόμαστε σε μια ταραχώδη περίοδο, αυτή την φράση που είχε κάνει, που είχε πει και ο κύριος Γεραπετρίτης, ότι αν γνωρίζαμε ότι θα βρισκόμαστε σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, η Ελλάδα δεν θα είχε θέσει υποψηφιότητα για να εκλεγεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου της Ασφαλείας του ΟΗΕ.
1: Και αυτό, ναι, εντάξει, είναι και μια δήλωση η οποία έκανε εντύπωση, διότι θεωρητικά μιλώντας, σε τέτοιες συνθήκες οι χώρες οι οποίες συμμετέχουν στα κέντρα λήψης αποφάσεων, όπως είναι το Συμβούλιο το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μπορεί να αποτελεί σημείο πιέσεων και πολιτικών κερδών, έτσι.
0: Ναι, δείχνει και μια έτσι, προσπάθεια αποφυγής ευθυνών, νομίζω, το να πεις ότι, όταν τα πράγματα είναι δύσκολα στον κόσμο, εγώ δεν θέλω να εμπλέκομαι σε αυτό, δεν θέλω να εμπλέκομαι στα υψηλό βαθμά, στα υψηλά επίπεδα λήψης αποφάσεων, ενώ σου επιτρέπεται αυτό. Νομίζω πως πολιτικά υπάρχει ένα ζήτημα, νομίζω, για τον κύριο Γεραπετρίτη, και αυτό είναι που αναδεικνύει και η κυρία Δούρου.
1: Μάλιστα. Τώρα να περιμένουμε ένα λεπτάκι περίπου να παίξουμε του ημιχρόνου μας, εν πάση περιπτώσει, διότι έχουμε ναι, αυτό το παλιό, θα πάρουμε λοιπόν μία ανάσα και να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε και άλλο ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε.

0: το κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Παραμένει στο κόκκινο και τους 105 και 5 παραμένει και ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Αντώνης Ριγόπουλος, στο τηλέφωνο. Έλα, Αντώνη, έχουμε μια δικαστική απόφαση που αφορά συκοφαντική δυσφήμιση κατά της κυρίας Δούρου, η οποία τελικά, τελεσίδικης, έτσι.
1: Καθαρογράφηκε, είναι μια πρωτόδικη απόφαση από το Μονομελές Πλημμυρίου Δικείου Αθηνών. Καθαρογράφηκε αυτή η απόφαση αυτές τις ημέρες και τώρα μόλις πριν από πολύ λίγο ανακοινώθηκε και δημοσιεύτηκε κιόλας. Έχουμε λοιπόν μια σημαντική εξέλιξη σε έναν δημοσιογράφο και συγγραφέα, ο οποίος είχε κάνει συκοφαντικές αναρτήσεις στο Facebook σε βάρος της Ερίνας Δούρου μετά τη φωτιά στο μάτι το 2018. Καταδικάστηκε για συκοφαντική δυσφήμιση, του επιβλήθηκαν 8 μήνες φυλάκιση και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ. Το σκεπτικό και η υπόθεση, στην ουσία το δικαστήριο έχει κρίνει ψευδείς τους ισχυρισμούς ότι η τότε περιφερειάρχης συνέχισε τις διακοπές της μετά την τραγωδία. Αυτό έγραφε σε αναρτήσεις του ο κύριος αυτός. Σε κάποιες από αυτές ήταν αυτή η αναφορά του. Σε κάποιες άλλες έλεγε ότι έχει ήδη οδηγηθεί στη φυλακή για ποινικές δίθεν ευθύνες που είχε για την υπόθεση. Και τα δύο προφανώς δεν είναι ανταποκρίνοντας στην πραγματικότητα. Και το δικαστήριο δέχτηκε φυσικά ότι η κυρία Δούρου βρισκόταν στον τόπο της καταστροφής και ασκούσε τα καθήκοντά της από την πρώτη στιγμή. Έκρινε λοιπόν ότι ο κατηγορούμενος, ως δημοσιογράφος ειδικά, όφιλε να γνωρίζει ή γνώριζε την αναλήθεια των αναρτήσεών του και ότι αυτό συνολικά υπερβαίνει τα όρια της δημόσιας κριτικής και της ελευθερίας της έκφρασης. Αυτή είναι ο βασικός κορμός του σκεπτικού και της απόφασης που έχει ληφθεί. Έχει ασκηθεί βέβαια έφεση από το πρόσωπο αυτό, τον δημοσιογράφο.
0: Και είναι να απορρεί κανείς γιατί ασκήθηκε έφεση, αλλά εν πάση περιπτώσει θα του περισσεύουν χρήματα για τα δικαστικά έξοδα μάλλον.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις πει κάτι, δηλαδή το βλέπουμε και ως δημοσιογράφοι και πολλές φορές έχουμε επικρίνει το να πηγαίνουν δημοσιογράφοι για κάτι που αναφέρουν στα ρεπορτάζ τους, αλλά μιλάμε για ρεπορτάζ. Το να μιλάς ένα ξεκάθαρο ψέμα είναι μια πολύ διαφορετική εικόνα. Δεν έχεις το δικαίωμα να λες ανοιχτά ψέματα όταν γνωρίζεις ότι κάτι δεν ισχύει, ειδικά για κάτι τέτοιο, για ένα τέτοιο περιστατικό. Είναι πολύ διαφορετικό έστω και η κριτική φυσικά που επιτρέπεται αφενός, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι κάποιος κάνει διακοπές ενώ βρίσκεται στις φωτιές.
0: Βέβαια. Μα είναι συγκλονιστικό το με πόση ευκολία μπορεί κανείς να λέει ψέματα σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, και δει όταν είναι δημοσιογράφος, έτσι, που θεωρητικά τουλάχιστον.
1: Είχε και πολλούς ακολούθους, δηλαδή είχε 14 με 15.000 ακολούθους ο λογαριασμός του συγκεκριμένου κατηγορούμενου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τότε, σε εκείνη τη φάση κιόλας που ήταν τόσο έντονα τα συναισθήματα για το συγκεκριμένο θέμα, πόσο μπορεί να είχε απλώσει αυτή η πληροφορία, πόσοι άνθρωποι μπορεί να πίστεψαν ότι είναι πραγματική.
0: Ατρόμητος με 14.000 ακολούθους. Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Καλό σου βράδυ. Ήταν ο Αντώνης Ριγόπουλος, ο πολιτικός μας συντάκτης, και αφού κάναμε μια βόλτα στα κοινοβουλευτικά και στα αμιγώς πολιτικά, πάμε να δούμε τι γίνεται και στα οικονομικά ζητήματα. Ο καλός συνάδελφος, ο Γιώργος Φλωράτος, οικονομικός μας συντάκτης εδώ στο κόκκινο, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Μπάμπη. Και εμείς για χασάπηδες και μανάβηδες θα μιλήσουμε, όπως και ο Αντώνης Ριγόπουλος. Αλλά για τους κανονικούς, όχι τους άλλους, τους γαλάζιους.
0: Ωραία. Ας ασχοληθούμε λοιπόν με αυτούς που πρέπει να ασχολούμαστε κανονικά.
2: Έτσι, έτσι. Εμείς οι δύο Μπάμπι μιλάμε αρκετά συχνά από τη συχνότητα του κόκκινου για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στα νοικοκυριά. Και πολύ σωστά κάνουν. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, όλοι το βλέπουμε πια, αν σκεφτείς και τους μισθούς, τους έμεσους φόρους, την ακρίβεια στα τρόφιμα και σε βασικά αγαθά. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ίσως να διαπρέπει στην οικονομία, αλλά για λογαριασμό και όφελος κάποιων άλλων. Όχι των πολλών της κοινωνίας, των εργαζόμενων και των ανθρώπων του καθημερινού μόχθου. Εκεί έξω, Μπάμπη, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και στη μικρή επιχειρηματικότητα, η οποία μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να μην είναι και τόσο μικρή. Ωστόσο, δεν μιλάμε για κολοσσούς, μιλάμε για μεσαίες βιομηχανικές μονάδες και φυσικά για βιοτεχνίες, για το εμπόριο, συνεργεία, εστίαση, υπηρεσίες και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες. Το γεγονός, θέλω να πω δύο κουβέντες πριν πάμε στο άμεσο ζήτημα. Το γεγονός είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία τους δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τις τράπεζες. Δεν πληρούν τα κριτήρια και των τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν υλοποιούνται κάποια προγράμματα. Δεν θεωρούνται, Μπάμπη, βιώσιμες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Και στο επιχείρημα των μικρομεσαίων ότι για να μπορέσουν να είναι βιώσιμοι χρειάζονται χρηματοδότηση, απάντηση δεν δίνεται. Αυτό θα το κρατήσουμε για παρακάτω. Θυμίζω επίσης ότι μόνο το 6% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δανειοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και ότι ένα ποσό, γύρω στο 1 δις και κάτι, στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για χρηματοδοτήσεις μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, πάλι έχει τα απαγορευτικά αυστηρά τραπεζικά κριτήρια. Εμείς βέβαια, Μπάμπη, ξέρουμε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η συγκέντρωση, δηλαδή η ισχυροποίηση των επιχειρήσεων. Και σε αυτό δεν βοηθάει η ελληνική πραγματικότητα, όπου η πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες και μάλιστα αρκετά μικρές. Το είπε σήμερα από τις Βρυξέλλες και ο κύριος Αδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, τοποθετούμενος στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εσωτερική αγορά και τη βιομηχανία. Οι συγκεντρώσεις, είπε, σίγουρα μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστικά ωφέλη, να μειώσουν το κόστος, να ενισχύσουν την παραγωγικότητα, να διευκολύνουν τις μεγαλύτερες επενδύσεις. Για να προσθέσει ότι η δυνατότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να αποκτούν μεγαλύτερη κλίμακα δεν πρέπει να οδηγεί σε υψηλότερες τιμές και χαμηλότερη ποιότητα. Αυτά βέβαια είναι μια ευχή. Επομένως, που θέλω να καταλήξω, όταν θες μεγέθυνση των επιχειρήσεων, γιατί να στηρίξεις τις μικρές, καλύτερα να βγουν από τη μέση και ακόμη καλύτερα να εξαγοραστούν από μεγαλύτερες, αν αυτές θεωρήσουν ότι αξίζει ο κόπος.
0: Αυτό που μας περιγράφεις είναι το σχέδιο Πισαρίδη μέσα σε άκρες τώρα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και πρέπει να σου πω ότι και πριν το Πισαρίδη, ο σύνδεσμος των ελληνικών βιομηχανιών, τώρα λέγεται λίγο διαφορετικά, ο ΣΕΒ είχε ειδικές αναφορές ότι τέλος πάντων αυτό το πλήθος των μεγάλων επιχειρήσεων δεν βοηθάει την παραγωγικότητα, τις οικονομίες κλίμακος και όλα αυτά. Τώρα, τους πρώτους 6 μήνες του 2026, τα κόστη ενέργειας, καυσίμων και πρώτων υλών και προμηθειών αυτών των επιχειρήσεων αυξήθηκαν σε σχέση με το 2025 κατά περίπου 25%. Πλήρωναν 4.000 ευρώ για όλα αυτά πέρσι. Φέτος πληρώνουν κατά μέσο όρο 5.000 ευρώ, ένα χιλιάρικο πάνω.
0: Μάλιστα.
2: Και από πού θα βγουν τα παραπάνω χρήματα? Ή από το κέρδος τους, έστω κατά ένα μέρος, ή από τους καταναλωτές με την αύξηση των τιμών των παρεχόμενων υπηρεσιών και των προϊόντων. Μιλάμε δηλαδή τώρα, Μπάμπη, για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στην πραγματική οικονομία, στην καθημερινή ζωή όλων μας. Είναι κάτι που συχνά αναφέρεται, αλλά μπορούμε τώρα να το δούμε πιο συγκεκριμένα. Στο γείτονά μας που έχει ένα μίνι μάρκετ, μια μικρή βιοτεχνία ρούχων, ένα συνεργείο αυτοκινήτων, ένα καφέ. Θα έλεγα ότι ειδικά αυτή την περίοδο, μισθωτοί και επαγγελματίες, πολύ μικροί και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, ως ένα μεγάλο βαθμό αποτελούν τις όψεις του ίδιου νομίσματος. Γιατί και αυτοί έχουν οικογένειες που υφίστανται τις συνέπειες αυτής της κατάστασης, πληρώνουν το ρεύμα και το σούπερ μάρκετ στα σπίτια τους, σπουδάζουν παιδιά. Δεν ξέρω αν θες, Μπάμπη, να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα πρόσφατα στοιχεία.
0: Να δούμε γρήγορα τα πρόσφατα στοιχεία, Γιώργο.
2: Πολύ γρήγορα, λοιπόν. Πάρα πολύ γρήγορα. Θα σε πάω στο εξής. Ότι πληρώνουν παραπάνω ηλεκτρική ενέργεια καύσιμα προμήθειες. 26% μεγαλύτερο κόστος για την ηλεκτρική ενέργεια, 27,8% μεγαλύτερο κόστος για τα καύσιμα, 24,8% για τις πρώτες ύλες και τις προμήθειες. Το 45% των μικρομεσαίων δεν έχουν ρευστότητα ή μόνο για ένα μήνα. Βρίσκονται δηλαδή στο χείλος του γκρεμού.
0: Μάλιστα.
2: Και εδώ θα μου επιτρέψεις πολύ γρήγορα, Μπάμπη, μια αποστροφή, επειδή σήμερα συζητείται και στη Βουλή και το Αγροτικό Νομοσχέδιο. Mm-hmm. Η Ρένα Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε στην ομιλία της στις ακραίες αυξήσεις σε ρεύμα, κάψιμα, λοιπάσματα, αγροτικά εφόδια κτλ. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που αναφέρει με τη συζήτησή μας, που σχετίζεται άμεσα και με το καλάθι του νοικοκυριού, με τις τιμές που αντικρίζουμε όλοι στο σούπερ μάρκετ, στο χασάπι, στη λαϊκή. Να σου πω μόνο για τους αλληλείς ενδεικτικά. Καλούνται να προσαρμοστούν σε νέες τεχνολογίες, αλλά το υψηλό κόστος και η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση δυσκεραίνουν τη διαδικασία. Πώς θα είναι βιώσιμος ο ψαράς αν δεν πάρει σύγχρονα εργαλεία, αλλά πώς θα τα πάρει χωρίς χρηματοδότηση? Το αυγό έκανε την κότα ή το αντίστροφο? Νομίζω καταλαβαίνουμε το παράδοξο της κατάστασης με θύματα αυτούς τους ανθρώπους του επαγγελματικού κλάδου. Και δεν αφορά και μόνο αυτούς. Mm-hmm. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει για ενεργειακή μετάβαση. Μπάμπη, το 50-60% των συνολικών λειτουργικών απανών του σκάφους είναι το πετρέλαιο.
0: Μάλιστα.
2: Μετά έχουμε αύξηση στα εργαλεία τους που πολλές συχνά κατασκευάζονται από παράγωγα πετρελαίου, όπως το νάιλον. Έχουμε κάτι που μπορεί να μας φαίνεται πιο απλό. Παραγωγή πάγου και λειτουργία ψυκτικών θαλάμων στις διδιόσκαλες. Επιβαραίνονται άμεσα από τις αυξημένες τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτές οι δυσκολίες εξηγούν και γιατί πολλοί ψαράδες βάζουν λουκέτο και θεωρώ ότι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, για τις οποίες μίλησε η Ρένα Δούρου, απαντούν σε πραγματικά προβλήματα και δίνουν πραγματικές λύσεις, Μπάμπη.
0: Μάλιστα. Γιώργο μου, εκπληκτική δουλειά. Σε ευχαριστούμε πολύ, διότι με 5 λόγια κατανοήσαμε πλήρως γιατί οι αλλοιείς και οι αγρότες, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση οι αλλοιείς, ανησυχούν για το μέλλον τους. Διότι δεν είναι μόνο το ότι βγαίνει μια βάρκα έξω να ψαρέψει με μια πετονιά. Έχουν λειτουργικά έξοδα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Γιώργος Φλωράτος, ο οικονομικός μας συντάκτης, ο οποίος μας έδωσε μια εκπληκτική εικόνα για το τι ακριβώς σημαίνει το νομοσχέδιο το οποίο συζητείται σήμερα εντός του Κοινοβουλίου. Τώρα, το προηγούμενο διάστημα είδαμε μία μελέτη η οποία μέσα στις άκρες μας παρουσίαζε μία πάρα πολύ κακή εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει στα εκτροφεία ζώων. Και όταν λέμε στα εκτροφεία ζώων, μιλάμε για τα χειροτροφεία κυρίως, δηλαδή για ζώα τα οποία καταλήγουν στο τέλος ημέρας στο τραπέζι μας. Ζητήσαμε από την κυρία Γεωργία Αγγελοπούλου, εκπρόσωπο και διευθύντρια συνηγορίας της Rethink Animals, να είναι μαζί μας για να μας πει τι ακριβώς αποκάλυψε αυτή η μεγάλη έρευνα της οργάνωσης σε 27, παρακαλώ, χειροτροφικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα. Κυρία Αγγελοπούλου, γεια σας, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κυρία Χρυστακόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία.
0: Καλή μόνο, τι λέτε τώρα. Αν δεν βγείτε σε εμάς, πού θα βγείτε?
3: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είμαστε μονοπόλιο σε αυτά τα θέματα, κυρία Αγγελοπούλου.
3: Είναι και από τις σπάνιες φορές που φτάνουν στη δημοσιότητα εικόνες από ελληνικές κτηνοτροφικές μονάδες.
0: Έχετε δίκιο, σωστό.
3: Οπότε είναι πολύ σημαντικό για εμάς η στήριξη των δημοσιογράφων όπως εσείς, ώστε να φτάσει στον κόσμο περισσότερο αυτή η έρευνα και κατ' επέκταση να μας στηρίξει και ο κόσμος που θα δει όσα συμβαίνουν.
0: Όταν συζητάμε για έρευνες, συνήθως ξεκινούμε με την ταυτότητα της έρευνας. Μπορείτε να μας περιγράψετε ποιοι έκαναν την έρευνα, να ξεκινήσουμε από αυτό, δηλαδή ποιο είναι το είδος της έρευνας που συζητάμε και ποιοι την έκαναν?
3: Λοιπόν, η έρευνα αφορά 27 χειροτροφικές μονάδες σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Είναι υλικό το οποίο περιλαμβάνει πολλές ώρες βίντεο και πολλές φωτογραφίες. Συλλέχθηκε μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου του 2026.
0: Α, φέτος δηλαδή.
3: Ναι, φέτος. Είναι πρόσφατο. Οι μονάδες είναι στη Δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Κεντρική Μακεδονία. Συγκεκριμένα έχουμε 8 μονάδες στην Αιτωλοακαρνανία, 9 στα Τρίκαλα, 5 στη Λάρισα, 3 μονάδες στη Βιωτία, 1 στην Εύβοια και 1 στην Πιερία.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό που καταγράφηκε είναι ανοιχτή λάκη με πτώματα ζώων σε αποσύνθεση, πτώματα ζώων προσβάσιμα σε σκύλους, γάτες, πτηνά και σε αρκετές περιπτώσεις είδαμε αυτά τα ζώα να τρέφονται από αυτά. Παράλληλα εντοπίζονται σοβαρές ελλείψεις στη διαχείριση της κοπριάς των υγρών αποβλήτων με διασπορά στις γύρω εκτάσεις. Στο εσωτερικό των κάποιων εγκαταστάσεων καταγράφηκαν ζώα με ανοιχτές πληγές, δερματικές αλλοιώσεις, προπτώσεις ορθού, σοβαρές παθολογικές καταστάσεις, οι οποίες φαίνεται να μην έχουν λάβει την απαραίτητη ιατρική αντιμετώπιση.
0: Μάλιστα.
3: Επίσης υπάρχουν πολλά έντονα προβλήματα υγιεινής μέσα σε κάποιες μονάδες. Το υλικό αυτό πρέπει να διευκρινίσω ότι έφτασε σε εμάς ανώνυμα. Η Rethink Animals όμως το δημοσιοποιεί επώνυμα. Έχετε το όνομά μου, έχετε την οργάνωση αυτή των δικαιωμάτων των ζώων. Αναλαμβάνουμε λοιπόν την ευθύνη για τους ισχυρισμούς της έρευνας και είμαστε διαθέσιμοι για διευκρινήσεις, ελέγχους των στοιχείων.
0: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό έχουμε απευθυνθεί και στις αρμόδιες αρχές για ανεξάρτητη διερεύνηση. Φυσικά. Έχουμε στείλει αναφορές, καταγγελίες σε όλες τις αρμόδιες περιφέρειες, mm-hmm. τόσο για τα περιβαλλοντικά ευρήματα, όσο και για τα ζητήματα ευζοίας των ζώων.
0: Έχετε λάβει κάποια απάντηση, κυρία Κελοπούλου?
3: Ναι, έχουμε λάβει κάποια τέλεια. Απάντηση. Πρώτα απ' όλα έχουμε λάβει αριθμούς πρωτοκόλων σε Ωραία. Όλες τις περιπτώσεις.
0: Εντάξει, αυτό είναι το υποχρεωτικό, δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς.
3: Ναι, σιγά σιγά πιστεύω ότι θα λάβουμε περισσότερες απαντήσεις mm-hmm. και θα ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να επανέλθουμε σε κάποια επόμενη συνέντευξη ώστε να σας γνωστοποιήσουμε τις απαντήσεις. Γιατί νομίζω ότι αυτή είναι και η καλύτερη απόδειξη για εμάς από τις αρμόδιες αρχές να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτούς τους χώρους.
0: Θέλετε να μας πείτε έτσι λίγο γρήγορα ποια ήταν η απάντηση που λάβατε αυτή τη μία που μας λέτε και να ναι. ανανεώσουμε το ραντεβού μας όταν θα έχουμε και περισσότερες?
3: Ναι, φυσικά. Έχουμε λάβει την πρώτη απάντηση από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Ινδροοικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας mm-hmm. για την μονάδα στην Πιερία. Η απάντηση από την ίδια την περιφέρεια mm-hmm. Κάνει αναφορά ότι στην συγκεκριμένη μονάδα, σε προγενέστερο τακτικό έλεγχο που έγινε τον Δεκέμβριο του 2025, βεβαίωσε τρεις παραβάσεις στην εν λόγω μονάδα. Η πρώτη παράβαση ήταν η λειτουργία χωρίς περιβαλλοντική έγκριση mm-hmm. Σε ισχύ. Διαχείριση 34 κωβικών μέτρων υγρών λιμάτων ημερησίως κατά παράβαση των εγκεκριμένων όρων και χρήση νερού χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
0: Μάλιστα. Άρα μας λέτε ότι αυτά που διαπιστώσατε εσείς μέσα στις άκρες τα έχει διαπιστώσει και η περιφέρεια.
3: Ναι, τα έχουν διαπιστώσει και από την περιφέρεια mm-hmm. στη συγκεκριμένη μονάδα.
0: Ναι.
3: Ζητάμε τώρα να αξιολογηθεί το υλικό και το δικό μας, το νεότερο, και να δημοσιοποιηθεί αν η μονάδα συμμορφώθηκε.
0: Αν ήταν καθηγητές και δάσκαλοι θα είχαν αξιολογηθεί ήδη, κυρία Κελοπούλου. Τώρα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
3: Είναι διαφορετικά γιατί για αυτά τα πλάσματα δεν ασχολούμαστε όσο θα έπρεπε.
0: Βέβαια,
3: δηλαδή για μένα ήταν πολύ πολύ σημαντικό το ότι συμμετέχω πλέον σε αυτή την οργάνωση mm-hmm. και έτσι μπορώ να ασχοληθώ με κάτι που πραγματικά ήταν όνειρο ζωής, το να φτάσουμε πίσω από κλειστές πόρτες και να παρουσιάσουμε ό,τι συμβαίνει εκεί.
0: Μάλιστα. Και δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά μόνο τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιλέξει να μην τρώνε κρέας, διότι υπάρχουν κανόνες ευζοίας ακόμα και για τα ζώα τα οποία τρέφουμε για να μπορούμε να τα καταναλώνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, θα μιλήσουμε ξανά.
3: Ανυπομονώ.
0: Καλό σας,
3: καλά.
0: Καλό σας βράδυ. Για χαρά. Ήταν η κυρία Γεωργία Αγγελοπούλου, εκπρόσωπος και διευθύντρια συνηγορέας της Rethink Animals για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, η οποία έγινε σε 27 χειροτροφικές μονάδες σε όλη την χώρα και διαπίστωσε τουλάχιστον για τη μία βεβαιωμένα ότι τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει καθόλου και εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ άσχημα. Είπαμε όμως και νωρίτερα πως σήμερα είχαμε την τοποθέτηση και την ομιλία και της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, της κυρίας Ρεναδούρου, στο Κοινοβούλιο. Η επικίνδυνη γεωταχή πολιτική της κυβέρνησης, είπε η κυρία Δούρου, και την περιέγραψε ακόμα το ηχητικό απόσπασμα.
4: Αναρωτιόμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ τι θα πει απόψε ο κύριος Πρωθυπουργός. Θα ψελίσει κάτι για την επέκταση των χωρικών μας υδάτων. Θα πει κάτι για την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα. Για τη δίκαιη επίλυση του Κυπριακού και για την Κύπρο μας. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ φοβόμαστε ότι τίποτα από αυτά δεν θα ακούσουν σήμερα οι Έλληνες πολίτες. Γιατί εδώ και 7 χρόνια πορεύεται χωρίς καθαρή εθνική στρατηγική η κυβέρνηση με μια επικίνδυνη γεώταχη εξωτερική πολιτική. Με όρους αδιαφάνειας, χωρίς ενημέρωση της Βουλής. Και η αντίληψη της κυβέρνησης για το ρόλο της χώρας μας φάνηκε από όσα είπε κύριε Σχοινά, και εδώ θέλω με τις προηγούμενες ιδιότητές σας, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης. Κύριε Σχοινά, δεν μαθαίνετε από μένα ότι μιλώντας σε πανεπιστήμιο στο Τορόντο χαρακτήρισε και διαβάζω, δεν ερμηνεύω, την Ελλάδα μικρομεσαία χώρα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, πρόσθεσε, ξαναδιαβάζω, ότι αν ήξερα ότι θα βρισκόμαστε, συγγνώμη για το γέλο, είναι μάλλον για κλάμα, Σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, η Ελλάδα δεν θα είχε θέση υποψηφιότητα για να εκλεγεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και να εξηγήσω, αν και δεν είμαι νομικός, ότι μάλλον γι' αυτό μέχρι σήμερα η Ελλάδα δεν έχει πάρει καμία πρωτοβουλία ειρήνης για την Γάζα ή την Ουκρανία. Να θυμίσω λοιπόν, πρώην Επίτροπε, στον Έλληνα Υπουργό, ότι αυτή η μικρομεσαία χώρα, ακόμα και κατά τη σκληρή περίοδο των μνημονίων και μέσω τριών μεγάλων διεθνών κρίσεων, με Υπουργό Εξωτερικών τον Νίκο Κοντζιά, άσκησε ενεργή και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Συμμαχικά σχήματα, πρωτοβουλίες, πολυμερία. Γιατί αυτή η μικρομεσαία χώρα, όπως λέει ο Υπουργός, για να μην με κόψει η ομάδα αλήθειας, συνέβαλε στην προώθηση τότε της ειρήνης και της ασφάλειας.
0: Αγροτική παραγωγή λοιπόν, νομοσχέδιο για την αλληλεία, άρα ακρίβεια και ποια είναι η ζωφερή πραγματικότητα της Ελλάδας υπό την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ακούμε τη Ρένα Δουρού.
4: Και φαίνεται ότι όπως θεωρούν μικρομεσαία την Ελλάδα στο εξωτερικό, τις δίνουνε ούτε του μικρομεσαίου που του βάζετε λουκέτο με αυτά που κάνετε με την ακρίβεια, τη δυνατότητα να παράγει. Γιατί την ώρα που μιλούν για δήθεν ισχυρή Ελλάδα στο εξωτερικό, αφήνουν τον πρωτογενή τομέα να συρρυκνώνεται στο εσωτερικό. Κύριε Υπουργέ, θυμίστε μου που είσαι το 2017. Ωραία. Να σας διαβάσω κάτι. Θα το θυμάστε βέβαια, αλλά να το ξεμηθούμε μαζί. Δεν νοείται ανάπτυξη της χώρας χωρίς δυναμικό πρωτογενή τομέα και στα αγροτικά προϊόντα και στην κτηνοτροφία. Αυτά, κύριε πρώην Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, τα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Ιούνιο του 2017 στο χωριό Βλαχογιάννη της Ελασσόλας. Τα λέω καλά, Γιάννη μου, τα λέω καλά. Σε εκείνο το αλίστου μνήμης επικοινωνιακό σοου που στήθηκε από τον Αμερικανό Σύμβουλο Επικοινωνίας με μπάλες μεσανό. Τότε που έταζε ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης τον ουρανό μετάστρα σε αγρότες και κτηνοτρόφους, και από τότε, κύριε πρώην Επίτροπη, πέρασαν 9 χρόνια. Από τα 9 χρόνια, τα 7 κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Ισχυρίζομαι ότι σήμερα ακόμα και ο κύριος Γκρίνμπεργκ, αν το λέω καλά, θα δυσκολευόταν να ανακρύψει την πραγματικότητα πίσω από μπάλες μεσανό. Δυστυχώς για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους αλείς, τους μελισσοκόμους, τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα συνολικά, η πραγματικότητα είναι ζωφερή. Και αυτή τη φορά δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το λέμε εμείς. Το ομολόγησε ο ίδιος Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ. Ξαναδιαβάζω. Έχουμε μείνει πίσω, είπε. Ή μάλλον ψέλης. 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και τώρα ανακαλύπτει ότι η ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής, της κτηνοτροφίας και η στήριξη της αλληλείας είναι, λέει, ξαναδιαβάζω, κεντρική προτεραιότητα, αλλά για την επόμενη τετραετία. Μάλιστα μας είπε ότι το 2030 θα κριθεί για την πολιτική του στον πρωτογενή τομέα. Άρα, συνοψίζω, το 2017 είχαμε τις μπάλες με τα σανό και τα σανό των υποσχέσεων. Το 2019 αναλαμβάνεται διακυβέρνηση της χώρας και έρχεστε το 2026, όπως κάνετε και σήμερα, και παραδέχεστε ότι έμεινε πίσω και προσέξτε, ζητάτε να κριθείτε το 2030. Μόνο που για τους ανθρώπους της παραγωγής είναι πλέον αργά.
0: Και αυτή είναι η αποτύπωση της πραγματικότητας όπως την αντιλαμβάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
4: Αν προσθέσουμε σε αυτά τα χρέη στις τράπεζες και στα ασφαλιστικά ταμεία, τις μειωμένες ενισχύσεις και τις ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όλοι αντιλαμβανόμαστε πλην ημών ότι τίθεται θέμα βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα. Δεν μιλάμε για κρίση, μιλάμε για επιβίωση. Κι άντε να σας δώσω λίγο τράτο. Κι αν καταφέρουν να παράγουν, τι γίνεται όταν έρθει η ώρα να πουλήσουν την παραγωγή τους? Βρίσκονται απέναντι σε μια αγορά όπου έχουν ελάχιστη δύναμη να διαπραγματευτούν την τιμή. Έτσι όλοι μας, ο κανονικός ο κόσμος, πληρώνει ακριβά τα τρόφιμα την ώρα που ο άνθρωπος που τα παράγει δεν βγάζει τα έξοδά του. Για να σας πάω στα μέρη σας, κύριε Υπουργέ. Η πράσινη ηλιά έχει ξεκινήσει συγκομιδή στη Χαλκιδική. Σωστά, σωστά. Η τιμή της έχει κατρακυλήσει στο 1,10 το κιλό στα 110 τεμάχια, μέσος όρος 0,80 λεπτά το κιλό, όταν πέρσι τα 110 τεμάχια πληρώθηκαν 1,80 ευρώ το κιλό. Και η παραγωγή, χαίρομαι που με παρακολουθείτε αν μη τι άλλο, παρόλο που κοιτάτε το κινητό σας. Την ίδια στιγμή λοιπόν να συμφωνήσουμε, να σας ενημερώσω ότι η παραγωγή είναι και μειωμένη κατά 40%. Καβάλα, έφτανε στο σημείο να σταματήσουν τη συγκομιδή. Να σταματήσουν τη συγκομιδή. Από τι θα ζήσουν, από τη βουλευτική αποζημίωση? Διότι διαμαρτύρονται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει και στα 60 λεπτά το ευρώ. Τι πετύχατε? Την αντιστροφή του μότο. Φθηνά στο χωράφι, ακριβά στο ράφι. Κτηνοτροφία, ακόμα πιο δραματική κατάσταση. Για να πάμε στη Λέσβο που κυνηγήσετε πριν τον κύριο Δουδονή. Δεν έχει αξία εγώ να το υπερασπιστώ τον κύριο Δουδονή, σας τα είπε και ο ίδιος. Πριν και από τον κύριο Δουδονή τώρα εδώ να τα λέμε όπως έχουνε, εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μάτζο, προειδοποίησαμε για την αναπερκή διακήρυξη του αφόδους πυρετού και ζητούσαμε αλλαγή στρατηγικής. Δεν μας ακούσατε, λαϊκίζαμε. Κατοικείτε όμως σε ένα κρυστάλλινο πύργο, όχι κατά ανάγκη του Μεγάρου Μαξίμου, όπου δεν φτάνουν, κύριε Υπουργέ, οι θρήνοι των κτηνοτρόφων για τα σφαγμένα κοπάδια, ούτε οι τραγικές ιστορίες για εφράγματα και κεφαλικά που υπέστησαν άνθρωποι που είδαν τα ζωντανά τους να θανατώνονται. Και πείτε, βάλτε τον Υφυπουργό να λέει πόσες φορές φλατσάρατε στη Λέσβο. Χάθηκε λοιπόν πολύτιμο ζωικό κεφάλαιο. Η τοπική κτηνοτροφία και συνολικά η τοπική κοινωνία επλήγει ανεπανόρθωτα. Και στο τέλος, το είπατε πριν για χαρά. Έπρεπε να φωνάξει το στρατό να κάνει επιχειρησιακό συντονισμό της ΦΥΣ. Αυτό είναι η ήττα μιας δεταγμένης ευρωπαϊκής πολιτείας.
0: Τι κρύβεται όμως πίσω από την κυβερνητική εκφώνηση ανασυγκρότηση που προσπαθεί να επιβάλλει μέσω του νομοσχεδίου?
4: Οι αγρότες δεν είναι ψηφοφόροι που τους θυμόμαστε λίγο πριν από τις κάλπες με κάτι τσιτάτα της παράταξης που αφήσατε στις Βρυξέλλες για να έρθετε εδώ να την υπηρετήσετε, όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Ούτε και είναι άνθρωποι που τους στέλνουμε στα δικαστήρια, όπως έχετε φτιάξει φακέλους με την αυστηροποίηση των ποινών του κύριου Φλωρίδη, επειδή διαμαρτυρήθηκαν και για αυτούς και για μας. Είναι άνθρωποι για το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τους οποίους δεν υπάρχει παραγωγή. Και σε αυτή την αφόρητη κατάσταση έρχεται να προσθεθεί και η Συμφωνία Μερκοσούρ, που φέρνει ανταγωνισμό για τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα. Και παρά το αρχικό πάγωμα της Συμφωνίας, αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερηφανή. Όλοι μας αισθανόμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μια νίκη της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και της ΛΕΦ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ομογάλακτη του Πρωθυπουργού, κυρία Φόντερ Λάιεν, προχώρησε στην προσωρινή εφαρμογή της. Και η κυβέρνηση τι κάνει για να προστατεύσει τους Έλληνες παραγωγούς? Συντάσσεται με την κυρία Φόντερ Λάιεν. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα πίσω από τη λέξη ανασυγκρότηση που χρησιμοποιείτε, κύριε Υπουργέ. Αλλά έχει, ρε παιδιά, και η κοροϊδία τα όρια της. Κανένα ενδιαφέρον για τους ανθρώπους της παραγωγής. Για τα δικά σας γαλάζια παιδιά, το είπα και πριν. Αρκεί να σε λένε φραπέ και χασάπι και μια χαρά τη γλιτώνεις απ' όλα.
0: Αυτά ήταν τα νέα της 24ης Σεπτεμβρίου του 2026. Αυτό ήταν το βραδινό μαγκαζίνο του Κόκκινου 105.5 από τον Γιώργο Μπαλούμη που ήταν στον ήχο, τον Παντελή Νταβανέλο στις επικοινωνίες, από τον Μπαμπή Χρυστακόπουλο στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα καλό βράδυ και χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Είστε λοιπόν πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Καλησπέρα. Ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues. Ο Νίκος Μπετσιμέας είναι στη ρυθμίση του ήχου. Ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για την επόμενη ώρα. Καλή ακρόαση για αυτό το διάστημα που θα είμαστε μαζί. Και ξεκινάμε σήμερα με σύγχρονο blues rock που κοιτάει όμως πίσω προς τις ρίζες, με μια ηχογράφηση από τους Raconteurs, το σχήμα του Jack White και του Brendan Benson, μια ηχογράφηση με τον τίτλο Carolina Drama.

Στην πραγματικότητα το Caroline Drama που μόλις ακούσαμε από τους Ακοντέρς ήταν μια παραγγελαγή του πολύ γνωστού Stagger Lee, ενός μύθου που επανεμφανίζεται στη στιχουργική του blues, εδώ με διαφορετικούς, με μεταλλαγμένους τους στίχους και με παραλλαγμένη την έκβαση της ιστορίας που αφηγήθηκαν ο Jack White και η παρέα του οι Ακοντέρς. Θα συνεχίσουμε με σύγχρονο ακατέργαστο blues από το Δέλτα του Mississippi, εκεί που είναι οι ρίζες της μουσικής των Black Keys. Θα τους θυμηθούμε από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν έκαναν τα πρώτα τους βήματα με ηχογραφήσεις όπως το Midnight in Her Eyes.

0: Θα γυρίσουμε τώρα πίσω στις αρχές δεκαετίας του 70, την εποχή που έκανε τα πρώτα του βήματα στη δισκογραφία, ο σπουδαίος και πρόωρα μάλλον χαμένος Towns Van Zandt, ένας από τους πρωτεργάτες του ιδιώματος που ονομάστηκε Αμερικάνα, δηλαδή αυτή τη σύνδεξη ανάμεσα στα βασικά στοιχεία της αμερικάνικης λαϊκής μουσικής, country, folk, blues και λίγο rock and roll. Θα το ακούσουμε από το πρώτο του άλμπουμ, από το 1970, να διασκευάζει το Who Do You Love του Bo Diddley.
1: 1, 2, 1, 2, 3...

Αυτά λοιπόν με τον Towns Van Zandt, όμως δεν θα απομακρυνθούμε και πολύ από αυτόν τον ήχο, από αυτόν τον αμερικάνικο country blues rock ήχο, όμως θα ακούσουμε μια νεότερη εκδοχή του από την Lucinda Williams, μια από τις συνεπέστερες συνθέτριες στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία 40 και πλέον χρόνια, από το άλμπουμ Good Souls, Better Angels, που κυκλοφόρησε πριν από 5 περίπου χρόνια, θα ακούσουμε το You Can't Rule Me.

Και θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής με έναν παλιόφιλο από την Αμερική. Παλιόφιλο υπό την έννοια ότι τον Steve Wynn τον έχουμε δει επανειλημμένα ζωντανά στην Ελλάδα, είτε με τους Dream Syndicate, το συγκρότημά του, είτε solo. Θα τον ακούσουμε μάλιστα από τη solo καριέρα του σε μια ηχογράφηση από τα μέσα της δεκαετίας του 90 με τον τίτλο Sales Blues Part 1.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Στο κόκκινο.

Ο ήχος παραπέμπει στο soul funk των αρχών της δεκαετίας του 70, στον Isaac Hayes ή στον Marvin Gaye, όμως η ηχογράφηση που μόλις ακούσαμε έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, Black Woman από το σχήμα των Soel, του Γάλλου παραγωγού Ludovic Navarre, πιο γνωστού από τους Saint-Germain. Καθώς είστε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5, ακούτε την εκπομπή Inner City Blues. Ο Νίκος Μπετσιμέας ρυθμίζει τον ήχο, ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μια βόλτα από την Τζαμάικα για τη συνέχεια, από την Τζαμάικα στα μέσα της δεκαετίας του 70, όταν ηχογραφήθηκε το άλμπουμ κλασικό για την σκηνή της Τζαμάικα, το War in a Babylon του Max Romeo, σε παραγωγή του Lee Scratch Perry. Το κομμάτι έχει τον τίτλο One Step Forward.

Από τη Τζαμάικα του 1975 πάμε στο Ντιτρόιτ του 1968, την εποχή της ψυχεδέλειας, την περίοδο εκείνη ακόμα και η soul funk μουσική στο πνεύμα της εποχής άρχισε να αποκτά ψυχεδελικά ηχογρώματα και συγκροτήματα όπως οι Temptations υπό την καθοδήγηση του παραγωγού Norman Whitfield άρχισαν και αυτά να προσαρμόζουν τον ήχο τους προς αυτή την κατεύθυνση. Χαρακτηριστικό μείγμα αυτού του συνδυασμού ήταν το Cloud 9 που θα ακούσουμε, που ηχογραφήθηκε εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60 και δημιούργησε σχολή για τον soul funk ήχο της εποχής εκείνης.

Θα ακούσουμε τώρα έναν πολύ σπουδαίο μουσικό, έναν πολύ σπουδαίο σαξοφωνίστα συγκεκριμένα, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από τις μπάντες του James Brown. Κάποια στιγμή όμως δεν άντεξε τη μεγάλη αυστηρότητα που επικρατούσε ή που επέβαλε πιο σωστά ο νονός της soul στα σχήματά του. Αυτονομήθηκε και ακολούθησε μια πάρα πολύ επιτυχημένη solo καριέρα. Ο λόγος για τον Maceo Parker από το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ που εκδόθηκε το 1972 θα ακούσουμε το χαρακτηριστικό Maceo.

και θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συνάντηση με ένα σύγχρονο jazz σχήμα, το οποίο είναι αρκετά αυτοσχεδιαστικό και συγχρόνως μπολιάζει στον ήχο του και τεχνοτροφίες, ηχοχρώματα και ρυθμούς από την Αφρική. Αναφέρομαι στους Sons of Kemet από τη Μεγάλη Βρετανία, οι οποίοι αφιερώνουν το κομμάτι που θα ακούσουμε σε ένα από τα θύματα της Παλαιστινιακής εξέγερσης, τον Σαΐντ Αντουάντ. Ήταν το Inner City Blues στη συντροφιά σας, το κόκκινο στους 105 και 5, ο Νίκος Μπετσιμέας στη ρυθμίση του ήχου, ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ο Πανδά.
3: Τιμητική εκδήλωση για το έργο και τη διαχρονική συμβολή του Κωνσταντίνου Τσουκαλά στην κριτική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση διαβάζοντας τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά την 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Προλογίζει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης. Ομιλητές Μαρία Κομνηνού, Αλεξάνδρα Κορονέου και Μιχάλης Μπουρδαλάκης. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδό 48 και Μεγάλο Αλεξάνδρου. Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Η ώρα είναι 11.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή. Καθόμαστε στο κόκκινο απόψε. Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, ο Αντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00.

0: το κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 1.

No me digas.

0: στο κόκκινο.
1: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσια.

0: της περιουσίας.
1: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
0: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
1: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
0: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
1: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
0: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
1: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

Στα παλιά μας μοναστήρια είδα γέρους να μιλάνε για θεούς. Μες στις πόλεις τα σκουπίδια είδα χίλιους ξεχασμένους μου γνωστούς.

μας πουλάνε νοσταλγία και ενέσεις απ' το χτες. Το χτες. Στα κρογιάλια είδα φίλους να ορκίζονται σε όρκους τρομερούς. Σε σχολές και σε γραφεία

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010... Το ξέρουμε.
1: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
1: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
1: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια. Και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
1: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
1: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
1: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 3.